0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 33. Και αυτή είναι η ευλογία που ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, ευλόγησε τους γιους Ισραήλ πριν από το θάνατό του και είπε «Ο Κύριος ήρθε από το Σινά και επιφάνηκε σε αυτούς από το Σύρ. Επέλαμψε από το βουνό Φαράν και ήρθε με μυριάδες Αγίους. Από το δεξί του χέρι βγήκε για αυτούς φωτιά νόμου. Ναι, αγάπησε το λαό. Κάτω από το χέρι σου είναι όλοι οι Άγιοι του και κάθονταν στα πόδια σου για να πάρουν τα λόγια

και τα ουρίμ σου ας είναι για τον άνθρωπο, τον όσιό σου, που δοκίμασες στη Μασά και με τον οποίο αντιλόγησες στα νερά της Μεριβά, που είπε στον πατέρα του και στη μητέρα του «Δεν τον είδα» και που απαρνήθηκε τα αδέλφια του, ούτε γνώρισε τους γιους του, επειδή τήρησαν το λόγο σου και φύλαξαν τη διαθήκη σου. Θα διδάσκουν τις κρίσεις σου στον Ιακώβ και τον νόμο σου στον Ισραήλ. Θα βάζουν μπροστά σου θυμίαμα και ολοκαυτώματα επάνω στο θυσιαστήριό σου. Ευλόγησε, Κύριε, τα τάγματά του και δέξου τα έργα των χεριών του. Σύντριψε την οσφή εκείνων που σηκώνονται εναντίον του και που το μισούν, ώστε να μην σηκωθούν πλέον. Για τον Βενιαμίν είπε, «Ο αγαπημένος του Κυρίου θα κατοικεί κοντά του σε ασφάλεια. Ο Κύριος θα τον περισκεπάζει όλες τις ημέρες και θα αναπαύεται ανάμεσα στους ώμους του». Και για τον Ιωσήφ είπε, «Ευλογημένιας είναι από τον Κύριο η γη του, από τα πολύτιμα δώρα του ουρανού, από τη δροσιά και από την άβυσσο που βρίσκεται από κάτω και από τους πολύτιμους καρπούς του ήλιου και από τα πολύτιμα δώρα του φεγγαριού και από τα εξαίρετα αγαθά των αρχαίων βουνών και από τα πολύτιμα αγαθά των αιώνιων βουνών και από τα πολύτιμα αγαθά της γης και του πληρώματός της. Και η ευδοκία εκείνου που φάνηκε στη Βάτο ας έρθει επάνω στο κεφάλι του Ιωσήφ και επάνω στην κορυφή του εκλεκτού ανάμεσα στους αδελφούς του. Η δόξα του ας είναι σαν τον πρωτότοκο του τάβρου του και τα κέρατά του σαν τα κέρατα του μονοκέρατου ζώου. Με αυτά θα κερατήσει τα έθνη μέχρι τα άκρα της γης. Και αυτές είναι οι μυριάδες του Εφραήμ και αυτές οι χιλιάδες του Μανασί». Και για το Ζαβουλών είπε, «Εφραίνου, Ζαβουλών, στην έξοδό σου και η Σάχαρ στις σκηνές σου. Θα καλέσουν τους λαούς στο βουνό. Εκεί θα προσφέρουν θυσίες δικαιοσύνης, επειδή θα θυλάσουν την αυθονία της θάλασσας και τους κρυμμένους θησαυρούς της άμμου». Και για τον Γάδ είπε, «Ευλογημένος αυτός που πλαταίνει τον Γάδ, κάθεται σαν λιοντάρι και διασπαράσει βραχίωνα και κεφάλι». Και για τον εαυτό του πρόβλεψε την πρώτη μερίδα, επειδή εκεί ήταν φυλαγμένο το μερίδιο του νομοθέτη, και ήρθε μαζί με τους άρχοντες του λαού, εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του Κυρίου και τις κρίσεις του μαζί με τον Ισραήλ. Και για τον Δαν είπε, «Ο Δαν είναι σκύμνος λιονταριού, θα πηδήσει από τη Βασάν». Και για τον Νεφθαλή είπε, «Ω Νεφθαλή, που είσαι χορτασμένος από ευδοκία και γεμάτος από την ευλογία του Κυρίου, κληρονόμησε τη Δύση και τη Μεσημβρία». Και για τον Ασσύρ είπε, «Ας είναι ευλογημένος από παιδιά ο Ασσύρ. Ας είναι δεχτός στους αδελφούς του και ας βυθίσει το πόδι του σε λάδι. Σίδερος και χαλκός ας είναι τα υποδήματά σου και η δύναμή σου όπως οι ημέρες σου. Δεν είναι κανένας όπως ο Θεός του Ιεσουρούν, που υπέβει τους ουρανούς για τη δική σου βοήθεια και μέσα στη μεγαλοπρέπειά του επάνω στο στερέωμα. Ο αιώνιος Θεός είναι καταφυγή και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες. Και θα διώξει τον εχθρό από μπροστά σου και θα πει, εξολόθρευσε. Τότε ο Ισραήλ θα κατοικήσει με ασφάλεια, μόνος. Το μάτι του Ιακώβ θα είναι πάνω σε γη σιταριού και κρασιού και οι ουρανοί του θα σταλάζουν δροσιά. Τρεις ευτυχισμένος εσύ, Ισραήλ. Ποιος είναι όμοιος με σένα, λαέ που σώζεσαι από τον Κύριο, ο οποίος είναι η ασπίδα της βοήθειάς σου και η μάχαιρα της υπεροχής σου. Και οι εχθροί σου θα υποταχθούν σε σένα και εσύ θα πατήσεις επάνω στον τράχυλό τους». Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 34. Και ο Μωυσής ανέβηκε από τις πεδιάδες του Μωάβ στο βουνό Νεβό, στην κορυφή Φασγά, που είναι κατάντιγρη στην Ιεριχώ. Και ο Κύριος του έδειξε ολόκληρη τη γη Γαλαάδ μέχρι τη γη του Δαν και ολόκληρη τη γη του Νεφθαλή και τη γη του Εφραήμ και του Μανασί και ολόκληρη τη γη του Ιούδα μέχρι την τελευταία θάλασσα και τη Μεσημβρία και την πεδιάδα της κοιλάδας της Ιεριχώ, πόλης των Φινίκων, μέχρι τη Σιγόρ. Και ο Κύριος του είπε, «Αυτή είναι η γη που εγώ ορκίστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, λέγοντας, στο σπέρμα σου θα τη δώσω. Εγώ σε έκανα να τη δεις με τα μάτια σου. Εκεί όμως δεν θα διαβείς». Και ο Μωυσής πέθανε εκεί, ο υπηρέτης του Κυρίου,

0: στη γη του Μωάβ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Και τον έθαψε στην κοιλάδα, στη γη του Μωάβ, κατά αντίκρι στην Βεθ Φεγόρ. Και κανένας δεν γνωρίζει τον τάφο του μέχρι σήμερα. Και ο Μωυσής ήταν 120 χρόνων όταν πέθανε. Τα μάτια του δεν αμαυρώθηκαν, ούτε λατώθηκε η δύναμή του. Και οι γη Ισραήλ έκλαψαν τον Μωυσή στις πεδιάδες του Μωάβ για 30 ημέρες. Και οι ημέρες του κλάματος του πένθους του Μωυσή τελείωσαν. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ήταν πλήρης πνεύματος σοφίας. Επειδή ο Μωυσής είχε επιθέσει τα χέρια του επάνω του. Και υπάκουαν σε αυτόν οι γη Ισραήλ και έκαναν όπως ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και μέσα στον Ισραήλ δεν σηκώθηκε πλέον προφήτης όπως ο Μωυσής, τον οποίο ο Κύριος γνώρισε πρόσωπο προς πρόσωπο. Σε όλα τα σημεία και τα τεράστια που ο Κύριος τον έστειλε να κάνει μέσα στη γη της Αιγύπτου, στον Φαραώ και σε όλους τους δούλους του και σε ολόκληρη τη γη του. Και με όλο το δυνατό χέρι του Θεού και με όλα τα μεγάλα θαυμάσια πράγματα που ο Μωυσής έκανε μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Εκκλησιαστής, 11ο κεφάλαιο. Ρίξε το ψωμί σου επάνω στην επιφάνεια των νερών, επειδή μέσα στις πολλές ημέρες θα το βρεις. Δώσε μερίδιο σε 7 και ακόμα σε 8, επειδή δεν ξέρεις τι κακό θα γίνει επάνω στη γη. Αν τα σύννεφα είναι γεμάτα, θα διαχύσουν βροχή επάνω στη γη. Και αν ένα δέντρο πέσει προς τον νότο ή προς το βορρά, στον τόπο όπου πέσει το δέντρο, εκεί θα μείνει. Όποιος παρατηρεί τον άνεμο, δεν θα σπείρει. Και όποιος θωρεί τα σύννεφα, δεν θα θερήσει. Καθώς δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο δρόμος του ανέμου, ούτε με ποιο τρόπο παίρνουν μορφή τα κόκαλα στην κοιλιά της κυοφορούσας, έτσι δεν γνωρίζεις τα έργα του Θεού, ο οποίος κάνει τα πάντα. Σπείρε το σπόρο σου το πρωί και την εσπέρα ας μη ησυχάσει το χέρι σου. Επειδή δεν ξέρεις τι θα ευδοκιμήσει, τούτο ή εκείνο, ή αν και τα δύο είναι επίσης αγαθά. Γλυκό βέβαια είναι το φως και ευάρεστο στα μάτια να βλέπουν τον ήλιο. Αλλά κι αν ο άνθρωπος ζήσει πολλά χρόνια και σε όλα αυτά εφραίνεται, ας θυμηθεί όμως τις ημέρες του σκοταδιού, ότι θα είναι πολλές. Όλα όσα συμβαίνουν είναι ματιότητα. Να εφραίνεσαι, ναι, στη νιώτη σου. Και η καρδιά σου ας σε χαροποιεί στις ημέρες της νιώτης σου. Και περπάτα σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς σου και σύμφωνα με την όραση των ματιών σου. Εν τούτης, να ξέρεις ότι για όλα αυτά ο Κύριος θα σε φέρει σε κρίση. Και αφαίρεσε το θυμό από την καρδιά σου και απομάκρυνε την πονηρία από τη σάρκα σου. Επειδή η νιώτη και η παιδική ηλικία είναι ματαιότητα. Εκκλησιαστής, 12ο κεφάλαιο. Και να θυμάσαι τον πλάστη σου στις ημέρες της νιώτης σου, πριν έρθουν οι κακές ημέρες και φτάσουν τα χρόνια στα οποία θα πεις «Δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά». Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και το φεγγάρι και τα αστέρια και ξαναγυρίσουν τα σύννεφα ύστερα από τη βροχή. Όταν οι φύλακες του σπιτιού θα τρέμουν και οι δυνατοί άνδρες θα κλονίζονται και αυτές που αλέθουν θα σταματήσουν επειδή λιγόστεψαν και αυτές που βλέπουν μέσα από τις σειρίδες θα αμαυρωθούν και οι πόρτες θα κλειστούν στο δρόμο. Όταν η φωνή εκείνης που αλέθει θα ασθενήσει και ο άνθρωπος θα σηκώνεται στη φωνή του σπουργητιού και όλες οι θυγατέρες του τραγουδιού θα ατονίσουν. Όταν θα φοβούνται το ύψος και θα τρέμουν στο δρόμο. Όταν η αμυγδαλιά θα ανθίσει και η ακρίδα θα προξενεί βάρος και η όρεξη θα εκλείψει επειδή ο άνθρωπος πηγαίνει στο αιώνιο σπίτι του και εκείνοι που πενθούν περικυκλώνουν τους δρόμους. Πριν λυθεί η ασημένια αλυσίδα και σπάσει το χρυσό λιχνάρι ή σπάσει η στάμνα στην πηγή ή χαλάσει ο τροχός στο πηγάδι και επιστρέψει το χώμα στη γη όπως ήταν και το πνεύμα επιστρέψει στο Θεό που το έδωσε. «Ματαιότητα ματαιοτήτων», είπε ο εκκλησιαστής. «Τα πάντα ματαιότητα». Και όσο περισσότερο ο εκκλησιαστής στάθηκε σοφός, τόσο περισσότερο δίδαξε τη γνώση στο λαό. Μάλιστα, πρόσεξε και ερεύνησε και έβαλε σε τάξη πολλές παροιμίες. Ο εκκλησιαστής ζήτησε να βρει ευάρεστα λόγια και το γραμμένο ήταν ευθύτητα και λόγια αλήθειας. Τα λόγια των σοφών είναι σαν βούκεντρα και σαν καρφιά μπηγμένα από τους δασκάλους που τα συγκέντρωσαν. Δόθηκαν όμως από τον ίδιο ποιμένα. Και επιπλέον αυτόν, μάθε, γιέ μου, ότι το να κάνει κάποιος πολλά βιβλία δεν έχει τέλος και η πολλή μελέτη είναι μόχθος στη σάρκα. Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υπόθεσης. Να φοβάσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές Του, δεδομένου ότι αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Επειδή ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο και κάθε κρυφό πράγμα, είτε αγαθό είτε πονηρό.
1: Την επόμενη μέρα, μετά το Σάββατο το πρωί, και ενώ ακόμη ήταν σκοτεινά, έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνήματος. Τρέχει λοιπόν και πηγαίνει στον Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή που ο Ιησούς τον αγαπούσε και τους λέει «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε που τον έβαλαν». Βγήκε τότε έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονταν στο μνημείο. Έτρεχαν και οι δύο μαζί. Ο άλλος μαθητής όμως έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε πρώτος στο μνήμα. Σκύβει μέσα για να δει και βλέπει τις νεκρικές πάνινες λουρίδες στο έδαφος. Δεν μπήκε όμως μέσα. Έφτασε τότε και ο Σίμων Πέτρος που ερχόταν πίσω του και μπήκε μέσα στο μνήμα. Βλέπει τότε στο έδαφος τις νεκρικές πάνινες λουρίδες κάτω και το σουδάριο με το οποίο είχαν δέσει το κεφάλι του Ιησού να μην είναι μαζί με τις νεκρικές λουρίδες αλλά σε μια μεριά τυλιγμένο χωριστά. Τότε λοιπόν μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, τα είδε αυτά και πίστεψε. Γιατί ως τότε δεν είχαν καταλάβει τη γραφή που λέει ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού ο Μεσσίας θα αναστενόταν από τους νεκρούς. Οι μαθητές έφυγαν τότε και γύρισαν πάλι στο σπίτι τους. Η Μαρία όμως στεκόταν κοντά στον τάφο απ' έξω και έκλαιγε. Καθώς λοιπόν έκλαιγε, έσκυψε για να δει μέσα στο μνήμα και βλέπει δύο αγγέλους εντυμένους στα λευκά να κάθονται εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού, ο ένας προς το μέρος του κεφαλιού και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών. Της λένε τότε εκείνη «Γυναίκα, γιατί κλαις?» «Πήραν τον Κύριό μου», τους λέει αυτή, «και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Και καθώς τα είπε αυτά, γύρισε προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται όρθιος. Δεν το κατάλαβε όμως πως ήταν ο Ιησούς. Της λέει τότε ο Ιησούς «Γυναίκα, γιατί κλαις? Ποιον ζητάς?» Εκείνη νόμιζε πως ήταν ο Κυπουρός και του λέει «Κύριε, αν τον σήκωσες εσύ, πες μου που τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από εκεί». Της λέει ο Ιησούς «Μαριάμ». Γυρίζει εκείνη και του λέει εβραϊκά «Ραβουνί», που σημαίνει «διδάσκαλε». «Μη μ' αγγίζεις», της λέει ο Ιησούς, «γιατί δεν ανέβηκα ακόμη στον πατέρα. Πήγαινε όμως στους αδερφούς μου και πες τους, ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός». Πηγαίνει τότε η Μαρία η Μαγδαληνή στους μαθητές και τους αναγγέλει «Είδα τον Κύριο» και διηγήθηκε αυτά που της είπε. Την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συναγμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στη μέση και τους λέει «Σας φέρνω την ειρήνη». Και όταν το είπε αυτό τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι «Σας φέρνω την ειρήνη. Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω κι εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει: «Λάβετε Άγιο Πνεύμα. Σε όποιους συγχωρέσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρεμένες. Σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα κρατηθούν έτσι». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγα λοιπόν οι άλλοι μαθητές: «Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας». Αυτός όμως τους είπε: «Αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λοχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω». 8 μέρες αργότερα οι μαθητές ήταν πάλι μέσα, μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε στη μέση και είπε: «Σας φέρνω την ειρήνη». Έπειτα λέει στο Θωμά: «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου. Και φέρε το χέρι σου και βάλ το στην πλευρά μου. Πάψε να αμφιβάλλεις και πίστεψε». Ο Θωμάς του αποκρίθηκε: «Εσύ είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Του λέει τότε ο Ιησούς: «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Μακάρι εκείνοι που χωρίς να με έχουν δει πιστεύουν». Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά εδώ όμως γράφτηκαν για να αναγνωρίσετε και να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας που περιμένατε. Και όσοι πιστέψετε σε Αυτόν, αποκτάτε τη ζωή. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 21, τελευταίο. Αργότερα ο Ιησούς εμφανίστηκε πάλι στους μαθητές στην όχθη της λίμνης της Τιβεριάδας. Και να πως εμφανίστηκε. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος, ο Ναθαναήλ που καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, οι δύο γιοι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Τους λέει ο Σίμων Πέτρος: «Πηγαίνω να ψαρέψω». «Ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου», του λένε. Βγήκαν έξω και ανέβηκαν στο πλοίο και όλη εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. Όταν πια ξημέρωσε, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό. Οι μαθητές όμως δεν ήξεραν ότι ήταν ο Ιησούς. Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγη?» «Όχι», του αποκρίθηκαν. Εκείνος τότε τους λέει: «Ρίξτε το δίχτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια». Πραγματικά έριξαν το δίχτυ και τα ψάρια ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσαν να το τραβήξουν. Λέει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που ο Ιησούς τον αγαπούσε: «Ο Κύριος είναι». Μόλις άκουσε ο Σίμων Πέτρος πως είναι ο Κύριος, ζώστηκε το αιμάτιό του, επειδή ήταν γυμνός, και ρίχτηκε στο νερό. Οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο σέρνοντας το δίχτυ με τα ψάρια, γιατί δεν απήχαν από τη στεριά παρά 100 περίπου μέτρα. Όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά, βλέπουν εκεί αναμένη ανθρακιά και ένα ψάρι πάνω στη φωτιά και ψωμί. Τους λέει ο Ιησούς: «Φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα». Ανέβηκε τότε στο πλοίο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίχτυ στη στεριά, γεμάτο μεγάλα ψάρια, για την ακρίβεια 153. Και ενώ ήταν τόσα πολλά τα ψάρια, το δίχτυ δεν σκίστηκε. Τους λέει ο Ιησούς: «Ελάτε να φάτε». Και κανείς από τους μαθητές δεν τολμούσε να το ρωτήσει: «Εσύ ποιος είσαι?», γιατί ήξεραν πως είναι ο Κύριος. Έρχεται ο Ιησούς, παίρνει το ψωμί και τους το μοιράζει. Το ίδιο έκανε και με το ψάρι. Αυτή ήταν η τρίτη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές μετά την Ανάστασή Του. Όταν λοιπόν έφαγαν, λέει ο Ιησούς στον Σίμωνα Πέτρο: «Σίμωνα, γιε του Ιωάννη, μ' αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ?» «Ναι, Κύριε», του απαντάει ο Πέτρος, «εσύ ξέρεις πως αγαπώ». Του λέει τότε: «Βόσκε τα αρνιά μου». Τον ρωτάει πάλι για δεύτερη φορά: «Σίμωνα, γιε του Ιωάννη, μ' αγαπάς?» «Ναι, Κύριε», του αποκρίνεται, «εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει τότε: «Πείμενε τα πρόβατά μου». Τον ρωτάει για τρίτη φορά: «Σίμωνα, γιε του Ιωάννη, μ' αγαπάς?» Στεναχωρήθηκε ο Πέτρος που τον ρώτησε για τρίτη φορά «μ' αγαπάς» και τον απαντάει: «Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα. Εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει τότε ο Ιησούς: «Βόσκε τα πρόβατά μου». Σε βεβαιώνω πως όταν ήσουν νεότερος έδαινες τη ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις θα απλώσεις τα χέρια σου και άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις». Αυτό το είπε για να δείξει με ποιο θάνατο θα δόξαζε το Θεό. Και αφού το είπε αυτό, του λέει «Ακολούθαμε». Γυρίζει τότε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής που ο Ιησούς τον αγαπούσε. Εκείνος που στο δείπνο είχε σκύψει στο στήθος του και είχε πει «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει?» Όταν λοιπόν τον είδε αυτόν ο Πέτρος, λέει στον Ιησού «Κύριε, και σε αυτόν τι θα συμβεί?» Ο Ιησούς του λέει «Και αν θέλω να με περιμένει αυτός ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα? Εσύ ακολούθαμε». Διαδόθηκε λοιπόν αυτός ο λόγος στους αδερφούς ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν θα πεθάνει. Ενώ ο Ιησούς δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά «Και αν θέλω να με περιμένει αυτός ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα?» Αυτός είναι ο μαθητής που επιβεβαιώνει αυτά τα γεγονότα και που τα έγραψε. Και εμείς ξέρουμε πως λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς που, αν γραφτούν ένα προς ένα, ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε, νομίζω, τα βιβλία που θα έπρεπε να γραφτούν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα το πρωί, καθώς ξύπνησα, ένιωθα ότι πρέπει να μπω σε προσευχή. Είχα ανάγκη να έπρεπε να μπω μέσα στο Λόγο του Θεού και να αναπαυτώ πάνω σε λόγους που έχουν να κάνουν με το ότι ο Θεός είναι θαυμαστός κάθε μέρα στη ζωή μας. Πρέπει να Τον εμπιστευτούμε και να μην έχουμε πίεση και άγχος. Να μην έχουμε αυτό το στρες που λέμε, που είναι πάρα πολύ φοβερό. Το άγχος εδώ. Βρίσκεται εδώ πέρα το άγχος. Τι να μας κάνει? Να μας πιέσει, να μας χαλάσει την ημέρα. Αυτό που βασανίζει τον άνθρωπο, αδερφοί, είναι το άγχος και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Συνέχεια κοιτάμε το ρολόι μας. Ναι ή όχι? Ρολόι στον τοίχο, ρολόι στο χέρι. Σωστά. Ρολόι στο αυτοκίνητο, ρολόι στη τηλεόραση, ρολόι στον υπολογιστή. Παντού ρολόγια. Πάντα έρχεται η ώρα για κάτι. Και έχουμε αγωνία. Αγωνία για τη δουλειά. Θα το αποχωριστώ λίγο το ρολόι μου, γιατί δεν θέλω να έχω άγχος. Δεν χρειάζεται το ρολόι. Καμιά φορά χρειάζεται όμως. Χρειάζεται το ρολόι για τα άτομα που ξεχνάνε ότι έχουμε εκκλησία 7.30. Και το χρειάζεται το ρολόι. Χρειάζεται το ρολόι όταν κρίνεις ραντεβού και λες τον άλλον, στις 10 η ώρα θα είμαι εκεί. Πάει 10 και 5, 10 και 20, 10 και 4, 10 και μισή. Χρειάζεται το ρολόι. Χρειάζεται. Δεν πρέπει να είμαστε ανέστητοι. Χρειάζεται το ρολόι να μας ξυπνάει το πρωί, αν έχουμε ξενυχτήσει το βράδυ. Και πρέπει να χτυπήσει το ξυπνητήρι, γιατί πρέπει να πάμε για δουλειά, κάποιος περιμένει. Χρειάζεται το ρολόι. Μέχρι το 742 π.Χ. συναντάμε τα ηλιακά ρολόγια. 2000 π.Χ. υπήρχαν και εκεί ρολόγια. 429 π.Χ. οι Έλληνες βρήκαν την κλεψίδρα. Τη γύριζαν από εδώ και ήξεραν ότι πρέπει να το κάνουν αυτό σε κάποιο χρόνο. Το 300 π.Χ. ο Αρχιμίδης φτιάχνει αυτή τη ρόδα με τα δοντάκια που έφτιαξαν μετά τα ρολογάκια και όλα αυτά. Το 1587 ο Γαλιλαίος, ο αστρονόμος αυτός, κατασκευάζει το εκρεμές. Άρχισε να δουλεύει η ώρα. Το 1676 μετά Χριστόν έχουν βρει τον δείκτη των δευτερολέπτων. Κοιτάξτε η τεχνολογία, μην χάσουμε και δευτερόλεπτο. Να χάσουμε λίγο χρόνο δεν πειράζει. Εδώ τώρα άρχισαν να θέλουν οι άνθρωποι να μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Αυτό δηλώνει ότι θέλουμε να βάλουμε τον άνθρωπο να είναι μέσα σε μια φοβερή πίεση. Το 1840 έχουμε βρει το ηλεκτρικό ρολόι. Το 1900 έχουμε βρει το ρολόι χειρός. Ο κάθε άνθρωπος τώρα έχει το ρολογάκι του. Να μην πω για τα κινητά τηλέφωνα που έχουν ρολόι επάνω, αλλά σε βρίσκουν όπου και να πας. Δεν είσαι πια ελεύθερος, είσαι δέσμιος. Όλα ρυθμίζονται με το ρολόι, με την ώρα, η εργασία, τα πάντα στη ζωή μας. Το 1955 ο κάθε ένας έχει ένα ρολόι δικό του. Εννοείται ότι είναι καλό να έχουμε ένα ρολόι που είναι το σημείο αναφοράς, να πηγαίνουμε όπως είπα στα ραντεβού μας, να επικοινωνούμε σε μια συγκεκριμένη ώρα, που είναι μια ώρα αποδεκτή από όλους. Ωστόσο, το ρολόι είναι κάτι το οποίο μας έφερε άγχος στη ζωή μας. Υπάρχει λοιπόν το εργασιακό το άγχος, το κοινωνικό το άγχος, το παθολογικό άγχος, το άγχος του αποχωρισμού. Τι είναι το άγχος? Κάθισα λίγο πρωί-πρωί και διάβασα λίγο. Γιατί, λέω, θέλει ο Κύριος να ασχοληθούμε σήμερα με το άγχος? Είναι, λέει, ένα συναίσθημα σύνηθες που έχουμε όταν βρισκόμαστε κάτω από υψηλή πίεση, νιώθοντας καταβεβλημένοι και ανίκανοι να ανταποκριθούμε. Το άγχος μέχρι ένα σημείο, λέει, θεωρείται ότι είναι υγιές και μπορεί να μας κάνει καλό, αφού μέσω αυτού μπορεί να παρακινηθούμε για να επιτύχουμε κάποιους στόχους που έχουμε βάλει. Το άγχος προέρχεται από το ρήμα άγχο στην αρχαία ελληνική γλώσσα και σημαίνει, θυμάσαστε, σφίγγω. Το ρολογάκι σε έσφιξε. Βέβαια, τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ήταν πολύ καλύτερα. Τώρα λειτουργούν όλα, είπαμε ότι βρήκανε και τον δείκτη για τα δευτερόλεπτα, να μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Σημαίνει σφίγγω ή πνίγω. Νομίζω ότι πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας τη λέξη πια «έχω άγχος». Είναι σαν να βάζουμε θηλιά στο λαιμό μας και να λέμε ότι είναι, δεν μπορώ. Είναι μια, λοιπόν, φυσιολογική, σωματική και ψυχική αντίδραση σε μια απειλή ή σε μια αίτηση για να την αντιμετωπίσουμε κάποια κατάσταση. Λένε οι γιατροί, όταν ο άνθρωπος, λέει, νιώθει άγχος, το σώμα του είναι σε ένταση και ο εγκέφαλός του πυροδοτείται από πολλαπλές σκέψεις. Το άγχος μπορεί να έχει ψυχογενή προέλευση ή μπορεί να είναι συνέπεια σωματικής πάθησης. Επίσης, εξαρτάται από τις γνωστικές συναισθηματικές διεργασίες, τον τρόπο ζωής του ατόμου και τον τρόπο της αντίληψής του. Κάθε άτομο έχει ένα ορισμένο βαθμό άγχους, ο οποίος θεωρείται φυσιολογικός κάτω από ορισμένες περιστάσεις. Έχουμε, λοιπόν, το F-stress, έτσι το ονομάζουν, θετικό για να ανταπεξέλθουμε σε κάποιες περιστάσεις. Όσο όμως αυτό αυξάνεται, τόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν οι καθημερινές καταστάσεις και οι υποχρεώσεις. Μπορεί, λένε, λοιπόν, να επηρεάσει αρνητικά την υγεία μας. Ακούστε τι δημιουργεί. Συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης, φόβου, οξυθυμία, κούραση, κατάθλιψη. Επίσης, το στρες κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανυπόμονους. Πάει κάποιος να πάρει ένα καφέ και αν αργεί, όχι εγώ, κάποιος άλλος. Και αν αργεί αυτός που φτιάχνει τον καφέ, αρχίζουν οι παλμοί. Πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ. Όχι εγώ, άλλος. Γιατί πρέπει να ζούμε κάτω από αυτό το στρες? Γιατί χάσαμε και ένα δευτερόλεπτο από τη ζωή μας και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, να το ρεγουλάρουμε. Δημιουργεί, λοιπόν, να τα ξαναπώ, θυμό, απογοήτευση, φόβο, οξυθυμία, κούραση, κατάθλιψη. Επίσης, λέει, το στρες κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανυπόμονους, ευερέθιστους, με ιδιαίτερα χαμηλή διάθεση για συνεργασία. Το 1996, ο Άλμπερτ Έλις έκανε μία ανακάλυψη για το άγχος και ξέρετε πώς το ονόμασε? Παράλογο τρόπο σκέψης. Είναι παράλογο, λέει, αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος, το λογικό, να φέρεται και να ζει με αυτόν τον τρόπο, είναι παράλογο. Γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι ο κόσμος εκεί έξω έχει ένα φοβερό στρες, ένα άγχος. Είναι τελείως παράλογο και βασανιστικό, είναι κουραστικό. Παρατηρούμε από το πρωί που βγαίνεις από το σπίτι σου, τι κάνουν όλοι? Τρέχουνε, πατάνε κόρνες. Το τρέξιμο που έχω δει στην Ιταλία δεν το έχω δει πουθενά. Τέτοιο άγχος. Με το που άναβε το φανάρι, σε δευτερόλεπτα, με σπινιαρίσματα έφευγαν οι άνθρωποι. Οι μοτοσικλέτες, τα γκάζια τους στέρμα. Λέω, γιατί αυτό το πράγμα. Κάποιος τους κυνηγάει. Στην Αίγυπτο που είχα πάει, στο Κάιρο, όλοι ήταν με μία κόρνα. Είμαστε τώρα σε μια ερημιά και χτύπαγε κόρνα ο άλλος και του λέμε σταμάτα. Δεν είναι κανένας εδώ. Δεν ήταν άνθρωπος και αυτός πάταγε την κόρνα. Φοβερό. Βλέπουμε λοιπόν ότι τρέχουνε, δεν τρέχουμε. Αμήν. Θέλω μετά από αυτό το μήνυμα να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τρέχουμε, δεν πρέπει να έχουμε στρες, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την πίεση. Δεν αρμόζει, δεν είναι σωστό, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Πολλές φορές λέμε, άντε να κάνω μια οικογένεια, να κάνω παιδιά, να κάνω σπίτι, να κάνω ένα εξοχικό. Ωραία, το εξοχικό θέλει λίγο ανακαίνιση, να κάνω και μια ανακαίνιση. Το αυτοκίνητο μου πάλι, ώστε να πάρω και ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και έβγαλε η τάδε μάρκα ένα άλλο αυτοκίνητο, να πάρω και το καινούριο αυτοκίνητο. Και τρέχεις πίσω από την εξέλιξη, πίσω από τα πράγματα. Και ξαφνικά φτάνεις σε μια ηλικία, πας στον καθρέφτη και τι βλέπεις. Σήμερα έβλεπα τα μαλλιά μου ασπρίσανε. Είδα και ρητίδες επάνω μου. Και λες, και τι έγινε που τα έφτιαξα όλα αυτά. Είναι όμως ένα μοντέλο που ζει όλος ο κόσμος. Θέλω να δούμε λίγο τη γνώμη του Θεού για αυτό το μοντέλο. Τι λέτε, πρέπει ο πιστός να ζει κάτω από αυτό το φρόνημα, το χαλί που έχει στρώσει ο κόσμος? Θέλει ο Θεός να ζούμε κάτω από αυτή την πίεση, το στρες που φέρνει συναισθήματα απογοήτευσης? Μα Κύριε, εγώ σε αγαπάω, σε πιστεύω, διαβάζω και το λόγο σου, ωστόσο είμαι φοβισμένος, πάω στο σπίτι μου και είμαι οξύθυμος, θέλω να τσακωθώ και με τα πιάτα και με τις καρέκλες και μου φταίει και όλος ο κόσμος. Νιώθω κούραση, ενώ δεν είμαι κουρασμένος, νιώθω κατάθλιψη, νιώθω μόνος, ανυπομονησία και συνέχεια κοιτάω και το ρολόι, γι' αυτό το έβγαλα. Αλλά εκεί μου έχουν βάλει ένα μεγάλο εκεί και το βλέπω. Αλλά δεν θα το βλέπω. Πόσα ρολόγια έχουμε στο σπίτι μας? Γιατί? Ο Κύριος, αδελφοί, έχει ένα κάλεσμα αγάπης και βοήθειας προς όλους τους κοπιώντες και επεφορτισμένους και θέλει να μας ξεκουράσει. Όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού θα ξεκουραστούν. Διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου 28-30. Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Ο Κύριος θέλει να πάρει από το λαό του αυτό το φορτίο, την ανησυχία, το άγχος όπως το ονομάσαμε. Γιατί το άγχος μας χειρίζεται. Δεν το διαχειριζόμαστε. Το άγχος μας χειρίζεται, μας πάει όπου θέλει. Ο Κύριος ανταποκρίνεται σε όλες τις δυσκολίες της ζωής μας, αδελφοί. Θέλει να είναι εκεί. Εάν το επιτρέπουμε, θέλει να είναι εκεί να μας βοηθήσει. Μα ο κόσμος σκέφτεται έτσι. Τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει πώς σκέφτεται ο κόσμος. Τον Θεό τον ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός και πώς μας έγραψε μέσα στο λόγο του για να ζήσουμε εμείς. Σε κανέναν δεν είπε να αγχώνεται και να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να δουλέψεις. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό για αυτό που είναι. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να μελετήσεις το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να τις μοιραστείς με τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Να αναπαυτείς. Το σύστημα έξω τι λέει? Το ρολόι λέει όχι. Περνάει η ώρα. Γρήγορα, γρήγορα. Πάμε λίγο στο Μάρκο. Στο 4 Ευαγγέλιο Μάρκου 4:35-41. Και λέγει προς αυτούς εκείνη τη ημέρα ότι έγινε εσπέρα. Ας διέλθομαι εις το πέραν. Και αφήσαντε στον όχλον παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο και άλλα δε πλοιάρια εις εν μετ' αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήταν επί της πρίμης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον. Και ξύπνουν αυτόν και λέγουν προ αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλη ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον, και έπεφσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη? Και φοβήθησαν φόβο μέγα και έλεγαν προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούς εις αυτόν? Βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ο Κύριος, θα μπορούσαν να το κάνουν ημέρα πρωί, σύντως τα ξεδάκια τα ωραία γίνονται πρωί. Λες, άμα συμβεί κάτι στη ζωή μου, στην ημέρα μου να το τακτοποιήσω. Άφησε ο Κύριος να πάει, λέει, προς το εσπέρας. Όταν έρθει το βράδυ, όταν γίνουν δυσκολίες βράδυ, έχουν πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Τα βράδια είναι πάντα δύσκολα. Ενώ την ημέρα τη διαχειρίζεσαι. Ο Θεός σε φέρνει πολλές φορές σε καταστάσεις που να μην μπορείς να τη διαχειριστείς. Είσαι εκτεθειμένος στον αέρα, στα κύματα, στην ταλαιπωρία και σε καλεί ο Κύριος να μην έχεις εκεί άγχος. Κύριε, αυτό δεν γίνεται. Πώς όλα γίνονται? Πάνε και τον ξυπνάνε, Κύριε, δε σε μέλη ότι χανόμεθα. Τι λέτε, τον ένιωσε τον Κύριο? Εννοείται. Ήξερε ότι δεν πρόκειται να βυθιστεί το καράβι. Ήξερε ποιος είναι. Και ξέρεις, ο Θεός θέλει να μας διδάξει ποιος είναι και τι μπορεί να πετύχει, τι μπορεί να κάνει αυτός αν τον εμπιστευτείς. Και θα δούμε ότι θέλει να τον εμπιστευτούμε, το θέλει, το περιμένει να τον εμπιστευτούμε. Ήθελε να διδάξει τους τότε μαθητές ότι είναι Κύριος και της φουρτούνας και του ανέμου και της ώρας. Όταν έπρεπε να γίνει μάχη και να τελειώσουν τους εχθρούς, σταμάτα ήλιε, σταμάτησε ο ήλιος. Σταμάτησαν όλα τα ρολόγια στο διάταγμα του Θεού. Μη λέμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν μπορεί να τακτοποιήσει το δικό μου άγχος που τρέχουν οι δόσεις μου, τρέχει το ένα, τρέχει το άλλο. Τα πάντα ο Θεός μπορεί να κάνει. Λέει, εγώ λέει δύναμαι, εσύ μπορείς να πιστεύσεις ότι εγώ δύναμαι. Δεν είναι το πρόβλημα σε μένα. Το πρόβλημα είναι στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν βλέπεις και είναι ώρα σκότους, οι δοκιμασίες είναι εκεί. Μερικές φορές την ώρα της δοκιμασίας μπορεί να πούμε και λόγια αδόκιμα. Δεν με βλέπεις, Κύριε, χάνομαι. Κύριε, χάνω τη δουλειά μου. Κύριε, χάνω την υγεία μου. Και πόσα ακόμα μπορούν να χτυπηθούν όταν έρθει η τρικυμία. Αν διαβάσουμε λίγο πιο κάτω και δούμε ποιος ήταν ο προορισμός του Κυρίου. Έχεις έναν προορισμό στη ζωή αυτή. Από τη στιγμή που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι μαζί Του και είσαι στην ίδια βάρκα, έχεις έναν προορισμό. Έχεις. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι απέναντί σου έχεις εχθρικές δυνάμεις που δεν θέλουν να σε αφήσουν να φτάσεις στο λιμάνι που λέγεται εδώ πέρα το λιμάνι των Γαδαρινών. Μάρκος 5:1-13. Φτάνανε λοιπόν στο λιμάνι, είναι τώρα ακριβώς, έχει γίνει η ησυχία, ο Κύριος τα έχει τακτοποιήσει όλα, τους δίδαξε τους μαθητές και φτάνουν στο λιμάνι. Και εκεί καθώς περπατάνε, ένας άνθρωπος δαιμονιζόμενος έμενε, λέει, στους τάφους, είχε πνεύμα ακάθαρτο και τον έδαιναν, λέει, με αλυσίδες, τις έσπαγε, κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει νύχτα και ημέρα, έκραζε και κατέκοπτε εαυτό του με λίθους. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, αυτοί που κόβουν τις φλέβες τους, αυτοί που κάνουν το κακό από εκεί, από πού προέρχεται αυτό, από δαίμονες. Όταν λοιπόν είδε τον Ιησού, πήγε προσεκίνησε και κράξες με τα φωνής μεγάλης, είπε, τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, σε ορκίζω εις τον Θεόν, μη με βασανίζεις. Διότι έλεγε ο Ιησούς προς το πνεύμα του ανθρώπου το ακάθαρτο, έξελθε. Ποιο είναι το όνομά σου, το ρωτάει ο Κύριος και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, αδερφοί, δεν είχε προσωπικότητα, εννοείται ότι είχε όνομα, τον έλεγαν κάπως. Αλλά οι δαίμονες δεν τον άφηναν να μιλήσει, του είχαν αφαιρέσει κάθε δύναμη και εξουσία. Το είχα αναφαιρέσει το λόγο, την ταυτότητα το είχα αναφαιρέσει. Ήτανε ένα κατηγητήριο από δαίμονες και λέει «Λεγεών, διότι πολλοί ήμεθα». Και παρεκάλουν αυτόν. Οι λεγεώνες παρακαλάνε τον Κύριο. Αμήν. Καταλαβαίνεις ποιοι είμαστε. Ποια είναι η εξουσία μας. Ναι, εννοείται ότι όταν ο Θεός σου πει «Έλα, πάμε απέναντι, θα έρθουν οι ταραχές, θα έρθουν οι δυσκολίες, ο άνεμος θα σηκωθεί, γιατί θέλει να σε σταματήσει από τα έργα του Θεού». Και βλέπουμε ότι παρακαλούσε, λέει, μη με βγάλεις, λέει, μη με διώξει άλλη χώρα. Ήθελαν οι δαίμονες να φύγουν από αυτόν τον άνθρωπο και να πάνε εκεί κοντά να κάνουν τη δουλειά τους σε συγγενικό πρόσωπο. Ξέρουν οι δαίμονες να πιάνουν μια περιοχή και να την ελέγχουν. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν πηγαίνουμε κάπου να ζητάμε προστασία και το αίμα του Κυρίου. Όταν πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, βάλε το αίμα του Κυρίου όταν κοιμηθείς σε ένα κρεβάτι που έχει κοιμηθεί κάποιος πριν από σένα, γιατί δεν ξέρεις τι αμαρτίες έχουν διαπραχθεί εκεί πέρα. Όταν πας σε ένα καινούριο σπίτι, βάλε το αίμα του Κυρίου, γιατί δεν ξέρεις τι έχει γίνει μέσα από το σπίτι, τι δικαιώματα υπάρχουν από το διάβολο. Και όπως ξέρουμε την ιστορία, ο Κύριος επέτρεψε να πάνε στους χείρους. Στην παρανομία ήταν παράνομη εκτροφή των χείρων στην περιοχή αυτή, και όπου υπάρχει παρανομία εκεί έχει δικαίωμα ο διάβολος να πάει. Και με το που πήγανε οι λεγεώνες αυτές, μπήκανε μέσα στα γουρουνάκια, τα γουρουνάκια πήγαν και πνίγηκαν στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Εκεί ήθελε ο διάβολος να κάνει κακό, στη θάλασσα να πνίξει. Τελικά που οδήγησε, εκεί στη θάλασσα να γίνει το κακό. Θυμόσαστε την προηγούμενη φορά που είπα ότι ο Παύλος εμποδίστηκε 2 φορές να πάει στη Μακεδονία από τον Σατανά. Το λέει, ήρθα, λέει, θέλησα, λέει, 2 φορές, λέει, να έρθω στη Μακεδονία για βοήθειά σας και με εμπόδισε, λέει, ο Σατανάς. Αλλά, αδερφοί, ο Ιησούς δεν εμποδίζεται. Αμήν. Δεν μπορεί καμία ταραχή, δεν μπορεί καμία τρικυμία να διακόψει τη σωτηρία και τη βοήθεια και την προμήθεια και την απελευθέρωσή μας. Γι' αυτό λέει, ελάτε, λέει, σε μένα. Ο Ιώβ στο 22, 23, 25 λέει, εάν έλθεις, λέει, σε μένα, ο παντοδύναμος θα σε υπερασπιστώ. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις ανοικοδομηθεί, εκδιώξα την ανομία μακρά από τον σκηνών σου. Στο 26, διότι τότε θέλεις εφραίνεσθε εις τον παντοδύναμο και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεό. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σε εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Ακούστε, αδερφοί, ό,τι αποφασίσεις θα γίνει, θα το κατορθώσεις. Χρειάζεται άγχος για να κατορθώσουμε, ναι ή όχι? Χρειάζεται. Έτσι τουλάχιστον έχουμε μάθει. Έτσι έχουμε μάθει. Αλλά ο Κύριος, βλέπουμε ότι όταν είναι βοηθός μας, υπερασπιστής μας, δεν χρειάζεται άγχος, αδερφοί. Λέει ένα λόγο και ησυχάζουν τα πάντα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε αυτή την πίστη. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια του υψίστου, του παντοδύναμου. Απλά τι λέει, επιστρέψατε, λάτε σε μένα. Είναι απαραίτητο να πάμε σε αυτόν. Οικειώθητη λοιπόν μετ' αυτού και έσω εν ειρήνη, Ιώβ 22-21. Στο 23 λέει θέλεις ανοικοδομηθεί και στο 24 λέει έρχεται αυθονία και ευλογία. Θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα. Είδες που αγωνίζεσαι να δουλέψεις, αγωνίζεσαι να δουλέψεις. Άμα είσαι με τον Κύριο μαζί, κοίταξε τι λέει. Όπως είναι το χώμα, θα είναι σε σένα το χρυσάφι. Τι λέτε, είναι αληθινός ο λόγος του Θεού? Μήπως θα μεγαλώνει λίγο για να μας δείξει να πάμε προς αυτόν? Μήπως ο Θεός από 5 ψαράκια και λίγα ψωμάκια τάει σε χιλιάδες κόσμο? Οι μαθητές είχαν αγωνία, άγχος, Κύριε, έχουμε τόσα λίγα εδώ, τι μας λες? Κόψτε και δώστε, κόψτε και δώστε, κόψτε και δώστε, απλά είναι. Πόσο έχουμε ανάγκη να επιστρέψουμε στη βιβλική πίστη, αδερφοί. Ο κόσμος έξω το ρολόι μας έβαλε στην πίστη τη δική του. Τρέχεις, θα αμυφθείς. Δεν τρέχεις, εννοείται ότι πρέπει να τρέξω όχι 24 ώρες το 24ωρο, να τρέξω όσο πρέπει να τρέξω. Και χωρίς το άγχος, τι είπαμε θα πει άγχος, σφίγγω ή πιέσω. Ιερεμίας 17:7-8. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί τον Κύριο και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Διότι θέλει είστε, λέει, στο 8, ως δέντρο πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα ρίζες αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ιδί όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο αυτού θέλει θάλη και δεν θέλει μεριμνήσει. Μεριμνήσει, η μέριμνα, τι κάνεις μέριμνα, μεριμνώ. Το λέω πρώτα για τον εαυτό μου. Αν κάποιος μεριμνάει και βασανίζεται, είμαι εγώ. Δεν είμαι καλό παράδειγμα. Δεν θέλω να με μιμηθείτε σε αυτό. Έχω άλλα καλά, πάρτε αυτά. Αυτό όχι. Δεν χρειάζεται να μεριμνάμε, γιατί ο Κύριος μπορεί να μας δώσει να ριζώσουμε στα ποτάμια. Κοιτάξτε εδώ, ένα παράδειγμα μας μιλάει τώρα εδώ για τα ποτάμια. Για τον κύκλο του νερού. Ο Θεός βρέχει ή χιονίζει. Πάει στα βουνά, μετά το ποταμάκι το φέρνει, πάει στη θάλασσα, μετά γίνεται η εξάτμιση, ξαναπάει στον ουρανό, γίνεται συννεφάκι, ξανακατεβαίνει κάτω και κάνει τον κύκλο του. Για ποιος δουλεύει για όλα αυτά, μήπως εσύ, μήπως εγώ. Με ένα λόγο είπε και δουλεύουν όλα ρολόι. Αμήν. Και τι σου λέει εσύ, πήγαινε, δεν στερεύει το ποτάμι, πήγαινε και άπλωσε τις ρίζες σου στο ποτάμι που υπάρχει πάντα αυθονία. Γιατί είπε ο Κύριος, ελάτε σε μένα, λέει, για να έρχεται, λέει, ποτάμια ζωντανά με στην κοιλιά σας ζωής. Αδερφοί, ο Θεός φροντίζει πριν από μας για μας. Γένεση 2:10. Ποταμός δε εξέρχεται εκ της Εδέμ για να ποτίζει τον παράδεισο και εκείθεν εμερίζεται εις τέσσερις κλάδους στον Φυσόν, που θα πει πλημμυρίζω. Στον Γιόν που θα πει ξεσπάω, είμαι ορμητικός και δυνατός. Στον Τίγρη και στον Εφράτη αστήρευτα ποτάμια. Δεν τελειώνουν, αδερφοί. Φρόντισε ο Θεός εκεί που έβαλε τον άνθρωπο να του παρέχει κάθε ευλογία. Τι λέτε, έχει αλλάξει η καρδιά του? Όχι. Η ευλογία, όταν πλησίασαν τον Ιησού που ήταν η φανέρωση του Θεού στη γη, ήταν ακριβώς ίδια. Είδε τον παράλυτο, τον θεράπευσε. Είδε τον τυφλό, του έδωσε το φως. Είδε τον λεπρό, τον έκανε καλά. Είδε τον πεθαμένο, τον ανέστησε. Ένα ποτάμι ζωής. Ποτάμι ευλογίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 65:9. Επισκέπτεσαι τη γη και ποτίζεις αυτήν. Υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύντον επειδή ούτω διέταξας. Η μέρημνα λοιπόν υπερβολική φέρνει άγχος. Και ο Ιησούς σε μια ομιλία του στο Λουκά στο 12:26 είπε προς μαθητές του: «Δια τούτο λέγω προς εσάς, μη μεριμνάτε δια την ζωή σας, τι να φάγετε, μη δε το σώμα σας τι να ενδυθείτε». Και στο 23, είμαι Λουκά 12:26, στο 23 λέει: «Η ζωή είναι τιμιότερο της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Ο Κύριος φανερώνει την αλήθεια, την αληθινή αξία που είναι η ζωή και το σώμα. Θα λέγαμε η ψυχή που είναι η ζωή και κατοικεί μέσα αυτό το σώμα. Και συνεχίζει στο 12:25. «Και τι σε ξημών μεριμνών δύναται να προσθέσεις στο ανάστημα αυτού μία πύχη?» Ξέρεις κάτι, το έχω πει πολλές φορές. Αυτό είναι το ύψος που γεννήθηκες. Τέλος. Θα κοντίνεις μπορεί, να ψηλώσεις όχι. Θα μπορούσε να πει να αφαιρέσεις. Γιατί καθώς περνάνε τα χρόνια, τι κάνουμε? Τι γυρνάμε, ε? Κανένας δεν ψηλώνουμε. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Κύριος ξέρει πολύ καλά τι έχει πει και πρέπει να μεριμνήσουμε για την ψυχή μας και για το σώμα μας, να δώσουμε πνευματική τροφή στην ψυχή μας και ξεκουράσει το σώμα μας. Λουκάς 12:25 συνεχίζει για την μέρημνα και την προσπάθεια στο εξωτερικό σχήμα και στρέφει την προσοχή στα κρίνα που δεν έχουν άγχος. Α, κοιτάξτε ρε λουδάκια, θαυμάσια. Βλέπω κόκκινο τριαντάφυλλο, ροζ, τέλεια λεπτομέρεια. Ποιος τα έχει κάνει, ε? Αυτός που έφτιαξε αυτά τα λουλούδια δεν μπορεί να φροντίσει να μου δώσει εμένα δουλειά χωρίς να δουλεύω σαν ήλωτας?

0: να μαστιγώνομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βεβαίως και μπορεί. Παίρνω πίστη από τα λουλούδια σήμερα. Τι σε εξημών λοιπόν, αν πάμε στο Λουκά στο 12:25, σε παρακαλώ. Τι μερινάτε περί πολλών, παρατηρήσατε τα κρίνα πώς αυξάνουσι. Δεν κοπιάζουσι, ούτε κλώθωσι. Σας λέγω όμως, ουδαίος Σολομών, εν πάση τη δόξα αυτού, ενεδύθη ως εν τούτον. Δηλαδή αυτό το κρινάκι το δεν μπόρεσε να ντυθεί ο Σολομώντας. Λέμε ο Σολομώντας. Ό,τι και να κάνεις, όποιος και να ονομαστείς, όσο κόμπλεξ και να έχεις για να βγάλεις όλους από πάνω, την αξία του λουδίου δεν θα την έχεις. Απλά πραγματάκια. Τα κρίνα και οι κόρακες. Τι λέτε, έχουνε τα κρίνα άγχος αν βρέξει ή δεν βρέξει? Όχι. Έχουνε οι κόρακες άγχος αν τα αυγά τους βγουν ή δεν βγουν? Όχι. Κι όμως δες, ο κόσμος είναι παντού κοράκια και παντού λουλούδια. Κάποιος φροντίζει. Και εμείς κοιτάμε το ρολόι συνέχεια. Φαντάζεστε το κρίνο να έχει ένα ρολόι και να λέει «Γιατί δεν έβρεξε ακόμα? Α, ο Θεός με ξέχασε». Όπως εμείς λέμε «Γιατί δεν με πλήρωσε ακόμα το αφεντικό μου ή τι θα γίνει με τη δουλειά μου? Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, όλο γιατί?» Και αρχίζει και σφίγγει. Άγχος λέγεται, το είπα στην αρχή. Πίεση. Δεν έχουν λοιπόν άγχος ούτε τα ζώα, ούτε τα άνθη. Άγχος έχει ο άνθρωπος. Και σας είπα τι είπε ο γιατρός. Είναι παράλογο, λέει, το άγχος. Είναι παράλογο. Στο 29:30. «Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πιείτε και μην είστε μετέωροι. Διότι ταύτα πάντα ζητούν τα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων, πλην ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί». Στρέφει τους οφθαλμούς ο Κύριος, παίρνει ένα κρίνο, παίρνει ένα κόρακα και τους λέει τι κάνετε εδώ πέρα? Βγείτε από αυτό το άγχος, εγώ, λέει, θα φροντίσω, εγώ είμαι ο Θεός, θα φροντίσω. Τα έθνη, λέει, έχουν τον τρόπο αυτό. Όταν οι Ισραηλίτες γύρισαν από τη Βαβυλώνα, είχαν μάθει εκεί στο χρήμα. Όταν γύρισαν πίσω, δεν το έκανε σε τίποτα να πούνε ένα ψέμα ωραίο ώστε να κερδίσουν χρήματα. Πρώτα δεν το έκαναν, είχαν φόβο Θεού. Η Βαβυλώνα, η σύγχυση, ο κόσμος θα σε κάνει και ψεύτη και κλέφτη. Και θα συμβιβάζει και τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού θα σε επαναφέρει. Ζητείτε λοιπόν τη Βασιλεία του Θεού και πάντα ταύτα θέλουσι προσθεθεί. Εάν είναι η μέριμνά σας στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος θα ασφαλίσει τη ζωή μας. Εάν είναι η μέριμνά μας στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος το θεωρεί τιμιότερο και ανώτερο την ψυχή μας και το σώμα μας. Πώς τώρα, καμιά φορά σκέφτομαι, τι ήταν οι μαθητές, πώς μπόρεσαν με το που κήρυξαν, εδραίωσαν εκκλησίες και μπόρεσαν να φέρουν τον χριστιανισμό σε όλα τα πέρατα της γης να γίνει η δόξα. Πώς ο Θεός κατέβηκε, γιατί κατέβηκε ο Θεός, γιατί όταν είδανε τον παράλυτο τον σήκωσαν, γιατί η σκιά του Πέτρου να κάνει θαύματα, γιατί ο Παύλος να επιτιμάει δαιμόνια, να γίνονται, γινόντουσαν θαύματα παντού. Κατάλαβαν τα μυστικά της Βασιλείας, κήρυταν το Ευαγγέλιο. Πράξεις 8:12. Κήρυταν το Ευαγγέλιο, ακούστε, κήρυταν σε ανθρώπους θρησκευόμενους, Ισραηλίτες. Πιο θρησκευόμενο έθνος από το Ισραηλίτικο δεν υπήρχε. Είχανε τον νόμο, είχανε τα πάντα, γνώριζαν ακριβώς λεπτομέρειες στο τελετουργικό. Και έρχονται τώρα μαθητούδια. Ένας άγνωστος που λέει ότι είναι ο γιος του Θεού, πεθαίνει, ανασταίνεται και μετά στέλνει αυτούς που είναι πίσω από αυτόν και αυτοί συνεχίζουν να κηρύττουν το απλό Ευαγγέλιο, να κάνουν θαύματα όπως έκανε αυτός. Και άρχισαν, λέει, ότι όμως επίστευαν στον Φίλιππο που ήταν ένας Ευαγγελιστής, τα περί της Βασιλείας του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι λίγα από αυτά που είπα. Και του ονόματος του Κυρίου Ιησού ευαπτίζονται άντρες και γυναίκες. Αυτό ήτανε. Οι άνθρωποι δέχονταν τον Χριστό στη ζωή τους, τους βάφτιζαν και ο Κύριος αμέσως πρόσθεται τους σωζωμένους στην Εκκλησία και τους παρήχε την ασφάλεια, τους έβαζε μέσα στη Βασιλεία. Τη Βασιλεία όλων αυτών που δεν αγχώνονται, αδερφοί. Ξέρεις τι είναι να σε περιμένει ο Κέσαρας, Ξέρεις τι είναι να σε περιμένει το δικαστήριο, να βλέπεις δεξιά τους λοχοφόρους όλους αυτούς. Όταν ο Κύριος πήγαινε προς το Σταυρό, κλαίγανε, αχ, τι έπαθες. Μην κλαίτε, λέει, για μένα, για σας κλάψτε. Δεν αγχώθηκε ο Κύριος. Ήξερε ότι έπρατε τα της βασιλείας του Πατέρα, όταν ο Θεός, όταν είσαι μάλλον μέσα στη Βουλή του Θεού, όταν εξυπηρετείς τη Βουλή του Θεού, οι άγγελοι του Κυρίου σε υπηρετούν, αδερφοί. Δεν έχεις άγχος. Πράξεις 14:22, είμαστε στα Λύστρα. Και αφού λέει, κήρυξαν το Ευαγγέλιο εν την πόλη εκείνη και εμαθήτευσαν ικανούς, τι έκαναν? Πήγανε στην πόλη, μίλησαν για τον Κύριο, βρήκανε αυτούς που είναι ικανοί και θέλουν να συνεχίσουν και άλλους να διδάσκουν. Τους δίδαξαν, τους πρότρεψαν να μένουν στην πίστη και τους είπανε ότι πολλοί μπορεί να περάσουμε και πολλές θλίψεις για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μη φοβόσαστε όμως. Ήξεραν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να τους κατηγορήσουν και να τους θανατώσουν. Δεν τους ενδιέφερε η ζωή τους, αδερφοί. Είχανε τη Βασιλεία του Θεού ανώτερη μες στην καρδιά τους. Ξέρετε κάτι, το άγχος για τη ζωή αυτή μας πνίγει πνευματικά. Εάν έχουμε μέρημνα όμως για τη Βασιλεία του Θεού, είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό έκανε η πρώτη εκκλησία. Αυτό έκανε η πρώτη εκκλησία. Γι' αυτό ήταν ο Θεός μαζί τους και ευλογούσε τα πάντα. Κολοσσαΐς 1:9-23. Δια τούτο και εμείς αυτής ημέρας ακούσαμε, δεν πάβουμε προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως, δια να περιπατείτε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούτες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία, με τα χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδας του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως τις ελευθέρωσε ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερε εις τη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κήρυτε η πρώτη εκκλησία. Έφερνε τον κόσμο από τα είδωλα. Όταν ήρθε ο Παύλος και κήρυξε εδώ και λίγο πριν το περιστατικό το προηγούμενο, επειδή έκανε ένα θαύμα, άρχισαν να λένε όλοι, οι θεοί του Ολύμπου κατέβηκαν, λέει, σε εμάς. Όχι, τους λέει, δεν είμαι ο Ερμής. Πήγαν να τους κάνουν θυσίες, φέρανε το μοσχάρι να το σπάξουνε. Όχι, λέει, εμείς κήρυτουμε, λέει, τον Χριστό. Αυτά κήρυτε η πρώτη εκκλησία. Μιλάει για τον Χριστό, ώστις είναι, λέει, εικόνα του Θεού, του ωρά του, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, επειδή δι' αυτού εκτίθησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής, τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, και τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων, και τα πάντα συντηρούνται
1: για αυτού.
0: Αμήν. Γιατί λοιπόν, αφού ο Θεός έχει φροντίσει τα πάντα να συντηρούνται δι' αυτού, γιατί εγώ να έχω άγχος? Πόσο λίγη πίστη έχουμε, πόσο πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Το λέει ξεκάθαρα, μας κηρύττει το Ευαγγέλιο για άλλη μια φορά. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος, αυτός είναι η εικόνα του Θεού, το ορά του. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εμ' αυτόν. Ειρηνοποιή σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και σας, είτε εσείς είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοια με τα πονηρά τα έργα, τώρα όμως δίλαξε προς αυτόν δια του σώματος της αρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμένετε εις την πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, του οποίου οικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσας νεκτήσι την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ, ο Παύλος, έγινα υπηρέτης. Είναι ξεκάθαρο το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η θυσία Του μας συμφιλίωσε με τον Θεό Και αφού ο Θεός φροντίζει να συντηρούνται τα πάντα, όλα τα έχει μέσα στη Βουλή Του, συντηρήσε και εσύ και εγώ. Μπορείς να πάρεις αυτό το λόγο ότι είναι για σένα, ότι ο Θεός είναι ο προμηθεύων με. Εννοείται ότι πρέπει να σηκωθείς να πας στη δουλειά σου. Εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις με τα χαράς. Εννοείται ότι πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, αλλά δεν πρέπει να είσαι δούλος. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ελεύθεροι και να φροντίσουμε, λέει, αν μένετε εις την πίστη, πρέπει να μένουμε πιστοί. Μας συμφιλίωσε λοιπόν για να μας παραστήσει αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμείνουμε στην πίστη. Διαβάσω ακόμα Φιλιππισίους 4, θα διαβάσω από το 6 μέχρι το 8. Ακούστε τι λέει. Αδελφοί, ακούστε. Να το διαβάσουμε μαζί. Πάμε. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Σε ποιον το λέει, για ποιον το διαβάζεις. Για μένα. Μη μεριμνάω περί μηδενός, λοιπόν. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Αλλά εμπαντή πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Ακούστε, τι ωραία το λέει. Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας. Αν πας στον Θεό μπροστά με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, καταπιεσμένος, γιατί πόσο ταλαιπωρός είσαι, γιατί δεν σε βλέπει που βασανίζεις, γιατί δεν σε βλέπει πως αδικεί το αφεντικό σου ή ο γειτονάς σου ή ο αδερφός σου, ο ξαδερφός σου, ο φίλος σου, δεν ξέρω εγώ ποιος, αλλά όλοι μας αδικούνε. Μας αδικούνε. Έτσι νιώθουμε. Και το κάνεις το ζήτημά σου με τα ευχαριστίας. Κύριε, φέρνω το αίτημα αυτό, είναι το ζήτημά μου, το φέρνω με τα ευχαριστίας, γιατί ξέρω ότι μπορείς να μου δώσεις λύσεις. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Επιτίμησε, σε παρακαλώ, την τρικυμία. Επιτίμησε το κακό από πάνω μου. Επιτίμησε το άγχος. Διώξ' το, σε παρακαλώ. Ελευθέρωσέ με. Και προσευχή σου γι' αυτό. Μην πας για προσευχή. Εντάξει, αρκετά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εντάξει. Όχι. Κάτσε προσευχή στον Κύριο. Προσεύχομαι. Προς σένα έρχομαι. Πήγαινε στον Κύριο μπροστά, ευχαριστησέ τον. Σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι, γι' αυτό. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με πήρες από το θάνατο, από την κόλαση, με έπλυνες με το αίμα σου, με έβαλες μέσα στη βασιλεία σου, μου έδωσες τα της βασιλείας σου να διαχειρίζομαι και μου λες ότι μπορεί να έρθουν και θλίψεις, αλλά μέσα στη θλίψη μου θα είσαι εκεί, Κύριε. Δεν θα είναι πάντα η ζωή μου θλίψη, θα βγω στο φως. Και μόλις σηκωθείς θα δεις, θα είναι διαφορετικά τελείως. Ο διάβολος θα έχει άγχος και όχι εσύ. Αμήν. Άστε να τον πνίξει αυτόν λίγο το άγχος. Μετέφερε του το βάρος σε αυτόν. Και δέηση. Και ειρήνη του Θεού. Πάμε στην ειρήνη του Θεού στα 7. Η υπερέχουσα πάντα νου. Δεν φτάνει ο νους μας για ποια ειρήνη έχει ο Θεός. Δεν φτάνει. Μην πεις ότι εγώ έχω καταλάβει. Έχεις καταλάβει λίγο όσο το μυαλουδάκι το περιορισμένο μπορεί να καταλάβει. Αυτό ναι, το δέχομαι. Η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν, αδερφοί μου, όσα είναι αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έθιμα, αν υπάρχει τη αρετή και αν έπαινος, ταύτα συλλογίστετε. Εκείνα τα οποία και μάθατε και παρελάβατε και ακούσατε και είδατε εν εμή, ταύτα πράτετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο αυτό μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Α. Το άσμα των ασμάτων, το του Σολομώντος. Ας με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματος αυτού, διότι η αγάπη σου είναι καλύτερα παρά των ίνων. Δια την ευωδίαν των καλών μύρων σου, το όνομά σου είναι μύρον εκεχημένον. Δια τούτο ενεάνιδες σε αγαπώσιν. Έλκυσόν με, θέλομεν δράμι κατόπιν σου. Ο βασιλεύς με εισήγαγεν εις τα ταμεία αυτού. Θέλομεν αγάλεσθε και εφραίνεσθε εισέ, θέλομεν ενθυμίσθε την αγάπη σου μάλλον παρά ίνων. Οι έχοντες ευθύτητα σε αγαπώσει. Μελένα είμαι πλην εύχαρης, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, ως τα σκηνώματα του Κιδάρ, ως τα παραπετάσματα του Σολομώντος. Μη βλέπετε εις εμέ ότι είμαι μεμελανωμένη, επειδή

0: με τας ύπους των αμαξών του Φαραώ σε εξομοίωσα, η αγαπημένη μου. Εσύ αγώνες σου είναι ωραίε με τα σειρά των μαργαριτών και ο τράχυλός σου με τα περιδέρεα. Θέλω μεν κάμι είσαι αλύσεις χρυσάς με στίγματα αργυρίου. Ενώ σου ο βασιλεύς κάθεται εις την τράπεζαν αυτού, ο νάρδος μου διαχέει την οσμήν αυτού. Δεμάτιον Σμύρνης είναι είσαι με ο αγαπητός μου. Θέλει διανυκτερεύει μεταξύ των μαστών μου. Ο αγαπητός μου είναι είσαι με ως βότρης Κύπρινος εις τους αμπελώνας του Εν Γαδί. Ιδού είσαι ωραία αγαπητή μου. Ιδού είσαι ωραία. Η οφθαλμή σου είναι ως περιστερών. Ιδού είσαι ωραίος αγαπητέ μου. Ναι, εύχαρης. Και η κλίνη ημών είναι ευθαλής. Εδοκή των οίκων ημών είναι κέδρη, τα σανιδώματα ημών εκ κυπαρίσου. Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Β. Εγώ είμαι το άνθος του Σαρών και το κρίνον των κοιλάδων. Καθώς το κρίνον μεταξύ των ακανθών, ούτως είναι η αγαπητή μου μεταξύ των νεανίδων. Καθώς η μιλέα μεταξύ των δέντρων του δάσους, ούτως είναι ο αγαπητός μου μεταξύ των νεανίσκων. Επεθύμησα την σκιάν αυτού και εκάθισε υπ' αυτήν και ο καρπός αυτού ήτο γλυκής εις των ουρανίσκων μου. Με έφερεν εις τον οίκον του ίνου και η σημαία αυτού επεμέ ήτο αγάπη. Υποστηρίξατε με γλυκάσματα δυναμωτικά. Αναψύξατε με μήλα, διότι είμαι τετρωμένη υπό αγάπης. Η αριστερά αυτού είναι υπό την κεφαλήν μου και η δεξιά αυτού με εναγκαλίζεται. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τας δορκάδας και εις τας ελάφους του αγρού, να μη εξεγείρετε μηδέν να εξυπνήσετε την αγάπη μου, έως ου θελήσει. Φωνή του αγαπητού μου. Ιδού αυτός έρχεται πηδών επί τα όρη, σκυρτών επί τους λόφους. Ο αγαπητός μου είναι όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου. Ιδού, εις τα τεόπισθεν του τείχου ημών, κοιτάζει έξω δια των θηρίδων, προκύπτει δια των δικτυωτών. Αποκρίνεται ο αγαπητός μου και λέγει προς εμέ, «Σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ». Διότι ιδού ο χειμών παρήλθεν, η βροχή διέβη, απήλθε. Τα άνθη φαίνονται εν τη γη, ο καιρός του άσματος έφτασε και η φωνή της τριγώνος οικούστη εν τη γη ημών. Η σική εξέφερε τους ολύνθους αυτής και εάμπελη με τα άνθη της ταφυλής, διαδίδουσι νευωδίαν. «Σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ. Ω περιστερά μου, ήτις είσαι εν τες χυσμές του βράχου, εν της αποκρύφης των κρυμνών. Δείξον μη την όψην σου, κάμε με να ακούσω την φωνήν σου. Διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία. Πιάσατε εις ημάς τας αλόπεκας, τας μικράς αλόπεκας, έτινες αφανίζουσι τας αμπέλους. Διότι η άμπελη ημών ανθούσιν. Ο αγαπητός μου είναι εις εμέ και εγώ εις αυτόν, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Έως σου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγωσιν εσκιέ, επίστρεψον αγαπητέ μου. Γίνου όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου επί τα όρητα διεσχισμένα.
1: Δανιήλ. Κεφάλαιον Α. Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακήμ βασιλέως του Ιούδα, ήρθε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ και επολιόρκησεν αυτήν. Και παρέδωκε Κύριος εις την χείρα αυτού τον Ιωακήμ βασιλέα του Ιούδα και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού. Και έφερεν αυτά εις γην Σεναάρ εις τον οίκον του Θεού αυτού. Και εισήγαγε τα σκεύη εις το θησαυροφυλάκιον του Θεού αυτού. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Ασφενάζ τον αρχιευνούχον αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους μη έχοντας μηδέν αμόμων και ωραίους την όψην και νοήμονας εν πάση σοφία και ειδήμονας πάσης γνώσεως και έχοντας φρόνησιν και δυναμένους να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων. Και διάταξεν εις αυτούς ο βασιλεύς καθημερινήν μερίδα από των βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε. Και αφού ανατραφώσει τρία έτη, να ίστανται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Και μεταξύ τούτων ήσαν εκ των ιών Ιούδα, Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ,

0: και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκεν ονόματα. Και τον μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον δε Ανανίαν Σεδράχ, τον δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδενεγό. Άλλο Δανιήλ έβαλεν εν την καρδία αυτού να μη μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Δια τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μη μιανθεί. Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Κι είπεν ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ, «Εγώ φοβούμαι τον Κύριόν μου τον βασιλέα, ώστις διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας, μήποτε ήδη τα πρόσωπά σας σκυθροπότερα παρά των νεανίσκων των συνομιλίκων σας και ενοχοποιήσετε την κεφαλήν μου εις τον βασιλέα». Και είπεν ο Δανιήλ προς τον Αμελσά, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησεν επί τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν, «Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 ημέρας, και ας δοθώσιν εις ημάς όσπρια να τρώγομεν και είδωρ να πίνομεν. Έπειτα ας θεωρηθώσει τα πρόσωπα ημών ενώπιόν σου και το πρόσωπο των νεανίσκων ή την εστρόγουση από των εδεσμάτων του βασιλέως. Και όπως είδεις, κάμε με τους δούλους σου». Και εισήκουσεν αυτόν εις τούτο το πράγμα και εδοκίμασεν αυτούς 10 ημέρας. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις την σάρκα, παραπάντων των νεανίσκων ή την έτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητόν αυτών και τον ίνον τον οποίον έπρεπε να πίνωσει και έδιδεν εις αυτούς όσπρια. Και εις τους 4 τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και εν ύπνιον. Και εν το τέλει των ημερών, ότι ο βασιλεύς είπε να εισάξωσιν αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ. Και ελάλησε μετ' αυτόν ο βασιλεύς. Και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία. Και ίσταντο ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ρώτησεν αυτούς, έβρικεν αυτούς 10 πλασίως καλυτέρους παραπάντα στους μάγους και επαϊδούς, όσοι ήσαν εν παντί το βασιλείο αυτού. Και διέμενεν ο Δανιήλ ούτως έως του πρώτου έτους κύρου του βασιλέως. Δανιήλ, κεφάλαιον Β. Και εν το δευτέρο έτη της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ, ο Ναβουχοδονόσορ ενυπνιάστη εν ύπνια και ταράχθη το πνεύμα αυτού και ο ύπνος αυτού έφυγεν από αυτού. Και είπεν ο βασιλεύς να καλέσωσι τους μάγους και τους επαϊδούς και τους γόητας και τους χαλδαίους δια να φανερώσωσι προς τον βασιλέα τα εν ύπνια αυτού. Ήλθον λοιπόν και εστάθησαν έμπροσθεν του βασιλέως. Και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς, «Ενυπνιάστην εν ύπνιον και το πνεύμα μου εταράχθη εις το να γνωρίσω το εν ύπνιον». Και ελάλησαν οι Χαλδαίοι προς τον βασιλέα Συριστή λέγοντες, «Βασιλεύ ζήθη εις τον αιώνα, είπε το εν ύπνιον προς τους δούλους σου και εμείς θέλουμε φανερώσει την ερμηνεία». Ο βασιλεύς απεκρίθη και είπε προς τους Χαλδαίους, «Το πράγμα διέφυγε να πεμού. Εάν δεν κάμετε γνωστόν εις εμέ το εν ύπνιον και την ερμηνείαν αυτού, θέλετε καταμελιστεί και οι οικίες σας θέλουσι γίνει κοπρώνες. Αλλά αν φανερώσετε το εν ύπνιον και την ερμηνείαν αυτού, θέλετε λάβει παρε μου δώρα και αμοιβάς και τιμήν μεγάλην. Το εν ύπνιον λοιπόν και την ερμηνείαν αυτού φανερώσατε εις εμέ». Απεκρίθησαν εκ δευτέρου και είπον, «Ας είπει ο βασιλεύς το εν ύπνιον προς τους δούλους αυτού και εμείς θέλομεν φανερώσει την ερμηνείαν αυτού». Ο βασιλεύς απεκρίθη και είπε, «Επαληθείας καταλαμβάνω ότι εσείς θέλετε να εξαγοράζετε τον καιρόν, βλέποντες ότι διέφυγε να πεμού το πράγμα. Αλλά αν δεν κάμετε γνωστόν εις εμέ το εν ύπνιον, αυτή μόνη η απόφαση είναι δια σας. Διότι συνεβουλεύθητε να είπετε ψευδείς και διεφθαρμένους λόγους εμπροσθέν μου, έως σου παρέλθει ο καιρός. Είπατε μη λοιπόν το ενύπνιον και θέλω γνωρίσει ότι δίνεστε να φανερώσετε εις εμέ και την ερμηνείαν αυτού. Απεκρίθησαν οι Χαλδαίοι έμπροσθεν του βασιλέως και είπαν, δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης δυνάμενος να φανερώσει το πράγμα του βασιλέως. Καθώς δεν υπάρχει ουδής βασιλεύς, άρχον ή διοικητής, ώστις να ζητεί τι αυτά πράγματα παραμάγου ή επαϊδού ή Χαλδαίου. Και το πράγμα το οποίο ο βασιλεύς ζητεί είναι μέγα και δεν είναι άλλος δυνάμενος να φανερώσει αυτό έμπροσθεν του βασιλέως, εκτός των θεών, τον οποίον η κατοικία δεν είναι μετασαρκός. Δια τούτο εθυμώθη ο βασιλεύς και οργίστη σφόδρα και είπε να απολέσωσει πάντα στους σοφούς της Βαβυλώνος. Και εξήλθε η απόφαση και οι σοφοί εθανατώνοντο. Εζήτησαν δε και τον Δανιήλ και τους συντρόφους αυτού δια να θανατώσωσιν αυτούς. Και απεκρίθη ο Δανιήλ μεταφρονήσεως και σοφίας προς τον Αριόχ τον αρχισωματοφύλακα του βασιλέως, ώστις εξήλθε δια να θανατώσει τους σοφούς της Βαβυλώνος, απεκρίθη και είπε προς τον Αριόχ τον άρχοντα του βασιλέως, «Δια τι η βιαία αυτή απόφασης παρά του βασιλέως?» Και ο Αριόχ εφανέρωσε το πράγμα προς τον Δανιήλ. Και εισήλθεν ο Δανιήλ και παρακάλεσε τον βασιλέα να δώσει καιρόν εις αυτόν και ήθελε φανερώσει την ερμηνεία προς τον βασιλέα. Και υπήγε ο Δανιήλ εις τον οίκον αυτού και γνωστοποίησε το πράγμα προς τον Ανανίαν, προς τον Μισαήλ και προς τον Αζαρίαν τους συντρόφους αυτού. Δια να ζητήσω συν έλεος παρά του Θεού του ουρανού περί του μυστηρίου τούτου, ώστε να μη απολεστεί ο Δανιήλ και οι σύντροφοι αυτού μετά των επιλείπων σοφών της Βαβυλώνος. Και το μυστήριον απεκαλύφθη προς τον Δανιήλ διοράματος της νυχτός. Τότε ευλόγησεν ο Δανιήλ τον Θεόν του ουρανού και ελάλησεν ο Δανιήλ και είπεν «Ή το όνομα του Θεού ευλογημένον από του αιώνος και έως του αιώνος, διότι αυτού είναι η σοφία και η δύναμις, και αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους. Καθερεί βασιλής και καθιστά βασιλής, δίδει σοφίαν εις τους σοφούς και γνώσιν εις τους συνετούς. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθέα και τα κεκριμένα, γνωρίζει τα ενσκότη και το φως κατοικεί μετ' αυτού. Σε, Θεέ των Πατέρων μου, ευχαριστώ και σε δοξολογώ, ώστις μία δοκάς σοφίαν και δύναμην και έκαμες γνωστόν εις εμέ ό,τι εδεήθημεν παρά σου, διότι σύ έκαμες γνωστήν εις ημάς του βασιλέως την υπόθεση». Υπήγε λοιπόν ο Δανιήλ προς τον Αριόχ, τον οποίον ο βασιλεύς διέταξε να απολέσει τους σοφούς της Βαβυλώνας. Υπήγε και είπε προς αυτόν ούτο, «Μη απολέσεις τους σοφούς της Βαβυλώνος. Ίσαξον με ενώπιον του βασιλέως και εγώ θέλω φανερώσει την ερμηνεία προς τον βασιλέα». Και εισήξεν ο Αριόχ μετασπουδής τον Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε προς αυτόν ούτως, «Έβρικα άνδρα εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, ώστις θέλει φανερώσει την ερμηνείαν εις τον βασιλέα». Απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτασάσαρ, «Είσαι ικανός να φανερώσεις προς εμέ το ενύπνιον το οποίο είδον και την ερμηνείαν αυτού?» Απεκρίθη ο Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε, «Το μυστήριον περί του οποίου ο βασιλεύς επερωτά, δεν δίνανται σοφοί, επαϊδοί, μάγοι, μάντης να φανερώσωσι προς τον βασιλέα. Αλλά είναι Θεός εν το ουρανό, ώστις αποκαλύπτει μυστήρια και κάμνη γνωστόν εις τον βασιλέα Ναβουχοδονόσο, τι μέλη γενέστε εν τες εσχάτες ημέρες. Το ενύπνιό σου και οράσεις της κεφαλής σου επί της κλίνης σου είναι αύτε. Βασιλεύ, οι διαλογισμοί σου ανέβησαν εις το νου σου επί της κλίνης σου περί του τι μέλη γενέστε με τα ταύτα. Και ο αποκαλύπτων μυστήρια έκαμε γνωστόν εις σε τι μέλη γενέστε. Πλην όσον το κατεμέ, το μυστήριον τούτο δεν απεκαλύφθη προς εμέ δια σοφίας, την οποίαν έχω εγώ, μάλλον παρά πάντα στους ζώντας, αλλά δια να φανερωθεί η ερμηνεία προς τον βασιλέα και δια να γνωρίσεις τους διαλογισμούς της καρδίας σου. Σύ βασιλεύ, εθεώρης, και ειδού εικόν μεγάλη. Εξαίσιος ήτο εκείνη η εικόν και υπέροχος η λάμψης αυτής, ισταμένης ενώπιόν σου και η μορφή αυτής φοβερά. Η κεφαλή της εικόνος εκείνης ήτο εκ χρυσού καθαρού, το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυτής εξ αργύρου, η κοιλή αυτής και η μυρή αυτής εκ χαλκού, εκ νήμε αυτής εκ σιδήρου, οι πόδες αυτής μέρος μεν εκ σιδήρου, μέρος δε εκ πυλού. Εθεώρης, έως σου απεκόπη λίθος ανευχηρών, και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής, τους εκ σιδήρου και πυλού, και κατεσύντριψεν αυτούς. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού και έγιναν ως λεπτόν άχυρον αλωνίου θερινού. Και ο άνεμος εσήκωσεν αυτά και ουδής τόπος ευρέθη αυτόν. Ο δελήθος ο κτυπήσα στην εικόνα έγινε όρος μέγα και γέμισεν όλην την γην. Τούτο είναι το ενύπνιον. Και την ερμηνείαν αυτού θέλομεν υπεί ενώπιον του βασιλέως. Συ βασιλεύ, είσαι βασιλεύς βασιλέων, διότι ο Θεός του ουρανού έδωκεν εισέ βασιλείαν δύναμην και ισχύν και δόξαν. Και πάντα τόπον όπου κατοικούσιν οι ή των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, έδωκεν εις την χείρα σου και σε κατέστησε Κύριον επί πάντων τούτων. Συ είσαι η κεφαλή εκείνη η χρυσή. Και μετά σε θέλει αναστηθεί άλλη βασιλεία, κατωτέρα σου, και τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού, ή της θέλει κυριεύσει επί πάσης της γης. Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά ως ο σίδηρος, καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα. Μάλιστα, καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μεν εκ πυλού κεραμαίος, μέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είστε βασιλεία διηρημένη. Πλην θελημένη εν αυτή, εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων με τα αργυλώδους πυλού. Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εκ σιδήρου και μέρος εκ πυλού, ούτως η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων μετά του αργυλώδου σπηλού, ούτω θέλουσιν αναμειχθεί διασπέρματος ανθρώπων. Πλην δεν θέλουσιν είστε και κολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν μειγνύεται μετά του πυλού. Και εν τες ημέρας των βασιλέων εκείνων θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτις εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρή. Και η βασιλεία αυτή δεν θέλει περάσει εις άλλων λαών. Θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσας ταύτας τας βασιλείας. Αυτή δε θέλει διαμένει εις τους αιώνας, καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους ανευχηρών και κατεσύντριψε των σίδηρων και των χαλκών, των πυλών, των άργυρων και των χρυσών. Ο Θεός ο Μέγας έκαμε γνωστόν εις τον βασιλέα ότι θέλει γίνει μετά ταύτα. Και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία αυτού. Τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έπεσεν επί πρόσωπον και προσεκίνησε τον Δανιήλ και προσέταξε να προσφέρωσιν εις αυτόν προσφοράν και θυμιάματα. Και αποκριθείς ο βασιλεύς προς τον Δανιήλ είπεν «Επαληθείας ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων και ως της αποκαλύπτει μυστήρια, διότι ειδηνήθης να αποκαλύψεις το μυστήριον τούτο». Τότε ο βασιλεύς εμεγάλινε τον Δανιήλ και δώρα μεγάλα και πολλά έδωκεν εις αυτόν και κατέστησεν αυτόν Κύριον επί πάσης της επαρχίας της Βαβυλώνος και αρχιδιοικητήν επί πάντα στους σοφούς της Βαβυλώνος. Και ζήτησεν ο Δανιήλ παρά του βασιλέως και κατέστησε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδένεγό επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος. Ο δε Δανιήλ ευρίσκετο εν τη αυλή του βασιλέως. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Α. Και μετά την τελευταίν του Μωυσέως, του δούλου του Κυρίου, είπε Κύριος προς Ιησούν τον Υιόν του Ναβί, τον υπηρέτην του Μωυσέως, λέγον «Μωυσής ο θεράπων μου ετελεύτησε». Τώρα λοιπόν σηκωθείς διάβηθη τον Ιορδάνην τούτον, σύ και πάσο λαός ούτος, προς την γη την οποία εγώ δίδω εις αυτούς εις τους Ιούς Ισραήλ. Πάντα τόπον, επί του οποίου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, εις εσάς εδωκά αυτόν. Καθώς είπα προς τον Μωυσήν, από τη Σερήμου και του Λιβάνου τούτου και έως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου, πάσα η γη των Χεταίων και έως της θαλάσσης της μεγάλης προς δυσμάς του Ηλίου, θελείστε το όριό σας. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμην μετά του Μωυσέως θέλω είστε μετά σου, δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου, διότι εσύ θέλεις κληροδοτήσει εις τον λαόν τούτον την γην, την οποίαν όμως απρος τους πατέρας αυτών να δώσω εις αυτούς. Μόνον ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, δια να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα των νόμων των οποίων προσέταξεν εισέ Μωυσής ο θεράπων. Μη εκκλίνεις απ' αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να φέρεισαι μετασυνέσεως πανταχού όπου ανυπάγεις. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέραν και νύχτα, δια να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδό σου και τότε θέλεις φέρεστε μετασυνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι είναι μετά σου, Κύριος ο Θεός σου, όπου ανυπάγεις. Και προσέταξεν ο Ιησούς τους άρχοντας του λαού λέγον, περάσατε διαμέσου του στρατοπέδου και προστάξατε των λαών λέγοντες, ετοιμάσατε εις αυτούς εφόδια, διότι μετά τρεις ημέρας θέλετε διαβεί τον Ιορδάνην τούτον, δια να εισέλθετε να κληρονομήσετε την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας δίδει εις εσάς, δια να κληρονομήσετε αυτήν. Και προς τους Ρουβινίτας και προς τους Γαδίτας και προς το ίμιση της φυλής του Μανασί, είπεν ο Ιησούς λέγον, ενθυμήθητε τον λόγον τον οποίον προσέταξεν εις εσάς Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου λέγον, Κύριος ο Θεός σας σας ανέπαυσε και σας έδωκε την γην ταύτην. Ε γυναίκες σας, τα τέκνα σας και τα κτίνη σας, θελουσιμήνει εν τη γη την οποίαν ο Μωυσής έδωκε εις εσάς εντεύθεν του Ιορδάνου. Σεις δε θέλετε διαβεί έμπροσθεν των αδελφών σας, οπλισμένοι, πάντες η δυνατή ενισχύει και θέλετε βοηθήσει αυτούς. Εως σου αναπαύσει ο Κύριος τους αδελφούς σας, καθώς και εσάς, και να κληρονομήσωση και αυτή την γη, την οποία Κύριος ο Θεός σας δίδει εις αυτούς. Τότε θέλετε επιστρέψει εις την γη της κληρονομίας σας και θέλετε κληρονομήσει αυτήν, την οποία Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, έδωκε εις εσάς εντεύθεν του Ιορδάνου προς Ανατολά Σιλίου. Και απεκρίθησαν προς τον Ιησούν λέγοντες, πάντα όσα προστάζεις εις ημάς θέλομεν κάνει, και πανταχού όπου αποστείλεις ημάς θέλομεν υπάγει. Καθώς υπηκούομεν κατά πάντα εις τον Μωυσήν, ούτω θέλομεν υπακούει και εισέ. Μόνον Κύριος ο Θεός σου να είναι μετά σου, καθώς ήτο μετά του Μωυσέως. Πας άνθρωπος ώστις εναντιωθεί εις τας προσταγά σου και δεν υπακούσει εις τους λόγους σου, κατά πάντα όσα προστάξεις αυτόν, ασθανατώνεται. Μόνον ίσχυε και ανδρίζου. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Β. Και απέστειλεν Ιησούς ο Υιός του Ναβί εξιτήμ δύο άνδρας να κατασκοπεύσωσι κρυφίως λέγον, υπάγετε είδετε την γην και την Ιεριχώ. Είδε υπήγον και εισήλθον εις οικίαν γυναικός πόρνης ονομαζομένης Ραάβ και κατέλησαν εκεί. Απήγγειλαν δε προς τον βασιλέα της Ιεριχώ λέγοντες, ιδού ήλθον εντάφθα τη νύχτα άνδρες εκ των ιών Ισραήλ δια να κατασκοπεύσωσι την γην. Και απέστειλεν ο βασιλεύς της Ιεριχώ προς την Ραάβ λέγον, εξάγαγε τους άνδρας τους εισερθώντας προς ή την εσυσύρθον εις την οικία σου, διότι ήλθον να κατασκοπεύσω συν πάσαν την γη. Και λαβούσα η γηνή τους δύο άνδρας, έκρυψεν αυτούς και είπε, ναι μεν, εισήλθον προς εμέ οι άνδρες, και δεν εξεύρω πόθεν ήσαν, ενώ δε έμελε να κλειστεί η πύλη, ότε εσκότασεν οι άνδρες εξήλθαν. Δεν εξεύρω που υπήγον οι άνδρες. Τρέξατε ταχαίως κατόπιν αυτών, διότι θέλετε προφθάσει αυτούς. Αυτοί όμως είχε να αναβιβάσει αυτούς επί το δώμα και σκεπάσει αυτούς με λινοκαλάμιν, την οποία είχε εστιβαγμένην επί του δώματος. Και οι άνδρες έτρεξαν κατόπιν αυτών δια της οδού της προς τον Ιορδάνην μέχρι των διαβάσεων. Και ευθύς αφού ανεχώρησαν οι τρέχοντες κατόπιν αυτών, εκλείστη η πύλη. Και πριν εκείνη πλαγιάσωσιν, αυτή ανέβη προς αυτούς επί το δώμα. Και είπε προς τους άνδρας, «Γνωρίζω ότι ο Κύριος έδωκεν εις εσάς την γην, και ότι ο τρόμος σας επέπεσεν εφημάς, και ότι πάντες οι κάτοικοι της γης ενεκρώθησαν εκ του φόβου σας. Επειδή οικούσαμεν πως ο Κύριος εξήρανε τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης εμπροστέ σας, ότε εξήλθετε εξ Αιγύπτου, και τι εκάμετε εις τους δύο βασιλείς των Αμοραίων τους πέραν του Ιορδάνου, εις τον Σιών και εις τον Όγ, τους οποίους εξολοθρεύσατε. Και καθώς οικούσαμεν, διελήθη η καρδία ημών και δεν έμεινε πλέον πνοή εις ουδένα εκ του φόβου σας. Διότι Κύριος ο Θεός σας, Αυτός είναι Θεός εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω. Και τώρα όμως ατέμι παρακαλώ εις τον Κύριον, ότι καθώς εγώ έκαμα έλεος εις εσάς, θέλετε κάμι κι εσείς έλεος εις την οικογένεια του πατρός μου. Και δότε εις εμέ σημείον πίστεως, ότι θέλετε φυλάξει την ζωήν εις τον πατέρα μου και εις τη μητέρα μου και εις τους αδελφούς μου και εις τας αδελφάς μου και πάντα όσα έχουσι και θέλετε σώσει την ζωήν ημών εκ του θανάτου. Και απεκρίθησαν προς αυτήν οι άνδρες, η ζωή ημών εις θάνατον ας παραδοθεί αντί της ειδική σας, αν μόνον δεν φανερώσετε ταύτην την υπόθεση ημών. Εάν εμείς, όταν ο Κύριος παραδώσει εις ημάς την γην, δεν δείξομεν έλεος και πίστην εις ε. Τότε κατεβίβασεν αυτούς με σχοινίον δια της Θηρίδος, διότι η οικία αυτής ήτο εν το τείχη της πόλεως και εν το τείχη κατόκι. Και είπε προς αυτούς, «Απέλθετε εις την ορεινή, δια να μη σας συναντήσω συν οι καταδιώκοντες. Και κρύφτητε εκεί τρεις ημέρας, έως σου επιστρέψω συν οι καταδιώκοντες. Και έπειτα θέλετε υπάγει εις την οδό σας». Και είπαν προς αυτήν οι άνδρες, «Ούτω θέλομεν είστε καθαροί από του όρκου σου τούτου, τον οποίον έκαμε σημάς να ομώσομε. Ιδού, όταν εμείς εισερχόμεθα εις την γην, θέλεις δέσει το σκηνίον τούτου του κοκκίνου νήματος εις την θηρίδα, από της οποίας κατεβίβασας ημάς. Και τον πατέρα σου, και τη μητέρα σου, και τους αδελφούς σου, και πάσαν την οικογένεια του πατρός σου θέλεις συνάξει προς εαυτήν εν τη οικία. Και πάσος της εξέλθει εκ της θύρας της οικίας σου, το αίμα αυτού θελείστε επί της κεφαλής αυτού. Εμείς δε θέλομεν είστε καθαροί. Ώστις δε μένει μετά σου εν τη οικία, το αίμα αυτού θέλει είστε επί της κεφαλής ημών, εάν της βάλει η χείρα επ' αυτών. Αλλά αν φανερώσεις την υπόθεση ημών ταύτην, τότε θέλομεν είστε λελειμένοι από του όρκου σου, τον οποίον έκαμες ημάς να ομώσομεν». Και είπε, «Κατά τους λόγους σας, ούτω σας γίνει». Και εξαπέστειλεν αυτούς και ανεχώρησαν. Αυτοί δε έδεσε το κόκκινο σχοινίον εις την θηρίδα. Και ανεχώρησαν και ήλθαν εις την ορεινή και έμειναν εκεί τρεις ημέρας, έως σου επέστρεψαν οι καταδιώκοντες. Και ζήτησαν αυτούς οι καταδιώκοντες καθόλην την οδόν πλην δεν έβρικαν. Και υπέστρεψαν οι δύο άνδρες και κατέβησαν εκ του όρους και διέβησαν και ήλθαν προς Ιησούν τον Υιόν του Ναβί και διηγήθησαν προς Αυτόν πάντα όσα συνέβησαν εις αυτούς. Και είπων προς τον Ιησούν, «Βεβαίως ο Κύριος παρέδωσεν εις τας χείρας ημών πάσαν την γην. και μάλιστα πάντες οι κάτοικοι του τόπου ενεκρώθησαν εκ του φόβου ημών.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας, ευχαριστούμε Κυρία μας για τον Λόγο Σου τον Άγιο. Ευχαριστούμε για τα εδάφια που είναι κυβαλμένα Κυρία μας, με ποικίλους τρόπους σε άλλες θέσεις, και μέσα από όλα αυτά Εσύ μας δίνεις Κύριε τους τρόπους, τη σοφία να τα βγάζουμε έξω και να τα συνδυάζουμε Κύριε μας όπως πρέπει, για να χτίζεται το οικοδόμημα του θέληματός Σου Χριστέ μας Άγιε. Αμήν. Λουκάς 24:49. Κύριος Ιησούς λίγο πριν την ανάληψή Του στον ουρανό δίνει τα τελευταία λόγια κατεύθυνση στους μαθητές Του και λέει: «Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός Μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε την πόλη έως ου ενδύσιστε εξύψους δύναμη». Να αντιθείτε τη δύναμη. Και στις πράξεις 1:8 παράλληλο: «Αλλά λείψεστε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Με αυτά τα αποσπάσματα ο Κύριος τι κάνει, μας δίνει ένα περίγραμμα του σχεδίου Του για τη διάδοση του Ευαγγελίου για τότε αλλά και μέχρι και σήμερα, όταν λέει και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως εσχάτου της γης. Είναι εξαιρετικά απλό, αλλά αυτό το κάνει, αδερφοί, σε τρία στάδια. Πρώτα, ο κάθε πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, να ενδυναμωθεί προσωπικά, είναι το ένα. Αυτός ο πιστός μετά, ενδυναμωμένος από το Πνεύμα, θα δώσει την προσωπική του μαρτυρία στους γύρω του και αυτό θα μεταφερθεί δηλαδή σε άλλους που θα τους κερδίσει για τον Χριστό. Και το τρίτο είναι ότι αυτοί οι άλλοι, δηλαδή δέστε ο ένας, δίνει σε άλλους και οι άλλοι θα δώσουν σε πολλούς περισσότερους με τη σειρά τους, θα ενδυναμωθούν με το Πνεύμα και θα κερδίσουν άλλους και δεν τελειώνει αυτό. Ο Κύριος το έχει σχεδιάσει έτσι, το έχει χτίσει έτσι, ούτως ώστε ο ένας θα γίνουν τρεις, οι τρεις θα γίνουν 13, οι 13 θα γίνουν 100 και κάνει spread, αυτό ανοίγει σε όλους. Και με αυτόν τον τρόπο η μαρτυρία του Χριστού θα επεκταθεί από την Ιερουσαλήμ που άρχισε και θα πάει σε διαρκώς διευρυνόμενους κύκλους δύναμης. Μέχρι να φτάσει, λέει, στα πέρατα της γης. Τι εννοούσε? Μέχρι να φτάσει σε όλα τα έθνη, σε κάθε άνθρωπο, στον τελευταίο άνθρωπο που είναι. Και αυτό το σχέδιο είναι απλό και πρακτικό. Και όποτε εφαρμόζεται θα λειτουργεί πάντα. Θα καθιστούσε δηλαδή δυνατό τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου σε κάθε εποχή, σε κάθε αιώνα. Και ξέρετε αδερφοί, δεν υπάρχει άλλο εναλλακτικό σχέδιο που να μπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, ο Θεός ως παντοδύναμος που είναι και κυρίαρχος θα μπορούσε να μιλήσει στους ανθρώπους ταυτόχρονα με κάποιον τρόπο, σε μια πόλη, σε ένα χωριό, να τους βάλει να δουν ένα όνειρο τη νύχτα όλοι μαζί και όταν ξυπνήσουν θα αντιληφθούν ότι είναι από τον Κύριο, με άλλους τέλος πάντων τρόπους. Όμως αυτό που κυρίως χρησιμοποιεί είναι τον προσωπικό Ευαγγελισμό, την ομολογία της κάθε ψυχής, πώς ήμουν και πώς έγινα τώρα. Και εσύ μπορείς να γίνεις, το λέει ο Λόγος του Θεού, μπορεί να αλλάξει η ζωή σου όπως άλλαξε η δική μου ζωή, και αυτό τώρα αγγίζει ο ένας με τον άλλο. Και ιδιαίτερα αυτό δουλεύει όταν είναι άτομα ίδιου κύκλου, συνάδελφος με συνάδελφο, φοιτητής με το φοιτητή, στο ασανσέρ, στη δουλειά σου, στο δρόμο, γενικά άνθρωποι που ταυτίζονται με τους άλλους, ο γείτονας κλπ. Αλλά σε αυτά τα αποσπάσματα που είδαμε, η επαγγελία του Πατρός μας δίνει δύναμη και ικανότητα για δράση. Γιατί αδερφοί, χωρίς το άγγιγμα του Κυρίου, το Πνεύμα του Άγιο να γεμίσει τον πιστό, δεν έχεις δύναμη. Θα το κάνεις μια-δύο φορές, μετά σβήνεις. Αλλά βλέπουμε ότι όταν έχουμε τη δύναμη εξύψους, έρχονται δυσκολίες, θα τις νικήσεις. Έχεις αντίσταση. Δίνει και την εικόνα μιας ισχυρής κρούσης. Και από αυτήν την άποψη, η Καινή Διαθήκη παρατηρεί μια λογική διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της νέας γέννησης, της αναγέννησης και του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, έχουμε δύο ειδών αποτελέσματα. Και ο ένας είναι πιστός και ο άλλος είναι πιστός. Αλλά η κύρια έννοια, Ιωάννης 1:12, που συνδέεται με τη νέα γέννηση, είναι η εξουσία που δίνει ο Θεός μέσα από το Πνεύμα Του. Όσοι δε έλαβον Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα Αυτού. Και αυτό το απόσπασμα περιγράφει τη νέα γέννηση, γιατί στο επόμενο εδάφιο μας λέει προς το τέλος ότι αυτοί οι άνθρωποι που δέχαν τον Χριστό γεννήθηκαν από το Θεό. Λέει, εκ Θεού εγεννήθησαν. Άρα, η λέξη εξουσία υποδηλώνει τη δυνατότητα που πηγάζει από το δικαίωμα ή την ισχύ να επιβάλλει κάποιος τη θέλησή του σε άλλους. Δηλαδή, να μπορεί να ελέγχει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έναν άτομο που δέχεται τον Κύριο Ιησού ως σωτήραν του, λαμβάνει εν Χριστώ την ύπαρξη του Θεού μέσα του. Λέει, μα είναι δυνατόν ο Θεός μέσα μου? Η λήψη αυτής της νέας ζωής ή φύσης από το Θεό παράγει μέσα στον πιστό την νέα γέννηση. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ακόμα και ο ίδιος χαρακτήρας, αλλά αναγεννάται. Γίνεται μια νέα γέννηση και αυτή η εξουσία είναι το διακριτικό σημάδι του αναγεννημένου παιδιού του Θεού. Δηλαδή δεν είναι πια σκλάβος της εξουσίας του διαβόλου, όπως ήταν πριν, είναι γιος του Θεού και ως εκ τούτου κατέχει μια νέα εξουσία. Έρχονται πειρασμοί, δεν σταματούν, αλλά δεν υποκύπτεις πια στον πειρασμό όπως πριν. Αντιμετωπίζεις και ξεπερνάς αυτά τα πράγματα χάρη στη νέα ζωή μέσα σου. Είσαι νικητής, νικητρία. Έχεις εξουσία και αυτό τώρα είναι που πρέπει να μην το αφήνουμε αυτό να σβήνει, να αδυνατίζει. Γιατί η εξουσία δεν είναι καθόλου το ίδιο με τη δύναμη. Οι πρώτοι μαθητές είχαν ήδη αυτή την εξουσία. Μόλις αναστήθηκε ο Κύριος, πήραν αυτά που ο Θεός προόριζε για αυτούς και ήταν μετά την Ανάσταση. Ήταν ήδη οι Υιοί Θεού. Δηλαδή ήταν σε θέση να ζήσουν μια ευσεβή ζωή. Να ήταν νικηφόρα η ζωή τους. Δεν θα ήταν πια σκλάβοι της αμαρτίας. Όμως, αν δούμε από την περίοδο της Ανάστασης του Κυρίου μέχρι τη μέρα που έπεσε το Πνεύμα του Άγιο, η ζωή των μαθητών δεν ήταν κάτι σπουδαίο ως προς τα μάτια του υπόλοιπου κόσμου. Θυμάστε ότι φοβήθηκαν μάλιστα, κρύφτηκαν, ναι μεν, είδαν τον Κύριο, χάρηκαν, αλλά είχαν πολύ μικρή θετική επίδραση στη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, εκείνες τις μέρες, πολύ λίγο επηρεάστηκαν γύρω για το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε, όπως λέγανε ότι αναστήθηκε, γιατί πολλοί δεν το πίστευαν καν με όλο αυτό που είχε γίνει. Όλα όμως αυτά άλλαξαν απότομα και δραματικά με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής. Μόλις οι 120 πιστοί στο Ανώγιο βαφτίστηκαν στο Άγιο Πνεύμα, ολόκληρη η Ιερουσαλήμ, ολόκληρη η πόλη ένιωσε αυτή τη δύναμη. Δηλαδή μέσα σε μερικές ώρες, δύο ώρες, ένα πλήθος πολλών χιλιάδων είχε συγκεντρωθεί και πριν να κλείσει η μέρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, 3.000 άπιστοι, δηλαδή αυτοί που απέρριψαν τον Χριστό μέχρι τότε, είχαν μεταστραφεί ένδοξα. Βαφτιστεί στο όνομα του Κυρίου και προσθεθεί στην Εκκλησία. Σε μια μέρα, σε μερικές ώρες. Τι έγινε? Τι παρήγαγαν αυτά τα δραστικά αποτελέσματα? Ήταν η προσήκη δύναμης πάνω στην εξουσία. Γιατί τι είπε ο Κύριος? Περιμένετε Ιερουσαλήμ και θα λάβετε δύναμη εξ ύψους. Και δεν είναι δύναμη μυϊκή. Η δύναμη των ανθρώπων ήταν η ίδια. Αλλά ήταν να έχεις το σθένος και την παρησία να σταθείς όπως ο Πέτρος μπροστά σε όλους και να κάνει εκείνο το κήρυγμα. Και να έρθει η καρδιά του, εντάξει, ο Κύριος ενεργούσε, αλλά επειδή μιλούσε με εξουσία και με δύναμη, οι άνθρωποι ήρθαν σε κατάνοιξη και λέει, τι να κάνουμε άντρες αδερφοί, να σωθούμε. Και τους είπε ο Πέτρος τι να κάνουν. Πριν από την ημέρα της Πεντηκοστής, οι μαθητές είχαν ήδη εξουσία. Μετά την Πεντηκοστή είχαν εξουσία συν δύναμη. Είχαν τη δύναμη που χρειαζόταν για να καταστήσουν την εξουσία τους πλήρως αποτελεσματική. Πράξεις 4:31. Και τα στοιχεία και η δράση αυτής της νέας υπερφυσικής δύναμης είναι εμφανή σε όλο το βιβλίο των πράξεων. Λέει, «Δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενόησαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες του Αγίου Πνεύματος και ελάλουν το Λόγο του Θεού μετά παρησίας». Και στο 33, «Και δυνάμει μεγάλη απαιδίδουν το μαρτύριον οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, χάριστε μεγάλη είναι επί πάντας αυτούς». Μεγάλη δύναμη έδιναν οι Απόστολοι με τη μαρτυρία της Ανάστασης. Βλέπουμε ότι δεν υπήρχε πια κανένας φόβος των Ιουδαίων που λέμε, τι θα πούν, μα τι, μήπως μας παρεξηγήσουν, μήπως μας φυλακίσουν, τίποτα. Πράξεις 16-20, στην πόλη των Φιλίππων, οι αντίπαλοι του Ευαγγελίου παραπονέθηκαν για τον Παύλο και τον Σίλα, λέει, και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπαν, ούτε οι άνθρωποι εκταράσουν ημών την πόλη, οι Ιουδαίοι υπάρχοντες. Αναστάτουσαν την πόλη μας. Δεν φτάνει που είναι και οι Ιουδαίοι. Δηλαδή, τι γίνεται, πώς τους δεχόμαστε αυτούς. Αλλά εκταράσουν ημών την πόλη. Μερικοί άνθρωποι τώρα, ολόκληρη πόλη. Γιατί ήταν ο λόγος. Ήταν η δύναμη και η εξουσία μαζί. Στο επόμενο κεφάλαιο, 17-6. Μη ευρώντες δε αυτούς έσυρον οι άσονα και την ασαδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες, ούτε και ενθά δε πάρησιν. Δηλαδή αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Αναστάτωσαν την οικουμένη. Μερικοί άνθρωποι. Και δεν είχαν τότε Facebook και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δορυφόρους για να μεταδοθεί το μήνυμα και να προχωρήσει γρήγορα. Αυτοί πήγαιναν από τόπο σε τόπο, αλλά είχε φτάσει η φήμη τους αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη. Άνθρωποι που είτε πολεμούσαν, ούτε είχαν όπλα, ούτε είχαν να ανάβουν φωτιές ή να κάνουν κάτι, απλά μετέδιδαν ένα μήνυμα και αναστατωνόταν ο κόσμος. Πράξεις 19-29. «Και επλήσθη η πόλη της συγχύσεως», γέμισε η πόλη από σύγχυση, «όρμησαν δε ομοθυμαδών εις το θέατρο, συναρπάσαν δε Γάιων και Αρίσταρχων Μακεδόνας, συνεκδήμους του Παύλου», συνοδοιπόρους του Παύλου δηλαδή, γιατί αυτούς βρήκαν, αυτούς πιάσανε. Δηλαδή ένα κοινό χαρακτηριστικό που χαρακτήριζε την έλευση αυτών των πρώτων χριστιανών μαρτύρων σε κάθε τόπο, ήταν μια ισχυρή πνευματική επίδραση πάνω στην κοινότητα, στους ανθρώπους, σε ολόκληρη την κοινότητα. Και σε ορισμένα μέρη υπήρξε αναζωπήρωση, σε άλλα υπήρξε ταραχή. Αρκετά συχνά ήταν και τα δύο μαζί, αλλά αυτό που βλέπουμε, αδερφοί, δύο πράγματα δεν μπορούσαν να επιβιώσουν από αυτή την επίδραση. Δεν μπορούσε να υπάρχει άγνοια, δεν μπορούσε να υπάρχει αδιαφορία. Ερχόντουσαν και εκεί που περνούσαν, αναστάτωναν τον κόσμο. Αν μου πείτε, μα θέλει ο Κύριος να φέρουμε ένα αναστάτωση, εμείς θέλουμε να σωθούν οι ψυχές. Μέσα στην αναστάτωση, στη βαβούρα που γινότανε, ερχόταν αυτή η ισχυρή επίδραση. Δηλαδή, όλοι ρωτούσαν, τι είναι αυτή. Λέει, όταν ο Κύριος τους έστελε, ο πιστέπτας και βαφτιστής θα σωθεί. Ο απιστήσας θα κατακριθεί. Αυτό ίσχυε και ισχύει για όλους τους αιώνες. Γινόταν η αναταραχή. Τι είναι αυτή, είναι να πιστέψουμε ή να πιστέψουμε μαζί με τον Παύλο. Όχι, δεν δεχόμαστε. Είναι αιρετική. Ωραία. Ο πιστής θα κατακριθεί. Όμως θα μάθεις. Θα κουνηθείς. Θα σε ξυπνήσει και θα πρέπει να αποφασίσεις. Σήμερα σε πολλά μέρη η συμπεριφορά πολλών χριστιανών είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό ισχύει και για πολλές ομάδες χριστιανών που έχουν μια γνήσια εμπειρία της αναγέννησης. Συναντιούνται στην εκκλησία κάθε εβδομάδα, σε ένα εκκλησιαστικό κτίριο, όμορφα και ωραία, ζουν αξιοσέβαστη ζωή, ηθική, αξιοπρεπή, δεν προκαλούν προβλήματα, δεν προκαλούν ταραχές, δεν προκαλούν αντίθεση, είναι όλα καλά. Αλλά δεν έχουν καθόλου επίδραση στο γύρω κόσμο. Δηλαδή στην κοινότητα γύρω τους επικρατεί άγνοια και αδιαφορία σχετικά με τα πνευματικά πράγματα. Η μεγάλη πλειοψηφία των γειτόνων τους δεν γνωρίζουν τι κάνουν αυτοί και τι εκκλησία πάνε και αν πάνε και δεν έχουν καμία επίδραση. Τι λείπει, η απάντηση είναι σε αυτό που λέμε. Απουσιάζει η δύναμη. Δηλαδή, ο δυναμίτης, γιατί από εκεί βγαίνει η δύναμη, δυναμίτης, ο δυναμίτης του Αγίου Πνεύματος έχει απομακρυνθεί από τη ζωή αυτών των χριστιανών. Και τίποτα άλλο, αδερφοί, δεν μπορεί να πάρει τη θέση του. Αν δεν έχεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, προσπαθώντας μετά με σαρκικές κινήσεις να κάνεις, αφού κάνεις το Ιερό του Κυρίου, είναι πια προγράμματα, είναι θέματα τα οποία θα δουλέψουν λίγο, αλλά στο τέλος πάλι φθήνουν. Το κλειδί για την πνευματική δύναμη είναι το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο, αμήν, αλλά είναι και να κρατήσεις το πνεύμα ζέων, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. 1 Κορινθίους 4:20. Η χριστιανική εκκλησία στο σύνολό της πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση του Παύλου. Ουγάρ εν λόγω η βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει. Όταν λέει λόγο, δεν σημαίνει ότι τα λόγια που λέμε, τα εδάφια, ο λόγος του Θεού δεν ισχύει. Αμήν, ισχύει και λέει μάλιστα ότι ο λόγος μου δεν επιστρέφει κενός. Αλλά μαζί με τον λόγο χρειάζεται και η δύναμη. Δηλαδή, αν πάρεις έναν άνθρωπο από το δρόμο και του πεις αποστήθησε έναν εδάφιο αυτό, μάθε το απ' έξω. Αυτός δεν έχει σχέση με τον Θεό, αλλά παπαγαλιστά μαθαίνει το εδάφιο, το έμαθε. Και πάει και το λέει αλλού. Αν μου πείτε ο Θεός κάνει θαύματα και μπορεί να δουλέψει στην καρδιά κάποιου. Αλλά επειδή λες ένα εδάφιο, χωρίς το πνεύμα να συνοδεύεται, απλά λες τις λέξεις που τις έμαθες, μπορεί να πεις ο άλλος, θα σε κεράσω έναν καφέ, πες το αυτό. Να το πει. Δεν θα μπει μέσα στην καρδιά του άλλου και να εμπεί ο σπόρος και να βλαστήσει. Δεν θα γίνει γιατί το άτομο που το εκφέρει δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει την εξουσία. Ενώ η άλλη μια φορά η ελληνική λέξη που χρησιμοποιεί εδώ ο Παύλος είναι η δύναμη της εκρήξεως, η δύναμή της. Δηλαδή δεν πρόκειται απλώς για τα λόγια που λέμε, αλλά για τη δύναμη που κάνει τα λόγια μας αποτελεσματικά. Και το κλειδί για αυτή τη πνευματική δύναμη είναι το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και δεν υπάρχει υποκατάστατο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το κύριο αποτέλεσμα του βαπτίσματος στο Άγιο Πνεύμα είναι έναν υπερφυσικό χάρισμα, μια δύναμη από ψηλά για να γίνει μια αποτελεσματική μαρτυρία για τον Χριστό. Δεν σας κάνει εντύπωση που πολλά άτομα μόλις αναγεννηθούν και ιδιαίτερα βαπτιστούν με το Πνεύμα το Άγιο, έχουν μέσα τους μια παρησία, φεύγει ο φόβος για τους ανθρώπους τι θα πούν και ομολογούν συνέχεια γύρω τους. Μπορεί όλα αυτά που λένε εκ των υστέρων, αν τα αναλύσουν, να μην ήταν όλα και σωστά. Αλλά αυτός ο ζήλος, αυτή η παρησία που έχουν μέσα τους, κάνει τους άλλους τουλάχιστον να δουν τι λέει αυτός τώρα, τρελάθηκε. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω στην άγνοια, δεν θα μείνω στην παθητικότητα. Θα ακούσω τι έχει να πει. Ή θα τον απορρίψω, ότι λέει ανοησίες κατ' εμένα, ή θα δεχτώ ότι αυτά που λέει έχουν βάση και θα δω τι θα κάνω με τη ζωή μου. Αυτό είναι που λέμε ότι ετάραξαν την οικουμένη και αναστάτωσαν τον κόσμο. Και το δεύτερο κύριο αποτέλεσμα του βαπτίσματος στο Πνεύμα το Άγιο υποδεικνύεται από την ομιλία του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, Πράξεις 2:32. «Τούτον τον Ιησούν ανέστησον ο Θεός, ου πάντες εμείς έσμεν μάρτυρες, τη δεξιάουν του Θεού υψωθείς, την τεπαγγελία του Πνεύματος του Αγίου Λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο ο ημείς βλέπετε και ακούετε». Δηλαδή λέει, αφού λοιπόν με το δεξί χέρι του Θεού υψώθηκε και έλαβε από τον Πατέρα την υπόσχεση του Πνεύματος του Αγίου, εξέχησε αυτό που εσείς και βλέπετε και ακούτε. Δηλαδή το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο μόλις είχαν λάβει ο Πέτρος και άλλοι μαθητές, αποτελούσε για τον καθένα τους μια άμεση προσωπική απόδειξη και διαβεβαίωση. Που ποια ήταν η διαβεβαίωση? Ότι ο Κύριος βρισκόταν μαζί τους, ο Κύριος Ιησούς. Ο αναστημένος Κύριος τους ήταν τώρα τόσο εξυψωμένος και δοξασμένος στα δεξιά του Πατέρα. Και 10 μέρες νωρίτερα μια μικρή ομάδα από αυτούς είχαν σταθεί εκεί στο όρος των Ελαιών και παρακολουθήσαν τον Κύριο να αναλαμβάνεται από κοντά τους προς τον ουρανό. Λέει Πράξεις 1:9. «Και ταύτα υπόν βλεπών τον αυτόν επίθη, ανυψώθηκε, και ενεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν». Αυτή ήταν η τελευταία φυσική επαφή που είχαν οι μαθητές με τον Κύριο Ιησού. Χάθηκε πια, δεν το ξαναείδανε. Και 10 μέρες αργότερα, την ημέρα της Πεντηκοστής, ο βαπτίζων με Πνεύμα Άγιο εμφύσισε στους μαθητές του, όπως είχε φυσήξει προφητικά πάνω τους την πρώτη μέρα της Ανάστασης. Να δούμε αυτά τα εδάφια γιατί πολλοί τα συχίζουν. Ιωάννης 20:22. «Και τούτο υπόν ενεφύσισεν και λέγει αυτής, λάβετε Πνεύμα Άγιον». Τους φύσηξε και τους είπε, και πολλοί λένε, να, βλέπεις, βαφτίστηκε για πνευμάγιο. Δεν χρειάζονται γλώσσες και όλα αυτά. Εκεί ήταν μια προφητική κίνηση. Πράξεις 2:2, λίγο αργότερα, και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, όπως ακριβώς όταν φυσά ο βίαιος άνεμος. Βλέπετε ο Κύριος που ενεφύσισε, τους φύσηξε. Γιατί φύσηξε, γιατί ήξερε προφητικά ότι το φύσιγμα αυτός, ο αέρας που έβγαλε, ήταν αυτό που θα το συνδύανε οι μαθητές 10 μέρες αργότερα, ότι ήρθε αυτός ο βίαιος άνεμος και επλήρωσε όλον τον οίκο όσοι ήσαν καθήμενοι. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν μέσα από άνεμο και οι γλώσσες της φωτιάς κλπ. Δηλαδή η έλευση του Αγίου Πνεύματος έδωσε σε κάθε μαθητή μια νέα προσωπική σχέση με τον Κύριο Ιησού. Θα μου πείτε, μα αφού είναι το Πνεύμα. Μα όλοι γνώριζαν πλέον με νέα βεβαιότητα ότι ο σωτήρας τους που τον είδαν λίγες μέρες πριν να φεύγει και να χάνεται στον ουρανό, ότι τελικά δοξάστηκε. Είναι στα δεξιά του Πατέρα και η απόδειξη ήταν ότι ήρθε ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί την τελευταία νύχτα στους μαθητές του για να κατοικήσει μέσα τους, φέρνοντας τον Πατέρα σε αυτούς, δηλαδή το Πνεύμα του, γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Δηλαδή ήρθε ο Κύριος και έφερε τον Θεό μέσα τους και μέσα μας με τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν τους άφησε ορφανούς από τον Πατέρα. Ιωάννης 14:18. Ήρθε ο Θεός εν Χριστώ και τώρα παρέμεινε μόνιμα μέσα τους. Λέει, ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς. Και λίγο πιο κάτω στο 23, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό, εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Και ο πατήρης μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Μόνο από την παρουσία του Πατέρα θα μπορούσε ο Ιησούς να λάβει αυτόν το υπέροχο δώρο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο με τη σειρά του μετέδωσε στους μαθητές του που περίμεναν. Και η λήψη αυτού του δώρου τους έδωσε απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς βρισκόταν πράγματι στη δόξα του Πατέρα, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είχε επενδυθεί με εξουσία και δύναμη πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν. Και βλέπουμε αυτή την ομορφιά που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν πολλά αποσπάσματα, αλλά ας δούμε ένα-δυο. Εφεσίους 1 από το 20. Αποσπάσματα που τονίζουν την υπέρτατη εξύψωση του Κυρίου. Γιατί λένε πολύ, ωραία, αναστήθηκε και τι έγινε. Μα δεν αναστήθηκε απλά ο Κύριος. Αναλήφθηκε, δοξάστηκε. Εκεί είναι όλη η νίκη. Ότι έγινε αποδεκτός, δηλαδή η θυσία του όλη έγινε αποδεχθή από το Θεό. Είναι ενήργησε εν το Χριστό εγείρας αυτών εκ νεκρών και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Τώρα το δεξιά και το αριστερά είναι θέση δύναμης. Το δεξιά όταν είναι στα δεξιά του θρόνου, τι σημαίνει. Λέμε ο τάδε είναι το δεξί μου χέρι. Το δεξί χέρι είναι αυτό που κάνει τις δουλειές. Αν ο άλλος είναι το δεξί σου χέρι σημαίνει έχει όλη την εξουσία που έχεις εσύ. Καταλαβαίνετε, μπήκαμε με το δεξί, δώσαμε δεξιάς. Πάντα το δεξί είναι αυτό που δείχνει τη δύναμη. Και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας και παντός ονόματος ονομαζομένου. Βλέπετε, δεν αφήνει τίποτε ακάλυπτο. Πάνω κάθε αρχή, κάθε εξουσία, κάθε δύναμη και κυριότητα και παντός ονόματος ονομαζομένου. Ού μόνον το αιώνι τούτο, αλλά και το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξε υπό της πόδας αυτού. Και αυτόν έδωκεν κεφαλή υπερ πάντα τη Εκκλησία. Ήτης εστίν το σώμαν αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Η Εκκλησία είναι το σώμαν του Κυρίου. Ο Κύριος είναι κεφαλή, εμείς το σώμαν του. Δηλαδή το πλήρωμα εκείνου που ολοκληρώνει τα πάντα από κάθε άποψη. Δεν μένει κανέναν κενό, αδερφοί. Ο Κύριος Ιησούς έχει όλη την εξουσία. Φιλιππισίους 2:9. Διότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και εχαρίστατο αυτό το όνομα, το υπέρπαν όνομα. Που σε αυτόν το όνομα θα κάμψουν, λέει, τα πουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια. Δεν υπάρχει τίποτε που θα μείνει, το οποίο να μην υποταχθεί στο όνομα. Ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα. Και ένα άλλο στους Εβραίους 1, από το 3, να το δούμε στη Δημοτική γιατί είναι λίγο δύσκολο. Αυτός επειδή είναι η ακτινοβολία της δόξας του Θεού και ο χαρακτήρας της φύσης του και επειδή κυβερνάει τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του και αφού με τη δική του τη θυσία καθάρισε τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και αποδείχτηκε έτσι πως είναι τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο πιο ξεχωριστό είναι το όνομα που έχει κληρονομήσει σε σύγκριση με αυτούς. Ο Ιησούς, αδερφοί, δεν ήταν ακόμα ένας άγγελος, ενώ όταν αναλήφθηκε, καμία σχέση. Τέλος πάντων, μέσω αυτών και άλλων γραφών, κάθε πιστός καταλαβαίνει δια της πίστεως ότι ο Κύριος Ιησούς δεν αναστήθηκε απλώς από τους νεκρούς, αλλά αναλήφθηκε και δοξάστηκε στα δεξιά του Πατέρα. Ωστόσο, ερχόμαστε σε εμάς. Ο πιστός που λαβάνει το βάφτισμα εμπνεύματι Αγίω, λαμβάνει μαζί του ένα νέο είδος άμεσης προσωπικής απόδειξης και βεβαιότητας για την εξύψωση του Χριστού σε δύναμη και δόξα από το θρόνο του Πατέρα, γιατί ξέρει ότι έχει σχέση με αυτή τη δύναμη και αυτή την εξουσία που του έχει δοθεί. Ξέρετε, συχνά όταν ένα αγαπημένο μας πρόσωπο φύγει, θα πάει μακριά, του λες, όταν θα φτάσεις με καλό, με ασφάλεια, ειδοποίησέ με. Παλιά μπορούσε να ήταν ένα γράμμα, τώρα μπορεί να είναι ένα email, ένα μήνυμα, οπωσδήποτε. Με κάποιον τρόπο ότι ξέρουμε ότι έφτασε εκεί που έπρεπε να πάει. Έτσι συμβαίνει και με το βάφτισμα εν Αγίω Πνεύματι. Για τους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής και για κάθε πιστό που λαμβάνει την ίδια εμπειρία, είναι σαν μια προσωπική ενημέρωση με τον Κύριο. Ο Κύριος τους έλεγε από πριν, θα φύγω και θα έρθω ξανά, και δεν το αντιλαμβάνονταν οι μαθητές. Αλλά τώρα το μήνυμα είναι, είμαι εδώ, όπως είπα, στο θρόνο της απόλυτης εξουσίας και δύναμης. Και αυτή η εμπειρία του δίνει μια νέα άμεση επαφή του Κυρίου, προς δύο κατευθύνσεις. Με το δοξαμένο Χριστό στα δεξιά του Πατέρα στον ουρανό και με την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, όπως αυτή δημιουργήθηκε στην Ιερουσαλήμ και τη βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων συνέχεια. Και το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, αδερφοί, δίνει ένα νέο νόημα, μια νέα πραγματικότητα, μια νέα βεβαιότητα, τόσο σχετικά με την εξύψωση του Χριστού, όσο και με τη ζωή και τη δράση της Εκκλησίας. Όταν λέμε της Εκκλησίας, της Καινής Διαθήκης. Όλα αυτά τα γεγονότα και όλη αυτή η δύναμη που ίσχυε τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες, με αυτήν τη δράση που είχαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 7:39. Και αυτό συμφωνεί με τη δήλωση ότι στις ημέρες της επίγειας διακονίας του Χριστού, λέει, δεν είναι το έτη δεδομένων πνεύμαν Άγιων, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Δηλαδή, έχουμε δει νωρίτερα ότι το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούσε να δοθεί στην Εκκλησία πριν ο Χριστός δοξαστεί από τον Πατέρα του στον ουρανό. Ήταν ο Κύριος ανάμεσά μας εδώ, περπατούσε, έκανε θαύματα, θεραπείες, εκβολές δαιμονίων, τάισε τους ανθρώπους, αλλά ήταν μια περιορισμένη δύναμη τοπικά, εκεί όπου κινεί τον κάθε φορά. Μόνο ο δοξασμένος Χριστός ήταν άξιος να ασκήσει το προνόμιο που του δόθηκε από τον Πατέρα και να δώσει αυτό το υπέροχο δώρο. Δηλαδή, ο Ιησούς με το Θεό μαζί να κατοικεί σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και επομένως το γεγονός ότι αυτόν το δώρο δόθηκε στους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν από μόνο του απόδειξη ότι ο Κύριος Ιησούς είχε δοξαστεί. Τώρα, αδερφοί, ο Κύριος μας Ιησούς μπορεί να είναι πανταχού παρόν, μπορεί να γεμίσει τα πάντα, να καλέσει κάθε άνθρωπο στη σωτηρία, να βαπτίσει κάθε πιστό με το Πνεύμα του Πατέρα, να δώσει διακονίες, να δώσει χαρίσματα και να ηγείται της Εκκλησίας του συνεχώς. Και το γεγονός ότι η Γραφή λέει ότι Ιησούς κάθισε στα δεξιά του Θεού είναι αυτό που είπα πριν. Πρέπει να καταλάβουμε τι εννοεί. Εξουσία, δύναμη, κυριαρχία, διακυβέρνηση, βασιλεία, άσκηση κρίσης κλπ. Είναι όλες οι δυνάμεις. Είναι θέση λειτουργίας του Χριστού. Ο Ιησούς κατέχει αυτή τη θέση, αλλά προσέξτε, ταυτόχρονα είναι πανταχού παρόν. 1 Τιμοθέου 2:5. Είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αποκάλυψη 3:20. Καλεί το λαόν του έναν ένα, χτυπάει την πόρτα της καρδιάς. Ιδού έστεκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Μάρκος 16:19. Κάνει τα σημεία και τα θαύματα. Ο μενούν Κύριος Ιησούς μετά το λαλής αυτής ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Έφυγε ο Ιησούς. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούν των σημείων. Βλέπετε, του Κυρίου συνεργούντος. Έφυγε ο Κύριος, αλλά τα θαύματα και όλα τα σημεία ο Κύριος τα έκανε μέσα από τα χέρια των μαθητών του. Εφεσίους 4:11. Δίνει τις διακονίες και τα χαρίσματα. Μα ο Κύριος, αφού τώρα είναι μακριά, και αυτός έδωκεν τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Κολοσσάης 2:9. Γιατί ο Κύριος είναι που πληρεί τα πάντα με το πλήρωμά του, επειδή σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Λέει ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Λουκάς 10:22. Το Πνεύμα του Θεού εν Χριστώ θα υψώνει πάντα τον Κύριον Ιησού και θα μας αποκαλύπτει τον Πατέρα μέσω αυτού. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς γινώσκει τι έστειν ο Υιός ή μη ο Πατήρ και τι έστειν ο Πατήρ ή μη ο Υιός και ο αν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Δηλαδή και αυτός τον οποίο θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει. Και ο μόνος τρόπος, αδελφοί, για να μας αποκαλυφθεί ο Θεός, είναι μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Αλλιώς δεν γίνεται. Μέσα από το Μεσίτη. Και είπε την ίδια αλήθεια στο κατ' Ιωάννη 16:14, αλλά με ενιγματική μορφή τη νύχτα πριν συλληφθεί. Γιατί λέγαμε τώρα ότι θα έρθει άλλος και κάποιος άλλος. Ποιος είναι ο άλλος, ο Παράκλητος? Εκείνος λέει, εμένα θα δοξάσει, γιατί από το δικό μου θα λαμβαίνει και θα σας αναγγέλει. Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό είπα ότι από το δικό μου λαμβαίνει και θα σας αναγγέλει. Και επέλεξε αυτόν τον παροιμιώδη τρόπο επειδή οι καρδιές των μαθητών δεν ήταν έτοιμες να δεχθούν το λόγο που τους έλεγε. Και λέγει πιο κάτω στο 25 εδάφιο, «Αυτά σας έχω πει

0: παραβολικά. Έρχεται η ώρα που δεν θα σας μιλήσω πια παραβολικά, αλλά με παρησία για τον Πατέρα θα σας αναγγείλω. Και 1 Κορινθίους 15:45. Ο Ιησούς έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Ούτως και εγέγραπτε. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχή ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Όπως ο Θεός εφύσισε το πνεύμα του σαρδουθούνια του Αδάμ, λέει, και ανέζησε και έγινε ψυχή ζώσα, όταν έφτιαξε από το χώμα, λέει ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο Κύριος Ιησούς, εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτό είναι το πνεύμα της Ανάστασης. Γιατί δια του Ιησού το πνεύμα του Θεού ενεργεί, παρέχοντας τη δύναμη και την αποκάλυψη του Θεού στον πιστό. 1 Ιωάννου 2, στην αρχή. Είναι ο βαπτίζων, αδελφοί, είναι ο μεσίτης μας. Και είναι ο μόνος που μπορεί να μας αποκαλύψει τον Πατέρα. Διότι αυτός είναι ο παράκλητος προς τον Πατέρα. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν, είναι αμή αμάρτητε. Και αν της αμάρτη, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέραν, Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Αν της αμάρτη. Επειδή γνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία. Δηλαδή ξέρει ο Ιωάννης ότι οι άνθρωποι δεν είναι αλάνθαστοι και ότι παρά τις προσπάθειές τους μπορεί να πέσουν σε σφάλματα. Αλλά λέει, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα. Και εδώ βρίσκεται το μήνυμα της ελπίδας. Αν κάποιος αμαρτήσει, δεν είναι αβοήθητος. Έχουμε έναν παράκλητο, τι σημαίνει? Ο συνήγορος, ο υπερασπιστής, ο μεσίτης, μπροστά στο Θεό Πατέρα. Ιησού Χριστόν δίκαιον. Δηλαδή ο συνήγορος μας είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος ονομάζεται δίκαιος, γιατί είναι. Και επειδή είναι ο μόνος αναμάρτητος και η θυσία του έχει την απόλυτη ισχύ να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Σκεφτείτε την εικόνα να είναι ο Ιησούς ανάμεσα σε μένα και το Θεό και ο Θεός να με βλέπει εμένα ντυμένο, δικαιωμένο, με τα αιμάτια τα λευκά, τα καθαρά της δικαιοσύνης του Ιησού. Και δεν βλέπει εμένα, βλέπει τον μεσίτη, τον αντικαταστάτη, τον συνήγορο, τον υπερασπιστή. Δηλαδή το εδάφιο ισορροπεί ανάμεσα σε δύο αλήθειες. Από τη μια μεριά μας καλεί στον αγώνα κατά της αμαρτίας, γιατί λέει ότι γράφω είναι μη αμάρτητε. Αλλά αν αμαρτήσεις, μας προσφέρει απόλυτη παρηγοριά ότι η μετάνοια μέσω του Χριστού φέρνει πάντα τη συγχώρεση. Δηλαδή είμαστε ασφαλισμένοι είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά αυτό που θέλει ο Θεός, αδελφοί, κλείνω με αυτό, είναι να μη σβήνουμε τη δύναμη που μας έδωσε, γιατί λέει μη σβήνεται το πνεύμα, άρα μπορείς να το σβήσεις. Αυτό που λάβαμε πρέπει να το αναζωπυρώνουμε ή να το κρατούμε. Όπως έχεις ένα τζάκι μια φωτιά που καίει, πάει να σβήσει, ρίξε κι άλλο ξύλο στη φωτιά, βάλε κι άλλο να τη διατηρείς συνέχεια, για να είναι αυτή η ζεστασιά. Διαφορετικά, μπορεί μετά το βάπτισμα με πνευμανάγιο να είναι μια μακρινή ανάμνηση που έγινε πριν τόσα χρόνια και να μην θυμάσαι καλά-καλά τι πρέπει να κάνεις. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ζωντάνευε το, κράτα το, να μου πείτε πώς θα το κρατήσω. Προσεύχου, διάβαζε τον λόγο, ζήτα από τον Κύριο. Ο Θεός δίνει τα δώρα του και δεν τα δίνει για να τα παίρνει πίσω, τα δίνει για να τα διατηρήσει. Και δεν θέλω να είμαστε όπως λέμε με τις εκκλησίες, οι οποίες έχουν σβήσει και είναι απλά οι πιστοί πάνε έρχονται εκκλησία και ζουν μια ηθική ζωή και αυτή είναι και δεν έχουν καμιά διαφορά από τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να ξέρουν οι άλλοι τι είμαστε και πρέπει να μπορούμε να πείσουμε τους άλλους για το τι είμαστε. Αν μου πείτε, μα δεν πιστεύουν όλοι, ωραία, αλλά κάποιοι θα πιστέψουν. Κάποιοι θα διαγερθεί και τουλάχιστον να ρωτήσουν τι είσαι. Είμαι αυτό, αυτό, αυτό. Δεν το δέχομαι. Ωραία. Όμως τουλάχιστον με ρώτησε τι είμαι. Και είχα την ευκαιρία να σου πω. Αυτό είναι που πρέπει. Όχι ο άλλος να είναι δίπλα σου μεγάλα χρονικά διαστήματα και να μην έχει ιδέα το τι πιστεύεις. Γιατί ντρέπεσαι, είσαι συναισθαλμένος πολύ, δεν θέλεις να εκφραστείς, μήπως και σε κατηγορήσει, μήπως σε ειρωνευτεί κλπ. Κλπ. Αυτό δεν δείχνει κάποιον ο οποίος είναι βαφτισμένος με πνεύμα Άγιο. Δεν σας κάνει εντύπωση που οι μαθητές πήγαιναν από πόλη σε πόλη και δημιουργούσαν προβλήματα για ταραχές? Και σας κάνει εντύπωση που ο Παύλος πήγε και ήθελε να μιλήσει και τελικά τον ξυλοκόπησαν και τον έριξαν στη φυλακή μέσα στα ποδόδεσμα και υπέφερε βέβαια από τις πληγές. Αλλά αυτό συνέχεια και συνέχιζε και με λέει έψαλαν τα μεσάνυχτα πριν γίνει ο σεισμός και έψαλαν. Ενώ ήταν όλα εναντίον τους. είχαν μέσα τους αυτήν τη φωτιά να μεταδώσουν το λόγο και είχαν χαρά γι' αυτό. Έστω και αν έρχονταν τα πράγματα ανάποδα. Πρέπει να παίρνουμε τα παραδείγματα του λόγου και να δούμε τι ήταν αυτό που τους έσπρωχνε να κάνουν το έργο του Θεού. Να ήταν να τους έριχνα ροδοπέτα, αλλά να πούμε νιώθαν ωραία. Αφού τους χτυπούσαν και από πάνω πολλές φορές. Αλλού τους δεχόντουσαν μια χαρά. Όμως δεν ήταν πάντα το ίδιο. Όταν ήταν εκεί με εκείνη τη δούλη με το πνεύμα του πίθωνα και επειδή ευαρύθη λέει ο Παύλος και το επιτίμησε και έφυγε και οι άλλοι είδαν ότι έφυγε το κέρδος τους γιατί έβγαζαν χρήματα από την κοπέλα, τους κατηγόρησαν, βρήκε τον πελά του. Όμως έκανε αυτό που έπρεπε. Δεν σκεφτόταν ότι τι θα κάνουν για να δει όπως τα φίδια να ελισσόμαστε για να αρέσουμε και να είμαστε ανθρωπάρισκοι. Ο Κύρος ήταν το πρώτο και όλα αυτά τώρα που βλέπουμε, αυτό το παράδειγμα που ανέφερα με το πνεύμα του πίθωνα, για να μείνει μέχρι τώρα αυτή η ιστορία, φανταστείτε πόσο καλό έκανε, έστω και αν για τον Παύλο ήταν αρνητικό γεγονός. Υπέφερε δηλαδή γι' αυτό. Ο Κύριος χρησιμοποιεί και τα καλά για μας και τα κακά σε εισαγωγικά πάλι για τη δόξα του. Γιατί αν δεν μπαίναν στη φυλακή, ας πούμε, εκείνη τη φορά και δεν γινόταν ο σεισμός και δεν πήγαινε ο δεσμοφύλακας να προσπαθήσει να αυτοκτονήσει και ο πάροχος να του φωνάξει: Είμαστε εδώ, δεν έφυγε κανένας, μην ανησυχείς. Δεν θα σωζόταν αυτός ο άνθρωπος και η οικογένειά του. Και θα το λέμε μέχρι σήμερα τόσους αιώνες ως παράδειγμα. Και πόσοι άλλοι σώθηκαν με αυτά τα παραδείγματα. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, αδελφοί. Απλά να μην μένουμε κοιμισμένοι. Να θέλουμε να είμαστε ενεργητικοί. Δηλαδή, λέει ο Κύριος, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω. Και θα βγει ο λόγος. Αλλά άνοιξε το. Αν το κρατάς κλειστό, πρέπει να κάνουμε κι εμείς το δικό μας μέρος. Του Θεού είναι το έργο. Ο Κύριος θα σώσει. Εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε ούτε μια ψυχή. Αλλά μας θέλει ο Κύριος να είμαστε εργαλεία εύχριστα στα χέρια Του. Ευλόγησε Κύριε μου και βοήθησε κάθε ένα και κάθε μια που άκουσαν αυτόν τον λόγο, Χριστέ μας Άγιε. Να είμαστε γεμάτοι Κύριε μας με τη δύναμη τη δική Σου, με το ζήλο το δικό Σου, με τη θέληση τη δική Σου Κύριε μας. Να προσπαθούμε και να αγαπήσουμε πραγματικά τον πλησίον μας, τη ψυχή γύρω μας Κύριε μας. Να θέλουμε να μεταφέρουμε Κύριε τη σωτηρία μας, να μεταφέρουμε Κύριε μας όλων αυτών των δώρων του πολύτιμου που μας έδωσες Κύριε μας. Για τα λύτρα που πλήρωσες τόσο ακριβά Χριστέ μας Άγιε. Για όλον τον κόπο σου Κύριε μας. Γιατί εσύ θέλεις να σώσεις την κάθε ψυχή Χριστέ μας Άγιε. Και περιμένεις από τον κάθε έναν Κύριε μας να εργαστεί γι' αυτό. Στον κύκλο του εκεί που είναι. Και να φέρει ψυχές πολύτιμες Κύριε μας σε σένα. Γιατί θέλεις Κύριε μας να σώσεις και να ευλογήσεις και άλλους και άλλους και άλλους. Μέχρι το τέλος Χριστέ μας Κύριε μας. Αμήν Ιησού Μάγε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Δεν πρόκειται ποτέ να σε πληγώσει ο Θεός. Ποτέ. Δεν πρόκειται να σε αφήσει. Δεν θέλω σε αφήσει, ούτε θέλω σε εγκαταλείψει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του, επάπαξε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων, πρώτο κεφάλαιο. Το άσμα των ασμάτων, αυτό του Σολομώντα. Ας με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματός του, επειδή η αγάπη σου είναι καλύτερη παρά το κρασί. Εξαιτίας της ευωδίας των καλών μύρων σου, το όνομά σου είναι μύρο ξεχυμένο. Γι' αυτό είναι άνιδες σε αγαπούν. Έλκυσε με. Θα τρέξουμε πίσω σου. Ο βασιλιάς με έβαλε μέσα στα εσώτερα δωμάτια του. Θα βρίσκουμε αγαλίαση και ευφροσύνη σε σένα. Θα θυμόμαστε την αγάπη σου περισσότερο παρά το κρασί. Εκείνοι που έχουν ευθύτητα σε αγαπούν. Είμαι μελανή, αλλά χαριτωμένη, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Σαν τα σκηνώματα του Κιδάρ, σαν τα παραπετάσματα του Σολομώντα. Μη βλέπετε σε μένα ότι έχω γίνει μελανή, επειδή ο ήλιος με έκαψε. Η γη της μητέρας μου οργίστηκαν εναντίον μου. Μ' έβαλαν φύλακα στους αμπελώνες. Όμως τον δικό μου αμπελώνα δεν φύλαξα. Ανάγκηλέ μου, εσύ, τον οποίο αγαπάει η ψυχή μου, πού ποιμένεις, πού αναπαύεις το πίμνιο το μεσημέρι. Γιατί να γίνω σαν μία περισκεπασμένη ανάμεσα στα κοπάδια των συντρόφων σου. Αν δεν το γνωρίζεις από μόνη σου, ωραία, ανάμεσα στις γυναίκες, βγες εσύ πίσω από τα ίχνη του ποιμνίου και επίμανε τα κατσικάκια σου κοντά στις σκηνές των βοσκών. Με τα άλογα των αμαξών του Φαραώ σε έχω εξομοιώσει, αγαπημένη μου. Τα σαγόνια σου είναι ωραία με τις σειρές των μαργαριταριών και ο τράχυλός σου με τα περιδέρεα. Θα σου φτιάξουμε αλυσίδες χρυσές με στίγματα από ασίμι. Ενώ ο βασιλιάς κάθεται στο τραπέζι του, ο νάρδος μου ξεχύνει την οσμή του. Δεμάτι από Σμύρνα είναι σε μένα ο αγαπητός μου. Θα διανυχτερεύει ανάμεσα στους μαστούς μου. Ο αγαπητός μου είναι σε μένα σαν κύπρινο τσαμπί στους αμπελώνες του Ενγαδί. Δες, είσαι ωραία, αγαπητή μου. Δες, είσαι ωραία. Τα μάτια σου είναι σαν των περιστεριών. Δες, είσαι ωραίος, αγαπητέ μου. Ναι, είσαι χαρισμένος.

στους νεανίσκους. Επιθύμησα τη σκιά του και κάθισα κάτω από αυτή και ο καρπός του ήταν γλυκός στον ουρανίσκο μου. Μ' έφερε στο σπίτι του κρασιού και η σημαία του επάνω μου ήταν αγάπη. Με δυναμωτικά γλυκίσματα υποστηρίξτε με, με μήλα αναψύξτε με, επειδή είμαι πληγωμένη από αγάπη. Το αριστερό του χέρι είναι κάτω από το κεφάλι μου και το δεξί του με εναγκαλίζεται. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σας ορκίζω στις δορκάδες και στις ελαφίνες του χωραφιού. Μη ενοχλήσετε ούτε να ξυπνήσετε την αγάπη μου μέχρι ότου θελήσει. Η φωνή του αγαπητού μου. Δέστε, αυτός έρχεται, πηδώντας επάνω στα βουνά, σκυρτώντας επάνω στους λόφους. Ο αγαπητός μου είναι όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελαφίνας. Δέστε, στέκεται πίσω από τον τοίχο μας, κοιτάζει έξω, μέσα από τις θηρίδες, ξεπροβάλλει μέσα από τα δικτυωτά. Ο αγαπητός μου απαντάει και μου λέει «Σήκω, αγαπητή μου, ωραία μου, και έλα». Επειδή να, ο χειμώνας πέρασε, η βροχή διάβηκε, έφυγε. Τα λουλούδια φαίνονται στη γη. Ο καιρός του τραγουδιού έφτασε και η φωνή της τριγώνας ακούστηκε στη γη μας. Η σικιά έβγαλε τα χειμωνιάτικα σίκα της και οι άμπελοι με τα άνθη του σταφυλιού διαχέουν ευωδία. «Σήκω, αγαπητή μου, ωραία μου, και έλα». «Ω, περιστερά μου, που είσαι στις σχισμές του βράχου, στους απόκρυφους τόπους των γκρεμών, δείξε μου την όψη σου. Κάνε με να ακούσω τη φωνή σου. Επειδή η φωνή σου είναι γλυκιά και η όψη σου ωραία. Πιάστε για μας τις αλεπούδες, τις μικρές αλεπούδες που αφανίζουν τις αμπέλους, επειδή οι άμπελοι μας βρίσκονται σε άνθηση. Ο αγαπητός μου ανήκει σε μένα και εγώ σε αυτόν. Ποιμένει ανάμεσα στα κρίνα. Μέχρι ότου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγουν οι σκιές, γύρνα, αγαπητέ μου. Γίνε όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελαφίνας επάνω στα σχισμένα βουνά. Δανιήλ, πρώτο κεφάλαιο. Κατά τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Ιωακήμ, του βασιλιά του Ιούδα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, στην Ιερουσαλήμ και την πολιόρκησε. Και ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι του τον Ιωακήμ, το βασιλιά του Ιούδα, και ένα μέρος των σκευών του οίκου του Θεού. Και τα έφερε στη γη Σεναάρ, στον οίκο του Θεού του. Και έβαλε τα σκεύη στο θησαυροφυλάκιο του Θεού του. Και ο βασιλιάς είπε στον Ασφενάζ, τον αρχιευνούχο του, να φέρει νέους από τους γιους Ισραήλ και από το βασιλικό σπέρμα και από τους άρχοντες, νέους που δεν έχουν κανένα ψεγάδι και ωραίους στην όψη και νοήμονες σε κάθε σοφία και ειδήμονες από κάθε γνώση, που να έχουν φρόνηση και να μπορούν να στέκονται στο παλάτι του βασιλιά και να τους διδάσκει τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και ο βασιλιάς διέταξε για αυτούς καθημερινή μερίδα από τα βασιλικά φαγητά και από το κρασί που ο ίδιος έπινε. Και αφού ανατραφούν 3 χρόνια, ύστερα από αυτά να παραστέκονται μπροστά στο βασιλιά. Και ανάμεσα σε αυτούς, από τους γιους του Ιούδα, ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας, στους οποίους ο αρχιευνούχος έβαλε ονόματα. Και τον μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον δε Ανανία Σεδράχ και τον Μισαήλ Μισάχ, τον δε Αζαρία Αβδένεγό. Ο Δανιήλ όμως έβαλε στην καρδιά του να μην μολυνθεί από τα φαγητά του βασιλιά ούτε από το κρασί που έπινε εκείνος. Γι' αυτό παρακάλεσε τον αρχιευνούχο να μην μολυνθεί. Και ο Θεός έκανε τον Δανιήλ να βρει χάρη και έλεος μπροστά στον αρχιευνούχο. Και ο αρχιευνούχος είπε στον Δανιήλ «Εγώ φοβάμαι τον Κύριό μου το βασιλιά

0: διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας. Μήπως και δει τα πρόσωπά σας σκυθροπότερα από τους νέους, τους συνομιλικούς σας, και ενοχοποίησε το κεφάλι μου στο βασιλιά. Και ο Δανιήλ είπε στον Αμελσάρ, τον οποίο ο αρχιευνούχος είχε βάλει στον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία: «Δοκίμασε, παρακαλώ, τους δούλους σου για 10 ημέρες. Και ας μας δοθούν όσπρια να τρώμε και νερό να πίνουμε. Έπειτα, ας κοιταχτούν τα πρόσωπά μας μπροστά σου και τα πρόσωπα των νέων που τρώνε από τα φαγητά του βασιλιά. Και όπως δεις, κάνε με τους δούλους σου». Και τους άκουσε σε αυτό το πράγμα και τους δοκίμασε για 10 ημέρες. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπά τους φάνηκαν ωραιότερα και παχύτερα στη σάρκα από όλους τους νέους που έτρωγαν τα φαγητά του βασιλιά. Και ο Αμελσάρ αφαιρούσε το φαγητό τους και το κρασί που έπρεπε να πίνουν και τους έδινε όσπρια. Και στους 4 αυτούς νέους, ο Θεός έδωσε γνώση και σύνεση σε κάθε μάθηση και σοφία και έκανε τον Δανιήλ νοήμονα σε κάθε όραση και όνειρο. Και στο τέλος των ημερών, όταν ο βασιλιάς είπε να τους φέρουν μέσα, ο αρχιευνούχος τους έφερε μπροστά στο Ναβουχοδονόσορα. Και ο βασιλιάς μίλησε μαζί τους. Και ανάμεσα σε όλους δεν βρέθηκε κανένας όμοιος με τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Και παραστέγονταν μπροστά. Και σε κάθε υπόθεση σοφίας και νόησης για την οποία τους ρώτησε ο βασιλιάς, τους βρήκε 10 πλάσια καλύτερους από όλους τους μάγους και επαϊδούς όσοι ήσαν σε ολόκληρο το βασιλείο του. Και ο Δανιήλ παρέμενε έτσι μέχρι τον πρώτο χρόνο του βασιλιά Κύρου. Δανιήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Και κατά τον δεύτερο χρόνο της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα, ο Ναβουχοδονόσορας ονειρεύτηκε όνειρα και το πνεύμα του ταράχτηκε και ο ύπνος του έφυγε από αυτόν. Και ο βασιλιάς είπε να καλέσουν τους μάγους και τους επαϊδούς και τους γόητες και τους χαλδαίους για να φανερώσουν στο βασιλιά τα όνειρά του. Ήρθαν λοιπόν και στάθηκαν μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε σε αυτούς: «Ονειρεύτηκα ένα όνειρο και ταράχτηκε το πνεύμα μου στο να γνωρίσω το όνειρο». Και οι χαλδαίοι μίλησαν στο βασιλιά συριακά λέγοντας: «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα. Πες στους δούλους σου το όνειρο και εμείς θα φανερώσουμε την ερμηνεία». Ο βασιλιάς απάντησε και είπε στους χαλδαίους: «Το πράγμα διέφυγε από μένα. Εάν δεν μου κάνετε γνωστό το όνειρο και την ερμηνεία του, θα καταμελιστείτε και τα σπίτια σας θα γίνουν κοπρώνες. Αλλά εάν φανερώσετε το όνειρο και την ερμηνεία του, θα πάρετε από μένα δώρα και αμοιβές και μεγάλη τιμή. Να, φανερώστε μου λοιπόν το όνειρο και την ερμηνεία του». Απάντησαν για δεύτερη φορά και είπαν: «Ας πει ο βασιλιάς το όνειρο στους δούλους του και εμείς θα φανερώσουμε την ερμηνεία του». Και ο βασιλιάς απάντησε και είπε: «Στα αλήθεια, καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε να εξαγοράζετε το καιρό, βλέποντας ότι μου διέφυγε το πράγμα. Αλλά αν δεν μου κάνετε γνωστό το όνειρο, μόνη αυτή είναι η απόφαση για σας. Επειδή συμβουλευτήκατε να πείτε μπροστά μου αναλυθή και διεφθαρμένα λόγια, μέχρι ότου περάσει ο καιρός. Πέστε μου λοιπόν το όνειρο και θα γνωρίσω ότι μπορείτε να μου φανερώσετε και την ερμηνεία του». Οι χαλδαίοι απάντησαν μπροστά στο βασιλιά και είπαν: «Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μπορεί να φανερώσει το πράγμα του βασιλιά, όπως και δεν υπάρχει κανένας βασιλιάς, άρχοντας ή διοικητής που να ζητάει τέτοια πράγματα από μάγο ή επαϊδό ή χαλδαίο. Και το πράγμα που ζητάει ο βασιλιάς είναι μεγάλο και δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να το φανερώσει μπροστά στο βασιλιά, εκτός από τους θεούς τον οποίον η κατοικία δεν είναι μαζί με σάρκα. Γι' αυτό ο βασιλιάς θύμωσε και οργίστηκε υπερβολικά και είπε να απολέσουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και η απόφαση βγήκε και οι σοφοί θανατώνονταν. Ζήτησαν δε και τον Δανιήλ και τους συντρόφους του για να τους θανατώσουν. Και ο Δανιήλ απάντησε με φρόνηση και σοφία στον Αριόχ, τον αρχισωματοφύλακα του βασιλιά που βγήκε για να θανατώσει τους σοφούς της Βαβυλώνας. Απάντησε και είπε στον Αριόχ, τον άρχοντα του βασιλιά, «Γιατί αυτή η βίαιη απόφαση από το βασιλιά?» Και ο Αριόχ φανέρωσε στο Δανιήλ το πράγμα. Και ο Δανιήλ μπήκε μέσα και παρακάλεσε το βασιλιά να του δώσει καιρό και θα φανέρωνε την ερμηνεία στο βασιλιά. Και ο Δανιήλ πήγε στο σπίτι του και γνωστοποίησε το πράγμα στον Ανανία, στον Μισαήλ και στον Αζαρία, τους συντρόφους του, για να ζητήσουν από το Θεό του ουρανού έλεος για το μυστήριο αυτό, ώστε να μην απολεστεί ο Δανιήλ και η συντροφή του μαζί με τους υπόλοιπους σοφούς της Βαβυλώνας. Και το μυστήριο αποκαλύφθηκε στο Δανιήλ με όραμα της νύχτας. Τότε ο Δανιήλ ευλόγησε το Θεό του ουρανού και ο Δανιήλ μίλησε και είπε «Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα, επειδή δική του είναι η σοφία και η δύναμη. Και αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους. Καθερεί βασιλιάδες και εγκαθιστά βασιλιάδες. Δίνει σοφία στους σοφούς και γνώση στους συνετούς. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθιά και τα κρυμμένα. Γνωρίζει εκείνα που είναι στο σκοτάδι και μαζί του κατοικεί το φως. Ευχαριστώ εσένα, Θεέ τον Πατέρα μου, και σε δοξολογώ, που μου έδωσες σοφία και δύναμη και μου έκανες γνωστό ό,τι δεηθήκαμε από σένα, επειδή εσύ μας έκανες γνωστή την υπόθεση του βασιλιά». Πήγε λοιπόν ο Δανιήλ στον Αριόχ, τον οποίο ο βασιλιάς είχε διατάξει για να απολέσει τους σοφούς της Βαβυλώνας. Πήγε και του είπε ως εξής: «Μη απολέσεις τους σοφούς της Βαβυλώνας. Φέρε με μέσα, μπροστά στο βασιλιά, και εγώ θα φανερώσω την ερμηνεία στο βασιλιά». Και ο Αριόχ έφερε με βιασύνη μέσα στο βασιλιά τον Δανιήλ και του είπε ως εξής: «Βρήκα ένα άνδρα από τους γιους της εχμαλουσίας του Ιούδα, ο οποίος θα φανερώσει στο βασιλιά την ερμηνεία». Και ο βασιλιάς απάντησε και είπε στο Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήταν Βαλτασάσαρ, «Είσαι ικανός να μου φανερώσεις το όνειρο που είδα και την ερμηνεία του?» Ο Δανιήλ απάντησε μπροστά στο βασιλιά και είπε, «Το μυστήριο για το οποίο ρωτούσε ο βασιλιάς, δεν μπορούν σοφοί, μάγοι, μάντης να φανερώσουν στο βασιλιά. Υπάρχει όμως Θεός στον ουρανό που αποκαλύπτει μυστήρια και κάνει γνωστό στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα τι πρόκειται να γίνει στις έσχατες ημέρες. Το όνειρό σου και τα οράματα του κεφαλιού σου επάνω στο κρεβάτι σου είναι τούτα. Βασιλιά, οι συλλογισμοί ανέβηκαν στο νου σου επάνω στο κρεβάτι σου για το τι πρόκειται να γίνει ύστερα από αυτά. Και αυτός που αποκαλύπτει μυστήρια σου έκανε γνωστό τι πρόκειται να γίνει. Όμως, όσο για μένα, αυτό το μυστήριο δεν μου αποκαλύφθηκε με σοφία που εγώ έχω περισσότερο από όλους τους ζωντανούς ανθρώπους, αλλά για να φανερωθεί η ερμηνεία στο βασιλιά και για να γνωρίσεις τους συλλογισμούς της καρδιάς σου. Εσύ, βασιλιά, θωρούσες και ξάφνου μια μεγάλη εικόνα. Η εικόνα εκείνη που στεκόταν μπροστά σου ήταν εξαίσια και η λάμψη της υπέροχη και η μορφή της φοβερή. Το κεφάλι εκείνης της εικόνας ήταν από καθαρό χρυσάφι. Το στήθος της και οι βραχίονές της από ασίμι. Η κοιλιά της και η μυρή της από χαλκό. Οι κνήμες της από σίδερο. Ένα μέρος όμως από πυλό. Θεωρούσες μέχρι ότου χωρίς χέρια αποκόπηκε μία πέτρα και χτύπησε εκείνη την εικόνα πάνω στα πόδια της, που ήσαν από σίδερο και πυλό, και τα κατασύντριψε. Τότε το σίδερο, ο πυλός, ο χαλκός, το ασίμι και το χρυσάφι κατασυντρίφτηκαν μαζί και έγιναν σαν το λεπτό άχυρο ενός θερινού αλωνιού. Και τα σήκωσε ο άνεμος και δεν βρέθηκε κανένας τόπος του. Και η πέτρα που χτύπησε την εικόνα έγινε ένα μεγάλο βουνό και γέμισε ολόκληρη τη γη. Αυτό είναι το όνειρο και θα πούμε την ερμηνεία του μπροστά στο βασιλιά. Εσύ, βασιλιά, είσαι βασιλιάς βασιλιάδων. Επειδή ο Θεός του ουρανού έδωσε σε σένα βασιλεία, δύναμη και ισχύ και δόξα. Και κάθε τόπο όπου κατοικούν η γη των ανθρώπων, τα θηρία του χωραφιού και τα πουλιά του ουρανού, τα έδωσε στο χέρι σου και σε έκανε κύριο επάνω σε όλα αυτά. Εσύ είσαι εκείνο το χρυσό κεφάλι. Και ύστερα από σένα θα σηκωθεί μια άλλη βασιλεία, κατώτερη από τη δική σου, και μια άλλη τρίτη βασιλεία από χαλκό, που θα κυριεύσει επάνω σε ολόκληρη τη γη. Και μια τέταρτη βασιλεία θα σταθεί ισχυρή όπως το σίδερο. Όπως το σίδερο κατακόβει και καταλεπταίνει τα πάντα. Μάλιστα, καθώς το σίδερο που συντρίβει τα πάντα, έτσι θα κατακόβει και θα κατασυντρίβει. Για το ότι είδες τα πόδια του και τα δάκτυλα, ένα μέρος μεν από πυλό και ραμαία και ένα μέρος από σίδερο, θα είναι μια διαιρεμένη βασιλεία. Όμως θα μένει κάτι μέσα σε αυτή από τη δύναμη του σίδερου, όπως είδες το σίδερο ανακατεμένο μαζί με αργυλώδη πύλο. Και όπως τα δάκτυλα των ποδιών ήσαν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό, έτσι και η βασιλεία θα είναι κατά μέρος ισχυρή και κατά μέρος εύθραυστη. Και όπως είδες το σίδερο ανακατεμένο μαζί με αργυλώδη πυλό, έτσι θα ανακατευτούν με σπέρμα ανθρώπων. Όμως δεν θα είναι κολλημένοι ο ένας μαζί με τον άλλον, όπως το σίδερο δεν ενώνεται μαζί με τον πύλο. Και κατά τις ημέρες εκείνων των βασιλιάδων, ο Θεός του ουρανού θα σηκώσει μια βασιλεία που δεν θα φθαρεί στον αιώνα. Και η βασιλεία αυτή δεν θα περάσει σε άλλον λαό. Θα κατασυντρίψει και θα συντελέσει όλες αυτές τις βασιλείες, ενώ αυτή θα διαμένει στους αιώνες. Όπως είδες ότι αποκόπηκε μια πέτρα από το βουνό χωρίς χέρια και κατασύντριψε το σίδερο, το χαλκό, τον πυλό, το ασίμι και το χρυσάφι. Ο μεγάλος Θεός έκανε γνωστό στο βασιλιά ό,τι πρόκειται να γίνει ύστερα από αυτά. Και το όνειρο είναι αληθινό και η ερμηνεία του πιστή. Τότε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έπεσε πάνω στο πρόσωπό του και προσκύνησε τον Δανιήλ και πρόσταξε να του προσφέρουν προσφορά και θυμιάματα. Και ο βασιλιάς, απαντώντας στον Δανιήλ, είπε «Στα αλήθεια ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλιάδων και ο οποίος αποκαλύπτει μυστήρια, επειδή μπόρεσες να αποκαλύψεις αυτό το μυστήριο». Τότε ο βασιλιάς μεγάλυνε τον Δανιήλ και του έδωσε δώρα μεγάλα και πολλά και τον έκανε κύριο επάνω σε ολόκληρη την επαρχία της Βαβυλώνας και αρχιδιοικητή επάνω σε όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και ο Δανιήλ ζήτησε από το βασιλιά και έβαλε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό επί των υποθέσεων της επαρχίας της Βαβυλώνας, ενώ ο Δανιήλ βρισκόταν στην αυλή του βασιλιά. Ιησούς του Ναβί, πρώτο κεφάλαιο. Και μετά το θάνατο του Μωυσή, του δούλου του Κυρίου, ο Κύριος είπε στον Ιησού, τον Υιό του Ναβί, τον υπηρέτη του Μωυσή, λέγοντας «Ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, πέθανε. Τώρα λοιπόν, αφού σηκωθείς, διάβα αυτό τον Ιορδάνη, εσύ και ολόκληρος αυτός ο λαός, προς τη γη που εγώ δίνω σε αυτούς, στους γιους Ισραήλ». Ολόκληρο τον τόπο πάνω στον οποίο θα πατήσει το πέλμα των ποδιών σας, τον έδωσα σε εσάς όπως είχα πει στο Μωυσή. Από την έρημο και τούτο το Λίβανο και μέχρι το μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Εφράτη,
1: ολόκληρη η γη των Χεταίων και μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα προς δυτισμάς του ήλιου θα είναι το όριό σας. Άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον σου όλες τις ημέρες της ζωής σου. Όπως ήμουν μαζί με τον Μωυσή, θα είμαι και μαζί σου. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Γίνε ισχυρός και ανδρείος. Επειδή εσύ θα κληροδοτήσεις σε τούτο το λαό τη γη που ορκίστηκα στους πατέρες τους να τους δώσω. Μόνον, γίνε ισχυρός και υπερβολικά ανδρείος, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο που ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, σε πρόσταξε. Μη παρεκκλίνεις από αυτόν δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι με σύνεση, παντού, όπου κι αν πας. Αυτό το βιβλίο του νόμου δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου, αλλά σε αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα είναι γραμμένα μέσα σε αυτό. Επειδή τότε θα ευωδόνησες το δρόμο σου και τότε θα φέρεσαι με σύνεση. Δεν σε προστάζω εγώ. Γίνε ισχυρός και ανδρείος. Μη φοβηθείς ούτε να δηλιάσεις, επειδή μαζί σου είναι ο Κύριος ο Θεός σου, όπου κι αν πας. Και ο Ιησούς πρόσταξε τους άρχοντες του λαού λέγοντας: «Περάστε μέσα από το στρατόπεδο και προστάξτε το λαό λέγοντας: ετοιμάστε εφόδια για τον εαυτό σας, επειδή μετά από 3 ημέρες θα διαβείτε αυτό τον Ιορδάνη, για να μπείτε μέσα να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς για να την κληρονομήσετε. Και στους Ρουβινίτες και στους Γαδίτες και στο μισό από τη φυλή του Μανασί, ο Ιησούς είπε τα εξής: θυμηθείτε το λόγο που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πρόσταξε σε εσάς, λέγοντας: ο Κύριος ο Θεός σας, σας ανέπαυσε και σας έδωσε αυτή τη γη. Οι γυναίκες σας, τα παιδιά σας και τα κτίνη σας θα μείνουν στη γη που ο Μωυσής σας έδωσε από την εκεί πλευρά του Ιορδάνη. Εσείς όμως θα διαβείτε μπροστά από τα αδέλφια σας, οπλισμένοι, όλοι οι ισχυροί σε δύναμη, και θα τους βοηθήσετε, μέχρι ότου ο Κύριος αναπαύσει τους αδελφούς σας όπως και εσάς, και να κληρονομήσουν και αυτή τη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε αυτούς. Τότε θα επιστρέψετε στη γη της κληρονομιάς σας και θα την κληρονομήσετε, την οποία ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας έδωσε από την εκεί πλευρά του Ιορδάνη, προς ανατολάς του ήλιου. Και αποκρίθηκαν στον Ιησού λέγοντας: όλα όσα μας προστάξεις θα τα κάνουμε. Και παντού όπου μας στείλεις, θα πάμε. Όπως υπακούαμε στο Μωυσή σε όλα, έτσι θα υπακούμε και σε σένα. Μόνον ο Κύριος ο Θεός σου να είναι μαζί σου, καθώς ήταν και με το Μωυσή. Κάθε άνθρωπος που θα εναντιωθεί στις προσταγές σου και δεν υπακούσει τα λόγια σου σε όλα όσα τον προστάξεις, ας θανατώνεται. Μόνον γίνε ισχυρός και ανδρείος. Ιησούς του Ναβί, δεύτερο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, έστειλε από τη Σιτήμ 2 άνδρες για να κατασκοπεύσουν κρυφά, λέγοντας: πηγαίνετε, δείτε τη γη και την Ιεριχώ. Και εκείνοι πήγαν και μπήκαν μέσα στο σπίτι μιας πόρνης γυναίκας που ονομαζόταν Ραβ, και εκεί κατέλησαν. Και ανήγγειλαν στο βασιλιά της Ιεριχώ, λέγοντας: να, ήρθαν εδώ τη νύχτα 2 άνδρες από τους γιους Ισραήλ για να κατασκοπεύσουν τη γη. Και ο βασιλιάς της Ιεριχώ έστειλε απεσταλμένους στη Ραβ, λέγοντας: βγάλε έξω τους άνδρες οι οποίοι μπήκαν μέσα σε σένα, που μπήκαν μέσα στο σπίτι σου, επειδή ήρθαν να κατασκοπεύσουν ολόκληρη τη γη. Και η γυναίκα, παίρνοντας τους 2 άνδρες, τους έκρυψε και είπε: ναι μεν οι άνδρες μπήκαν μέσα σε μένα, αλλά δεν ξέρω από πού ήσαν. Και ενώ επρόκειτο να κλειστεί η πύλη, όταν σκοτίνιασε, οι άνδρες βγήκαν έξω. Δεν ξέρω πού πήγαν οι άνδρες. Τρέξτε γρήγορα από πίσω τους, επειδή θα τους προφτάσετε. Αυτή όμως τους είχε ανεβάσει πάνω στην ταράτσα και τους είχε σκεπάσει με ελληνοκάλαμο που είχε στιβαγμένο επάνω στην ταράτσα. Και οι άνδρες έτρεξαν από πίσω τους, από τον δρόμο που οδηγεί στον Ιορδάνη, μέχρι τις διαβάσεις. Και αμέσως, αφού αναχώρησαν εκείνοι που έτρεχαν από πίσω τους, κλείστηκε η πύλη. Και πριν εκείνοι πλαγιάσουν, αυτή ανέβηκε σε αυτούς πάνω στην ταράτσα και είπε στους άνδρες: γνωρίζω ότι ο Κύριος σας έδωσε τη γη και ότι ο τρόμος σας έπεσε πάνω μας και ότι όλοι οι κάτοικοι της γης νεκρώθηκαν από το φόβο σας. Επειδή ακούσαμε πώς ο Κύριος ξέρανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας μπροστά σας όταν βγήκατε έξω από την Αίγυπτο και τι κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, στον Σιών και στον Όγ που τους εξολοθρεύσατε. Και καθώς ακούσαμε, διαλύθηκε η καρδιά μας και δεν έμεινε πλέον πνοή σε κανένα από το φόβο σας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Και τώρα, ορκιστείτε μου, παρακαλώ, στον Κύριο ότι, καθώς εγώ έκανα έλεος σε εσάς, θα κάνετε κι εσείς έλεος στην οικογένεια του πατέρα μου. Και δώστε μου ένα σημάδι πίστης, ότι θα διαφυλάξετε τη ζωή στον πατέρα μου και στη μητέρα μου και στους αδελφούς μου και στις αδελφές μου και σε όλα όσα έχουν και θα σώσετε τη ζωή μας από το θάνατο. Και οι άνδρες αποκρίθηκαν σε αυτή: «Η ζωή μας ας παραδοθεί σε θάνατο αντί της δικής σας, αν μόνο δεν φανερώσετε αυτή την υπόθεσή μας. Αν εμείς, όταν ο Κύριος παραδώσει σε εμάς τη γη, δεν δείξουμε έλεος και πίστη σε σένα». Τότε τους κατέβασε με σχοινή μέσα από το παράθυρο, επειδή το σπίτι της ήταν στο τείχος της πόλης και κατοικούσε στο τείχος. Και είπε: «Πηγαίνετε προς την ορεινή περιοχή, για να μην σας συναντήσουν εκείνοι που σας καταδιώκουν. Και κρυφτείτε εκεί 3 ημέρες, μέχρι ότου επιστρέψουν αυτοί που σας καταδιώκουν. Και έπειτα θα πάτε στο δρόμο σας». Και οι άνδρες είπαν σε αυτοί: «Με τούτο θα είμαστε καθαροί από αυτό τον όρκο σου που μας έκανες να ορκιστούμε. Δες, όταν εμείς μπαίνουμε μέσα στη γη, θα δέσεις το σχοινί αυτό του κόκκινου νήματος στο παράθυρο από το οποίο μας κατέβασες. Και τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τους αδελφούς σου και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα σου θα συγκεντρώσεις κοντά σου στο σπίτι. Και καθένας που θα βγει έξω από τη θύρα του σπιτιού σου, το αίμα του θα είναι πάνω στο κεφάλι του. Και εμείς θα είμαστε καθαροί. Όποιος όμως μένει μαζί σου στο σπίτι, το αίμα του θα είναι πάνω στο κεφάλι μας, αν κάποιος βάλει χέρι επάνω του. Αλλά αν φανερώσεις την υπόθεση μας αυτή, τότε θα είμαστε λυμμένοι από τον όρκο σου που μας έκανες να ορκιστούμε». Και εκείνη είπε: «Σύμφωνα με τα λόγια σας, έτσι ας γίνει». Και τους εξαπέστειλε και αναχώρησαν. Και αυτή έδεσε το κόκκινο σχοινί στο παράθυρο. Και αναχώρησαν και ήρθαν στην ορεινή περιοχή και έμειναν εκεί 3 ημέρες, μέχρι ότου επέστρεψαν εκείνοι που τους καταδίωκαν. Και τους αναζήτησαν αυτοί που τους καταδίωκαν σε ολόκληρο το δρόμο, όμως δεν τους βρήκαν. Και οι δύο άνδρες γύρισαν και κατέβηκαν από το βουνό και διάβηκαν και ήρθαν στον Ιησού, το γιο του Ναβί, και του διηγήθηκαν όλα όσα του συνέβησαν. Και είπαν στον Ιησού: «Σίγουρα ο Κύριος παρέδωσε στα χέρια μας ολόκληρη τη γη. Και μάλιστα όλοι οι κάτοικοι του τόπου νεκρώθηκαν από τον φόβο μας».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριος μας ευλογεί όλους. Αμήν. Θέλω να γυρίσουμε στην Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6. Και λέει ο Ιωάννης, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Αυτή η λέξη μένω, μένει, είναι μια λέξη που ο Ιωάννης τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ κατά κόρον. Και στα Ευαγγέλια του, στο Ευαγγέλιο του και στις επιστολές του, είναι μια λέξη που χρησιμοποιεί συνέχεια και η μεγαλύτερη χρήση της λέξης γίνεται εδώ στην επιστολή αυτή, στην Α' Ιωάννου. Και η έννοια του μένω είναι, σημαίνει τον ακατοικώ, τον αδιαμένο. Τον ακατοικώ, να μένω μέσα. Και τι είναι αυτό που κάνει το να μένουμε εν αυτό, δηλαδή θέλω να δούμε τι είναι αυτό, καταρχήν τι σημαίνει το ότι μένουμε μέσα σε αυτόν. Και επίσης το τι δημιουργεί το να μένουμε μέσα σε αυτόν και να μένει εκείνος μέσα μας. Γιατί θα δούμε ότι όλο αυτό φέρνει ένα καρπό, φέρνει ένα αποτέλεσμα. Και πνευματικά το να μένουμε έχει να κάνει με κοινωνία, έχει να κάνει με εμπιστοσύνη, έχει να κάνει με συντροφικότητα, έχει να κάνει με εξάρτηση, με προσκόλληση, με φιλία, με αρμονία. Και κοιτάξτε τι λέει ο Ιωάννης, πού είμαστε όταν μένουμε μέσα σε αυτόν. Κοιτάξτε τι λέει στο 10 εδάφιο, Α Ιωάννου Β 10. Λέει, ως της αγαπάει τον αδελφόν αυτού, εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Λέει, αγαπώντας τους αδελφούς, μένουμε μέσα στο φως. Ποιος είναι το φως? Ο Θεός. Ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει. Καθώς αγαπούμε τους αδελφούς, λέει ο Ιωάννης, μένουμε μέσα σε αυτόν. Επίσης, περπατάμε μαζί του, λέει αυτό που διαβάσαμε στο 6. Όποιος λέει ότι μένει μέσα σε αυτόν, χρωστάει καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός έτσι να περιπατεί. Δηλαδή, καθώς μένουμε μέσα στον Ιησού, περπατάμε μαζί του. Επίσης, λέει στο 7 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, λέει «Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ως της όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα». Καθώς πράττουμε το θέλημά του, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, λέει, θα μείνουμε στον αιώνα. Στο 24 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, εκείνο λοιπόν το οποίο εσείς ακούσατε από την αρχή, ας μένει μέσα σας. Εάν μένει μέσα σας εκείνο το οποίο ακούσατε από την αρχή, και εσείς θα μένετε εν το Υιό και εν το Πατρί. Δηλαδή λέει ο Ιωάννης ότι τι είναι αυτό το οποίο ακούσαμε? Η αλήθεια. Η αλήθεια. Καθώς ακούσαμε την αλήθεια και επιτρέπουμε στην αλήθεια να μείνει μέσα μας, και θα δούμε απόψε τι σημαίνει το να μείνει η αλήθεια μέσα μας, καθώς το κάνουμε αυτό, λέει, μένουμε μέσα στον Πατέρα και μέσα στον Υιό. Τι σημαίνει το να επιτρέπουμε στην αλήθεια να μένει μέσα μας? Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό του να μένει η αλήθεια μέσα μας? Γιατί μπορεί όλοι να λέμε ότι μένει μέσα μας, όμως το να μένει η αλήθεια μέσα μας, αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι, μπορεί να φανερωθεί, να φανεί, να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Είναι κάτι το οποίο είναι προφανές, και το εμφανές αποτέλεσμα του να μένει η αλήθεια μέσα μας είναι κάτι το οποίο φαίνεται και στους έξω, στους γύρω. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε και είναι κρυφό καμάρι. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε, λέει, το να φανούνε τα έργα μας, τα καλά, ώστε να τα δουν οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Άρα το αποτέλεσμα του να μένει η αλήθεια μέσα μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να φανερωθεί, να φανεί. Γιατί όπως λέει ο Λόγος Θεού, ο Κύριος θέλει να φανούμε. Η Εκκλησία πώς την ονομάζει? είναι μια πόλη την οποία ο Θεός την έβαλε ψηλά, δεν την έβαλε κάτω. Έβαλε το φως, μας ζητάει να είναι ψηλά, να μην το κρύβουμε ώστε να φαίνεται στους ανθρώπους. Και όταν επιλέγεις να μείνεις μέσα στον Κύριο και η αλήθεια του να μείνει μέσα σου, το αποτέλεσμα αυτό είναι που θα φανεί στον κόσμο και θα καταλάβει ο κόσμος. Να δούμε λίγο στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 2. Εδώ είναι το 14, το 15 και το 16 κεφάλαιο, είναι καθώς ο Κύριος έφυγε με τους μαθητές από τον δείπνο και πάει στο όρος των ελαιών και τους δίνει όλη αυτή τη διδασκαλία και λέει, τους λέει, παν κλίμα εν εμή. Θέλουμε το μέσα, είπαμε, έτσι. Το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και αυτός μέσα μας. Λέει, παν κλίμα εν εμή. Κοιτάξτε πόσες φορές θα το πει εδώ. Μη φέρον καρπών εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει περισσότερο καρπό. Άρα, το να μένεις μέσα στην άμπελο που είναι ο Κύριος, σαν κλίμα, τι αποτέλεσμα θα έχει? Θα καρποφορήσεις. Θα καρποφορήσεις. Και ο Κύριος δεν σε καθαρίζει για να φέρεις περισσότερο καρπό. Άρα, του Κύριου του αρέσει ο καρπός, αδερφή? Σκεφτόμουν λίγο σήμερα, όχι σήμερα, μέρες. Λέω, ο Θεός βλέπει την εκκλησία σαν να είναι μια τράπεζα. Τι κάνεις στην τράπεζα? Βάζεις λεφτά και περιμένεις. Τι περιμένεις? Εντάξει, μην βλέπετε τώρα πως έχουν γίνει, που δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει τόκος, δεν υπάρχουν επιτόκια, είναι μηδενικά και δεν υπάρχει τόκος, αλλά κάποτε κατέθεταν στη τράπεζα οι άνθρωποι τα χρήματά τους με σκοπό να τα φυλάξει η τράπεζα και να τα αυξήσει. Και λέω, η εκκλησία του τέστην ο καθένας από εμάς, ο Θεός σε βλέπει σαν μια τράπεζα που εναποθέτει μέσα σου πράγματα από τον εαυτό του, χαρακτηριστικά του εαυτού του, και περιμένει από σένα να αυξηθούν. Γι' αυτό και βλέπουμε στην παραβολή των ταλάντων ότι σε άλλον ο Κύριος έδωσε 10, σε άλλον έδωσε 5, σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον έδωσε 1, και από όλους ζητούσε ο Θεός να τα δώσουν πίσω αυξημένα. Αυξημένα. Και εδώ λέει, καθώς μένουμε μέσα σε εκείνον, περιμένει το να φέρουμε καρπό, και ο καρπός αυτός είναι όλος ο χαρακτήρας του, όλη η δόξα του μέσα μας και επίσης γύρω μας. Για κάθε παιδί του Θεού. Και λέει στο 3, τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Και λέει στο 4, μείνατε εν εμή και εγώ εν εμή. Βλέπετε, διατάζει ο Κύριος. Μείνατε μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του, εάν δεν μείνει στην άμπελ. Ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Κοιτάξτε πόσες φορές χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, το να μείνουμε. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο μένον εν εμή. Και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εάν κάποιος δεν μένει μέσα σε μένα, ρίπτεται έξω σαν το κλίμα και ξεραίνεται, και συνάγουν αυτά και ρίπτουν στο πυρ και καίονται. Και λέει στο 7, εάν μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε και θα γίνεται σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ. Βλέπετε, αρχίζει λίγο και φαίνεται όλη η καρποφορία του να μένουμε. Τι λέει? Λέει, εάν μείνετε σε μένα και η λόγη μου, η αλήθεια, μείνει μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Σε αυτό δοξάζεται ο Πατέρας μου, στο να φέρετε καρπό πολύ, και έτσι θα είστε μαθητές μου, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε στην αγάπη μου. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Πλήρης. Κοιτάξτε πόσες φορές χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Εν εμή, να μείνουμε σε αυτόν, να μείνει μέσα μας. Και Λέει, εάν θέλεις να φέρεις καρπό, πρέπει να μείνεις μέσα σε αυτόν. Τι σημαίνει να μείνουμε μέσα σε αυτόν? Φτιάξτε τη λέξη του 7. Λέει, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Λέει, το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και ο λόγος του Θεού να μείνει μέσα μας. Προσέξτε, αδερφοί. Σήμερα όλος ο κόσμος είναι χριστιανοί. Όλοι στην ταυτότητά τους λέγονται χριστιανοί. Μου άρεσε πάρα πολύ που άκουσα μία κίνηση η οποία κάπου στη Βόρεια Ελλάδα βγαίνει κάθε χρόνο και κηρύττει το Ευαγγέλιο έξω, μοιράζει φυλάδια και βγήκε το επίσημο της Αθήνας, ξέρετε, το σύστημα, να πει εμείς δεν έχουμε ανάγκη από κήρυκες και να μας κηρύξουν το Ευαγγέλιο, η Ελλάδα ξέρει το Ευαγγέλιο. Τώρα ποιο Ευαγγέλιο ξέρει η Ελλάδα? Όλοι λένε ότι είναι χριστιανοί και έχουν την αλήθεια. Αλλά εδώ πέρα ο Κύριος λέει ότι εάν μείνετε μέσα σε μένα, και τι είναι αυτό που ακολουθεί σαν χαρακτηριστικό, λέει, και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Και κοιτάξτε τι λέει στο 9, συνεχίζει. Καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ σας αγάπησα, μείνετε μέσα στην αγάπη μου. Σε ποια αγάπη μας καλεί ο Κύριος να μείνουμε?
2: Στην αγάπη του.
1: Λέει, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Στην ίδια αγάπη. Αμήν. Στην αγάπη που ο Κύριος, ο Πατέρας αγάπησε τον Υιό Του και με την ίδια αγάπη ο Υιός αγάπησε ποιους? Όλους εμάς. Και μας καλεί να μείνουμε σε αυτή την αγάπη, η οποία αγάπη πού τελειώνει? Πού τελειώνει, αδερφή?
2: Στο Σταυρό.
1: Στο Σταυρό. Η αγάπη αυτή που ο Κύριος αγάπησε εμάς τελειώνει στο Σταυρό και λέει να μείνουμε μέσα σε αυτή την αγάπη κι εμείς. Και συνεχίζει, λέει, εάν τις εντολές μου, προσέξτε τι λέει, εάν, το ξαναπούμε, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Δηλαδή, ο Κύριος με τι σύνδεσε το να μείνουμε μέσα σε Αυτόν και να μείνουμε μέσα στην αγάπη του? Με το να φυλάξεις το λόγο του. Με το να φυλάξεις τις εντολές του. Και μάλιστα λέει το πώς εκείνος περπάτησε. Λέει, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Δηλαδή ο Κύριος, αδερφοί, πέρασε από το ίδιο, από τον δρόμο, τον οποίο καλούμαστε και εμείς να περάσουμε και κράτησε την αγάπη του προς τον Πατέρα καθώς φύλαξε τις εντολές του. Θυμάστε, αυτά μας κήρυξε ο αδερφός Θέμης για τη Γεθσημανή. Και διάβασε ένα εδάφιο στον Ψαλμό 16:8 και είναι ακριβώς αυτή η ώρα που ο Κύριος πέρασε από όλο αυτό το μαρτύριο της Γεθσημανής και λέει «Ενώπιόν μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευθώ, γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξη μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, διότι δεν θα καταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσει τον όσιον σου να είδε διαφθορά». Αναφέρεται σε εκείνη την ώρα. Αλλά κοιτάξτε αυτό που λέει στο 8, λέει «Είχα τον Κύριο ενώπιόν μου, διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, για να μην σαλευθώ». Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Μπορούσε ο Κύριος να σαλευτεί? Μπορούσε. Μπορούσε. Είχε μπροστά του, έβλεπε μπροστά του τον Πατέρα συνεχώς, ήταν στα δεξιά του, στη θέση της ισχύς, της δύναμης, για να μην σαλευτεί, που σημαίνει ότι ο Κύριος, όπως εσύ και εγώ, θα μπορούσε να σαλευτεί. Αλλά τι ήταν αυτό που τον κράτησε μέσα στην αγάπη του Πατέρα και δεν σαλεύτηκε? Φύλαξε τις εντολές. Φύλαξε τις εντολές. Ήρθαν οι Σαδουκαίοι, νομίζω ήταν, να τον πειράξουν σχετικά με την Ανάσταση. Και του λένε, είναι 7 αδερφοί. Ήταν μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε κάποιον που είχε 7 αδερφούς. Και πέθανε ο πρώτος αδερφός και όπως λέει ο νόμος έπρεπε να παντρευτεί ο δεύτερος αδερφός για να στήσει σπέρμα στον αποθανόντα. Και πέθανε ο δεύτερος χωρίς να δώσει σπέρμα και ο τρίτος ο σάφτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος και ο έκτος και ο έβδομος. Στην Ανάσταση ποιανού είναι καθαΐν? Και με έκανε μεγάλη εντύπωση, θα πεις Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρεις, αλλά το τι ο Ιησούς έκανε. Τους λέει, δεν ανεγνώσατε τι είπε ο Θεός στον Μωυσή, στη Βάτο. Δηλαδή ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί. Διάβαζε το Λόγο. Διάβαζε το Λόγο. Ο Θεός είπε στο Μωυσή στη Βάτο, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Οπότε ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Καθόταν ο Κύριος και έπαιρνε χρόνο να διαβάσει το Λόγο, να γεμίσει με το Λόγο, να γεμίσει ο ίδιος, ώστε να σταθεί και να μην σαλευθεί. Και αυτό ήταν που τον κράτησε, λέει, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς και εγώ φύλαξα τους λόγους. Το ίδιο μονοπάτι, για να μείνει ο πατέρας μέσα στον Υιό μέχρι τέλους και να ευαρεστήσει ο Υιός τον πατέρα τέλεια, έπρεπε να φυλάξει τους λόγους και έτσι ο πατέρας μπορούσε να μείνει μέσα στον Υιό. Και είμαστε κι εμείς τώρα στο ίδιο μονοπάτι, για να μείνουμε στην αγάπη του πατέρα. Ποιο είναι το κριτήριο? Ποιο είναι το κριτήριο? Να φυλάξουμε τις εντολές. Να φυλάξουμε τους λόγους. Ποιο είναι το κριτήριο, αδερφοί? Το να ζητάμε ό,τι θέλουμε και να γίνεται σε μας. Τι είπε? Εάν τις εντολές μου φυλάξετε. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θέλετε, ζητάει ό,τι θέλετε και θα γίνεται σε εσάς. Όλο αυτό με τι έχει να κάνει, βλέπετε? Με το να μείνεις. Έτσι μένεις. Έτσι μένεις. Το να λέμε ότι μένουμε, το να λέμε ότι είμαστε, το να λέμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το να λέμε είναι ελεύθερο. Μποδίζει κανείς τον άλλο να πει ό,τι θέλει? Ό,τι θέλει. Το θέμα όμως είναι το να πεις και να είναι, έχει καρπό και αποτέλεσμα το οποίο φαίνεται. Φαίνεται. Αμήν. Και συνδέει το να μείνουμε μέσα σε αυτόν με τη φύλαξη του Λόγου, και η φύλαξη του Λόγου είναι το χαρακτηριστικό ότι μένεις μέσα σε αυτό, και η φύλαξη του Λόγου είναι το χαρακτηριστικό που δείχνει ότι τον αγαπάς, και η φύλαξη του Λόγου είναι το σημείο ότι μένεις σε αυτόν και ότι μένεις στην άμπελο, και άρα θα καρποφορήσεις. Αμήν. Θα καρποφορήσεις. Και όταν λέει θα φέρεις καρπό, τι θα κάνεις? Έτσι θα δοξάσεις τον πατέρα. Έτσι θα δοξάσεις τον πατέρα. Θα γυρίσουμε λίγο στο Ματθαίο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο. Βλέπετε, ο Κύριος περνούσε ακριβώς από τον ίδιο δρόμο που περνάμε και εμείς, αδερφοί. Μπορούσε. Και όμως στάθηκε, γιατί αγάπησε τον πατέρα, φύλαξε το λόγο, φύλαξε τις εντολές και έμεινε μέσα στην αγάπη μέχρι τέλους. Γι' αυτό σε κάθε δυσκολία που περνούσε, σε κάθε δυσκολία, ο Κύριος μπορούσε να την νικήσει, γιατί πάνω από οποιοδήποτε πειρασμό, πάνω από οτιδήποτε άλλο, ο Κύριος τι είχε? Την αγάπη προς τον πατέρα. Σκέφτεσαι λίγο την ώρα του πειρασμού, να σκεφτείς τι είναι υψηλότερο, αυτό ή η αγάπη του πατέρα. Τι είναι υψηλότερο? Η αγάπη του πατέρα. Και αυτό σε κάνει να φυλάξεις το λόγο με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου. Και λέει ο Ματθαίος, μιλάει ο Κύριος και λέει, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν λοιπόν το φως μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο? Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Κοιτάξτε, συνδέει εδώ ο Κύριος τον οφθαλμό με την καθαρότητα του σώματος και με το να υπηρετεί κάποιος δύο κυρίους. Και στο αρχαίο κείμενο λέει ο λίχνος του σώματος, το 22, είναι εστίν ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου, πώς τον ονομάζει? Απλούς. Όλο το σώμα σου φωτεινό έστε. Αυτό που μεταφράζει ο Βάμβας, το να είναι ο οφθαλμός σου καθαρός, στο κείμενο Το λέει το να είναι οφθαλμός σου απλός. Και στο λεξικό, το έχουμε ξαναπεί, αν το θυμάστε, η λέξη απλός, ο απλός οφθαλμός, η μία έννοια είναι το να είναι κάτι απόλυτα καθαρό και η άλλη έννοια του λεξικού είναι το να είναι, ο απλός σημαίνει το να είναι μονός. Το να είναι αντίθετο του μεικτός. Το αντίθετο του διπλός. Ο αμυγής. Και έτσι μεταφράζεται και στις αγγλικές μεταφράσεις. Μεταφράζεται σαν ο μονός οφθαλμός. Ο μονός οφθαλμός. Δηλαδή λέει ο Κύριος, εάν ο οφθαλμός σου είναι μονός. Ως προς την αλήθεια, εάν ο οφθαλμός σου είναι μονός. Τι σημαίνει να είναι μονός οφθαλμός? Σημαίνει ότι έχεις την όραση, βαδίζεις με την πίστη η οποία σου παραδόθηκε, η πίστη η οποία άπαξ παραδόθηκε και η οποία δεν αλλάζει. Βλέπετε αρφή, ο λόγος του Θεού δεν είναι, οι λόγοι του Θεού δεν είναι σαν την επιστήμη η οποία προχωράει και γνωρίζει κάτι καινούριο και αλλάζει συνεχώς και τη μία λέει αυγά και την άλλη λέει καλάθια. Ο λόγος του είναι αυτός. Ο λόγος του είναι αυτός. Την απόφαση, βλέπεις, όλα είναι ένα. Και αυτό το ένα είναι ο λόγος του Θεού μπροστά μας. Είναι το να βλέπεις αυτό που ο λόγος του Θεού λέει χωρίς αλλά και τελίτσες. Ναι, ο λόγος του Θεού λέει αλλά. Και όλα αυτά, αδερφοί, το να είναι ο οφθαλμός απλός, σε ποιους, από ποιον εξαρτάται? Από εμάς. Από εμάς. Το να είναι μονός ο οφθαλμός είναι στο πώς θα επιλέξουμε να είναι ο οφθαλμός μας. Κοιτάξτε, λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου στο 5 κεφάλαιο στο 21 εδάφιο. Λέει, τεκνία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων. Αμήν. Και τελειώνει. Φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλο να μην. Και ξέρουμε ότι με μια γενική έννοια το ειδόλο είναι κάτι το οποίο μπαίνει, παίρνει τη θέση του Θεού. Αλλά κοιτάξτε ποια έννοια δίνει το λεξικό. Είναι κάθε τι που εμποδίζει κάποιον από του να μένει ολοκληρωτικά εν το Θεό. Και δίνει ακόμα μια ερμηνεία, λέει, το είδωλο είναι μία διχασμένη προσοχή. Διχασμένη προσοχή. Οτιδήποτε μπαίνει μπροστά και σε διχάζει από το να είσαι ολοκληρωτικά δοσμένος σε αυτό που ο Θεός σου λέει, πώς ονομάζεται? Είδωλο. Να σας πω, αδερφοί, είναι πολύ απλό να καταλάβουμε αυτή την ερμηνεία της λέξης είδωλο. Γιατί οτιδήποτε μπαίνει και σε βγάζει έξω από την πορεία που ο λόγος του Θεού σου λέει να ακολουθήσεις, αυτόματα σε στρέφει μακριά από εκείνον. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Λέει αφορώντες στον Ιησού. Δηλαδή να στρέψεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι να βλέπεις εκείνον χωρίς να υπάρχει διάσπαση της προσοχής σου πουθενά αλλού, χωρίς να διχαστεί η προσοχή σου πουθενά αλλού. Αν τη διχάσεις την προσοχή σου, μετά μπαίνει εκεί το είδωλο. Και βλέπουμε πόσο λεπτή γραμμή είναι το να μείνεις μέσα σε αυτόν. Από το να ξεκλίνεις. Γιατί είναι πολύ λεπτή η γραμμή το να μείνεις μέσα σε αυτόν, από το να ξεκλίνεις από αυτόν. Ξέρετε πόσο όταν πάει κάποιος στρατιώτης και μαθαίνει σκοποβολή, μαθαίνει να χτυπάει το στόχο, θυμάμαι όταν ήμασταν, παρουσιαστήκαμε, μας δώσανε κάτι όπλα να κάνουμε σκοποβολή, κάτι, ήταν τα Μι-1. Τα οποία Μι-1 ήταν από τον πόλεμο του 40 και τα είχαμε εκεί πέρα και επειδή υπήρχε μεγάλο απόθεμα όπλων, σφαίρες, μας δίνανε με αυτά να κάνουμε βολές. Και αν μπροστά το στόχαστρο ήταν ένα χιλιοστό της μοίρας να ξεφεύγει, η σφαίρα ξέρετε που πήγαινε? έπρεπε να πετυχαίνει, να σημαδεύει το στήλο για να πετύχει τον Παναγιώτη. Έτσι ήταν. Έτσι έφευγε. Με ένα χιλιοστό της μοίρας. Τόσο λεπτή γραμμή είναι. Τόσο λεπτή γραμμή. Και ο Κύριος θέλει να στοχεύσουμε ακριβώς, να είμαστε αφορώντες ακριβώς σε Αυτόν. Να μην ξεκλίνουμε καθόλου. Βλέπετε, κοιτάξτε τι λέει στην προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 1. Εβραίους κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 1, λέει: «Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε». Για ποιο λόγο, λέει? Για να μην εκπέσουμε ποτέ. Δηλαδή, δεν είναι θέμα γιατί έτσι μας τα είπανε, γιατί έτσι τα λέει εκείνος, αλλά απαιτείται η πλήρης προσοχή μας σε όσα ακούμε. Η πλήρης προσοχή μας σε όσα ακούμε, γιατί όταν έχουμε στραμμένη την προσοχή μας σε όσα ακούμε, λέει ο Παύλος, τότε είναι που δεν θα εκπέσουμε. Τότε δεν θα εκπέσουμε. Αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να καταλάβουμε και τον τρόπο που ο εχθρός έρχεται εναντίον μας. Ξέρετε ότι στους περισσότερους πολέμους που έχουν γίνει, η στρατηγική ποια είναι? Βρίσκαν τα μηνύματα των αντιπάλων, κάναν αποκρυπτογράφηση για να δουν ποιο είναι το σχέδιό τους, για να μπορέσουν να αρχίσουν. Και ξέρετε ότι ο καλύτερος αποκρυπτογράφος ποιος είναι? Ο Κύριος. Θυμάστε όταν ήρθαν οι Σύριοι να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ και σχεδιάζανε να πάνε από τα βουνά, ο Κύριος τι έκανε? Θυμάστε? Πήγαινε στον προφήτη. Έλεγε ο προφήτης στον βασιλιά του Ισραήλ, από εκεί θα έρθουν, στην ανενέδρα. Πάνε να έρθουν από την Κοιλάδα, λέει ο Κύριος στον προφήτη. Λέει στον βασιλιά του Ισραήλ ο προφήτης, θα έρθουν από το τάδε μέρος, στην ανενέδρα. Και στο τέλος συγκαλεί συμβούλιο ο βασιλιάς των Συρίων και λέει κάποιος ανάμεσά μας είναι προδότης. Λέει κάποιος, δεν είναι προδότης κανένας, αλλά υπάρχει κάποιος στον Ισραήλ ο οποίος είναι προφήτης και ο Θεός τους του τα λέει και αυτός είναι ο οποίος λέει στον βασιλιά του Ισραήλ και κάθε φορά που πάμε να επιτεθούμε την έχουμε πατήσει εκ των προτέρων. Και αυτός σαν σοφός άνθρωπος είπε να πάμε εναντίον του προφήτη. Δηλαδή ο Θεός προειδοποιούσε τον προφήτη για ό,τι κάνανε, αυτό δεν θα του το έλεγε αν ήθελε να φύγει, αλλά τέλος πάντων. Και είναι πολύ σοφό να μπορούμε να δούμε τις ενέργειες που ο εχθρός θέλει να κάνει εναντίον μας για να ξέρουμε πώς να πάμε εμείς μπροστά. Και κοιτάξτε το τι ο εχθρός κάνει. Διαβάζω στο Μάρκο κεφάλαιο 4, εδάφιο 14 και είναι η παραβολή του σπορέα. Και εξηγεί ο Κύριος και λέει «Ο Σπύρον το λόγο σπήρει. Η δε παρά την οδό είναι ούτης τους οποίους σπήρεται ο λόγος. Και όταν ακούσω συν, τι γίνεται? Ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών». Ποια είναι η στρατηγική λοιπόν του εχθρού? Τι κάνει μόλις ακούσει το λόγο? Αμέσως θέλει να έρθει για να κλέψει αυτό το οποίο ο Κύριος σου έδωσε να ακούσεις και να σπαρθεί μέσα στην καρδιά σου, ώστε ο σπόρος αυτός να μην μπει μέσα στο χώμα της καρδιάς και να καρποφορήσει και να φέρει πολύ καρπό. Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε? Προσέχετε περισσότερο σε όσα ακούτε, για να μην εκπέσετε. Δηλαδή σου λέει, μόλις ακούσεις το λόγο, μάθε να κρατάς μέσα σου το λόγο, μάθε να ανοίγεις τον Κύριο μπροστά, να κατάλληλα ώστε ο Θεός να μπορεί να εργαστεί αυτό το σπόρο που μπήκε μέσα στην καρδιά, ώστε ο σπόρος να καρποφορήσει και έτσι θα μπορέσεις να φυλάξεις τις εντολές και έτσι θα μπορέσεις να μένεις μέσα σε αυτόν και έτσι θα μπορέσεις ποτέ να μην εκπέσεις. Ξέρεις, εάν ο εχθρός καταφέρει και πάρει το σπόρο μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, τελείωσε. Τι άλλο είναι που μπορεί να κρατήσει ένα παιδί του Θεού, αδερφή, εκτός από το λόγο του Θεού? Μπορεί να μας κρατήσει ότι είμαστε καλή παρέα και περνάμε ωραία? Αυτό σίγουρα όχι. Δεν είναι το κριτήριο αυτό το ότι είμαστε μια καλή παρέα. Ούτε είναι το κριτήριο ότι θα γίνουν θαύματα και τα θαύματα θα κρατήσουν ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο το ότι μένουμε μέσα σε αυτόν και εκείνος μέσα μας, το ότι γίνονται θαύματα, ούτε είναι κριτήριο ότι θα τακτοποιηθούν τα παιδιά μας στη ζωή τους, ούτε είναι κριτήριο το ότι θα έχουμε ένα καλό σύζυγο που, ή μία καλή σύζυγο που θα είμαστε ήσυχοι στο κεφάλι μας ότι δεν θα γυρίσει να μας απατήσει. Αυτά δεν είναι κριτήρια. Αυτά είναι επακόλουθα. Αλλά το κριτήριο εδώ πέρα που ο Κύριος μας έδωσε είναι το να υπακούσουμε στις εντολές του, μείνουμε μέσα σε αυτόν. Και έτσι θα τον αγαπήσουμε. Έτσι θα τον αγαπήσουμε. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που πιστεύουμε, αυτό που δεχόμαστε, αυτό είναι το οποίο γινόμαστε τελικά. Αυτό γινόμαστε. Αυτό που πιστεύεις και ζεις, αυτό είναι που θα λάβεις κιόλας. Αυτό είναι που θα λάβεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Ματθαίο 9:29, στους τυφλούς ο Κύριος αγγίζει τα μάτια τους και τους λέει «Κατά την πίστη σας ας γίνει σε εσάς». Προσέξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Σκέφτομαι πολλές φορές και λέω «Άραγε, γιατί ήρθαν οι μαθητές στον Κύριο και του είπαν «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε». Και λέω «Τι σημαίνει ο Θεός να μας διδάξει να προσευχόμαστε? Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε». Και οι μαθητές ήρθαν και είπαν στον Κύριο «Δίδαξέ μας να προσευχόμαστε». Και σκέφτομαι, σκεφτόμουν και έλεγα, λέω, πάρα πολλές προσευχές από αυτές που κάνουμε, ίσως και που κάνουν όλους μας, δεν εξαιρείται κανείς από αυτό, ενώπιον του Θεού μπορεί να είναι λόγια τα οποία δεν έχουν ουσία. Δεν έχουν ουσία. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πράγματα τα οποία ο Θεός τα έχει βάλει μέσα στο Λόγο Του, είναι δοσμένα σε μας και εμείς ερχόμαστε στον Κύριο και ζητάμε πράγματα τα οποία δεν εξαρτώνται από Αυτόν. Και ο Κύριος μπορεί να κάθεται να μας ακούει και να σου λέει, να ακούει όλα αυτά που του λέμε, γιατί τα ακούει, κάθε λόγο που λέμε τον ακούει, αλλά να σκέφτεται και να λέει «Τι να κάνω? Τι να κάνω με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν? Τι να κάνω με τους ανθρώπους οι οποίοι τους τα λέω, τους τα ξαναλέω, τους τα ξαναλέω?» Κοιτάξτε εδώ πέρα, αγγίζει ο Κύριος τα μάτια των τυφλών και τους λέει «Κατά την πίστη σας να γίνει σε εσάς». Αυτοί τι έπρεπε να πούνε? Έρχεται ο Κύριος και σου λέει τώρα, θες κάτι, έτσι, το οποίο είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι σύμφωνα με το θέλημά Του, και έρχεσαι και το ζητάς από τον Κύριο. Ο Κύριος σου λέει «Κατά την πίστη σου να γίνει σε εσένα». Και εσύ αύριο ξανάρχεσαι και ξαναλες «Κύριε, δώσε μου το αυτό». Εχθές ήρθες και σου είπα «Κατά την πίστη σου να γίνει σε εσένα». Και την τρίτη μέρα ξαναπάς και λες «Κύριε, δώσε μου αυτό». «Κατά την πίστη σου να γίνει σε εσένα». Στο έχω πει ήδη δύο φορές. Και λέω, μήπως κάνουμε τέτοιες προσευχές, αδερφοί? Και ενώ ο Θεός μας δίνει. Γι' αυτό είναι απαραίτητο ο Θεός να μας μάθει να προσευχόμαστε. Αμήν. Ώστε ο χρόνος της προσευχής να μην αναλώνεται σε πράγματα τα οποία ο Κύριος σου λέει «Πάρτα, δικά σου είναι». Θέλουμε να ζήσουμε με αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει. Πρέπει να τα δούμε μέσα από το δικό του Λόγο. Να πιστέψουμε μέσα σε αυτά και να μείνουμε μέσα σε αυτά, όχι σε κάτι άλλο. Ξέρετε ότι αυτό που ο Θεός λέει δεν αλλάζει σύμφωνα με τις καταστάσεις.

0: αλλάζει σύμφωνα με τις καταστάσεις. Δεν πάει ανάλογα με το εάν η κατάσταση είναι δύσκολη ή εάν η κατάσταση είναι εύκολη ή να λέμε εγώ θα προσευχηθώ και αν γίνει έχει καλός. Θέλετε να σας βάλω μια υπογραφή? Εάν προσεύχεσαι και λες εγώ θα προσευχηθώ και αν γίνει καλός, δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί δεν είναι μέσα στο θέλημα του, δεν είναι μέσα στο λόγο του γραμμένο. Κοιτάξτε, ο Κύριος λέει, Μάρκος κεφάλαιο 11, εδάφιο 23. Διότι αληθώς σας λέγω, ότι όστις είπε προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφθητη στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται, θα γίνει σε αυτόν ό,τι εάν πει. Δηλαδή τώρα, πιστεύεις, γιατί λέει μετά, δια τούτο σας λέω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Είναι καθαρά τα λόγια? Ωραία. Πιστεύεις λοιπόν ότι εκείνα τα οποία λες γίνονται και ενώ έχουν γίνει, και ενώ έχουν γίνει μέσα σου, τα λες, τα πιστεύεις ότι έχουν γίνει και τα βλέπεις να γίνονται ακριβώς όπως τα έχεις πει. Προσέξτε, λέει, όποιος πει στο όρος τούτο, σήκω και ρίψου στη θάλασσα. Το όρος με τι έχει να κάνει? Με πρόβλημα εδώ. Με πρόβλημα. Με δυσκολία. Μπορεί να έχει να κάνει, βάλε οτιδήποτε είναι. Και σου λέει, να πεις το όρος, σήκω και ρίψου στη θάλασσα. Ωραία, εγώ έχω μια δυσκολία. Και τι κάνω στη δυσκολία μου? Έρχομαι στον Κύριο και αρχίζω και φωνάζω. Φωνάζω. Κύριε, το πρόβλημά μου, κοίταξε αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί πέρα και εκείνο που έγινε και εκείνο το πρόβλημα και το άλλο το πρόβλημα. Κύριε, και ο Κύριος σου λέει, άνοιξε και διάβασε Μάρκος 11:23. Και τι λέει αυτό το εδάφιο? Εσύ πρέπει να πεις στο όρος να ρυφθεί στη θάλασσα και εφόσον δεν διστάσεις και το πιστεύεις, θα γίνει.
1: Αμήν.
0: Ε? Και αύριο εγώ τι θα κάνω? Θα ξαναπάω στον Κύριο. Κύριε, το όρος, το όρος. Λέει ο Κύριος, εάν μείνει μέσα σας η αλήθεια.
1: Αμήν.
0: Εάν μείνει μέσα σας η αλήθεια. Και έτσι μένει η αλήθεια μέσα μας. Το να έρθει το όρος μπροστά σου και μόλις δεις το όρος, να μην σε πιάσει κρύο κούρκουλο. Ξέρετε τι είναι αυτό? Ε? Να σε πιάσει σύγκρια δηλαδή. Από το φόβο σου. Ε? Αλλά τι να πεις, στο όνομα του Ιησού Χριστού το όρος θα ρυφθείς στη θάλασσα. Και λέει ότι αν πιστέψεις ότι αυτά τα οποία λες γίνονται, τότε θα γίνει σε σένα ό,τι πεις.
1: Αμήν.
0: Ό,τι πεις. Αμήν. Λέει, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και αφού τα δείτε θα πιστέψετε. Έτσι λέει. Λέει, πάντα όσα πιστεύετε, προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα γίνουν. Θα γίνουν. Άρα, δεν προσεύχεσαι να περιμένεις να το δεις. Θα προσευχηθώ εγώ αυτό που σας είπα πριν. Και αν γίνει, καλώς. Αλλιώς, σκεφτείτε αδερφοί, γιατί πιστεύουμε σε ένα Θεό ο οποίος είναι απόλυτος. Απόλυτος. Σκεφτείτε, εάν ο Θεός δεν ήταν απόλυτος. Δηλαδή, εάν ο Κύριος έλεγε, μπορεί να γίνει έτσι, αλλά αν δεν γίνει έτσι, να κάνουμε κάτι άλλο. Πόσο ησυχία μέσα σου θα είχες και πόσο ασφάλεια και πόση πίστη να προσευχηθείς στον Κύριο και ο Κύριος να το κάνει. Ό,τι θα το κάνει. Ε? Δεν προσευχόμαστε, αδερφοί, να περιμένουμε να το δούμε και μετά, αφού το δούμε, να το πιστέψουμε και να το ομολογήσουμε. Σύμφωνα με αυτό που λέει ο Κύριος εδώ πέρα, η πίστη λαμβάνει γιατί στηρίζεται στα μη βλεπόμενα.
1: Αμήν.
0: Στα μη βλεπόμενα. Και Κοιτάξτε τι λέει. Ένα εδάφιο διαβάζω στην Α Ιωάννου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Ώστις εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει. Διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Τι μένει μέσα μας, λέει. Είπαμε, ο Ιωάννης χρησιμοποιεί πολύ αυτή τη λέξη, μένω. Τι μένει μέσα μας. Το σπέρμα του Θεού. Τι είναι το σπέρμα του Θεού. Ο Λόγος είναι ο ίδιος. Και έχει βάλει ο Θεός να μένει μέσα μας το σπέρμα του, ο Λόγος του. Και ο Λόγος του Θεού είναι, ο οποίος είναι δημιουργικός, και ο Θεός είπε με το Λόγο του και έγιναν πράγματα. Λέτε, ο Θεός να σκεφτόταν και να έλεγε, τώρα εγώ θα πω να γεννηθεί φως. Άραγε θα γεννηθεί. Θα πω να γεννήσει η γη. Και αν δεν γεννήσει, ο Λόγος αυτός, ο δημιουργικός, ο Κύριος τον έβαλε, λέει ο Ιωάννης, το σπέρμα του είναι μέσα μας. Δηλαδή ο ίδιος Λόγος, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και όλα δημιουργήθηκαν εκ των μη βλεπομένων, τον ίδιο Λόγο ο Θεός τον έβαλε να μένει μέσα μας. Εάν μένει μέσα μας. Που σημαίνει τι τώρα. Όταν στέκεσαι και λες το λόγο αυτό το δημιουργικό του Θεού, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο λες, αυτό το οποίο διατάζεις, αυτό το οποίο στέκεσαι και ομολογείς το όνομα του Ιησού Χριστού, θα γίνει. Είναι ο ίδιος δημιουργικός λόγος, αδερφοί. Ο ίδιος δημιουργικός λόγος. Γι' αυτό ο Κύριος όταν ζούσε ακριβώς και ενεργούσε με αυτό το στάνταρ, με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν σκεφτότανε. Άραγε τώρα να διατάξω τη θάλασσα να σταματήσει. Θα σταματήσει. Όλα ήταν υποταγμένο, όλα φτιάχτηκαν από το Λόγο και η θάλασσα και αυτά που ήταν μέσα στη θάλασσα και αυτά που είναι τα στοιχεία της φύσης είναι φτιαγμένα από αυτό το Λόγο που ο Θεός σου έχει δώσει. Άρα όταν στέκεσαι εσύ και έχεις μέσα σου το ίδιο σπέρμα που ήταν και μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό και λες το Λόγο, τι πρέπει να γίνει. Το φυσικό είναι να γίνει αυτό που λέμε. Το φυσικό που ο Θεός έχει βάλει είναι να γίνει αυτό που λέμε. Αμήν. Και πότε γίνεται. Κοιτάξτε, διαβάζω το Ματθαίο κεφάλαιο 15, εδάφιο 28. Έρχεται μια γυναίκα η οποία η κόρη της ήταν ασθενής. Θεράπευσε την κόρη μου. Αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη, ας γίνησε», τι της είπε, «ως θέλεις». «Κύριε, θεράπευσε την κόρη μου, ας γίνησε ως θέλεις». Τελείωσε. Ωραία. Ρωτάω, εάν αυτή η γυναίκα ξαναρχόταν στον Κύριο και της έλεγε, «Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε την κόρη μου». Και ο Κύριος θα της έλεγε, «Σου είπα να γίνεις εσένα όπως θέλεις». Ναι, αλλά αν δεν γίνει. Κοιτάξτε τι λέει. Και εξήλθε και ιατρεύθη θυγάτηρ αυτής, πότε. Από τις ώρες εκείνης. Ποια ώρα ήταν αυτή. Μόλις ο Κύριος είπε, το λόγο, αμέσως έγινε. Κοιτάξτε, Ματθαίος κεφάλαιο 17, εδάφιο 18. Και επετίμησαν αυτόν ο Ιησούς και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και εθεραπεύθη το πεδίον από τις ώρες εκείνης. Εθεραπεύθη το πεδίον από τις ώρες εκείνης. Σήμερα υπάρχει μια κίνηση που έχει μπλεχτεί ο χριστιανισμός της απελευθέρωσης και πρέπει ο άνθρωπος να κάνει πολλές συνεδρίες για να ελευθερωθεί. Να το βοηθήσουμε. Έλεγε κάποιος να κάνουμε μαθήματα, να απελευθερωθεί κάποιος ο οποίος έχει θέμα με την πορνεία, θα πάρουν περίπου 6 με 7 χρόνια. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Λέω, αν είναι να θέλει 7 χρόνια να ελευθερωθεί κάποιος, σκεφτείτε τη Μαρία τη Μαγδαληνή να έπρεπε 7 χρόνια για να πηγαίνει στον Κύριο, 7 χρόνια να απελευθερωθεί. Και 7 χρόνια κάποιος άλλος, και 7 χρόνια κάποιος άλλος. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Εδώ τι λέει. Και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το πεδίο από τις ώρες εκείνης. Τελείωσε. Ματθαίος κεφάλαιο 9 εδάφιο 20. Λέει, και ειδού γινή αιμορροούσα 12 έτη, πλησιάσας αόπισθεν, ήγγισε το άκρο του ηματίου αυτού, διότι έλεγε καθεαυτήν, εάν μόνο αγγίξω το ημάτιό του, θα σωθώ. Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτή, είπε, θάρρη θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε και σώθη γενή, εάν. Μπορεί και να μην σώθηκε. Ε, τι λέει, και σώθη γενή από τις ώρας εκείνης. Ποια ήταν εκείνη η ώρα, αδερφή? Η ώρα που ο Κύριος έλεγε το λόγο. Η ώρα που ο Κύριος έλεγε το λόγο, εκείνη την ώρα γινόταν η ενέργεια του δημιουργικού λόγου και γινόταν αυτό ακριβώς το οποίο ο Κύριος έλεγε. Άρα, πότε πρέπει να γίνεται σε μας η ενέργεια? Ε, την ώρα που το λες. Μπορεί να μην το δεις αμέσως, αλλά η πίστη πού στηρίζεται? Δεν στηρίζεται σε αυτό που φαίνεται. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα των χριστιανών που χάνουν τις μάχες είναι γιατί δεν επιμένουν μέχρι να δουν το θρίαμβο. Αλλά δεν βλέπουν απευθείας το αποτέλεσμα, οπότε τι κάνουν μετά? Μπα! Τίποτα δεν θα γίνει. Και αναρωτιέμαι και λέω, λέει ο Κύριος, εάν οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Πώς μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μας, λέτε? Όταν πάρεις όλα αυτά που ο Κύριος λέει και πεις, Κύριε, τελείωσε. Ο Λόγος σου είναι τέλος πάσης αντιλογίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Αμήν.
0: Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο Θεός είναι Θεός απόλυτος, αδερφοί. Απόλυτος. Είναι απόλυτος. Δεν θα παρέλθει, λέει, γιώτα εν και μία κεραία, μέχρι να εκπληρωθούν όλα. Όλα. Που σημαίνει ότι την ώρα που λες, που διακηρύττεις, που διατάζεις το όνομα του Ιησού Χριστού, εκείνη την ώρα γίνεται. Μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο να πάει να δει την κόρη της ότι έχει θεραπευτεί, αλλά η κόρη είχε θεραπευτεί από την ώρα που ο Κύριος είπε το λόγο.
1: Αμήν.
0: Εκείνη την ώρα. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν ο λόγος μου μένει μέσα σου, περιμένω από σένα να βαδίσεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί είναι ο ίδιος λόγος με την ίδια δύναμη που κατοικεί μέσα μας. Λέω στην προσευχή μου, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί έβαλες μέσα μου τη δύναμή σου.
1: Αμήν.
0: Ποια είναι η δύναμη, αδερφή? Εκείνος. Εκείνος είναι. Από τη στιγμή που έρχεται και σε κάνει κατοικητήριό του και κατοικεί μέσα σου, η δύναμή του είναι μέσα σου.
1: Αμήν.
0: Και ξέρετε, αυτό που σας είπα το εδάφιο, μόλις αρχίσαμε, ανεπίδεκτα μεταμελίες είναι τα χαρίσματα. Ο Θεός δεν παίζει. Ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε. Να φεύγει να έρχεται, να φεύγει να έρχεται. Όχι, δεν κάνει τέτοια. Ο Κύριος όταν έρθει, έρχεται. Και όταν φύγει, φεύγει. Τελείωσε. Όταν γράψει εχαβώθ, που σημαίνει δόξα ανεχώρησε, σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει στο έσχατο σημείο, δεν παίρνει τίποτα άλλο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, δεν ελκύεται από τίποτα άλλο και ο Κύριος φεύγει. Αλλά μέχρι να φύγει ο Κύριος είναι εκεί και σου δίνει στον άνθρωπο όλες τις ευκαιρίες ώστε αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού λέει να γίνονται. Ακριβώς όπως εκείνος θα λέει. Και λέει ο Κύριος έχει βάλει τη δύναμή του αυτή μέσα μας και λέει να μένετε εν εμή και εγώ μέσα σας. Και ό,τι ζητάτε θα γίνεται ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει ωραίο πράγμα, αδερφοί? Τον ευχαριστούμε.
1: Αμήν.
0: Τον ευχαριστούμε. Να μιλήσουμε στο όρος. Να μιλήσουμε στο όρος. Σας είπα για την προσευχή μας. Ε? Μάρκος 11:24 στο αρχαίο. Λέει, δια τούτο λέγω μη πάντα όσα προσεύχεστε και αιτήστε, πιστεύετε ότι θα λάβατε. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος ότι το λες και αυτό που λες το έλαβες. Και είσαι ήσυχος μέσα σου.
1: Αμήν.
0: Δεν έχεις μέσα σου μάχες, ταραχές, δυσκολίες, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει, αλλά αν δεν γίνει, εγώ έχω εναλλακτική. Ε? Και λέει, να μιλήσουμε στο όρος. Περιμένει ο Κύριος να σταθεί στο όρος μπροστά στη δυσκολία. Συνήθως τι κάνουμε σαν άνθρωποι όταν έρθει μια δυσκολία? Ε? Χάνουμε τον κόσμο. Και ο Κύριος σου λέει, εάν σταθείς και μιλήσεις στο όρος και το διατάξεις να ρυφθεί στη θάλασσα και το πιστέψεις χωρίς να διστάσεις μες στην καρδιά σου, θα φύγει το όρος.
1: Αμήν.
0: Θα φύγει, δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί δεν υπάρχει καμιά εξουσία πάνω στη γη που να είναι πάνω από το λόγο.
1: Αμήν.
0: Πάνω από το λόγο. Ιάκωβος, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5, λέει, εάν δε τις από σας είναι λυπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Τελεία και παύλα. Σου λέει, Ζητάς από τον Κύριο. Θα σου δώσει. Τελείωσε. Τελείωσε. Γιατί ο Θεός είναι εκεί να δώσει και, και δίνει πλούσια. Αζητεί όμως, εδώ τώρα έχει ένα όμως. Αζητεί όμως που σου αποκλείει κάτι. Λέει, αζητεί όμως μεταπίστεως χωρίς να διστάζει παντελώς. Διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης, κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενον. Προσέξτε, λέει, και αυτό είναι φοβερό, αδερφοί, λέει, ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Και λέω, πολλές φορές σαν άνθρωποι δεν λαμβάνουμε. Δεν λαμβάνουμε. Και ας αφήσουμε το ενδεχόμενο το ότι μπορεί ο Κύριος να μας το δώσει στην πορεία. Μπορεί να ζητάμε και να μην λαμβάνουμε. Και πού τα ρίχνουμε? Ο Κύριος δεν με ακούει. Το ζήτησα από τον Κύριο, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και ο Κύριος τι λέει? Αυτός ο οποίος ζητάει χωρίς να διστάζει παντελώς. Γιατί όταν διστάζεις, λέει, μοιάζεις με το κύμα της θάλασσας, το οποίο κινείται από τους ανέμους και είναι συνταρατώμενο. Και πολλές φορές όταν έρθει η δυσκολία, τι παθαίνει μέσα η καρδιά μας? Ταράτεται. Ταράτεται. Γιατί άραγε, λέτε? Γιατί η καρδιά του Κυρίου μέσα στην τρικυμία δεν ταρασόταν? Αλλά τι έκανε ο Κύριος? Κοιμότανε όπως στη γαλήνη, έτσι και στην τρικυμία. Είτε ήτανε γαλήνη, είτε τα κύματα τεράστια, ο Κύριος τι έκανε? Ήσυχος. Γιατί? Γιατί μέσα του δεν είχε δισταγμό, ούτε ανησυχία, ούτε άραγε. Τι θα συμβεί? Και αν συμβεί αυτό και μετά συμβεί το άλλο, και μετά συμβεί το άλλο και πάμε στο παράλληλο, τέρμα. Τελείωσες. Μου έλεγε κάποιο άτομο, έγινε αυτό και αυτό και... Αυτό πότε έγινε? Τότε. Ωραία. Άστο τότε. Τώρα. Πόσο ο Κύριος σε θέλει να σταθείς. Και τι σε θέλει να πιστεύεις και πώς σε θέλει να ζεις. Και το φοβερό, αδερφοί, είναι αυτό που λέει ο Ιάκωβος το 7. Λέει, ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Και λέω, δεν υπάρχει, να μην το πω φοβερό, να το πω ανόητο. Το να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, ό,τι μου ζητήσεις χωρίς να διστάζεις, θα το λάβεις. Αμήν. Εννοείται βέβαια ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια του λόγου, έτσι. Αμήν. Γιατί σήμερα είχα πάει να πάρω τα παιδιά από το... από το Ηράκλειο, από την εκκλησία, γιατί είχαν μια μάζοξη τα παιδιά οι νέοι, και στο δρόμο είδαμε μια Jaguar Jeep καινούρια, special. Κύριε, δώσε μου την Jaguar και το πιστεύω. Το πιστεύω, θα το πάρω. Περίμενε. Αλλά είμαστε μέσα στα πλαίσια του λόγου. Και ο Κύριος σου λέει, ό,τι ζητήσεις, ό,τι ζητήσεις, χωρίς να αμφιβάλλεις, θα σου το δώσει. Γιατί αυτό είναι το να μένει η αλήθεια του Θεού μέσα μας. Και εμείς μέσα στην αλήθεια. Και αυτός είναι ο τρόπος που καρποφορούμε. Το βλέπουμε, αδερφοί. Χρειάζεται να αλλάξουμε λίγο, Να αλλάξουμε λίγο σκεπτικό. Αμήν. Λέει, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Τι είπαμε πριν? Ο Κύριος μας θέλει να βαδίσουμε με... μονόφθαλμο, όχι δίγνωμη. Και έτσι και αλλιώς. Ναι, πιστεύω μπορεί να γίνει, αλλά λέω σε, μιλούσα με κάποιο άτομο και λέω, θα προσευχηθείς στο όνομα του Ιησού Χριστού να γίνει. Μπορεί να γίνει. Λέω, δεν θα προσευχηθείς, μπορεί να γίνει, θα προσευχηθείς να γίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι, μπορεί να γίνει. Ναι, δεν θα προσευχηθείς, αν μπορεί, θα προσευχθείς στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα γίνει. Χωρίς να διστάζεις καθόλου. Γιατί ο άνθρωπος, ο δίγνωμος, ο οποίος πιστεύει δηλαδή ότι ναι, μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί και να μην γίνει. Θα γίνει? Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Ότι κλείνουμε το χέρι του Θεού. Του λες, Κύριε, δεν πιστεύω, έχω δισταγμό μέσα μου. Στην ουσία είναι σαν να του λες, Κύριε, ξέρεις, δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Το λες, αλλά εγώ δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Δεν μπορώ να βεθώ στα χέρια σου για να περπατήσω πάνω στη θάλασσα. Γιατί εσύ μπορεί να μην καταφέρεις να με πιάσεις και να πνιγώ τελικά. Λέει ο Ιάκωβος, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο. Πλησιάσατε στο Θεό και θα πλησιάσεις εσάς. Καθαρίσατε τα χέρια σας αμαρτωλή και αγνίσατε τις καρδιές σας δίγνωμοι. Ποιος είναι ο δίγνωμος, αδελφοί? Αυτός ο οποίος έχει δύο γνώμες. Τη γνώμη του Θεού, αλλά και άλλη γνώμη. Και άλλη γνώμη. Δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έχει μάθει να ζει με ένα οφθαλμό. Αλλά τι μπαίνει στη μέση? Το είδωλο. Το είδωλο. Ξέρετε ποιο είναι το ελοδαρφή? Στην προηγουμένη περίπτωση. Αυτό που λέει ο νου σου. Αυτό που λέει ο νου σου, ναι. Ο λόγος του λέει έτσι, αλλά εγώ έχω μάθει και έχω δει ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Και απευθείας, ο Θεός τι κάνει? Τελείωσε. Δεν έχει αξία. Δεν έχει δύναμη να ενεργήσει. Και λέει ο Κύριος, να αγνίσεις την καρδιά σου δίγνωμο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει δύο γνώμες, ο λόγος του Θεού τι λέει ότι είναι? Δεν είναι αγνός. Δεν είναι αγνός. Και λέει ότι διαβάσαμε στο Ματθαίος το 6ο κεφάλαιο και λέει ο Κύριος ότι όταν κάποιος βαδίζει με οφθαλμό μονό, το σώμα του τι είναι? Αγνό. Είναι καθαρό το σώμα του. Είναι καθαρό. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θυμάστε, αυτό το πρόβλημα, αδελφοί, είναι, θα λέγαμε, το πρόβλημα του λαού του Θεού είναι ανέκαθεν. Θυμάστε ποιο ήταν το πρόβλημα του Ισραήλ? Τι τους είπε ο Ηλίας? Έως πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Και ήταν και αυτοί εκεί πέρα, δηλαδή όλος ο λαός ήταν μαζεμένος και περιμένα να δουν ποιος άραγε θα μαρτυρήσει με φωτιά. Μπορεί να είναι ο Θεός του Ηλία, αλλά μπορεί να είναι και ο Θεός των ψευδοπροφητών του Βάλ. Μπορεί να είναι και ο Βάλ ο οποίος θα μαρτυρήσει. Μπορεί να είναι, να δούμε βρε παιδί μου. Ε? Και ο Κύριος τους λέει, μέχρι πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Λέει στον Αμός, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Αμός, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Λέει, μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί εάν δεν είναι σύμφωνοι? Μπορούν. Μπορείς να περπατήσεις με τον Κύριο εάν δεν είσαι μέσα σου απόλυτα πεπισμένος ότι ό,τι λέει ο Θεός μες στο λόγο του είναι ναι και αμήν? Μπορείς να περπατήσεις μαζί του? Ο Κύριος σου λέει δεν μπορείς. Για να βαδίσεις μαζί μου πρέπει να συμφωνήσεις ότι αυτό το οποίο λέω είναι ναι και αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί, αδερφοί, μας καλεί να βάλουμε το ζυγό του μαζί μας, επάνω μας, μαζί με εκείνον, να βάλουμε το ζυγό και να συμφωνήσουμε μαζί του. Και το θέμα είναι ότι ο Κύριος δεν κάνει λάθη. Δεν είναι άνθρωπος, λέει, να ψευστεί, ούτε ιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Δεν είναι ότι ο Θεός σε καλεί να βαδίσεις με κάποιο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει λάθη. Μπορεί να κάνει λάθη. Σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος σου λέει τον άλλο τι να κάνεις? Να τον σκεπάσεις, να τον ευλογήσεις. Αλλά είσαι μαζί του και ό,τι σου έχει πει είναι έτσι, αλάνθαστο, δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, είναι ναι και αμήν και το έχεις δει να εκπληρώνεται. Από την αρχή της γραφής μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Και μας καλεί τώρα να μείνουμε μέσα σε αυτό. Βλέπετε, αδελφοί, ποιος είναι ο τρόπος? Το να μείνουμε μέσα στην αλήθεια. Το να μείνουμε μέσα στην αλήθεια. Ας σηκωθούμε. Διαβάζω κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 7. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, και πιστεύω να καταλάβαμε τι σημαίνει να μείνουν οι λόγοι του Θεού μέσα μας. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε σε εσάς. Θα γίνετε σε εσάς. Αδελφοί, όταν ο Κύριος λέει θα ζητάς ό,τι θέλεις και θα γίνεται, μπορείς να πας εσύ με το εάν. Με το εάν. Ο Κύριος σου λέει πες μου και θα σου δώσω. Τι είπε στον τυφλό, στους τυφλούς? Όπως πιστεύετε, ό,τι θέλετε θα γίνει σε εσάς. Και ο Κύριος σου λέει, αυτό το οποίο θες θα γίνει σε σένα.
1: Αμήν.
0: Το πιστεύουμε?
1: Αμήν.
0: Το πιστεύουμε?
1: Αμήν.
0: Χωρίς εάν. Χωρίς εάν. Σε ευλογούμε, Ιησού μας, σε ευλογούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον λάμδα γάμα. Και αυτή είναι η ευλογία την οποίαν ευλόγησεν Μωυσής ο άνθρωπος του Θεού του Υιούς Ισραήλ πρώτης τελευτής αυτού. Και είπεν, ο Κύριος ήλθε εξ Σινά και επεφάνει εις αυτούς εξ Σιήρ. Επέλαμψεν εκ του όρους Φαράν και ήλθε με τα μυριάδων Αγίων. Εκ της δεξιάς αυτού εξήλθε πυρ νόμου δι' αυτούς. Ναι, ηγάπησε των λαών. Υπό την χείρα σου είναι πάντες οι Άγιοι αυτού. Και κάθιντο εις τους πόδα σου διαναλάβωση τους λόγους σου. Νόμον προσέταξεν εις ημάς ο Μωυσής την κληρονομία της συναγωγής Ιακώβ. Και ήτο βασιλεύς εν το Ιεσουρούν, ότε οι άρχοντες του λαού συνήθισαν μετά των φυλών Ισραήλ. Ζήτω ο Ρουβίν, και ας μη αποθάνει, και ας είναι ο λαός αυτού πολυάριθμα. Και αυτή είναι η ευλογία του Ιούδα, και είπεν, εις άκουσον Κύριε της φωνής του Ιούδα, και φέρε αυτόν εις τον λαόν αυτού. Εχείρες αυτού ας είναι αυτάρκησης αυτών, και έσω βοήθεια εις αυτόν κατά των εχθρών αυτού. Και περί του Λεβί είπε, τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου ας είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου, τον οποίον εδοκίμασας εν Μασά και μετά του οποίου ειντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά. Ως της είπε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού, δεν είδον αυτόν, και ως της απειρνήθη τους αδελφούς αυτού, ουδέ γνώρισε τους ιούς αυτού, διότι ετήρησαν τον λόγο σου και εφύλαξαν την διαθήκη σου. Θέλουσι διδάσκητας κρίση σου εις τον Ιακώβ και τον νόμο σου εις τον Ισραήλ. Θέλουσι βάλει θυμίαμα ενώπιόν σου και ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριό σου. Ευλόγησον Κύριε τα τάγματα αυτού και δέχθητη τα έργα των χειρών αυτού. Σύνθλασον την οσφήν των επανισταμένων επ' αυτών και των μισούντων αυτών, ώστε να μη εγερθώσει πλέον. Περί του Βενιαμίν είπε, ο ηγαπημένος του Κυρίου θέλει κατοικεί εν ασφαλεία πλησίων αυτού. Ο Κύριος θέλει περισκέπει αυτόν πάσας τας ημέρας, μεταξύ των όμων αυτού θέλει αναπάβεστε. Και περί του Ιωσήφ είπεν, ευλογημένη ας είναι παρά Κυρίου η γη αυτού, από των πολυτίμων δώρων του ουρανού, από της δρόσου και από της κάτω κειμένης αβύσου και από των εκ του ηλίου πολυτίμων καρπών, και από τον εκ της σελήνης πολυτίμων δώρων, και από τον εξαιρέτων αγαθών των αρχαίων ωραίων, και από τον πολυτίμων αγαθών των αιωνίων βουνών.

του Ζαβουλών είπε, «Εφραίν ου Ζαβουλών εν τη εξόδο σου, και η Σάχαρ εις τα σκηνά σου. Θέλουσι καλέσει τους λαούς εις το όρος, εκεί θέλουσι προσφέρει η θυσίας δικαιοσύνης, διότι θέλουσι θυλάσει την αυθονίαν της θαλάσσης και τους κεκριμένους θησαυρούς της άμμου». Και περί του Γάδ είπεν, «Ευλογημένος ο πλατίνων των Γάδ, κάθεται ως λέον και διασπαράτη βραχίωνα και κεφαλήν». Και προέβλεψε δι' αυτόν την πρώτην μερίδα, διότι εκεί το μερίδιον του νομοθέτου ήτο διαπεφυλαγμένο. Και ήλθε μετά των αρχόντων του λαού και εξεπλήρωσε την δικαιοσύνη του Κυρίου και τα σκρίσεις αυτού μετά του Ισραήλ. Και περί του Δαν είπε, «Ο Δαν είναι σκύμνος λέοντος, θέλει πηδήσει από Βασάν». Και περί του Νεφθαλή είπεν, «Ο Νεφθαλή και χορτασμένε ευδοκίας και πεπληρωμένε της ευλογίας του Κυρίου, κληρονόμησον την Δύσην και την Μεσημβρία». Και περί του Ασσύρ είπε, «Ας είναι ευλογημένος από τέκνον ο Ασσύρ, ας είναι δεκτός εις τους αδελφούς αυτού και εις έλεον ας βάψει τον πόδα αυτού. Σίδηρος και χαλκός ας είναι τα υποδήματά σου και η δύναμή σου ως ημέρες σου. Δεν είναι ουδής ως ο Θεός του Ιεσουρούν, ως της επιβαίνει επί τους ουρανούς προς βοήθειά σου και εν τη μεγαλοπρεπία αυτού επί το στερέωμα. Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες και θέλει εκδιώξει των εχθρών απέμπροστά σου και θέλει υπή εξολόθρευσον». Τότε ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει μόνος εν ασφαλεία. Ο οφθαλμός του Ιακώβ θελείστε επί γης σίτου και ίνου και η ουρανή αυτού θέλουσι σταλάζει δρόσον. Μακάριος σοι Ισραήλ, τι σωμιός σου λαέ σωζόμενε υπό του Κυρίου, ως της είναι η ασπίστης βοηθεία σου και η μάχαιρα της υπεροχή σου. Θέλουσιν υποταχθεί η εχθρή σου είσαι και εσύ θέλεις πατήσει επί των τράχυλων αυτών. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον λάμδα δέλτα. Και ανέβει ο Μωυσής από τον πεδιάδον Μωάβ εις το όρος Νεβό, εις την κορυφήν Φασγά, την κατέναντι της Ιεριχώ. Και έδειξεν εις αυτόν ο Κύριος πάσαν την γην Γαλαάδ έως Δαν, και πάσαν την γην Νεφθαλή, και την γην του Εφραήμ και του Μανασί, και πάσαν την γην του Ιούδα έως της θαλάσσης της Εσχάτης, και την Μεσημβρίαν και την πεδιάδα της Κοιλάδος της Ιεριχώ, πόλεως Φινίκων έως Σιγόρ. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Αυτή είναι η γη, την οποίαν εγώ όμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν. Εγώ σε έκαμα να είδεις αυτήν με τους οφθαλμούς σου, εκεί όμως δεν θέλεις διαπεράσει». Και ετελεύτησεν εκεί ο Μωυσής, ο θεράπων του Κυρίου, εν τη γη Μωάβ κατά των λόγων του Κυρίου. Και έθαψεν αυτόν εν Κοιλάδη, εν τη γη Μωάβ κατέναντι του Βεθ Φεγόρ. Και ουδής γνωρίζει την ταφήν αυτού έως τη σήμερον. Και ήτο ο Μωυσής 120 ετών ότε απέθανε. Δεν ημαυρώθησαν οι οφθαλμοί αυτού, ουδέ η λατώθη η δύναμη αυτού. Και έκλαψαν οι Ισραήλ τον Μωυσήν εις τας πεδιάδας του Μωάβ 30 ημέρας. Και ετελειώθησαν ημέρε του κλαθμού του πένθους του Μωυσέως. Και Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, ήτο πλήρης πνεύματος σοφίας, διότι ο Μωυσής είχεν επιθέσει τα σχήρας αυτού επ' αυτών. Και υπήκουον εις αυτόν οι Ισραήλ και έκαμνον καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν. Και δεν ηγέρθη πλέον εν το Ισραήλ προφήτης ως ο Μωυσής, τον οποίον εγνώρισεν ο Κύριος πρόσωπον προς πρόσωπον. Εις πάντα τα σημεία και τεράστια, τα οποία ο Κύριος απέστειλεν αυτόν να κάμει εν τη γη της Αιγύπτου εις τον Φαραώ, και εις πάντα στους δούλους αυτού, και εις πάσαν την γη αυτού, και εις πάσαν την χείραν την κρατεά, και εις πάντα τα θαυμάσια τα μεγάλα, τα οποία έκαμεν ο Μωυσής ενώπιον παντός του Ισραήλ.

0: Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο ΙΑ. Ρίψον τον άρτον σου επιπρόσωπον των υδάτων, διότι εν τες πολλές ημέρες θέλεις ευρύ αυτόν. Δώσ μερίδιον εις επτά και έτη εις οκτώ, διότι δεν εξεύρεις τι κακόν θέλει γίνει επί της γης. Εάν τα νέφη είναι πλήρη, θέλου σου διαχύσει βροχήν επί την γην. Και εάν δένδρον πέσει προς τον νότον ή προς τον βοράν, εν το τόπο όπου πέσει το δένδρον, εκεί θέλει μείνει. Ώστις παρατηρεί τον άνεμον, δεν θέλει σπύρι. Και ώστις θεωρεί τα νέφη, δεν θέλει θερίσει. Καθώς δεν γνωρίζεις τις η οδός του ανέμου, ουδέ τίνει τρόπο μορφώνονται τα οστά εν τη κοιλία της κυοφορούσης, ούτω δεν γνωρίζεις τα έργα του Θεού, ώστις κάμνει τα πάντα. Σπήρε των σπόρων σου το πρωί και την εσπέραν ας μη ησυχάσει η χείρ σου, διότι δεν εξεύρεις τι θέλει ευδοκιμήσει τούτο ή εκείνο ή εάν και τα δύο είναι επίσης αγαθά. Γλυκή βέβαια είναι το φως και ευάρεστον εις τους οφθαλμούς να βλέπωσι τον ήλιον. Αλλά και εάν ο άνθρωπος ζήσει έτη πολλά και εφραίνεται εν πάση τούτης, ας ενθυμηθεί όμως τα σημέρα στους κότους ότι θέλουσιν είστε πολλέ. Πάντα τα συμβαίνοντα ματαιώτης. Εφραίνουνε ανίσκε εν την νεότητή σου και η καρδία σου ας εχαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου και περιπάτη κατά τας επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όρασιν των οφθαλμών σου. Πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν. Και αφαίρεσον τον θυμόν από της καρδίας σου και απομάκρυνον την πονηρίαν από τη σαρκό σου, διότι η νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιώτης. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο ΙΒ. Και ενθυμού τον πλάστην σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν έλθωσιν εκακέ ημέρε και εφθάσωσι τα έτη στα οποία θέλεις υπή, δεν έχω ευχαρίστησιν εις αυτά. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και επανέλθωσι τα νέφη μετά την βροχήν, ότε οι φύλακες της οικίας θέλουσι τρέμει και οι άνδρες οι ισχυροί θέλουσι κλονίζεστε και εαλέθουσε θέλουσι παύση, διότι ολιγοστεύθησαν και ευλέπουσε δια των θηρίδων θέλουσι να μαυρωθεί και εθύρε θέλουσι κλειστεί εν τη οδό, ότε θέλει ασθενήσει η φωνή της αλεθούσης και ο άνθρωπος θέλει εξεγείρεστε εις την φωνήν του στρουθίου και πάσε θυγατέρες του άσματος ατονίσωσιν. Ότε θέλουσι φοβήστε το ύψος και θέλουσι τρέμει εν τη οδό. Ότε η αμυγδαλαία θέλει ανθίσει και η ακρίς θέλει προξενεί βάρος και η όρεξης θέλει εκλείψει. Διότι ο άνθρωπος υπάγει στον αιώνιον οίκον αυτού και οι πενθούντες περικυκλούσι τα σοδούς. Πριν λυθεί η αργυρά άλυσος και σπάσει ο λίχνος ο χρυσούς ή συντριφθεί η ιδρία εν τη πηγή ή χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι και επιστρέψει το χώμα εις την γην καθώς ήτο και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεόν ώστις έδωκεν αυτό. «Ματαιώτης ματαιωτήτων», είπε ο εκκλησιαστής, «τα πάντα ματαιώτης». Και όσον περισσότερον ο εκκλησιαστής εστάθη σοφός, τόσον περισσότερον εδίδαξε την γνώσην εις τον λαόν. Μάλιστα επρόσεξε και ηρεύνησε και έβαλεν εις τάξην πολλάς παροιμίας. Ο εκκλησιαστής εζήτησε να έβρει λόγους ευαρέστους και το γεγραμμένον ή το ευθύτης και λόγοι αληθείας. Οι λόγοι των σοφών είναι ως βούκεντρα και ως καρφία εμπεπυγμένα υπό των διδασκάλων συναθρισάντων αυτούς. Εδόθησαν δε παρά του αυτού ποιμένος. Περιπλέον δε τούτον, μάθε ιέ μου, ότι το να κάμνει της πολλά βιβλία δεν έχει τέλος και η πολλή μελέτη είναι μόχθος εις την σάρκα. Ας ακούσουμεν το τέλος της όλης υποθέσεως. Φοβού των Θεών και φύλατε τα σεντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Την δε πρώτην της εβδομάδος, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείο το πρωί, ενώ έτειε το σκότος, και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς και λέγει προς αυτούς «Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν». Εξήρθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο ομού και ο άλλος μαθητής προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα. Δεν εισήλθεν όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτών και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριον το οποίο ήτο επί της κεφαλής αυτού κείμενον ουχή ομού με τα σάβανα αλλά χωριστά τετυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσε. Διότι δεν εννοούν έτη την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλιν εις τα ίδια οι μαθητές. Η δε Μαρία, ίστατο πλησίον του μνημείου, κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιεν, έκυψαν εις το μνημείον, και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγωσι προς αυτήν εκείνη, «Γίνε, τι κλαίεις?» Λέγει προς αυτούς, «Διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου, και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν». Και αφού είπε ταύτα, εστράφει εις τα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν ιστάμενον και δεν ήξευρεν ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός, λέγει προς αυτόν, «Κύριε, εάν σύ εσήκωσας αυτόν, είπε μη που έθεσας αυτόν, και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μαρία». Εκείνη στραφίσα, λέγει προς αυτόν, «Ραβουνί», το οποίον λέγεται «διδάσκαλε». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτη προς τον πατέρα μου, αλείπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς, «Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και θεόν μου και θεόν σας». Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, ενώ εθήρε ήσαν και κλεισμένε, όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον και λέγει προς αυτούς «Ειρήνη ημίν». Και τούτο υπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς «Ειρήνη ημίν, καθώς με απέστειλεν ο πατήρ και εγώ πέμπω εσάς». Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς «Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν τινών συγχωρήσετε τας αμαρτίας, είναι συγκεχωρημένε εις αυτούς. Αν τινών κρατείτε, είναι και κρατημένε». Θωμάς δε, εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήτο με ταυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητέ, «Είδομεν τον Κύριον». Ο δε είπε προς αυτούς, «Εάν δεν είδω εν τεσχερσίν αυτού τον τύπον των ύλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει». Και μεθημέρας οκτώ, πάλιν ήσαν έσω οι μαθητές αυτού, και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρε ήσαν και κλεισμένε, και στάθη εις το μέσον, και είπεν «Ειρήνη ημίν». Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν, «Φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ, και ειδέ τας χείρας μου, και φέρε την χείρα σου, και βάλε εις την πλευράν μου. Και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας. Μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν». Και άλλα πολλά θαύματα έκαμεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γράφησαν, για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωήν εν το ονόματι αυτού. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21. Μετά ταύτα, εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως, ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και οι Ιοί του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, «Υπάγω να αλλιεύσω». Λέγουσι προς αυτόν, «Ερχόμεθα και ημείς μετά σου». Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και κατ' εκείνην τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινεν ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις τον Αιγυαλόν. Δεν εγνώριζαν όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Παιδεία, μήπως έχετε έτη προσφάγιον?» Απεκρίθησαν προς αυτόν, «Ουχή». Ο δε είπε προς αυτούς, «Ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ». Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσιν αυτό από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, «Ο Κύριος είναι». Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι ήτο γυμνός, και έριψεν εαυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλλά έως 200 πήχας, σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Φέρετε από τον οψαρίον τα οποία επιάσατε τώρα». Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης, γέμον ηχθείων μεγάλων, 153. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίστη το δίκτυον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Έλθετε, γευματίσατε». Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν, «Συ τι είσαι?» Εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει εις αυτούς και το οψάριο ομοίως. Αυτή ή το ήδη τρίτη φορά, καθήν ο Ιησούς εφανερώθη εις τους μαθητάς αυτού, αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον?» Λέγει προς αυτόν, «Ναι, Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν, «Βόσκε τα αρνία μου». Λέγει προς αυτόν πάλιν δευτέραν φοράν, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Λέγει προς αυτόν, «Ναι, Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Λέγει προς αυτόν την τρίτην φοράν, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτην φοράν, «Αγαπάς με?» Και είπε προς αυτόν, «Κύριε, σύ εξεύρεις τα πάντα. Σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Βόσκε τα αρνία μου. Αληθώς αληθώς λέγω, ότε είσαι ο νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτησε όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις εζώσει και θέλεις εφέρει όπου δεν θέλεις». Είπε δε τούτο, δεικνύον με ποιον θάνατον μέλει να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο ειπών, λέγει προς αυτόν, «Ακολούθημη». Στραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, «Κύριε, τι σημείο παραδίδων σε?» Τούτον ειδών ο Πέτρος, λέγει προς τον Ιησούν, «Κύριε, ούτως δε τι?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν αυτόν θέλω να μένει έως σου έλθω, τι προσέ, σύ ακολούθημη». Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά «αν θέλω αυτόν να μένει έως σου έλθω, τι προσέ, ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων, και ο γράψας ταύτα, και εξεύρωμεν ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφθώσει καθέν, ουδαυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θέλουμε Κύριε αυτή την ώρα να έρθεις με δύναμη και να μας υπηρετήσεις Κύριε με τον Άγιο Σου Λόγο. Γιατί ο Λόγος Σου Κύριε είναι η δύναμή μας. Ο Λόγος Σου Κύριε μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στον δύσβατο δρόμο αυτής της ζωής. Αμήν. Θέλουμε Κύριε να πάρουμε πίστη αυτό βράδυ, να ενισχυθούμε, να κατανικήσουμε Κύριε ανασφάλειες και φοβίες που μας εμποδίζουν να αναπτύξουμε μια καλύτερη σχέση με Εσένα. Αμήν. Και να προχωρήσουμε έως το τέλος στην οδό των νικών και των θριάμβων στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Το χρίσμα Σου Κύριε, η ευλογία Σου. Αμήν. Ας καθίσουμε αδελφοί και θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 5, 35, 36 εδάφιο. Ενώ αυτός ελάλη έτη έρχονται από του αρχισυναγώγου λέγοντες ότι η θυγατήρ σου απέσανε. Τι πλέον ενοχλείς τον διδάσκαλο? Ο δε Ιησούς ευθύς, ότε ήκουσε τον λόγον λαλούμενον, λέγει προς τον αρχισυνάγωγον, μην φοβού, μόνον πίστευε. Ο διάβολος αυτό το οποίο θέλει είναι να καταστρέψει την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Προσπαθεί να βρει την αχίλιο πτέρνα του καθενός μας για να έρθει και να μας πειράξει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τον κάθε χριστιανό θα τον πειράξει με έναν διαφορετικό τρόπο για να τον κερδίσει. Εκεί που εσύ είσαι δυνατός, ένας άλλος αδελφός, μια άλλη αδελφή ίσως έχουν αδυναμία. Και εκεί που εκείνος που έχει την αδυναμία της συγκεκριμένη, ενώ αλλού είναι δυνατός σε κάποιο άλλο τομέα, εσύ μπορεί να είσαι σε αδυναμία. Και ο διάβολος παρατηρεί, βλέπει και εργάζεται. Και μέλημά του είναι αφενός να αφήσει αυτούς που είναι εκτός εκκλησίας στις παραδόσεις, στην αμαρτία, στον αθεϊσμό, και αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία, μέσα σε κάθε αναγεννημένη εκκλησία ανά τον κόσμο, να τους παρασύρει δελεάζοντάς τους ή σκανδαλίζοντάς τους. Να τους δελεάσει με έναν πονηρό τρόπο, με μια μαγεία του κόσμου, μια σαρκικότητα, ή αν δεν καταφέρει να κερδίσει έναν πιστό με αυτόν τον τρόπο, να τον πλήξει με σκάνδαλο μέσα στην καρδιά του. Έρχεται να κολυσιεργήσει. Έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό. Έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει μια πιστή καρδιά την Εκκλησία. Και θέλει να φέρει μια ρουτίνα στην σχέση μας με τον Θεό. Θέλει ο διάβολος να χάσουμε την σπίθα της αναγέννησής μας. Την φωτιά που είχαμε όταν είχαμε ξεκινήσει την σχέση μας με τον Θεό. Έρχεται να σβήσει αυτή την φλόγα της αγάπης μας και του ενδιαφέροντός μας για Εκείνον. Γι' αυτό και ο Κύριος στην Εκκλησία που έστειλε την πρώτη επιστολή, το διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στην Έφεσο, κατακεράβνωσε τους ανθρώπους της συγκεκριμένης εκκλησίας λέγοντάς τους ότι άφηκαν την πρώτη αγάπη. Και η πρώτη αγάπη αφήνεται εάν ένας πιστός δεν προσέξει και παρασυρθεί από τις δολιότητες του διαβόλου. Εδώ ο Κύριος μας λέει να μην φοβόμαστε αλλά να έχουμε πίστη. Ο άνθρωπος αυτός, ο αρχισυνάγωγος, είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κόρη του ήταν στα τελευταία της. Και τι έκανε? Ζήτησε βοήθεια από τον Κύριο. Στον δρόμο όμως κάποιοι ήρθαν και τον εντοπίσαν ότι δεν ήταν πια ανάγκη να πάει ο Κύριος στο σπίτι του ανθρώπου αυτού, γιατί η κόρη είχε αποδημήσει, είχε φύγει από αυτή την ζωή. Ο Κύριος δεν πανικοβλήθηκε, δεν άφησε τον διάβολο να του καταστρέψει την πίστη και την σχέση που είχε με τον Κύριο τον Θεό, με τον Ουράνιο Πατέρα, αλλά καθώς ο ίδιος ήταν δυνατός, λέει στον άνθρωπο, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Καν δεν του ξεδίπλωσε το τι θα έκανε. Κοίταξε να δεις, αρχισυνάγωγη, θα έρθω σπίτι σου, είμαι ο γιος του Θεού, θα κάνω μια προσευχή και θα αναστηθεί η κόρη σου. Άρα μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Δεν του έδωσε τέτοιες λεπτομέρειες εξηγήσεις. Το μόνο που του είπε ήταν μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, για να στηρίξουμε την πίστη μας χρειαζόμαστε πολλά λόγια, που ενίοτε δεν είναι κακό να τα ακούμε. Αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος αρκετές φορές μιλάει με λίγα λόγια. Γιατί θέλει η πίστη μας να στηρίζεται σε αυτά τα λίγα λόγια. Όπως και στον Αβραάμ, τι του είπε? Μην φοβάσαι, ο μισθός σου θα είναι αρκετός. Και αργότερα βέβαια του εξήγησε κάποια πράγματα. Ενώ στο συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν ένα ξερό, σε εισαγωγικά, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο διάβολος θέλει να διαβρώσει την σχέση που έχουμε με τον Θεό, καταστρέφοντάς μας την πίστη. Και προσέξτε, πίστη δεν είναι μόνο να νιώθουμε βεβαιότητα ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Πίστη είναι ότι ο Θεός είναι ζωντανός, τον αγαπώ, ότι φανερώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, μέσω αυτού πρόσφερε σε κάθε μετανοημένη ψυχή σωτηρία, και παράλληλα πίστη είναι η όμορφη σχέση που έχουμε μαζί Του. Κάθε μέρα είναι το απάβγασμα της αγάπης μας. Δίνουμε κάθε μέρα σε Εκείνον ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε μέσα από την καρδιά μας. Και αυτή η φλόγα δεν πρέπει να σβήσει. Δεν πρέπει ποτέ αυτή η φλόγα να σβήσει μέσα από την καρδιά μας, αδελφοί, όσο και αν προσπαθεί ο διάβολος. Γιατί η πίστη θα μας κρατάει στην ασφάλεια μιας όμορφης σχέσης με τον Θεό. Στην αρχή της πίστης μας, ίσως κάποιοι από εμάς να νόμιζαν ότι καθώς ερχόμασταν στην Εκκλησία, όλη μας πια η ζωή θα άλλαζε προς το θετικό. Όλα στην ζωή θα ήταν ρόδινα, μέλι και γάλα. Αλλά αδελφοί, αυτό δεν είναι μια αλήθεια. Ναι, μεν τα προβλήματα υπάρχουν, δε όμως έχουμε μαζί μας τον Κύριο. Και η παρουσία Του όχι μόνο μας ενδυναμώνει και μας οδηγεί στο να κάνουμε με σοφία το καλύτερο ως προς αυτά τα προβλήματα, αλλά παράλληλα έχουμε Εκείνον ο οποίος μας βοηθάει και τακτοποιεί αυτά τα προβλήματα. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη Γραφή ότι όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες του Θεού πέρασαν δύσκολες καταστάσεις. Καταστάσεις εκπαίδευσης, που μέσα από αυτές τις καταστάσεις εκπαίδευαν την πίστη τους, ώστε μέσω της πίστης και μέσω της αγάπης τους προς τον Θεό να καλυτέρευε η κοινωνία και η σχέση τους μαζί Του. Και ένα μεγάλο λάθος το οποίο κάνουμε εμείς οι πιστοί αδελφοί είναι ότι αφήνουμε τον χρόνο να φέρει συνήθεια και ρουτίνα στην σχέση μας, και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια τυπικότητα και όχι αυτή η θερμότητα, η θερμή σχέση που υπήρχε ιδιαίτερα στις πρώτες μέρες της πίστης μας. Βάλτε με στο μυαλό σας το παρελθόν, τις πρώτες ημέρες της πίστης σας, τις πρώτες εβδομάδες, τους πρώτους μήνες ή ακόμη και τα πρώτα χρόνια. Και συγκρίνεται τα όλα αυτά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον πνευματικό αγώνα και τη σχέση μας με τον Θεό σήμερα. Οι περισσότεροι από εμάς θα διαπιστώσουν ότι τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο καλά, πιο θερμά. Δεν υπήρχε η σοφία που έχουμε τώρα καθώς πέρασαν τα χρόνια, αλλά υπήρχε μία σέρμη τόσο μεγάλη που πολλές φορές την αναζητούμε, την επιποθούμε, ενώ ουσιαστικά είναι μπροστά μας και την έχουμε καθημερινά έτοιμη, δοσμένα τον Θεό. Αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο, λόγω της τυπικότητας και της συνήθειας, να δούμε αυτό που μας έχει μπροστά μας ο Κύριος και να το πάρουμε. Μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και όταν λέμε ότι πρέπει να πιστεύουμε, αυτό αυτόματα διώχνει φόβους, ανασφάλειες, αδυναμίες, στοιχεία τα οποία μας καταστρέφουν την σχέση μας με τον Θεό. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει να έχουμε μια όμορφη σχέση μαζί Του, να απολαμβάνει την αγάπη μας, να βλέπει στο πρόσωπό μας να ακτινοβολείται η εικόνα της δόξας Του, να είναι σε εισαγωγικά υπερήφανος για τα παιδιά Του. Δέστε τα παιδιά σας. Δέστε τα παιδιά σας στα όσα καλά κάνουν, πόσο όμορφα και υπερήφανα αισθάνεστε. Και στα αρνητικά, τι θλίψη έχουμε μέσα στην καρδιά όταν τα παιδιά μας δεν πράττουν το ορθό και το δίκαιο. Και ο Θεός αυτό θέλει, αδελφοί, να μας βλέπει και να χαίρεται. Γιατί θα βλέπει άνδρες και γυναίκες γαλουχημένους στο Ευαγγέλιο, γαλουχημένους στην πίστη, διδαγμένους στον τρόπο των Αγίων και των Προφητών. Και ο διάβολος θέλει να φέρει τον άνθρωπο να γυρίσει την πλάτη του σε αυτή την όμορφη σχέση και να του βάλει μέσα στην καρδιά μία θρησκευτικότητα, ώστε αυτή η σχέση να βασίζεται περισσότερο σε αυτό που μπορεί ο άνθρωπος, νομίζει, θέλει, κάνει, παρά σε αυτό το οποίο προσφέρει και είναι ο Θεός. Γιατί η σχέση μας δεν εξαρτάται από εμάς μονάχα. Η βάση είναι ο Κύριος. Εμείς απλά έχουμε μία συμμετοχή που ο Κύριος την θέλει αυτή την συμμετοχή, γιατί είναι σημαντική και απαραίτητη. Αμήν. Είμαστε κοντόφθαλμοι, αδελφοί. Χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Και ο χριστιανός, ο οποίος δεν έχει μια καλή σχέση με τον Θεό, αλλά στηρίζεται σε μια θρησκευτική, εγωκεντρική, δικιά του συμπεριφορά, πιστεύει ότι πρέπει να τα ελέγχει όλα και νιώθει ότι όλα εξαρτώνται από Αυτόν. Νιώθει ότι οι προσδοκίες του και τα όνειρά του είναι πνευματικά και ότι αυτό το οποίο φιλοδοξεί είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά αν δεν αφήσουμε, αδελφοί, τον Θεό να μας οδηγήσει τέλεια μέσα στην ζωή μας, ώστε οι δικές του φιλοδοξίες να γίνουν δικές μας και το θέλημά του δικό μας, να εξαρτώμαστε πλήρως από Αυτόν και να έχουμε πίστη ότι Εκείνος ελέγχει τα πάντα, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να αυξηθούμε στην σχέση μας με τον Θεό, θα έχουμε πνευματικό πρόβλημα και μία πιθανή αποστασία σε ένα σκάνδαλο ή στο οτιδήποτε μπορεί να σηκώσει ο κόσμος, η σάρκα ή ο διάβολος. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος, αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε σε πρώτο χρόνο είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και σε δεύτερο χρόνο οι δυνάμεις, τα χαρίσματα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πολλοί σήμερα χριστιανοί στέκονται μπροστά στον Κύριο και κράζουν: Κύριε, δώσ' μου αυτό χάρισμα, στείλε με εκεί, δώσ' μου ψυχές. Αμήν. και καλά κάνουν αδελφοί. Γιατί ο λόγος λέει όλα αυτά να τα κράζουμε και να τα ζητάμε από τον Θεό. Αλλά η βάση και σε πρώτο χρόνο αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κράζουμε αδελφοί, να αυξήσουμε μια όμορφη και πιο υγιής σχέση μαζί του. Ώστε εκεί να στηρίξουμε και όλα τα υπόλοιπα, τα δώρα του και τις ευλογίες του. Και ποτέ ο χρόνος να μην μας παρασύρει σε μια τυπικότητα αδελφή. Θυμάστε τις πρώτες ημέρες της πίστης. Ανυπομονούσαμε να πάμε στην εκκλησία. Τρώγαμε τα σίδερα για το πότε θα έρθει η μέρα της εκκλησίας και η ώρα της εκκλησίας. Και τώρα πολλές φορές αδελφοί πάμε ίσα ίσα, απλά γιατί νιώθουμε την ανάγκη αφενός να πάμε, αφετέρου όμως βάζουμε και ένα πολύ μεγάλο πρέπει για να έρθουμε. Και βλέπω ότι ο διάβολος έχει κλέψει αυτή τη φλόγα, αδελφοί. Αμήν. Παλιότερα δεν μας εμπόδιζε η εργασία μας. Δεν μας εμπόδιζαν κάποια πράγματα. Ήμασταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για κάθε έργο αγαθό. Και τώρα, σήμερα είμαι κουρασμένος, αύριο έχω αυτές τις υποχρεώσεις. Και αν μου δοθεί ευκαιρία, ίσως να βάλω μία ψευδέστηση της σοφίας μπροστά για να καλύψω την τροπή και τον φόβο να ομολογήσω τον Κύριο. Αυτό είναι σε γενικό επίπεδο και δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμένα. Μιλάω για όλη την χριστιανική παγκόσμια κοινότητα, αδελφοί. Πολλές φορές η σοφία είναι το σκέπασμα, η ψευδέστηση της σοφίας, της ντροπής και του φόβου να ομολογήσουμε τον Κύριό μας. Να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο από το 15 εδάφιο έως το 27. Κατά Ματθαίον 14, 15, 27 εδάφιο. Ότε δε έγινε εσπέρα, προσήλθον προς αυτό οι μαθητές αυτού λέγοντες: έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Απόλυσε τους όχλους για να υπάγωσιν εις τα σκόμας και αγοράσωσιν εις αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: δεν έχωσι χρία να υπάγωσι, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσι. Οι δε λέγωσι προς αυτόν: δεν έχομεν εδώ ημί 5 άρτους και 2 ψάρια. Ο δε είπε: φέρτε μη αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσιν επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησε και κόψας έδωκεν στους μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητές τους όχλους. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και σήκωσαν το περίσσευμα των πλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης, οι δε τρώγοντες ήσαν έως 5.000 άνδρες εκτός γυναικών και παιδίων. Σταματώ εδώ. Αδελφοί, βάλτε την εικόνα μέσα στο μυαλό σας. Περίπου 15.000 άνθρωποι, 15-20.000 άνθρωποι στο σύνολο, εάν ήταν 5.000 οι άνδρες, προσθέστε παιδιά, προσθέστε γυναίκες, βγάζουμε ένα άθροισμα 15-20.000 ανθρώπων. Να είναι σε ομάδες καθισμένοι κάτω και οι μαθητές του Κυρίου, στο σύνολο 12, να είναι το μέσον το οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος ώστε να φάνε αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων. Αδελφοί, είναι μία φοβερή στιγμή που μέσα από το Ευαγγέλιο ο Κύριος θέλει να μας διδάξει κάποια πράγματα. Είχανε 5 ψωμιά και 2 ψάρια και από αυτά τα ψωμιά και τα ψάρια θα έπρεπε να χορταστούν περίπου 20.000 άνθρωποι. Ο Κύριος ευλόγησε, όχι μόνο έφαγαν αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων, αλλά περίσσευσαν και ψωμιά και ψάρια. Και οι μαθητές, καθώς έζησαν το συγκεκριμένο θαύμα, Σίγουρα αδελφοί δόξαζαν και ευλογούσαν το όνομα του Κυρίου. Ελάτε τώρα εσείς, ας πάμε στη θέση των μαθητών, ας μπούμε στην θέση τους. Να βλέπουμε τα καλάθια εκεί που ήταν άδεια να γεμίζουν με ψάρια και ψωμιά και να τα μοιράζουμε στους ανθρώπους. Η πίστη μας σε τι επίπεδο θα ήταν? Μέχρι εκεί πάνω. Δόξα στον Κύριο. Τι θαύμα είναι αυτό? Τη δύναμη από τον Θεό. Αλλά βλέπετε αδελφοί, ενώ έζησαν ένα θαύμα, ακόμη η σχέση με τον Θεό, με τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν είχε οριμάσει. Γιατί τα θαύματα δεν αποδεικνύουν ότι ένας πιστός έχει μια όριμη και ευλογημένη σχέση με τον Κύριο. Δόξαζαν τον Κύριο, ευλογούσαν το όνομά του, έτριβαν τα μάτια τους από αυτά που έβλεπαν. Αμήν. Και αν τους έλεγες εκείνη την ώρα, παιδιά, πέστε μας ένα λόγο, τι θα έλεγαν? Κύριος είναι θαυμαστός, Άγιος, φοβερός, ισχυρός, τρομερός, αλληλούια, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω από τον Κύριο τον Θεό μας. Αυτά θα τα έλεγαν σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι και εμείς αν ήμασταν στην θέση τους. Τελειώνει λοιπόν το θαύμα. Κλείνει αυτό το κομμάτι το οποίο συνέβηκε εκείνη την ημέρα. Και διαβάζουμε στο 22. Και ευθύς αναγκάζει ο Ιησούς τους μαθητές αυτού να μπουν εις το πλοίο και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβει στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε σπέρα ή το μόνος εκεί. Το δε πλοίο ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενο υπό των κυμάτων, διότι το ενάντιος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσα περιπατούντα εταράχθηκαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θα σείτε, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Τελειώνει το θαύμα και τους λέει, μαθητές, πάρτε το καράβι και πάτε απέναντι. Εγώ θα προσευχηθώ, αφού όμως πρώτα απολύσω τους όχλους. Μπαίνουν στο βαρκάκι οι μαθητές, έχω πάει στην συγκεκριμένη θάλασσα, είναι μια τεράστια θάλασσα που περιβάλλεται από βουνά. Και όταν ο άνεμος εισέλθει μέσα, βρίσκει τα τείχη των βουνών και το αποτέλεσμα είναι να γίνει ανεμοστρόβιλος. Να στροβιλίζει δηλαδή ο άνεμος και να σηκώνει κύματα υψηλά. Άρα αυτό το οποίο περνούσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ τρομερό σε μια βάρκα της εποχής, χωρίς καμία σημερινή τεχνολογική δύναμη, να είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα στην καταιγίδα, να μην μπορούν να φτάσουν στην απέναντι όχθη, στο απέναντι μέρος, γιατί ο άνεμος ήταν εναντίον τους και δεν τους άφηνε να κοπηλατήσουν και να προχωρήσουν μπροστά, τα κύματα πόσα μέτρα, ο κίνδυνος του πνιγμού άμεσος. Και η πίστη πού ήταν? Πού ήταν η πίστη, αδελφοί? Η πίστη που πριν λίγες ώρες έλεγε, δόξα στον Κύριο, ο Θεός είναι μεγάλος, αλληλούια, τάει σε 20.000 ανθρώπους με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πού πήγε η πίστη άραγε? Εξαφανίστηκε, αδελφοί. Γιατί σταθερή πίστη έχει μονάχα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια υγιής σχέση με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος έχει μια υγιή σχέση με τον Θεό, γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός του, γνωρίζει την καρδιά του Θεού, γνωρίζει ποιον έχει μπροστά του και μέσα του και στηρίζεται σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του, σε αυτή τη σχέση και σε εκείνον ο οποίος είναι ο παντοδύναμος, ο Άγιος των πάντων. Άρα επιζητούμε τα θαύματα. Θέλουμε ο Κύριος να ευλογεί και τους σάρτους και τα ψάρια στη ζωή μας. Αλλά χωρίς μια όμορφη και υγιής σχέση, αδελφοί, θα είμαστε μια πάνω, μια κάτω. Και ο Κύριος τους περνούσε αυτές τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις για να τους εκπαιδεύσει. Γιατί ήταν ανεκπαίδευτοι. Και το βλέπουμε ότι ήταν ανεκπαίδευτοι, αδελφοί. Το βλέπουμε καθότι ταράχθηκαν και φοβήθηκαν, ενώ πριν λίγες ώρες έβλεπαν κάτι το οποίο είναι φοβερό. Φώναζαν, πηγόμαστε. Πού είναι ο Κύριος? Σκοτάδι, σύννεφα, βροντές, αστραφές. Δεν ξέρω κι εγώ τι γινόταν, αδελφοί. Και θέλω να διαβάσουμε στο 28. Αποκριχής δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε: Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς έπι τα ύδατα. Ο δε είπε: Ελθέ. Και κατά βάσα που του πει ο Πέτρος, περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έρθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Τότε έκραξε λέγον: Κύριε, σώσε με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα, έπιασε αυτόν και λέγει προς αυτόν: Ολιγόπιστε, ιστί εδίστασες. Και αφού εισήλθον εις το πλοίον, έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες: Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Μέσα στην όλη τρικυμία οι μαθητές ξαφνικά βλέπουν τον Κύριο να περιπατά επάνω στα νερά. Τι εικόνα, ε! Σκοτάδι. Όλη αυτή η θαλασσοκακομήρα. Φωνές, κραυγές, αγωνία. Και ξαφνικά να βλέπουν κάτι το οποίο δεν είναι ανθρώπινο και σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους που ζούμε. Ένας άνθρωπος να περπατά επάνω στο νερό. Εντελώς αντίθετο από κάθε φυσικό νόμο. Τρομάζουν. Τον πέρασαν προφανώς οι άνθρωποι για φάντασμα, γιατί κανένας άνθρωπος, αδελφοί, φυσιολογικά και όχι υπερφυσικά, μπορεί να περπατήσει επάνω στα νερά. Και ο Κύριος τι τους λέει? Μην φοβάστε, εγώ είμαι. Ο Πέτρος, πάντοτε αυθόρμητος, πάντοτε μπροστά, πάντοτε, αδελφοί, και με τα καλά του και με τα κακά του, τι λέει στον Κύριο? Κύριε, θέλω να έρθω να περπατήσω στα νερά. Δεν ήθελε να δείξει κάτι ο Πέτρος. Απλά ήξερε ότι μέσα στη βάρκα κινδύνευε, ενώ κοντά στον Κύριο ήταν απόλυτα ασφαλής. Απόλυτα ασφαλής. Το Κύριος εκπαίδευε τον Πέτρο. Τόσο μέσα σε αυτή την θαλασσοταραχή, όπως και στο τελευταίο βράδυ, στη Γεθσημανή. Την ώρα που τρεις ο Πέτρος πρόδωσε τον Κύριο, την ώρα που έκοψε το αυτί του υπηρέτη, τον εκπαίδευε τον Πέτρο, και ο Πέτρος θα ήταν ο πρώτος των μαθητών, ο πρώτος των Αποστόλων.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και μέσα από αυτές τις καταστάσεις ο Κύριος μας εκπαιδεύει. Και δυστυχώς αδελφοί, θα πω κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Εκπαιδευόμαστε καλύτερα μέσα από αρνητικές καταστάσεις. Είναι λυπηρό, αλλά αυτή είναι η φύση μας και επειδή αυτή είναι η φύση μας, έτσι μπορεί να εργαστεί σε αυτή την φύση ο Κύριος για να μας εκπαιδεύσει, να μας ενδυναμώσει.

Γιατί αν εκείνο το βράδυ μαθητές, όπως και εμείς, σε κάθε προβληματική κατάσταση στη ζωή μας, σταθούμε στο μέτρο αυτής της σχέσης και πούμε «Ο Κύριος είναι μαζί μας», για να μας πει να πάμε στην αντίθετη όχθη, δεν μας το είπε γιατί θέλει να μας πνίξει. Λέτε, ο Κύριος να ήθελε να πνίξει τους μαθητές και να τους είπε «Επίτηδες, μπέστε με στο καράβι γιατί θέλω να σας πνίξω». Μη γίνεται. Ο Κύριος τους είπε «Πάτε απέναντι και έρχομαι και εγώ». Τέλος. Θα πήγαιναν απέναντι και θα πήγαινε και ο Κύριος μετά. Μόνο λοιπόν αυτή την φράση να είχαμε στο μυαλό τους, θα έξεραν ότι όλο αυτό είχε αρχή και τέλος. Όπως και σε εμάς αδελφοί, από τη στιγμή που μας λέει «Πίστευε και μην φοβάσαι», αυτή η φράση αυτόματα δείχνει το ενδιαφέρον του Κυρίου και ότι ο Κύριος σε κάθε περίπτωση και κατάσταση της ζωής μας είναι με θυμόν. Τώρα θα μου πείτε, αδελφέ, βλέπουμε όμως και πολλές περιπτώσεις που δεν έρχεται η ευλογία, αλλά το κακό και το πρόβλημα υπάρχουν μέχρι το τέλος. Για να το επιτρέψει αυτό ο Κύριος υπάρχει κάτι. Δεν είναι τώρα η ώρα να τα αναλύσουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές και ίσως τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά για να επιτρέψει ο Κύριος το πρόβλημα μέχρι το τέλος, χωρίς να φέρει κάποια αλλαγή ή κάποια αποκατάσταση, υπάρχει κάτι που εκείνος το ξέρει και ακόμη κι αν δεν μας δίνει την ευλογία που περιμένουμε, εκείνος ξέρει ότι αυτό που προσφέρει είναι το καλύτερο για εμάς, ασχέτως εάν σε εμάς δεν αρέσει. Και θα σας πω μια ιστορία η οποία είναι αληθινή. Την έχω ξαναπεί, αλλά επιτρέψτε μου να σας την ξαναπώ. Κάποτε μία μάνα είχε ένα παιδί ανάπηρο και πήγε στον ποιμένα που την υπηρετούσε και του λέει «Προσευχήσου ο Κύριος να κάνει θαύμα και ο γιος μου να γίνει καλά». Προσευχήθηκε ο ποιμένας, το παιδί δεν έγινε καλά. Δεν πήρε τίποτα καλό από τον Κύριο. Η μαμά ξαναπάει δεύτερη φορά στον ποιμένα και του λέει «Εργάτη του Θεού, άνθρωποι του Θεού, προσευχήσου το παιδί μου να γίνει καλά». Προσεύχει το ποιμένας, το παιδί δεν πήρε καμία θεραπεία, καμία ευλογία από τον Κύριο. Η μαμά οργίστηκε και με οργή λέει στον ποιμένα «Ποιμένα, δεν έχεις πίστη, εγώ θα προσευχηθώ». Προσεύχεται η γυναίκα και μετά από λίγο το παιδί γίνεται καλά, παίρνει θεραπεία μετά από λίγο καιρό. «Δόξα στον Κύριο, αυτή είναι πίστη», λέει η μάνα. Μέχρι εδώ τα πράγματα δείχνουν καλά. Μετά από λίγα χρόνια το παιδί αυτό ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αλήτες και τους χειρότερους κακοποιούς. Λίστευε, σκότωνε και έκανε ένα σωρό εγκλήματα. Πήγε φυλακή. Και όταν πήγε φυλακή, λέει στη μητέρα του «Μάνα, να γιατί όταν προσευχόταν ο ποιμένας, ο Θεός δεν με έκανε καλά. Γιατί έβλεπε μπροστά αυτά τα οποία θα έκαναν με έκανε καλά». Άρα πολλές φορές, αδελφοί, ακόμη και όταν δεν έρχεται η ευλογία που επισημούμε, ο Κύριος ξέρει ότι ίσως να είναι αυτό καλό στη ζωή μας. Εκείνος είναι σοφός, εκείνος ξέρει τα πάντα, εκείνος βλέπει το μέλλον, ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει, πότε θα το δώσει. Εμείς απλά προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε, ευλόγησε κατά τη σοφία σου, κατά το θέλημά σου και σε αυτό που βλέπεις μπροστά. Ευλόγησε μας, Κύριε», και εκείνος ξέρει το τι θα δώσει. Αλλά επί της ουσίας, αδερφοί, ο Κύριος ευλογεί τα προβλήματά μας. Και εάν θέλουμε σε αυτά τα προβλήματα να στεκόμαστε όρθιοι, πρέπει η σχέση μας με τον Θεό να είναι σε ένα ύψιστο επίπεδο. Δέστε τις σχέσεις που έχουμε, αδελφοί. Η καλύτερη σχέση που έχεις στη ζωή σου είναι αυτή που είναι γεμάτη με εμπιστοσύνη στο πρόσωπο που έχεις αυτή τη σχέση, όποια σχέση κάνει είναι αυτή. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορούν δύο άνθρωποι να περπατήσουν μαζί. Δεν μπορεί το παιδί με τη μάνα του, δεν μπορεί ο πατέρας με το παιδί του, δεν μπορεί ο άνδρας με τη γυναίκα και το αντίστροφο, ο εργάτης με έναν πιστό, δύο συνάδελφοι, δύο συνεργάτες.

0: Δεν μπορούν δύο άτομα, εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, να περιπατήσουν. Και εμπιστοσύνη έρχεται μονάχα όταν οι καρδιές έχουν μια όμορφη και υγιή σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό σας προτρέπω, αδελφοί, κοιτάξτε το πώς καθημερινά θα αυξάνετε αυτή την σχέση. Το πώς θα εμπιστεύεστε τον Κύριο τον Θεό. Το πώς θα του μιλάτε. Να αλλάξει η προσευχή. Να αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία πνευματική που έχουμε, αδελφοί, αν δεν είναι στο ορθό επίπεδο. Να ανοίγουμε την καρδιά μας. Να του προσφέρουμε τα θυμιάματα της αγάπης μας. Και όταν ο Κύριος θέλει να μας περάσει από μια έρημο, να ξέρουμε ότι σε αυτή την έρημο που έχει αρχή και τέλος, δίπλα μας, στα δεξιά μας είναι εκείνος. Ανέβηκε στο βαρκάκι, προτού βέβαια σήκωσε και τον Πέτρο, ο οποίος καταποντιζόταν, τον σήκωσε, τους επίπληξε, τους υπολιγόπιστους, μπήκε στο βαρκάκι, σταμάτησε τον άνεμο, σταμάτησε τη θάλασσα του Αραχή, την καταιγίδα και πήγανε στον τόπο τους, στο μέρος το οποίο ο Κύριος ήθελε να πάει τόσο ο ίδιος όσο και οι μαθητές, αδελφοί. Να ανοίξουμε Α Ιωάννου 4:18. Α επιστολή Ιωάννου 4:18. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει τον φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Ποιος φέρνει τον φόβο? Ποιος θέλει να καταστρέψει μέσω του φόβου την σχέση ενός πιστού με τον Θεό? Ο διάβολος, η κόλαση. Και ο Κύριος τι λέει? Εάν φοβάσαι, δεν έχει τελειοποιηθεί η αγάπη σου μαζί μου. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε λίγο, δεν έχεις φτάσει στο επίπεδο της σχέσης που πρέπει να έχεις μαζί μου, παιδί μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Λέει ο Κύριος ο Θεός, αδελφοί. Αμήν. Πέρασα μια δύσκολη περίοδο με το ατύχημα της μητέρας μου. Δεν το καλύτερο, αδελφοί, 15 ημέρες να είσαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ μέσα στο νοσοκομείο, στο Τζάνι νοσοκομείο στον Πειραιά, να κοιμάσαι μια καρέκλα και να είσαι περιτριγυρισμένος σε ένα δωμάτιο από ανθρώπους χτυπημένους, πονεμένους, που φώναζαν όλη τη στιγμή και έλεγαν πονάω, πονάω, πονάω. Να ακούς κραυγές, φωνές. Ποιο ήταν το στήριγμα της καρδιάς μου? Ο Κύριος. Ποιος μου έδινε ελπίδα και πίστη? Ο Κύριος. Ακόμη και αν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως εγώ θα ήθελα, ήξερα ότι είχα το περιθώριο να δώσω ένα μήνυμα ευλογίας στη μητέρα μου, αν ο Κύριος ήθελα να την πάρει. Βέβαια, την κράτησε στη ζωή και τον ευχαριστώ. Έχουμε αγώνα ακόμη, γιατί τώρα είναι στην περίπτωση αποκατάστασης. Και ελπίζω η καρδιά της να ανοίξει περισσότερο, να δεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά ο Κύριος ήταν η ελπίδα μου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που έζησα, αδελφοί. Η ευχαρίστησή μου ήταν να σηκωθώ νωρίς το πρωί, 5 η ώρα, και να φύγω καθώς όλοι κοιμόντουσαν και να περιπατήσω μισή ώρα, μια ώρα. Χαράματα. Προσευχόμουν. Περπατούσα και προσευχόμουν. Και αυτό με γέμιζε τις μπαταρίες μου, τις πνευματικές, για να ξαναπάω πίσω 7 η ώρα και να συνεχίσω όλη την ημέρα σε αυτό το οποίο ήταν να ζήσω. Ο Κύριος, αδελφοί. 5 ώρες έξω από το χειρουργείο. Άνθρωποι έμπαιναν, έβγαιναν, επίγοντα περιστατικά. Ένα μωρό 15 μηνών δεν ανέπνεε. Ένας χαμός, αδελφοί. Ήμουν στην καρέκλα. Είχα τη τσαντούλα μου δίπλα. Είχα το χεράκι με πάνω. Και από μέσα μου ρωσολαλούσα. Και δόξαζα τον Κύριο. Και περίμενα. Θέλουμε αυτή τη σχέση, αδελφοί. Θέλουμε τη σχέση που είχε ο Υιός με τον Πατέρα. Που μπροστά του, ενώ είχε το μαρτύριο του Σταυρού μετά τη Γεθσημανή και τα πάθη, η σχέση που είχε με τον Πατέρα τον κράτησε όρθιο στο τέλος. Η πίστη μου και η γνώμη μου είναι ότι σε όλα αυτά τα δεινά ο Κύριος έβλεπε το πρόσωπο του Πατέρα και έπαιρνε δύναμη. Έβλεπε τη σωτηρία που θα μας έδινε και έπαιρνε δύναμη. Είχε μια τέτοια σχέση με τον Πατέρα που του έδινε την δύναμη να σταθεί όρθιος, να αντιμετωπίσει τον θάνατο, τα χτυπήματα, να πάει στον κόλπο του Αβραάμ, να κατέβει στον Άδη και να αναστηθεί μετά από 3 μέρες, ώστε να μας φέρει στον δρόμο της ευλογίας και στον δρόμο της σωτηρίας του Θεού. Αμήν αδελφοί, ο Παύλος, διαβάστε, Β' προς Κορινθίους, νομίζω στο 10ο κεφάλαιο, τα δεινά που περνούσε, που πέρασε μάλλον, πώς τα αντιμετώπισε. Και μας λέει στην προς Φιλιππησίους στο 4ο κεφάλαιο, να είστε χαρούμενοι εν Χριστώ Ιησού. Πώς? Γιατί έχει μια όμορφη σχέση με τον Θεό, αδελφοί. Και στήριζε όλη του τη ζωή, ιδιαίτερα τις δυσκολίες, σε αυτή τη σχέση. Και θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας Ισαΐας 43:1-2. Ισαΐας 43:1-2 εδάφιο. Και τώρα, ούτω λέει η Κύριος ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Ξαναπούμε λίγο. Και τώρα ούτω λέει Κύριος ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, με το όνομά σου σε κάλεσα, δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις για τον υδάτων, μαζί σου θέλω είμαι. Και όταν για τον ποταμόν δεν θέλουσι πλημμυρίσει επισέ, όταν περιπατείς για του πυρός δεν θέλεις καεί, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επισέ. Και όμορφα λόγια. Άρα σε κάθε στιγμή της ζωής μας ποιον έχουμε δίπλα μας? Ποιον? Τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γιατί δεν τον καταλαβαίνουμε? Γιατί δεν έχουμε ακόμη την σχέση που πρέπει να έχουμε μαζί του. Το καταλαβαίνει κάποιος πιστός όταν η σχέση του είναι σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο σεβασμού, ευγνωμοσύνης, βεβαιότητας και πίστης. Και ο Θεός είναι μαζί με τον πιστό και ο πιστός στέκεται στην ασφάλεια του Κυρίου πάντοτε, αδελφοί, μέχρι το τέλος. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 33. Και αυτή είναι η ευλογία που ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, ευλόγησε τους γιους Ισραήλ πριν από το θάνατό του και είπε «Ο Κύριος ήρθε από το Σινά και επιφάνηκε σε αυτούς από το Σύρ. Επέλαμψε από το βουνό Φαράν και ήρθε με μυριάδες Αγίους. Από το δεξί του χέρι βγήκε για αυτούς φωτιά νόμου. Ναι, αγάπησε το λαό. Κάτω από το χέρι σου είναι όλοι οι Άγιοι του και κάθονταν στα πόδια σου για να πάρουν τα λόγια σου. Νόμο μας πρόσταξε ο Μωυσής την κληρονομιά της συναγωγής του Ιακώβ. Και υπήρχε βασιλιάς στο Ιεσουρούν όταν οι άρχοντες του λαού συγκεντρώθηκαν με τις φυλές του Ισραήλ. Ας ζει ο Ρουβίν και ας μην πεθάνει και ας είναι πολυάριθμος ο λαός του. Και αυτή είναι η ευλογία του Ιούδα και είπε «Εισάκουσε, Κύριε, τη φωνή του Ιούδα και φέρτον στο λαό του. Τα χέρια του ας είναι σε αυτόν αυτάρκη και να είσαι σε αυτόν βοήθεια ενάντια στους εχθρούς του». Και για το Λεβί είπε «Τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου ας είναι για τον άνθρωπο, τον όσιό σου που δοκίμασες στη Μασά και με τον οποίο αντιλόγησες στα νερά της Μεριβά, που είπε στον πατέρα του και στη μητέρα του «Δεν τον είδα» και που απαρνήθηκε τα αδέλφια του, ούτε γνώρισε τους γιους του, επειδή τήρησαν το λόγο σου και φύλαξαν τη διαθήκη σου. Θα διδάσκουν τις κρίσεις σου στον Ιακώβ και τον νόμο σου στον Ισραήλ. Θα βάζουν μπροστά σου θυμίαμα και ολοκαυτώματα επάνω στο θυσιαστήριό σου. Ευλόγησε, Κύριε, τα τάγματά του και δέξου τα έργα των χεριών του. Σύντριψε την οσφή εκείνων που σηκώνονται εναντίον του και που το μισούν, ώστε να μην σηκωθούν πλέον. Για τον Βενιαμίν είπε «Ο αγαπημένος του Κυρίου θα κατοικεί κοντά του σε ασφάλεια. Ο Κύριος θα τον περισκεπάζει όλες τις ημέρες και θα αναπαύεται ανάμεσα στους ώμους του». Και για τον Ιωσήφ είπε «Ευλογημένη ας είναι από τον Κύριο η γη του, από τα πολύτιμα δώρα του ουρανού, από τη δροσιά και από την άβυσσο που βρίσκεται από κάτω και από τους πολύτιμους καρπούς του ήλιου και από τα πολύτιμα δώρα του φεγγαριού και από τα εξαίρετα αγαθά των αρχαίων βουνών και από τα πολύτιμα αγαθά των αιώνιων βουνών και από τα πολύτιμα αγαθά της γης και του πληρώματός της. Και η ευδοκία εκείνου που φάνηκε στη Βάτο ας έρθει επάνω στο κεφάλι του Ιωσήφ και επάνω στην κορυφή του εκλεκτού ανάμεσα στους αδελφούς του. Η δόξα του ας είναι σαν τον πρωτότοκο του τάβρου του και τα κέρατά του σαν τα κέρατα του μονοκέρατου ζώου. Με αυτά θα κερατήσει τα έθνη μέχρι τα άκρα της γης. Και αυτές είναι οι μυριάδες του Εφραήμ και αυτές οι χιλιάδες του Μανασί». Και για το Ζαβουλών είπε «Εφραίνου, Ζαβουλών, στην έξοδό σου και η Σάχαρ στις σκηνές σου. Θα καλέσουν τους λαούς στο βουνό. Εκεί θα προσφέρουν θυσίες δικαιοσύνης, επειδή θα θυλάσουν την αυθονία της θάλασσας και τους κρυμμένους θησαυρούς της άμμου». Και για τον Γάδ είπε «Ευλογημένος αυτός που πλαταίνει τον Γάδ, κάθεται σαν λιοντάρι και διασπαράσει βραχίωνα και κεφάλι». Και για τον εαυτό του πρόβλεψε την πρώτη μερίδα, επειδή εκεί ήταν φυλαγμένο το μερίδιο του νομοθέτη, και ήρθε μαζί με τους άρχοντες του λαού, εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του Κυρίου και τις κρίσεις του μαζί με τον Ισραήλ. Και για τον Δαν είπε «Ο Δαν είναι σκύμνος λιονταριού, θα πηδήσει από τη Βασάν». Και για τον Νεφθαλή είπε «Ω Νεφθαλή που είσαι χορτασμένος από ευδοκία και γεμάτος από την ευλογία του Κυρίου, κληρονόμησε τη Δύση και τη Μεσημβρία». Και για τον Ασσύρ είπε «Ας είναι ευλογημένος από παιδιά ο Ασσύρ. Ας είναι δεχτός στους αδελφούς του και ας βυθίσει το πόδι του σε λάδι. Σίδερος και χαλκός ας είναι τα υποδήματά σου και η δύναμή σου όπως οι ημέρες σου. Δεν είναι κανένας όπως ο Θεός του Ιεσουρούν που υπέβει τους ουρανούς για τη δική σου βοήθεια και μέσα στη μεγαλοπρέπειά του επάνω στο στερέωμα. Ο αιώνιος Θεός είναι καταφυγή και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες. Και θα διώξει τον εχθρό από μπροστά σου και θα πει «Εξολόθρευσε». Τότε ο Ισραήλ θα κατοικήσει με ασφάλεια, μόνος. Το μάτι του Ιακώβ θα είναι πάνω σε γη σιταριού και κρασιού και οι ουρανοί του θα σταλάζουν δροσιά. Τρεις ευτυχισμένος εσύ, Ισραήλ. Ποιος είναι όμοιος με σένα

Ασή και ολόκληρη τη γη του Ιούδα μέχρι την τελευταία θάλασσα και τη Μεσημβρία και την πεδιάδα της κοιλάδας της Ιεριχώ, πόλης των Φινίκων, μέχρι τη Σιγόρ. Και ο Κύριος του είπε «Αυτή είναι η γη που εγώ ορκίστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, λέγοντας «Στο σπέρμα σου θα τη δώσω. Εγώ σε έκανα να τη δεις με τα μάτια σου. Εκεί όμως δεν θα διαβείς». Και ο Μωυσής πέθανε εκεί, ο υπηρέτης του Κυρίου, στη γη του Μωάβ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Και τον έθαψε στην κοιλάδα, στη γη του Μωάβ, κατά αντίκρι στην Βεθφεγόρ. Και κανένας δεν γνωρίζει τον τάφο του μέχρι σήμερα. Και ο Μωυσής ήταν 120 χρόνων όταν πέθανε. Τα μάτια του δεν αμαυρώθηκαν, ούτε λατώθηκε η δύναμή του. Και οι γη Ισραήλ έκλαψαν τον Μωυσή στις πεδιάδες του Μωάβ για 30 ημέρες. Και οι ημέρες του κλάματος του πένθους του Μωυσή τελείωσαν. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ήταν πλήρης πνεύματος σοφίας. Επειδή ο Μωυσής είχε επιθέσει τα χέρια του επάνω του. Και υπάκουαν σε αυτόν οι γη Ισραήλ και έκαναν όπως ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και μέσα στον Ισραήλ δεν σηκώθηκε πλέον προφήτης όπως ο Μωυσής, τον οποίο ο Κύριος γνώρισε πρόσωπο προς πρόσωπο. Σε όλα τα σημεία και τα τεράστια που ο Κύριος τον έστειλε να κάνει μέσα στη γη της Αιγύπτου, στον Φαραώ και σε όλους τους δούλους του και σε ολόκληρη τη γη του. Και με όλο το δυνατό χέρι του Θεού και με όλα τα μεγάλα θαυμάσια πράγματα που ο Μωυσής έκανε μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Εκκλησιαστής, 11ο κεφάλαιο. Ρίξε το ψωμί σου επάνω στην επιφάνεια των νερών, επειδή μέσα στις πολλές ημέρες θα το βρεις. Δώσε μερίδιο σε 7 και ακόμα σε 8, επειδή δεν ξέρεις τι κακό θα γίνει επάνω στη γη. Αν τα σύννεφα είναι γεμάτα, θα διαχύσουν βροχή επάνω στη γη. Και αν ένα δέντρο πέσει προς τον νότο ή προς το βορρά, στον τόπο όπου πέσει το δέντρο, εκεί θα μείνει. Όποιος παρατηρεί τον άνεμο, δεν θα σπείρει. Και όποιος θωρεί τα σύννεφα, δεν θα θερήσει. Καθώς δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο δρόμος του ανέμου, ούτε με ποιο τρόπο παίρνουν μορφή τα κόκαλα στην κοιλιά της κυοφορούσας, έτσι δεν γνωρίζεις τα έργα του Θεού, ο οποίος κάνει τα πάντα. Σπείρε το σπόρο σου το πρωί και την εσπέρα ας μη ησυχάσει το χέρι σου. Επειδή δεν ξέρεις τι θα ευδοκιμήσει, τούτο ή εκείνο, ή αν και τα δύο είναι επίσης αγαθά. Γλυκό βέβαια είναι το φως και ευάρεστο στα μάτια να βλέπουν τον ήλιο. Αλλά κι αν ο άνθρωπος ζήσει πολλά χρόνια και σε όλα αυτά εφραίνεται, ας θυμηθεί όμως τις ημέρες του σκοταδιού, ότι θα είναι πολλές. Όλα όσα συμβαίνουν είναι ματιότητα. Να εφραίνεσαι, ναι, στη νιώτη σου. Και η καρδιά σου ας σε χαροποιεί στις ημέρες της νιώτης σου. Και περπάτα σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς σου και σύμφωνα με την όραση των ματιών σου. Εν τούτης, να ξέρεις ότι για όλα αυτά ο Κύριος θα σε φέρει σε κρίση. Και αφαίρεσε το θυμό από την καρδιά σου και απομάκρυνε την πονηρία από τη σάρκα σου. Επειδή η νιώτη και η παιδική ηλικία είναι ματαιότητα. Εκκλησιαστής, 12ο κεφάλαιο. Και να θυμάσαι τον πλάστη σου στις ημέρες της νιώτης σου, πριν έρθουν οι κακές ημέρες και φτάσουν τα χρόνια στα οποία θα πεις «Δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά». Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και το φεγγάρι και τα αστέρια και ξαναγυρίσουν τα σύννεφα ύστερα από τη βροχή. Όταν οι φύλακες του σπιτιού θα τρέμουν και οι δυνατοί άνδρες θα κλονίζονται και αυτές που αλέθουν θα σταματήσουν επειδή λιγόστεψαν και αυτές που βλέπουν μέσα από τις σειρίδες θα αμαυρωθούν και οι πόρτες θα κλειστούν στο δρόμο. Όταν η φωνή εκείνης που αλέθει θα ασθενήσει και ο άνθρωπος θα σηκώνεται στη φωνή του σπουργητιού και όλες οι θυγατέρες του τραγουδιού θα ατονίσουν

0: όταν θα φοβούνται το ύψος και θα τρέμουν στο δρόμο, όταν η αμυγδαλιά θα ανθίσει και η ακρίδα θα προξενεί βάρος και η όρεξη θα εκλείψει, επειδή ο άνθρωπος πηγαίνει στο αιώνιο σπίτι του και εκείνοι που πενθούν περικυκλώνουν τους δρόμους. Πριν λυθεί η ασημένια αλυσίδα και σπάσει το χρυσό λιχνάρι ή σπάσει η στάμνα στην πηγή ή χαλάσει ο τροχός στο πηγάδι και επιστρέψει το χώμα στη γη όπως ήταν και το πνεύμα επιστρέψει στο Θεό που το έδωσε. «Ματαιότητα ματαιοτήτων», είπε ο εκκλησιαστής. «Τα πάντα ματαιότητα». Και όσο περισσότερο ο εκκλησιαστής στάθηκε σοφός, τόσο περισσότερο δίδαξε τη γνώση στο λαό. Μάλιστα, πρόσεξε και ερεύνησε και έβαλε σε τάξη πολλές παροιμίες. Ο εκκλησιαστής ζήτησε να βρει ευάρεστα λόγια και το γραμμένο ήταν ευθύτητα και λόγια αλήθειας. Τα λόγια των σοφών είναι σαν βούκεντρα και σαν καρφιά μπηγμένα από τους δασκάλους που τα συγκέντρωσαν. Δόθηκαν όμως από τον ίδιο ποιμένα. Και επιπλέον αυτόν, μάθε γέ μου ότι το να κάνει κάποιος πολλά βιβλία δεν έχει τέλος και η πολλή μελέτη είναι μόχθος στη σάρκα. Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υπόθεσης. Να φοβάσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές του, δεδομένου ότι αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Επειδή ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο και κάθε κρυφό πράγμα, είτε αγαθό είτε πονηρό.
1: Την επόμενη μέρα, μετά το Σάββατο το πρωί, και ενώ ακόμη ήταν σκοτεινά, έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνήματος. Τρέχει λοιπόν και πηγαίνει στον Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή που ο Ιησούς τον αγαπούσε και τους λέει «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε που τον έβαλαν». Βγήκε τότε έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονταν στο μνημείο. Έτρεχαν και οι δύο μαζί. Ο άλλος μαθητής όμως έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε πρώτος στο μνήμα. Σκύβει μέσα για να δει και βλέπει τις νεκρικές πάνινες λουρίδες στο έδαφος. Δεν μπήκε όμως μέσα. Έφτασε τότε και ο Σίμων Πέτρος που ερχόταν πίσω του και μπήκε μέσα στο μνήμα. Βλέπει τότε στο έδαφος τις νεκρικές πάνινες λουρίδες κάτω και το σουδάριο με το οποίο είχαν δέσει το κεφάλι του Ιησού να μην είναι μαζί με τις νεκρικές λουρίδες αλλά σε μια μεριά τυλιγμένο χωριστά. Τότε λοιπόν μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, τα είδε αυτά και πίστεψε. Γιατί ως τότε δεν είχαν καταλάβει τη γραφή που λέει ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού ο Μεσσίας θα αναστενόταν από τους νεκρούς. Οι μαθητές έφυγαν τότε και γύρισαν πάλι στο σπίτι τους. Η Μαρία όμως στεκόταν κοντά στον τάφο απ' έξω και έκλαιγε. Καθώς λοιπόν έκλαιγε, έσκυψε για να δει μέσα στο μνήμα και βλέπει δύο αγγέλους εντυμένους στα λευκά να κάθονται εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού, ο ένας προς το μέρος του κεφαλιού και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών. Της λένε τότε εκείνη «Γυναίκα, γιατί κλαις?» «Πήραν τον Κύριό μου», τους λέει αυτή, «και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Και καθώς τα είπε αυτά, γύρισε προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται όρθιος. Δεν το κατάλαβε όμως πως ήταν ο Ιησούς. Της λέει τότε ο Ιησούς «Γυναίκα, γιατί κλαις? Ποιον ζητάς?» Εκείνη νόμιζε πως ήταν ο Κυπουρός και του λέει «Κύριε, αν τον σήκωσες εσύ, πες μου που τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από εκεί». Της λέει ο Ιησούς «Μαριάμ». Γυρίζει εκείνη και του λέει εβραϊκά «Ραβουνί», που σημαίνει «διδάσκαλε». «Μη μ' αγγίζεις», της λέει ο Ιησούς, «γιατί δεν ανέβηκα ακόμη στον πατέρα. Πήγαινε όμως στους αδερφούς μου και πες τους, ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός». Πηγαίνει τότε η Μαρία η Μαγδαληνή στους μαθητές και τους αναγγέλει «Είδα τον Κύριο» και διηγήθηκε αυτά που της είπε. Την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συναγμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στη μέση και τους λέει «Σας φέρνω την ειρήνη». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι «Σας φέρνω την ειρήνη. Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω κι εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει «Λάβετε Άγιο Πνεύμα. Σε όποιους συγχωρέσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρεμένες. Σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα κρατηθούν έτσι». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγα λοιπόν οι άλλοι μαθητές «Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας». Αυτός όμως τους είπε «Αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λοχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω». 8 μέρες αργότερα οι μαθητές ήταν πάλι μέσα, μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε στη μέση και είπε «Σας φέρνω την ειρήνη». Έπειτα λέει στο Θωμά «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου. Και φέρε το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Πάψε να αμφιβάλλεις και πίστεψε». Ο Θωμάς του αποκρίθηκε «Εσύ είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Του λέει τότε ο Ιησούς «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Μακάρι εκείνοι που χωρίς να με έχουν δει πιστεύουν». Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά εδώ όμως γράφτηκαν για να αναγνωρίσετε και να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας που περιμένατε. Και όσοι πιστέψετε σε Αυτόν, αποκτάτε τη ζωή. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, τελευταίο. Αργότερα ο Ιησούς εμφανίστηκε πάλι στους μαθητές στην όχθη της λίμνης της Τιβεριάδας. Και να πως εμφανίστηκε. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος, ο Ναθαναήλ που καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, οι δύο γιοι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Τους λέει ο Σίμων Πέτρος «Πηγαίνω να ψαρέψω». «Ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου», του λένε. Βγήκαν έξω και ανέβηκαν στο πλοίο και όλη εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. Όταν πια ξημέρωσε, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό. Οι μαθητές όμως δεν ήξεραν ότι ήταν ο Ιησούς. Τους λέει τότε ο Ιησούς «Παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι?» «Όχι», του αποκρίθηκαν. Εκείνος τότε τους λέει «Ρίξτε το δίχτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια». Πραγματικά έριξαν το δίχτυ και τα ψάρια ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσαν να το τραβήξουν. Λέει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που ο Ιησούς τον αγαπούσε «Ο Κύριος είναι». Μόλις άκουσε ο Σίμων Πέτρος πως είναι ο Κύριος, ζώστηκε το αιμάτιό του, επειδή ήταν γυμνός, και ρίχτηκε στο νερό. Οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο σέρνοντας το δίχτυ με τα ψάρια, γιατί δεν απήχαν από τη στεριά παρά 100 περίπου μέτρα. Όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά, βλέπουν εκεί αναμένη ανθρακιά και ένα ψάρι πάνω στη φωτιά και ψωμί. Τους λέει ο Ιησούς «Φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα». Ανέβηκε τότε στο πλοίο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίχτυ στη στεριά, γεμάτο μεγάλα ψάρια, για την ακρίβεια 153. Και ενώ ήταν τόσο πολλά τα ψάρια, το δίχτυ δεν σκίστηκε. Τους λέει ο Ιησούς «Ελάτε να φάτε». Και κανείς από τους μαθητές δεν τολμούσε να το ρωτήσει «Εσύ ποιος είσαι», γιατί ήξεραν πως είναι ο Κύριος. Έρχεται ο Ιησούς, παίρνει το ψωμί και τους το μοιράζει. Το ίδιο έκανε και με το ψάρι. Αυτή ήταν η τρίτη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές μετά την Ανάστασή Του. Όταν λοιπόν έφαγαν, λέει ο Ιησούς στον Σίμωνα Πέτρο «Σίμωνα, γιε του Ιωάννη, μ' αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ?» «Ναι, Κύριε», του απαντάει ο Πέτρος, «εσύ ξέρεις πως αγαπώ». Του λέει τότε «Βόσκε τα αρνιά μου». Τον ρωτάει πάλι για δεύτερη φορά «Σίμωνα, γιε του Ιωάννη, μ' αγαπάς?» «Ναι, Κύριε», του αποκρίνεται, «εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει τότε «Πείμενε τα πρόβατά μου». τον ρωτάει για τρίτη φορά: «Σίμωνα, γιε του Ιωάννη, μ' αγαπάς?» Στεναχωρήθηκε ο Πέτρος που τον ρώτησε για τρίτη φορά «μ' αγαπάς» και τον απαντάει: «Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα. Εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει τότε ο Ιησούς: «Βόσκε τα πρόβατά μου». Σε βεβαιώνω πως όταν ήσουν νεότερος έδαινες τη ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, θα απλώσεις τα χέρια σου και άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις. Αυτό το είπε για να δείξει με ποιο θάνατο θα δόξαζε το Θεό. Και αφού το είπε αυτό, του λέει: «Ακολούθαμε». Γυρίζει τότε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής που ο Ιησούς τον αγαπούσε. Εκείνος που στο δείπνο είχε σκύψει στο στήθος του και είχε πει: «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει?» Όταν λοιπόν τον είδε αυτόν ο Πέτρος, λέει στον Ιησού: «Κύριε, και σε αυτόν τι θα συμβεί?» Ο Ιησούς του λέει: «Και αν θέλω να με περιμένει αυτός ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα? Εσύ ακολούθαμε». Διαδόθηκε λοιπόν αυτός ο λόγος στους αδερφούς ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν θα πεθάνει. Ενώ ο Ιησούς δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά «και αν θέλω να με περιμένει αυτός ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα?» Αυτός είναι ο μαθητής που επιβεβαιώνει αυτά τα γεγονότα και που τα έγραψε. Και εμείς ξέρουμε πως λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς που, αν γραφτούν ένα προς ένα, ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε, νομίζω, τα βιβλία που θα έπρεπε να γραφτούν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα το πρωί, καθώς ξύπνησα, ένιωθα ότι πρέπει να μπω σε προσευχή. Είχα ανάγκη να έπρεπε να μπω μέσα στο Λόγο του Θεού και να αναπαυτώ πάνω σε λόγους που έχουν να κάνουν με το ότι ο Θεός είναι θαυμαστός κάθε μέρα στη ζωή μας. Πρέπει να Τον εμπιστευτούμε και να μην έχουμε πίεση και άγχος. Να μην έχουμε αυτό το στρες που λέμε, που είναι πάρα πολύ φοβερό. Το άγχος εδώ. Βρίσκεται εδώ πέρα το άγχος. Τι να μας κάνει? Να μας πιέσει, να μας χαλάσει την ημέρα. Αυτό που βασανίζει τον άνθρωπο, αδερφοί, είναι το άγχος και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Συνέχεια κοιτάμε το ρολόι μας. Ναι ή όχι? Ρολόι στον τοίχο, ρολόι στο χέρι. Σωστά. Ρολόι στο αυτοκίνητο, ρολόι στη τηλεόραση, ρολόι στον υπολογιστή. Παντού ρολόγια. Πάντα έρχεται η ώρα για κάτι. Και έχουμε αγωνία. Αγωνία για τη δουλειά. Θα το αποχωριστώ λίγο το ρολόι μου, γιατί δεν θέλω να έχω άγχος. Δεν χρειάζεται το ρολόι. Καμιά φορά χρειάζεται όμως. Χρειάζεται το ρολόι για τα άτομα που ξεχνάνε ότι έχουμε εκκλησία 7.30. Και το χρειάζεται το ρολόι. Χρειάζεται το ρολόι όταν κρίνεις ραντεβού και λες τον άλλον, στις 10 η ώρα θα είμαι εκεί. Πάει 10 και 5, 10 και 20, 10 και 4, 10 και μισή. Χρειάζεται το ρολόι. Χρειάζεται. Δεν πρέπει να είμαστε ανέστητοι. Χρειάζεται το ρολόι να μας ξυπνάει το πρωί, αν έχουμε ξενυχτήσει το βράδυ. Και πρέπει να χτυπήσει το ξυπνητήρι, γιατί πρέπει να πάμε για δουλειά, κάποιος περιμένει. Χρειάζεται το ρολόι. Μέχρι το 742 π.Χ. συναντάμε τα ηλιακά ρολόγια. 2000 π.Χ. υπήρχαν και εκεί ρολόγια. 429 π.Χ. οι Έλληνες βρήκαν την κλεψίδρα. Τη γύριζαν από εδώ και ήξεραν ότι πρέπει να το κάνουν αυτό σε κάποιο χρόνο. Το 300 π.Χ. ο Αρχιμίδης φτιάχνει αυτή τη ρόδα με τα δοντάκια που έφτιαξαν μετά τα ρολογάκια και όλα αυτά. Το 1587 ο Γαλιλαίος, ο αστρονόμος αυτός, κατασκευάζει το εκρεμές. Άρχισε να δουλεύει η ώρα. Το 1676 μετά Χριστόν έχουν βρει τον δείκτη των δευτερολέπτων. Κοιτάξτε, η τεχνολογία, μη χάσουμε και δευτερόλεπτο. Να χάσουμε λίγο χρόνο δεν πειράζει. Εδώ τώρα άρχισαν να θέλουν οι άνθρωποι να μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Αυτό δηλώνει ότι θέλουμε να βάλουμε τον άνθρωπο να είναι μέσα σε μια φοβερή πίεση. Το 1840 έχουμε βρει το ηλεκτρικό ρολόι. Το 1900 έχουμε βρει το ρολόι χειρός. Ο κάθε άνθρωπος τώρα έχει το ρολογάκι του. Να μην πω για τα κινητά τηλέφωνα που έχουν ρολόι επάνω, αλλά σε βρίσκουν όπου και να πας. Δεν είσαι πια ελεύθερος, είσαι δέσμιος. Όλα ρυθμίζονται με το ρολόι, με την ώρα, η εργασία, τα πάντα στη ζωή μας. Το 1955 ο κάθε ένας έχει ένα ρολόι δικό του. Εννοείται ότι είναι καλό να έχουμε ένα ρολόι που είναι το σημείο αναφοράς, να πηγαίνουμε, όπως είπα, στα ραντεβού μας, να επικοινωνούμε σε μια συγκεκριμένη ώρα, που είναι μια ώρα αποδεκτή από όλους. Ωστόσο, το ρολόι είναι κάτι το οποίο μας έφερε άγχος στη ζωή μας. Υπάρχει λοιπόν το εργασιακό το άγχος, το κοινωνικό το άγχος, το παθολογικό άγχος, το άγχος του αποχωρισμού. Τι είναι το άγχος? Κάτσα λίγο πρωί-πρωί και διάβασα λίγο. Γιατί, λέω, θέλει ο Κύριος να ασχοληθούμε σήμερα με το άγχος? Είναι, λέει, ένα συναίσθημα σύνηθες που έχουμε όταν βρισκόμαστε κάτω από υψηλή πίεση, νιώθοντας καταβεβλημένοι και ανίκανοι να ανταποκριθούμε. Το άγχος μέχρι ένα σημείο, λέει, θεωρείται ότι είναι υγιές και μπορεί να μας κάνει καλό, αφού μέσω αυτού μπορεί να παρακινηθούμε για να επιτύχουμε κάποιους στόχους που έχουμε βάλει. Το άγχος προέρχεται από το ρήμα άγχο στην αρχαία ελληνική γλώσσα και σημαίνει, θυμόσαστε, σφίγγω. Το ρολογάκι σε έσφιξε. Βέβαια, τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ήταν πολύ καλύτερα. Τώρα λειτουργούν όλα, είπαμε ότι βρήκανε και τον δείκτη για τα δευτερόλεπτα, να μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Σημαίνει σφίγγω ή πνίγω. Νομίζω ότι πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας τη λέξη πια «έχω άγχος». Είναι σαν να βάζουμε θηλιά στο λαιμό μας και να λέμε ότι είναι, δεν μπορώ. Είναι μια, λοιπόν, φυσιολογική, σωματική και ψυχική αντίδραση σε μια απειλή ή σε μια αίτηση για να την αντιμετωπίσουμε κάποια κατάσταση. Λένε οι γιατροί, όταν ο άνθρωπος, λέει, νιώθει άγχος, το σώμα του είναι σε ένταση και ο εγκέφαλός του πυροδοτείται από πολλαπλές σκέψεις. Το άγχος μπορεί να έχει ψυχογενή προέλευση ή μπορεί να είναι συνέπεια σωματικής πάθησης. Επίσης, εξαρτάται από τις γνωστικές συναισθηματικές διεργασίες, τον τρόπο ζωής του ατόμου και τον τρόπο της αντίληψής του. Κάθε άτομο έχει ένα ορισμένο βαθμό άγχους, ο οποίος θεωρείται φυσιολογικός κάτω από ορισμένες περιστάσεις. Έχουμε, λοιπόν, το F-stress, έτσι το ονομάζουν, θετικό για να ανταπεξέλθουμε σε κάποιες περιστάσεις. Όσο όμως αυτό αυξάνεται, τόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν οι καθημερινές καταστάσεις και οι υποχρεώσεις. Μπορεί, λένε, λοιπόν, να επηρεάσει αρνητικά την υγεία μας. Ακούστε τι δημιουργεί. Συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης, φόβου, οξυθυμία, κούραση, κατάθλιψη. Επίσης, το στρες κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανυπόμονους. Πάει κάποιος να πάρει ένα καφέ και αν αργεί, όχι εγώ, κάποιος άλλος. Και αν αργεί αυτός που φτιάχνει τον καφέ, αρχίζουν οι παλμοί. Πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ. Όχι εγώ, άλλος. Γιατί πρέπει να ζούμε κάτω από αυτό το στρες? Γιατί χάσαμε και ένα δευτερόλεπτο από τη ζωή μας και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, να το ρεγουλάρουμε. Δημιουργεί, λοιπόν, να τα ξαναπώ, θυμό, απογοήτευση, φόβο, οξυθυμία, κούραση, κατάθλιψη. Επίσης, λέει, το στρες κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανυπόμονους, ευερέθιστους, με ιδιαίτερα χαμηλή διάθεση για συνεργασία. Το 1996, ο Άλμπερτ Ελίς έκανε μία ανακάλυψη για το άγχος και ξέρετε πώς το ονόμασε? Παράλογο τρόπο σκέψης. Είναι παράλογο, λέει, αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος, το λογικό όν, να φέρεται και να ζει με αυτόν τον τρόπο, είναι παράλογο. Γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι ο κόσμος εκεί έξω έχει ένα φοβερό στρες, ένα άγχος. Είναι τελείως παράλογο και βασανιστικό, είναι κουραστικό. Παρατηρούμε από το πρωί που βγαίνεις από το σπίτι σου, τι κάνουν όλοι? Τρέχουνε, πατάνε κόρνες. Το τρέξιμο που έχω δει στην Ιταλία δεν το έχω δει πουθενά. τέτοιο άγχος. Με το που άναβε το φανάρι, σε δευτερόλεπτα, με σπινιαρίσματα έφευγαν οι άνθρωποι. Οι μοτοσικλέτες, τα γκάζια τους στέρμα. Λέω, γιατί αυτό το πράγμα? Κάποιος τους κυνηγάει. Στην Αίγυπτο που είχα πάει, στο Κάιρο, όλοι ήταν με μία κόρνα. Είμαστε τώρα σε μια ερημιά και χτύπαγε κόρνα ο άλλος και του λέμε σταμάτα. Δεν είναι κανένας εδώ. Δεν ήταν άνθρωπος και αυτός πάταγε την κόρτα. Φοβερό. Βλέπουμε λοιπόν ότι τρέχουνε, δεν τρέχουμε. Αμήν. Θέλω μετά από αυτό το μήνυμα να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τρέχουμε, δεν πρέπει να έχουμε στρες, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την πίεση. Δεν αρμόζει, δεν είναι σωστό, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Πολλές φορές λέμε, άντε να κάνω μια οικογένεια, να κάνω παιδιά, να κάνω σπίτι, να κάνω ένα εξοχικό. Ωραία, το εξοχικό θέλει λίγο ανακαίνιση, να κάνω και μια ανακαίνιση. Το αυτοκίνητο μου πάλι, να πάρω και ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και έβγαλε η τάδε μάρκα ένα άλλο αυτοκίνητο, να πάρω και το καινούριο αυτοκίνητο. Και τρέχεις πίσω από την εξέλιξη, πίσω από τα πράγματα. Και ξαφνικά φτάνεις σε μια ηλικία, πας στον καθρέφτη και τι βλέπεις? Σήμερα έβλεπα τα μαλλιά μου ασπρίσανε. Είδα και ρητίδες επάνω μου. Και λες, και τι έγινε που τα έφτιαξα όλα αυτά? Είναι όμως ένα μοντέλο που ζει όλος ο κόσμος. Θέλω να δούμε λίγο τη γνώμη του Θεού για αυτό το μοντέλο. Τι λέτε, πρέπει ο πιστός να ζει κάτω από αυτό το φρόνημα, το χαλί που έχει στρώσει ο κόσμος? Θέλει ο Θεός να ζούμε κάτω από αυτή την πίεση, το στρες που φέρνει συναισθήματα απογοήτευσης? Μα Κύριε, εγώ σε αγαπάω, σε πιστεύω, διαβάζω και το λόγο σου, ωστόσο είμαι φοβισμένος, πάω στο σπίτι μου και είμαι οξύθυμος, θέλω να τσακωθώ και με τα πιάτα και με τις καρέκλες και μου φταίει και όλος ο κόσμος, νιώθω κούραση ενώ δεν είμαι κουρασμένος, νιώθω κατάθλιψη, νιώθω μόνος, ανυπομονησία και συνέχεια κοιτάω και το ρολόι, γι' αυτό το έβγαλα. Αλλά εκεί μου έχουν βάλει ένα μεγάλο εκεί και το βλέπω. Αλλά δεν θα το βλέπω. Πόσα ρολόγια έχουμε στο σπίτι μας? Γιατί? Ο Κύριος, αδελφοί, έχει ένα κάλεσμα αγάπης και βοήθειας προς όλους τους κοπιώντες και επεφορτισμένους και θέλει να μας ξεκουράσει. Όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού θα ξεκουραστούν. Διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου 28-30. Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Ο Κύριος θέλει να πάρει από το λαό του αυτό το φορτίο, την ανησυχία, το άγχος όπως το ονομάσαμε. Γιατί το άγχος μας χειρίζεται. Δεν το διαχειριζόμαστε. Το άγχος μας χειρίζεται, μας πάει όπου θέλει. Ο Κύριος ανταποκρίνεται σε όλες τις δυσκολίες της ζωής μας, αδελφοί. Θέλει να είναι εκεί. Εάν το επιτρέπουμε, θέλει να είναι εκεί να μας βοηθήσει. Μα ο κόσμος σκέφτεται έτσι. Τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει πώς σκέφτεται ο κόσμος. Τον Θεό τον ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός και πώς μας έγραψε μέσα στο λόγο του για να ζήσουμε εμείς. Σε κανέναν δεν είπε να αγχώνεται και να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να δουλέψεις. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό για αυτό που είναι. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να μελετήσεις το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να τις μοιραστείς με τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Να αναπαυτείς. Το σύστημα έξω τι λέει? Το ρολόι λέει όχι. Περνάει η ώρα. Γρήγορα, γρήγορα. Πάμε λίγο στο Μάρκο. Στο 4 Ευαγγέλιο Μάρκου 4:35-41. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, ότι έγινε εσπέρα. Ας διέλθομε εις το πέραν. Και αφήσατε στον όχλον, παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο, και άλλα δε πλοιάρια είσαι μετά αυτού. Και γίνεται μέγα σαν αιμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται. Και αυτός ήταν επί της πρίμης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον. Και ξύπνουν αυτόν και λέγουν προ αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλιο ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον, και έπεφσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη? Και φοβήθησαν φόβο μέγα και έλεγαν προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούς εις αυτόν? Βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ο Κύριος, θα μπορούσαν να το κάνουν ημέρα πρωί, σύντομα τα ξεδάκια τα ωραία γίνονται πρωί. Λες, άμα συμβεί κάτι στη ζωή μου, στην ημέρα μου να το τακτοποιήσω. Άφησε ο Κύριος να πάει, λέει, προς το εσπέρας. Όταν έρθει το βράδυ, όταν γίνουν δυσκολίες βράδυ, έχουν πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Τα βράδια είναι πάντα δύσκολα. Ενώ την ημέρα τη διαχειρίζεσαι. Ο Θεός σε φέρνει πολλές φορές σε καταστάσεις που να μην μπορείς να τη διαχειριστείς. Είσαι εκτεθειμένος στον αέρα, στα κύματα, στην ταλαιπωρία και σε καλεί ο Κύριος να μην έχεις εκεί άγχος. Κύριε, αυτό δεν γίνεται. Πώς όλα γίνονται? Πάνε και τον ξυπνάνε, Κύριε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Τι λέτε, τον ένοιαζε τον Κύριο? Εννοείται. Ήξερε ότι δεν πρόκειται να βυθιστεί το καράβι. Ήξερε ποιος είναι. Και ξέρεις, ο Θεός θέλει να μας διδάξει ποιος είναι και τι μπορεί να πετύχει. Τι μπορεί να κάνει αυτός αν τον εμπιστευτείς. Και θα δούμε ότι θέλει να τον εμπιστευτούμε. Το θέλει, το περιμένει να τον εμπιστευτούμε. Ήθελε να διδάξει τους τότε μαθητές ότι είναι Κύριος και της φουρτούνας και του ανέμου και της ώρας. Όταν έπρεπε να γίνει μάχη και να τελειώσουν τους εχθρούς, σταμάτα ήλιε, σταμάτησε ο ήλιος. Σταμάτησαν όλα τα ρολόγια στο διάταγμα του Θεού. Μη λέμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν μπορεί να τακτοποιήσει το δικό μου άγχος που τρέχουν οι δόσεις μου, τρέχει το ένα, τρέχει το άλλο. Τα πάντα ο Θεός μπορεί να κάνει. Λέει, εγώ λέει δύναμαι, εσύ μπορείς να πιστεύσεις ότι εγώ δύναμαι. Δεν είναι το πρόβλημα σε μένα. Το πρόβλημα είναι στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν βλέπεις και είναι ώρα σκότους, οι δοκιμασίες είναι εκεί. Μερικές φορές την ώρα της δοκιμασίας μπορεί να πούμε και λόγια αδόκιμα. Δεν με βλέπεις, Κύριε, χάνομαι. Κύριε, χάνω τη δουλειά μου. Κύριε, χάνω την υγεία μου. Και πόσα ακόμα μπορούν να χτυπηθούν όταν έρθει η τρικυμία. Αν διαβάσουμε λίγο πιο κάτω και δούμε ποιος ήταν ο προορισμός του Κυρίου. Έχεις έναν προορισμό στη ζωή αυτή. Από τη στιγμή που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι μαζί Του και είσαι στην ίδια βάρκα, έχεις έναν προορισμό. Έχεις, το πρώτο που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι απέναντί σου έχεις εχθρικές δυνάμεις που δεν θέλουν να σε αφήσουν να φτάσεις στο λιμάνι που λέγεται εδώ πέρα το λιμάνι των Γαδαρινών. Μάρκος 5:1-13. Φτάνουν λοιπόν στο λιμάνι, είναι τώρα ακριβώς, έχει γίνει η ησυχία, ο Κύριος τα έχει τακτοποιήσει όλα, τους δίδαξε τους μαθητές και φτάνουν στο λιμάνι. Και εκεί καθώς περπατάνε, ένας άνθρωπος δαιμονιζόμενος έμενε, λέει, στους τάφους, είχε πνεύμα ακάθαρτο και τον έδαιναν, λέει, με αλυσίδες, τις έσπαγε, κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει νύχτα και ημέρα, έκραζε και κατέκοπτε εαυτό του με λίθους. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, αυτοί που κόβουν τις φλέβες τους, αυτοί που κάνουν το κακό από εκεί, από πού προέρχεται αυτό, από δαίμονες. Όταν λοιπόν είδε τον Ιησού, πήγε προσεκίνησε και κράξες με τα φωνής μεγάλης, είπε, τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, σε ορκίζω εις τον Θεόν, μη με βασανίζεις. Διότι έλεγε ο Ιησούς προς το πνεύμα του ανθρώπου το ακάθαρτο, έξελθε. Ποιο είναι το όνομά σου, το ρωτάει ο Κύριος και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, αδερφοί, δεν είχε προσωπικότητα. Εννοείται ότι είχε όνομα, τον έλεγαν κάπως. Αλλά οι δαίμονες δεν τον άφηναν να μιλήσει, του είχαν αφαιρέσει κάθε δύναμη και εξουσία, του είχαν αφαιρέσει το λόγο, την ταυτότητα του είχαν αφαιρέσει. Ήτανε ένα κατηγητήριο από δαίμονες και λέει λεγεών, διότι πολλοί ήμεθα. Και παρεκάλουν αυτόν. Οι λεγεώνες παρακαλάνε τον Κύριο. Αμήν. Καταλαβαίνεις ποιοι είμαστε. Ποια είναι η εξουσία μας. Ναι, εννοείται ότι όταν ο Θεός σου πει έλα πάμε απέναντι, θα έρθουν οι ταραχές, θα έρθουν οι δυσκολίες, ο άνεμος θα σηκωθεί, γιατί θέλει να σε σταματήσει από τα έργα του Θεού. Και βλέπουμε ότι παρακαλούσε, λέει, μην με βγάλεις, λέει, με διώξει άλλη χώρα. Ήθελαν οι δαίμονες να φύγουν από αυτόν τον άνθρωπο και να πάνε εκεί κοντά να κάνουν τη δουλειά τους σε συγγενικό πρόσωπο. Ξέρουν οι δαίμονες να πιάνουν μια περιοχή και να την ελέγχουν. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν πηγαίνουμε κάπου, να ζητάμε προστασία και το αίμα του Κυρίου. Όταν πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, βάλε το αίμα του Κυρίου όταν κοιμηθείς σε ένα κρεβάτι που έχει κοιμηθεί κάποιος πριν από σένα, γιατί δεν ξέρεις τι αμαρτίες έχουν διαπραχθεί εκεί πέρα. Όταν πας σε ένα καινούριο σπίτι, βάλε το αίμα του Κυρίου, γιατί δεν ξέρεις τι έχει γίνει μέσα από το σπίτι, τι δικαιώματα υπάρχουν από το διάβολο. Και όπως ξέρουμε την ιστορία, ο Κύριος επέτρεψε να πάνε στους χείρους. Στην παρανομία ήταν παράνομη εκτροφή των χείρων στην περιοχή αυτή, και όπου υπάρχει παρανομία εκεί έχει δικαίωμα ο διάβολος να πάει. Και με το που πήγανε οι λεγεώνες αυτές, μπήκανε μέσα στα γουρουνάκια, τα γουρουνάκια πήγαν και πνίγηκαν στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Εκεί ήθελε ο διάβολος να κάνει κακό, στη θάλασσα να πνίξει. Τελικά που οδήγησε, εκεί στη θάλασσα να γίνει το κακό. Θυμόσαστε την προηγούμενη φορά που είπα ότι ο Παύλος εμποδίστηκε 2 φορές να πάει στη Μακεδονία από τον Σατανά. Το λέει, ήρθα, λέει, θέλησα, λέει, 2 φορές, λέει, να έρθω στη Μακεδονία για βοήθειά σας και με εμπόδισε, λέει, ο Σατανάς. Αλλά, αδερφοί, ο Ιησούς δεν εμποδίζεται. Αμήν. Δεν μπορεί καμία ταραχή, δεν μπορεί καμία τρικυμία να διακόψει τη σωτηρία και τη βοήθεια και την προμήθεια και την απελευθέρωσή μας. Γι' αυτό λέει, ελάτε, λέει, σε μένα. Ο Ιώβ στο 22, 23, 25 λέει, εάν έλθεις, λέει, σε μένα, ο παντοδύναμος θα σε υπερασπιστώ. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις ανοικοδομηθεί, εκδιώξας την ανομία μακρά από τον σκηνών σου. Στο 26, διότι τότε θέλεις εφραίνεσθε εις τον παντοδύναμο και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεό. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σου εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούσθε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Ακούστε, αδερφοί, ό,τι αποφασίσεις θα γίνει, θα το κατορθώσεις. Χρειάζεται άγχος για να κατορθώσουμε, ναι ή όχι? Χρειάζεται. Έτσι τουλάχιστον έχουμε μάθει. Έτσι έχουμε μάθει. Αλλά ο Κύριος, βλέπουμε ότι όταν είναι βοηθός μας, υπερασπιστής μας, δεν χρειάζεται άγχος, αδερφοί. Λέει ένα λόγο και ησυχάζουν τα πάντα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε αυτή την πίστη. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια του υψίστου, του παντοδύναμου. Απλά τι λέει, επιστρέψατε, ελάτε σε μένα. Είναι απαραίτητο να πάμε σε αυτόν. Οικειώθητη λοιπόν μετ' αυτού και έσω εν ειρήνη, Ιώβ 22-21. Στο 23 λέει θέλεις ανοικοδομηθεί και στο 24 λέει έρχεται αυθονία και ευλογία. Θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα. Είδες που αγωνίζεσαι να δουλέψεις, αγωνίζεσαι να δουλέψεις. Άμα είσαι με τον Κύριο μαζί, κοίταξε τι λέει. Όπως είναι το χώμα, θα είναι σε σένα το χρυσάφι. Τι λέτε, είναι αληθινός ο λόγος του Θεού? Μήπως θα μεγαλώνει λίγο για να μας δείξει να πάμε προς αυτόν? Μήπως ο Θεός από 5 ψαράκια και λίγα ψωμάκια τάισε χιλιάδες κόσμο? Οι μαθητές είχαν αγωνία, άγχος, Κύριε, έχουμε τόσα λίγα, εδώ τι μας λες? Κόψτε και δώστε, κόψτε και δώστε, κόψτε και δώστε, απλά είναι. Πόσο έχουμε ανάγκη να επιστρέψουμε στη βιβλική πίστη, αδερφοί. Ο κόσμος έξω το ρολόι μας έβαλε στην πίστη τη δική του. Τρέχεις, θα αμυφθείς. Δεν τρέχεις, εννοείται ότι πρέπει να τρέξω όχι 24 ώρες το 24ωρο, να τρέξω όσο πρέπει να τρέξω. Και χωρίς το άγχος, τι είπαμε θα πει άγχος, σφίγγω ή πιέσω. Ιερεμίας 17, 7 και 8. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί τον Κύριο και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Διότι θέλει, είστε λέει, στο 8, ως δέντρο πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τα ρίζες αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ιδί όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει, η μέριμνα, τι κάνεις μέριμνα, μεριμνώ, το λέω πρώτα για τον εαυτό μου. Αν κάποιος μεριμνάει και βασανίζεται, είμαι εγώ. Δεν είμαι καλό παράδειγμα. Δεν θέλω να με μιμηθείτε σε αυτό. Έχω άλλα καλά, πάρτε αυτά. Αυτό όχι. Δεν χρειάζεται να μεριμνάμε, γιατί ο Κύριος μπορεί να μας δώσει να ριζώσουμε στα ποτάμια. Κοιτάξτε εδώ, ένα παράδειγμα μας μιλάει τώρα εδώ για τα ποτάμια. Για τον κύκλο του νερού. Ο Θεός βρέχει ή χιονίζει. Πάει στα βουνά, μετά το ποταμάκι το φέρνει, πάει στη θάλασσα, μετά γίνεται η εξάτμιση, ξαναπάει στον ουρανό, γίνεται συννεφάκι, ξανακατεβαίνει κάτω και κάνει τον κύκλο του. Για ποιος δουλεύει για όλα αυτά, μήπως εσύ, μήπως εγώ. Με ένα λόγο είπε και δουλεύουν όλα ρολόι. Αμήν. Και τι σου λέει εσύ, πήγαινε, δεν στερεύει το ποτάμι, πήγαινε και άπλωσε τις ρίζες σου στο ποτάμι που υπάρχει πάντα αυθονία. Γιατί είπε ο Κύριος, ελάτε σε μένα, λέει, για να έρχεται, λέει, ποτάμια ζωντανά με στην κοιλιά σας ζωής. Αδελφοί, ο Θεός φροντίζει πριν από μας για μας. Γένεση 2.10. Ποταμός δε εξέρχεται εκ της Εδέμ για να ποτίζει τον παράδεισο και εκείθεν εμερίζεται εις τέσσερις κλάδους στον φυσόν που θα πει πλημμυρίζω. Στον γιον που θα πει ξεσπάω, είμαι ορμητικός και δυνατός. Στον Τίγρη και στον Εφράτη, αστήρευτα ποτάμια. Δεν τελειώνουν, αδερφοί. Φρόντισε ο Θεός εκεί που έβαλε τον άνθρωπο να του παρέχει κάθε ευλογία. Τι λέτε, έχει αλλάξει η καρδιά του? Όχι. Η ευλογία, όταν πλησίασαν τον Ιησού που ήταν η φανέρωση του Θεού στη γη, ήταν ακριβώς ίδια. Είδε τον παράλυτο, τον θεράπευσε. Είδε τον τυφλό, του έδωσε το φως. Είδε τον λεπρό, τον έκανε καλά. Είδε τον πεθαμένο, τον ανέστησε. Ένα ποτάμι ζωής, ποτάμι ευλογίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 65:9. Επισκέπτεσαι τη γη και ποτίζεις αυτήν. Υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύντον επειδή ούτω διέταξας. Η μέρημνα λοιπόν υπερβολική φέρνει άγχος. Και ο Ιησούς σε μια ομιλία του στο Λουκά στο 12:26 είπε προς μαθητές του: «Δια τούτο λέγω προς εσάς, μη μεριμνάτε δια την ζωή σας, τι να φάγετε, μη δε το σώμα σας, τι να ενδυθείτε». Και στο 23, είμαι Λουκά 12:26, στο 23 λέει: «Η ζωή είναι τιμιότερο της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Ο Κύριος φανερώνει την αλήθεια, την αληθινή αξία που είναι η ζωή και το σώμα. Θα λέγαμε η ψυχή που είναι η ζωή και κατοικεί μέσα αυτό το σώμα. Και συνεχίζει το 12:25. «Και τι σε ξημών μεριμνών δύναται να προσθέσεις στο ανάστημα αυτού μία πύχη?» Ξέρεις κάτι, το έχω πει πολλές φορές. Αυτό είναι το ύψος που γεννήθηκες. Τέλος. Τα κοντίνεις μπορεί να ψηλώσεις, όχι. Θα μπορούσε να πει να αφαιρέσεις. Γιατί καθώς περνάνε τα χρόνια, τι κάνουμε? Τι γυρνάμε, ε? Κανένας δεν ψηλώνουμε. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Κύριος ξέρει πολύ καλά τι έχει πει και πρέπει να μεριμνήσουμε για την ψυχή μας και για το σώμα μας, να δώσουμε πνευματική τροφή στην ψυχή μας και ξεκουράσει το σώμα μας. Λουκάς 12:25 συνεχίζει για την έρημνα και την προσπάθεια στο εξωτερικό σχήμα και στρέφει την προσοχή στα κρίνα που δεν έχουν άγχος. Κοιτάξτε ρε λουδάκια, θαυμάσια. Βλέπω κόκκινο τριαντάφυλλο, ροζ. Τέλεια λεπτομέρεια. Ποιος τα έχει κάνει, ε? Αυτός που έφτιαξε αυτά τα λουλούδια δεν μπορεί να φροντίσει να μου δώσει εμένα δουλειά χωρίς να δουλεύω σαν ήλωτας, να μαστιγώνομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ? Βεβαίως και μπορεί. Παίρνω πίστη από τα λουλούδια σήμερα. Τι σε ξημών λοιπόν, αν πάμε στο Λουκά στο 12:25, σε παρακαλώ. Τι μεριμνάτε περί πολλών, παρατηρήσατε τα κρίνα πως αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι ούτε κλώθωσι. Σας λέγω όμως, ουδέως Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Δηλαδή αυτό το κρινάκι το δεν μπόρεσε να ντυθεί ο Σολομώντας. Λέμε ο Σολομώντας. Ό,τι και να κάνεις, όποιος και να ονομαστείς, όσο κόμπλεξ και να έχεις για να βγάλεις όλους από πάνω, την αξία του λουδίου δεν θα την έχεις. Απλά πραγματάκια. Τα κρίνα και οι κόρακες. Τι λέτε, έχουνε τα κρίνα άγχος αν βρέξει ή δεν βρέξει? Όχι. Έχουνε οι κόρακες άγχος αν τα αυγά τους βγουν ή δεν βγουν? Όχι. Κι όμως δες, ο κόσμος είναι παντού κοράκια. Και παντού λουλούδια. Κάποιος φροντίζει. Και εμείς κοιτάμε το ρολόι συνέχεια. Φαντάζεστε το κρίνο να έχει ένα ρολόι και να λέει: «Γιατί δεν έβρεξε ακόμα? Ο Θεός με ξέχασε». Όπως εμείς λέμε: «Γιατί δεν με πλήρωσε ακόμα το αφεντικό μου? Τι θα γίνει με τη δουλειά μου? Γιατί το ένα, γιατί το άλλο? Όλο γιατί». Και αρχίζει και σφίγγει. Άγχος λέγεται, το είπα στην αρχή. Πίεση. Δεν έχουν λοιπόν άγχος ούτε τα ζώα, ούτε τα άνθη. Άγχος έχει ο άνθρωπος. Και σας είπα τι είπε ο γιατρός. Είναι παράλογο, λέει, το άγχος. Είναι παράλογο. Στο 29:30. «Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πιείτε και μην είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούν τα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων, πλην ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί». Στρέφει τους οφθαλμούς ο Κύριος, παίρνει ένα κρίνο, παίρνει ένα κόρακα και τους λέει: «Τι κάνετε εδώ πέρα? Βγείτε από αυτό το άγχος. Εγώ, λέει, θα φροντίσω. Εγώ είμαι ο Θεός, θα φροντίσω. Τα έθνη, λέει, έχουν τον τρόπο αυτό. Όταν οι Ισραηλίτες γύρισαν από τη Βαβυλώνα, είχαν μάθει εκεί στο χρήμα. Όταν γύρισαν πίσω, δεν το έκανε σε τίποτα να πούνε ένα ψέμα ωραίο ώστε να κερδίσουν χρήματα. Πρώτα δεν το έκαναν, είχαν φόβο Θεού. Η Βαβυλώνα, η σύγχυση, ο κόσμος θα σε κάνει και ψεύτη και κλέφτη. Και θα συμβιβάζει και τις αλήθειες.

πέρατα της γης να γίνει η δόξα. Πώς ο Θεός κατέβηκε, γιατί κατέβηκε ο Θεός, γιατί όταν είδανε τον παράλυτο τον σήκωσαν, γιατί η σκιά του Πέτρου να κάνει θαύματα, γιατί ο Παύλος να επιτιμάει δαιμόνια, να γίνονται, γινόντουσαν θαύματα, θαύματα, θαύματα παντού. Κατάλαβαν τα μυστικά της βασιλείας, κήρυταν το Ευαγγέλιο, Πράξεις 8:12. Κήρυταν το Ευαγγέλιο, ακούστε, κήρυταν σε ανθρώπους θρησκευόμενους, Ισραηλίτες. Πιο θρησκευόμενο έθνος από το Ισραηλίτικο δεν υπήρχε. Είχανε τον νόμο, είχανε τα πάντα, γνώριζαν ακριβώς λεπτομέρειες στο τελετουργικό. Και έρχονται τώρα μαθητούδια. Ένας άγνωστος που λέει ότι είναι ο γιος του Θεού, πεθαίνει, ανασταίνεται και μετά στέλνει αυτούς που είναι πίσω από αυτόν και αυτοί συνεχίζουν να κηρύττουν το απλό Ευαγγέλιο, να κάνουν θαύματα όπως έκανε αυτός. Και άρχισαν, λέει, ότι όμως επίστευαν στον Φίλιππο που ήταν ένας Ευαγγελιστής, τα περί της Βασιλείας του Θεού, η Βασιλεία του Θεού είναι λίγα από αυτά που είπα, και του ονόματος του Κυρίου Ιησού ευαπτίζονται άντρες και γυναίκες. Αυτό ήτανε. Οι άνθρωποι δέχονταν τον Χριστό στη ζωή τους, τους βάφτιζαν και ο Κύριος αμέσως πρόσθετε τους σωζωμένους στην Εκκλησία και τους παρήχε την ασφάλεια, τους έβαζε μέσα στη Βασιλεία. Τη Βασιλεία όλων αυτών που δεν αγχώνονται, αδερφοί. Ξέρεις τι είναι να σε περιμένει ο Κέσαρας? Ξέρεις τι είναι να σε περιμένει το δικαστήριο, να βλέπεις δεξιά τους λοχοφόρους όλους αυτούς? Όταν ο Κύριος πήγαινε προς το Σταυρό, κλαίγανε, αχού, τι έπαθες. Μην κλαίτε, λέει, για μένα, για σας κλάψτε. Δεν αγχώθηκε ο Κύριος. Ήξερε ότι έπρατε τα της Βασιλείας του Πατέρα, όταν ο Θεός, όταν είσαι μάλλον μέσα στη Βουλή του Θεού, όταν εξυπηρετείς τη Βουλή του Θεού, οι άγγελοι του Κυρίου σε υπηρετούν, αδερφοί. Δεν έχεις άγχος. Πράξεις 14:22, είμαστε στα Λύστρα. Και αφού, λέει, κήρυξαν το Ευαγγέλιο εν την πόλη εκείνη και εμαθήτευσαν ικανούς, τι έκαναν? Πήγανε στην πόλη, μίλησαν για τον Κύριο, βρήκανε αυτούς που είναι ικανοί και θέλουν να συνεχίσουν και άλλους να διδάσκουν. Τους δίδαξαν, τους πρότρεψαν να μένουν στην πίστη και τους είπανε ότι πολλοί μπορεί να περάσουμε και πολλές θλίψεις για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μη φοβόσαστε όμως. Ήξεραν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να τους κατηγορήσουν και να τους θανατώσουν. Δεν τους ενδιέφερε η ζωή τους, αδερφοί. Είχανε τη Βασιλεία του Θεού ανώτερη μέσα στην καρδιά τους. Ξέρετε κάτι, το άγχος για τη ζωή αυτή μας πνίγει πνευματικά. Εάν έχουμε μέρημνα όμως για τη Βασιλεία του Θεού, είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό έκανε η πρώτη Εκκλησία. Αυτό έκανε η πρώτη Εκκλησία. Γι' αυτό ήταν ο Θεός μαζί τους και ευλογούσε τα πάντα. Κολοσσαΐς 1:9-23. Δια τούτο και εμείς αυτής ημέρας ακούσαμε, δεν πάβουν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως. Δια να περιπατείτε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούτες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία, με τα χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδας του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως τις ελευθέρωσε ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερε εις τη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κήρυτε η πρώτη Εκκλησία. Έφερνε τον κόσμο από τα είδωλα. Όταν ήρθε ο Παύλος και κήρυξε εδώ και λίγο πριν το περιστατικό το προηγούμενο, επειδή έκανε ένα θαύμα, άρχισαν να λένε όλοι, οι θεοί του Ολύμπου κατέβηκαν, λέει, σε εμάς. Όχι, τους λέει, δεν είμαι ο Ερμής. Πήγαν να τους κάνουν θυσίες, φέραν το μοσχάρι να το σπάξουνε. Όχι, λέει, εμείς κήρυτουμε, λέει, τον Χριστό. Αυτά κήρυτε η πρώτη Εκκλησία. Μιλάει για τον Χριστό, ώστις είναι, λέει, εικόνα του Θεού, του ωρά του, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής, τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίες, και τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν εκτίστησαν.
Και αυτός είναι προπάντων. Και τα

0: πάντα συντηρούνται
1: για αυτού.
0: Αμήν. Γιατί λοιπόν, αφού ο Θεός έχει φροντίσει τα πάντα να συντηρούνται δι' αυτού, γιατί εγώ να έχω άγχος? Πόσο λίγη πίστη έχουμε, πόσο πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Το λέει ξεκάθαρα, μας κηρύττει το Ευαγγέλιο για άλλη μια φορά. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Αυτός είναι η εικόνα του Θεού, το ορά του. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εμ' αυτόν. Ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και εσάς, είτε εσείς είστε ποτέ απειλοτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοια με τα πονηρά τα έργα, τώρα όμως δίλαξε προς αυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμένετε εις την πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, του οποίου οικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσας νεκτήσει την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ, ο Παύλος, έγινα υπηρέτης. Είναι ξεκάθαρο το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η θυσία Του μας συμφιλίωσε με τον Θεό. Και αφού ο Θεός φροντίζει να συντηρούνται τα πάντα, όλα τα έχει μέσα στη βουλή Του, συντηρήσαι και εσύ και εγώ. Μπορείς να πάρεις αυτό το λόγο ότι είναι για σένα, ότι ο Θεός είναι ο προμηθεύων με. Εννοείται ότι πρέπει να σηκωθείς να πας στη δουλειά σου. Εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις με τα χαράς. Εννοείται ότι πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, αλλά δεν πρέπει να είσαι δούλος. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ελεύθεροι και να φροντίσουμε. Λέει, αν μένετε εις την πίστη, πρέπει να μένουμε πιστοί. Μας συμφιλίωσε λοιπόν για να μας παραστήσει αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμείνουμε στην πίστη. Διαβάσω ακόμα Φιλιππισίους 4. Φιλιππισίους 4, θα διαβάσω από το 6 μέχρι το 8. Ακούστε, ακούστε τι λέει. Αδελφοί, ακούστε. Το διαβάσουμε μαζί. Πάμε. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Σε ποιον το λέει? Για ποιον το διαβάζεις?
2: Για μένα.
0: Μη μεριμνάω περί μηδενός, λοιπόν. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Αλλά εν παντί πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Ακούστε, τι ωραία το λέει. Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας. Αν πας στον Θεό μπροστά με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, καταπιεσμένος, γιατί πόσο ταλέπορος είσαι, γιατί δεν σε βλέπει που βασανίζεις, γιατί δεν σε βλέπει πως αδικεί το αφεντικό σου ή ο γειτονάς σου ή ο αδερφός σου, ο ξαδερφός σου, ο φίλος σου, δεν ξέρω εγώ ποιος, αλλά όλοι μας αδικούνε. Μας αδικούνε. Έτσι νιώθουμε. Και το κάνεις το ζήτημά σου με τα ευχαριστίας. Κύριε, φέρνω το αίτημα αυτό, είναι το ζήτημά μου, το φέρνω με τα ευχαριστίας, γιατί ξέρω ότι μπορείς να μου δώσεις λύσεις. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Επιτίμησε, σε παρακαλώ, την τρικυμία. Επιτίμησε το κακό από πάνω μου. Επιτίμησε το άγχος. Διώξ' το, σε παρακαλώ. Ελευθέρωσέ με. Και προσευχή σου γι' αυτό. Μην πας για προσευχή. Εντάξει, αρκετά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εντάξει. Όχι. Κάτσε, προσευχή σου τον Κύριο. Προσεύχομαι. Προς σένα έρχομαι. Πήγαινε στον Κύριο μπροστά, ευχαριστήσέ τον. Σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι, γι' αυτό. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με πήρες από το θάνατο, από την κόλαση, με έπλυνες με το αίμα σου, με έβαλες μέσα στη βασιλεία σου, μου έδωσες τα της βασιλείας σου να διαχειρίζομαι και μου λες ότι μπορεί να έρθουν και θλίψεις, αλλά μέσα στη θλίψη μου θα είσαι εκεί, Κύριε. Δεν θα είναι πάντα η ζωή μου θλίψη, θα βγω στο φως. Και μόλις σηκωθείς θα δεις, θα είναι διαφορετικά τελείως. Ο διάβολος θα έχει άγχος και όχι εσύ. Αμήν. Άστε να τον πνίξει αυτόν λίγο το άγχος. Μετέφερε το βάρος σε αυτόν. Και δέηση. Και ειρήνη του Θεού. Πάμε στην ειρήνη του Θεού στα 7. Η υπερέχουσα πάντα νου. Δεν φτάνει ο νους μας για ποια ειρήνη έχει ο Θεός. Δεν φτάνει. Μην πεις ότι εγώ έχω καταλάβει. Έχεις καταλάβει λίγο όσο το μυαλουδάκι το περιορισμένο μπορεί να καταλάβει. Αυτό ναι, το δέχομαι. Η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν, αδερφοί μου, όσα είναι αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έθιμα, αν υπάρχει τη αρετή και αν έπαινος ταύτα, συλλογίστετε. Εκείνα τα οποία και μάθατε και παρελάβατε και ακούσατε και είδατε εν εμή, ταύτα πράτετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο αυτό μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Α. Το άσμα των ασμάτων, το του Σολομώντος. Ας με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματος αυτού, διότι η αγάπη σου είναι καλύτερα παρά των ίνων. Δια την ευωδίαν των καλών μύρων σου, το όνομά σου είναι μύρον εκεχημένον. Δια τούτο ενεάνιδες σε αγαπώσιν. Έλκυσόν με, θέλομεν δράμι κατόπιν σου. Ο βασιλεύς με εισήγαγεν εις τα ταμεία αυτού. Θέλομεν αγάλεσθε και εφραίνεσθε εισέ, θέλομεν ενθυμίσθε την αγάπη σου μάλλον παρά ίνων. Οι έχοντες ευθύτητα σε αγαπώσει. Μελένα είμαι πλην εύχαρης, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, ως τα σκηνώματα του Κιδάρ, ως τα παραπετάσματα του Σολομώντος. Μη βλέπετε εις εμέ ότι είμαι μεμελανωμένη, επειδή ο ήλιος με έκαυσεν. Οι ιοί της μητρός μου οργίστησαν κατεμού, με έβαλον φύλακα εις τους αμπελώνας. Τον ίδιον μου αμπελώνα όμως δεν εφύλαξα. Απάγγειλών μη εσύ, τον οποίον αγαπά η ψυχή μου, που ποιμένεις, που αναπάβεις το πίμνιον την μεσημβρίαν. Διατί να γίνω ως περικεκαλυμένη μεταξύ των πίμνιων των συντρόφων σου, εάν δεν γνωρίζεις τούτο αφεαυτής, ωραία μεταξύ των γυναικών, έξελθε εσύ κατόπιν εις τα ίχνη του ποιμνίου και πείμενε τα ερήφια σου πλησίον των σκηνών των βοσκών. Με τας ύπους των αμαξών του Φαραώ σε εξομοίωσα, ηγαπημένη μου. Εσύ αγώνε σου είναι ωραίε με τα σειρά των μαργαριτών και ο τράχυλό σου με τα περιδέρεα. Θέλω μεν κάμι εισέ αλύσεις χρυσάς με στίγματα αργυρίου. Ενώ σου ο βασιλεύς κάθεται εις την τράπεζαν αυτού, ο νάρδος μου διαχέει την οσμήν αυτού. Δεμάτιον Σμύρνης είναι εις εμέ ο αγαπητός μου. Θέλει διανυκτερεύει μεταξύ των μαστών μου. Ο αγαπητός μου είναι εις εμέ ως βότρης Κύπρινος εις τους αμπελώνας του εν γαδί. Ιδού είσαι ωραία αγαπητή μου. Ιδού είσαι ωραία. Η οφθαλμή σου είναι ως περιστερών. Ιδού είσαι ωραίος αγαπητέ μου. Ναι, εύχαρης. Και η κλίνη ημών είναι ευθαλής. Εδοκή των οίκων ημών είναι κέδρη, τα σανιδώματα ημών εκ κυπαρίσου. Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Β. Εγώ είμαι το άνθος του Σαρών και το κρίνον των Κυλάδων. Καθώς το κρίνον μεταξύ των Ακανθών, ούτως είναι η αγαπητή μου μεταξύ των Νεανίδων. Καθώς η Μιλέα μεταξύ των δένδρων του δάσους, ούτως είναι ο αγαπητός μου μεταξύ των νεανίσκων. Επεθύμησα την σκιάν αυτού και εκάθισε υπ' αυτήν και ο καρπός αυτού ήτο γλυκής εις των ουρανίσκων μου. Με έφερεν εις τον οίκον του ίνου και η σημαία αυτού επεμέ ήτο αγάπη. Υποστηρίξατε με γλυκάσματα δυναμωτικά. Αναψύξατε με μήλα, διότι είμαι τετρωμένη υπό αγάπης. Η αριστερά αυτού είναι υπό την κεφαλήν μου και η δεξιά αυτού με εναγκαλίζεται. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τας δορκάδας και εις τας ελάφους του αγρού, να μη εξεγείρετε μηδέν να εξυπνήσετε την αγάπην μου, έως ου θελήσει. Φωνή του αγαπητού μου, ιδού αυτός έρχεται πηδών επί τα όρη, σκυρτών επί τους λόφους. Ο αγαπητός μου είναι όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου. Ιδού, εις τα τεόπισθεν του τείχου ημών, κοιτάζει έξω δια των θηρίδων, προκύπτει δια των δικτυωτών. Αποκρίνεται ο αγαπητός μου και λέγει προς εμέ, «Σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ». Διότι ιδού ο χειμών παρήλθεν, η βροχή διεύει, απήλθε. Τα άνθη φαίνονται εν τη γη, ο καιρός του άσματος έφτασε και η φωνή της τριγώνος οικούστη εν τη γη ημών. Η σική εξέφερε τους ολύνθους αυτής και εάμπελη με τα άνθη της ταφυλής, διαδίδουσιν ευωδίαν. Σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ. Ω περιστερά μου, ήτις είσαι εν τες χυσμές του βράχου, εν της αποκρύφης των κρυμνών. Δείξον μη την όψην σου, κάμε με να ακούσω την φωνήν σου. Διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία. Πιάσατε εις ημάς τας αλόπεκας, τας μικράς αλόπεκας,
2: έτινες αφανίζουσι τας αμπέλους, διότι οι άμπελοι ημών ανθούσιν. Ο αγαπητός μου είναι εις εμέ και εγώ εις αυτόν, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Έως σου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγωσιν εσκιέ, επίστρεψον αγαπητέ μου. Γίνου όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου επί τα όρητα διεσχισμένα.
3: Δανιήλ. Κεφάλαιον Α. Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακείμ, βασιλέως του Ιούδα, ήρθε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ και επολιόρκησεν αυτήν. Και παρέδωκε Κύριος εις την χείρα αυτού τον Ιωακείμ, βασιλέα του Ιούδα, και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού. Και έφερεν αυτά εις γην Σεναάρ εις τον οίκον του Θεού αυτού. Και εισήγαγε τα σκεύη εις το θησαυροφυλάκιον του Θεού αυτού. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Ασφενάζ τον αρχιευνούχον αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους μη έχοντας μηδέν αμόμων και ωραίους στην όψιν και νοήμονας εν πάση σοφία και ειδήμονας πάσης γνώσεως και έχοντας φρόνησιν και δυναμένους να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξεν εις αυτούς ο βασιλεύς καθημερινήν μερίδα από των βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε. Και αφού ανατραφώσει τρία έτη να ίστανται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Και μεταξύ τούτων ήσαν εκ των ιών Ιούδα Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκεν ονόματα. Και τον μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον δε Ανανίαν Σεδράχ, τον δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδενεγό. Αλλά ο Δανιήλ έβαλεν εν την καρδία αυτού να μη μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Δια τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μη μιανθεί. Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Κι είπεν ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ, «Εγώ φοβούμαι τον Κύριόν μου τον βασιλέα, ώστις διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας, μη ποτε ήδη τα πρόσωπά σας σκυθροπότερα παρά των νεανίσκων των συνομιλίκων σας και ενοχοποιήσετε την κεφαλήν μου εις τον βασιλέα». Κι είπεν ο Δανιήλ

το πράγμα και δοκίμασεν αυτούς 10 ημέρας. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις την σάρκα, παραπάντων των νεανίσκων ή την έτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητόν αυτών και τον ίνων τον οποίον έπρεπε να πίνωσει και έδιδεν εις αυτούς όσπρια. Και εις τους τέσσερας τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Και εν το τέλει των ημερών, ότι ο βασιλεύς είπε να εισάξωσιν αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ. Και ελάλησε με ταυτόν ο βασιλεύς. Και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία. Και ίσταντο ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς, έβρικεν αυτούς δεκαπλασίως καλυτέρους παραπάντα στους μάγους και επαϊδούς, όσοι ήσαν εν παντί το βασιλείο αυτού. Και διέμενεν ο Δανιήλ ούτως έως του πρώτου έτους κύρου του βασιλέως. Δανιήλ, κεφάλαιον Β. Και εν το δευτέρο έτη της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ, ο Ναβουχοδονόσορ ενυπνιάστη ενύπνια και ταράχθη το πνεύμα αυτού και ο ύπνος αυτού έφυγεν από αυτού. Και είπε ο βασιλεύς να καλέσωσι τους μάγους και τους επαϊδούς και τους γόητας και τους χαλδαίους δια να φανερώσωσι προς τον βασιλέα τα ενύπνια αυτού. Ήλθαν λοιπόν και εστάθησαν έμπροσθεν του βασιλέως. Και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς. Ενυπνιάστην ενύπνιον και το πνεύμα μου εταράχθη εις το να γνωρίσω το ενύπνιον. Και λάλησαν οι Χαλδαίοι προς τον βασιλέα Συριστή λέγοντες. Βασιλεύ ζήθη εις τον αιώνα. Είπε το ενύπνιον προς τους δούλους σου και εμείς θέλομεν φανερώσει την ερμηνεία. Ο βασιλεύς απεκρίθη και είπε προς τους Χαλδαίους. Το πράγμα διέφυγε να πεμού. Εάν δεν κάμετε γνωστόν εις εμέ το ενύπνιον και την ερμηνείαν αυτού, θέλετε καταμελιστεί και οι οικίες σας θέλουσι γίνει κοπρώνες. Αλλά αν φανερώσετε το ενύπνιον και την ερμηνείαν αυτού, θέλετε λάβει παρεμού δώρα και αμοιβάς και τιμήν μεγάλην. Το ενύπνιον λοιπόν και την ερμηνείαν αυτού φανερώσατε εις εμέ. Απεκρίθησαν εκ δευτέρου και είπων, ας είπει ο βασιλεύς το ενύπνιον προς τους δούλους αυτού και εμείς θέλομεν φανερώσει την ερμηνείαν αυτού. Ο βασιλεύς απεκρίθη και είπε, «Επαληθείας καταλαμβάνω ότι εσείς θέλετε να εξαγοράζετε τον καιρόν, βλέποντες ότι διέφυγε να πεμού το πράγμα. Αλλά αν δεν κάμετε γνωστόν εις εμέ το ενύπνιον, αυτή μόνη η απόφαση είναι δια σας». Διότι συνεβουλεύθητε να είπετε ψευδείς και διεφθαρμένους λόγους εμπροσθέν μου, έως σου παρέλθει ο καιρός. Είπατε μη λοιπόν το ενύπνιον και θέλω γνωρίσει ότι δίναστε να φανερώσετε εις εμέ και την ερμηνείαν αυτού. Απεκρίθησαν οι Χαλδαίοι έμπροσθεν του βασιλέως και είπων, «Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης δυνάμενος να φανερώσει το πράγμα του βασιλέως». Καθώς δεν υπάρχει ουδής βασιλεύς, άρχον ή διοικητής, ώστις να ζητεί τι αυτά πράγματα παραμάγου ή επαϊδού ή χαλδαίου. Και το πράγμα το οποίο ο βασιλεύς ζητεί είναι μέγα, και δεν είναι άλλος δυνάμενος να φανερώσει αυτό έμπροσθεν του βασιλέως, εκτός των θεών, των οποίων η κατοικία δεν είναι μετασαρκός. Δια τούτο εθυμώθη ο βασιλεύς και οργίστης φόδρα, και είπε να απολέσωσι πάντα στους σοφούς της Βαβυλώνος. Και εξήλθε η απόφασης και οι σοφοί εθανατώνοντο. Εζήτησαν δε και τον Δανιήλ και τους συντρόφους αυτού δια να θανατώσωσιν αυτούς. Και απεκρίθη ο Δανιήλ μεταφρονήσεως και σοφίας προς τον Αριόχ τον αρχισωματοφύλακα του βασιλέως, ώστις εξήλθε δια να θανατώσει τους σοφούς της Βαβυλώνος. Απεκρίθη και είπε προς τον Αριόχ, τον άρχοντα του βασιλέως. Διατί η βιαία αυτή απόφασης παρά του βασιλέως? Και ο Αριόχ εφανέρωσε το πράγμα προς τον Δανιήλ. Και εισήλθεν ο Δανιήλ και παρακάλεσε τον βασιλέα
να δώσει καιρόν εις

0: αυτόν και ήθελε φανερώσει την ερμηνεία προς τον βασιλέα. Και πήγε ο Δανιήλ εις τον οίκον αυτού και γνωστοποίησε το πράγμα προς τον Ανανίαν, προς τον Μισαήλ και προς τον Αζαρίαν τους συντρόφους αυτού. Δια να ζητήσω συν έλεος παρά του Θεού του ουρανού περί του μυστηρίου τούτου, ώστε να μη απολεστεί ο Δανιήλ και οι σύντροφοι αυτού μετά των επιλείπων σοφών της Βαβυλώνος. Και το μυστήριον απεκαλύφθη προς τον Δανιήλ διοράματος της νυκτός. Τότε ευλόγησε ο Δανιήλ τον Θεόν του ουρανού και ελάλησε ο Δανιήλ και είπεν «Ή το όνομα του Θεού ευλογημένον από του αιώνος και έως του αιώνος, διότι αυτού είναι η σοφία και η δύναμις, και αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους. Καθερεί βασιλής και καθιστά βασιλής, δίδει σοφίαν εις τους σοφούς και γνώσιν εις τους συνετούς. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθέα και τα κεκριμένα, γνωρίζει τα ενσκότη και το φως κατοικεί μετ' αυτού. Σε, Θεέ των Πατέρων μου, ευχαριστώ και σε δοξολογώ, ως της μία δοκάς σοφίαν και δύναμην και έκαμες γνωστόν εις εμέ ό,τι εδεήθημεν παρά σου, διότι σύ έκαμες γνωστήν εις ημάς του βασιλέως την υπόθεση». Υπήγε λοιπόν ο Δανιήλ προς τον Αριόχ, τον οποίον ο βασιλεύς διέταξε να απολέσει τους σοφούς της Βαβυλώνας. Υπήγε και είπε προς αυτόν ούτο «Μη απολέσεις τους σοφούς της Βαβυλώνας. Ίσαξον με ενώπιον του βασιλέως και εγώ θέλω φανερώσει την ερμηνεία προς τον βασιλέα». Και εισήξεν ο Αριόχ μετασπουδής τον Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε προς αυτόν ούτως «Έβρικα άνδρα εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, ώστις θέλει φανερώσει την ερμηνεία εις τον βασιλέα». Απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτασάσαρ, «Είσαι ικανός να φανερώσεις προς εμέ το ενύπνιον το οποίο είδον και την ερμηνείαν αυτού». Απεκρίθη ο Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε, «Το μυστήριον περί του οποίου ο βασιλεύς επερωτά, δεν δίνανται σοφή, επαειδή, μάγοι, μάντης να φανερώσωσι προς τον βασιλέα. Αλλά είναι Θεός εν το ουρανό, ως της αποκαλύπτει μυστήρια και κάμνη γνωστόν εις τον βασιλέα Ναβουχοδονόσο, τι μέλη γενέστε εν τες εσχάτες ημέρες. Το ενύπνιό σου και οράσεις της κεφαλής σου επί της κλίνης σου είναι αύτε. Βασιλεύ, οι διαλογισμοί σου ανέβησαν εις το νου σου επί της κλίνης σου, περί του τι μέλη γενέστε με τα ταύτα. Και ο αποκαλύπτων μυστήρια έκαμε γνωστόν εις σε τι μέλη γενέστε. Πλην όσον το κατεμέ, το μυστήριον τούτο δεν απεκαλύφθη προς εμέ δια σοφίας, την οποίαν έχω εγώ, μάλλον παρά πάντα στους ζώντας, αλλά δια να φανερωθεί η ερμηνεία προς τον βασιλέα και δια να γνωρίσεις τους διαλογισμούς της καρδίας σου. Σύ βασιλεύ, εθεώρης, και ειδού εικόν μεγάλη. Εξαίσιος ήτο εκείνη η εικόν και υπέροχος η λάμψης αυτής, ισταμένης ενώπιόν σου και η μορφή αυτής φοβερά. Η κεφαλή της εικόνος εκείνης ήτο εκ χρυσού καθαρού, το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυτής εξ αργύρου, η κοιλία αυτής και η μυρία αυτής εκ χαλκού, εκ νήμε αυτής εξ σιδήρου, οι πόδες αυτής μέρος μεν εξ σιδήρου, μέρος δε εκ πυλού. Εθεώρης, έως σου απεκόπη λίθος ανευχηρών, και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής, τους εξ σιδήρου και πυλού, και κατεσύντριψεν αυτούς. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού και έγιναν ως λεπτόν άχυρον αλωνίου θερινού. Και ο άνεμος εσήκωσεν αυτά και ουδής τόπος ευρέθη αυτόν, ο δελήθος ο κτυπήσα στην εικόνα έγινε όρος μέγα και εγέμισεν όλην την γην. Τούτο είναι το ενύπνιον. Και την ερμηνείαν αυτού θέλομεν υπή ενώπιον του βασιλέως. Σύ βασιλεύ, είσαι βασιλεύς βασιλέων. Διότι ο Θεός του ουρανού έδωκεν εις σε βασιλείαν δύναμην και ισχύν και δόξαν. Και πάντα τόπον όπου κατοικούσιν οι ή των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, έδωκεν εις την χείρα σου και σε κατέστησε Κύριον επί πάντων τούτων. σύσε η κεφαλή εκείνη η χρυσή. Και μετά σε θέλει αναστηθεί άλλη βασιλεία κατωτέρα σου και τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού ή της θέλει κυριεύσει επί πάσης της γης. Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά ως ο σίδηρος, καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα. Μάλιστα, καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μεν εκ πυλού κεραμαίος, μέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είστε βασιλεία διηρημένη. Πλην θελημένη εν αυτή, εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων με τα αργυλώδους πυλού. Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εκ σιδήρου και μέρος εκ πυλού, ούτως η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων μετά του αργυλώδους πυλού, ούτω θέλουσιν αναμειχθεί δια σπέρματος ανθρώπων. Πλην δεν θέλουσιν είστε και κολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν μειγνύεται μετά του πυλού. Και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτις εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρεί. Και η βασιλεία αυτή δεν θέλει περάσει εις άλλων λαών. Θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσας ταύτας τας βασιλείας. Αυτή δε θέλει διαμένει εις τους αιώνας, καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους ανευχηρών και κατεσύντριψε των σίδηρων και των χαλκών, των πυλών, των άργυρων και των χρυσών. Ο Θεός ο Μέγας έκαμε γνωστόν εις τον βασιλέα ότι θέλει γίνει με τα ταύτα. Και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία αυτού. Τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έπεσεν επί πρόσωπον και προσεκίνησε τον Δανιήλ και προσέταξε να προσφέρωσιν εις αυτόν προσφοράν και θυμιάματα. Και αποκριθείς ο βασιλεύς προς τον Δανιήλ είπεν «Επαληθείας ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων και ως της αποκαλύπτει μυστήρια, διότι ειδηνήθης να αποκαλύψεις το μυστήριον τούτο». Τότε ο βασιλεύς εμεγάλινε τον Δανιήλ και δώρα μεγάλα και πολλά έδωκεν εις αυτόν και κατέστησεν αυτόν Κύριον επί πάσης της επαρχίας της Βαβυλώνος και αρχιδιοικητήν επί πάντας τους σοφούς της Βαβυλώνος. Και ζήτησεν ο Δανιήλ παρά του βασιλέως και κατέστησε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδένεγό επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος. Ο δε Δανιήλ ευρίσκετο εν τη αυλή του βασιλέως. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Α. Και μετά την τελευταίν του Μωυσέως, του δούλου του Κυρίου, είπε Κύριος προς Ιησούν τον Υιόν του Ναβί, τον υπηρέτην του Μωυσέως, λέγον «Μωυσής ο θεράπων μου ετελεύτησε». Τώρα λοιπόν, σηκωθείς διάβηθη τον Ιορδάνην τούτον, σύ και πάσο λαός ούτος, προς την γη την οποίαν εγώ δίδω εις αυτούς εις τους Υιούς Ισραήλ. Πάντα τόπον, επί του οποίου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, εις εσάς έδωκα αυτόν. Καθώς είπα προς τον Μωυσήν, από τη Σερήμου και του Λιβάνου τούτου και έως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου, πάσα η γη των Χεταίων και έως της θαλάσσης της μεγάλης προς δυσμάς του Ηλίου, θελείστε το όριό σας. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Καθώς ήμην μετά του Μωυσέως θέλω είστε μετά σου, δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου, διότι εσύ θέλεις κληροδοτήσει εις τον λαόν τούτον την γην, την οποίαν όμως απρός τους πατέρας αυτών να δώσω εις αυτούς. Μόνον ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, δια να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα των νόμων των οποίων προσέταξεν εις σε Μωυσής ο θεράπων μου. Μη εκκλίνεις απ' αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να φέρεις σε μετασυνέσεως πανταχού όπου ανυπάγεις. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέραν και νύχτα,
1: δια να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλει ευωδούστε εις την οδό σου και τότε θέλει φέρεστε μετά συνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι είναι μετά σου, Κύριος ο Θεός σου, όπου ανυπάγεις. Και προσέταξε ο Ιησούς τους άρχοντας του λαού λέγον, «Περάσατε διαμέσου του στρατοπέδου και προστάξατε των λαών λέγοντες, ετοιμάσατε εις αυτούς εφόδια, διότι μετά τρεις ημέρας θέλετε διαβεί τον Ιορδάνην τούτον, δια να εισέλθετε να κληρονομήσετε την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας δίδει εις εσάς, δια να κληρονομήσετε αυτήν. Και προς τους Ρουβινίτας και προς τους Γαδίτας και προς το ίμιση της φυλής του Μανασί, είπεν ο Ιησούς λέγον, ενθυμήθητε τον λόγον τον οποίον προσέταξεν εις εσάς Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου λέγον, Κύριος ο Θεός σας σας ανέπαυσε και σας έδωκε την γην ταύτην. Ε γυναίκες σας, τα τέκνα σας και τα κτίνη σας, θελουσιμήνει εν τη γη την οποίαν ο Μωυσής έδωκεν εις εσάς εντεύθεν του Ιορδάνου. Σεις δε θέλετε διαβεί έμπροσθεν των αδελφών σας, οπλισμένοι, πάντες η δυνατή ενισχύει και θέλετε βοηθήσει αυτούς. Εως σου αναπαύσει ο Κύριος τους αδελφούς σας, καθώς και εσάς, και να κληρονομήσωσι και αυτή την γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας δίδει εις αυτούς. Τότε θέλετε επιστρέψει εις την γη της κληρονομίας σας και θέλετε κληρονομήσει αυτήν, την οποίαν Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, έδωκεν εις εσάς εντεύθεν του Ιορδάνου προς Ανατολά Σιλίου. Και απεκρίθησαν προς τον Ιησούν λέγοντες, «Πάντα όσα προστάζεις εις ημάς θέλομεν κάνει, και πανταχού όπου αποστείλεις ημάς θέλομεν υπάγει, καθώς υπηκούομεν κατά πάντα εις τον Μωυσήν, ούτω θέλομεν υπακούει και εισέ. Μόνον Κύριος ο Θεός σου να είναι μετά σου, καθώς ήτο μετά του Μωυσέως. Πας άνθρωπος ώστις εναντιωθεί εις τας προσταγά σου και δεν υπακούσει εις τους λόγους σου, κατά πάντα όσα προστάξεις αυτόν, ασθανατώνεται. Μόνον ίσχυε και ανδρίζου. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον Β. Και απέστειλεν Ιησούς ο Υιός του Ναβί εξ Σιτήμ δύο άνδρας να κατασκοπεύσωσι κρυφίως λέγον, «Υπάγεται είδετε την γην και την Ιεριχώ. Ιδε υπήγον και εισήλθον εις οικίαν γυναικός πόρνης ονομαζομένης Ραάβ και κατέλησαν εκεί. Απήγγειλαν δε προς τον βασιλέα της Ιεριχώ λέγοντες, «Ιδού ήλθον εντάφθα τη νύχτα άνδρες εκ των ιών Ισραήλ δια να κατασκοπεύσωσι την γην». Και απέστειλεν ο βασιλεύς της Ιεριχώ προς την Ραάβ λέγον, «Εξάγαγε τους άνδρας τους εισερθώντας προσέ ή την εισήλθον εις την οικία σου, διότι ήλθον να κατασκοπεύσω συν πάσαν την γη». Και λαβούσα η γηνή τους δύο άνδρας έκρυψεν αυτούς και είπε, «Ναι μεν, εισήλθον προς εμέ οι άνδρες και δεν εξεύρω πόθεν ήσαν, ενώ δε έμελε να κλειστεί η πύλη, ότε εσκότασεν οι άνδρες εξήλθαν. Δεν εξεύρω που υπήγον οι άνδρες. Τρέξατε ταχαίως κατόπιν αυτών, διότι θέλετε προφθάσει αυτούς». Αυτοί όμως είχε να αναβιβάσει αυτούς επί το δώμα και σκεπάσει αυτούς με λινοκαλάμιν, την οποίαν είχε εστιβαγμένην επί του δώματος. Και οι άνδρες έτρεξαν κατόπιν αυτών δια της οδού της προς τον Ιορδάνην μέχρι των διαβάσεων. Και ευθύς αφού ανεχώρησαν οι τρέχοντες κατόπιν αυτών, εκλείστη η πύλη. Και πριν εκείνη πλαγιάσωσιν, αυτή ανέβη προς αυτούς επί το δώμα. Και είπε προς τους άνδρας, «Γνωρίζω ότι ο Κύριος έδωκεν εις εσάς την γην, και ότι ο τρόμος σας επέπεσεν εφ' ημάς, και ότι πάντες οι κάτοικοι της γης ενεκρώθησαν εκ του φόβου σας. Επειδή οικούσαμεν πως ο Κύριος εξήρανε τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης εμπροστέ σας, ότε εξήλθετε εξ Αιγύπτου, και τι εκάμετε εις τους δύο βασιλείς των Αμοραίων τους πέραν του Ιορδάνου, εις των Σιών, και εις τον όγο τους οποίους εξολοθρεύσατε. Και καθώς οικούσαμεν, διελήθη η καρδία ημών και δεν έμεινε πλέον πνοή εις ουδένα εκ του φόβου σας. Διότι Κύριος ο Θεός σας, Αυτός είναι Θεός εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω. Και τώρα όμως ατέμι παρακαλώ εις τον Κύριον, ότι καθώς εγώ έκαμα έλεος εις εσάς, θέλετε κάμι κι εσείς έλεος εις την οικογένεια του πατρός μου. Και δότε εις εμέ σημείον πίστεως, ότι θέλετε φυλάξει την ζωήν εις τον πατέρα μου και εις τη μητέρα μου και εις τους αδελφούς μου και εις τας αδελφάς μου και πάντα όσα έχουσι και θέλετε σώσει την ζωήν ημών εκ του θανάτου. Και απεκρίθησαν προς αυτήν οι άνδρες, η ζωή ημών εις θάνατον ας παραδοθεί αντί της ειδική σας, αν μόνον δεν φανερώσετε ταύτην την υπόθεση ημών. Εάν εμείς, όταν ο Κύριος παραδώσει εις ημάς την γην, δεν δείξομεν έλεος και πίστην εις ε. Τότε κατεβίβασεν αυτούς με σχοινίον δια της θηρίδος, διότι η οικία αυτής ήτο εν το τείχη της πόλεως και εν το τείχη κατόκη. Και είπε προς αυτούς, «Απέλθετε εις την ορεινή, δια να μη σας συναντήσω συν οι καταδιώκοντες. Και κρύφτητε εκεί τρεις ημέρας, έως σου επιστρέψω συν οι καταδιώκοντες. Και έπειτα θέλετε υπάγει εις την οδό σας». Και είπαν προς αυτήν οι άνδρες, «Ούτω θέλομεν είστε καθαροί από του όρκου σου τούτου, τον οποίον έκαμε σημάς να ομώσαμε. Ιδού, όταν εμείς εισερχόμεθα εις την γην, θέλεις δέσει το σκηνίον τούτου του κοκκίνου νήματος εις την θηρίδα, από της οποίας κατεβίβασας ημάς. Και τον πατέρα σου, και τη μητέρα σου, και τους αδελφούς σου, και πάσαν την οικογένεια του πατρός σου θέλεις συνάξει προς σε αυτήν εν τη οικία. Και πάσος της εξέλθει εκ της θύρας της οικία σου, το αίμα αυτού θέλει είστε επί της κεφαλής αυτού. Εμείς δε θέλομεν είστε καθαροί. Ώστις δε μένει μετά σου εν τη οικία, το αίμα αυτού θέλει είστε επί της κεφαλής ημών, εάν της βάλει η χείρα επ' αυτών. Αλλά αν φανερώσεις την υπόθεση ημών ταύτην, τότε θέλομεν είστε λελειμένοι από του όρκου σου, τον οποίον έκαμες ημάς να ομώσομεν». Και είπε, «Κατά τους λόγους σας, ούτω σας γίνει». Και εξαπέστειλεν αυτούς και ανεχώρησαν. Αυτοί δε έδεσε το κόκκινο σχοινίον εις την θηρίδα. Και ανεχώρησαν και ήλθαν εις την ορεινή και έμειναν εκεί τρεις ημέρας, έως σου επέστρεψαν οι καταδιώκοντες. Και ζήτησαν αυτούς οι καταδιώκοντες καθόλην την οδόν πλην δεν έβρικαν. Και υπέστρεψαν οι δύο άνδρες και κατέβησαν εκ του όρους και διέβησαν και ήλθαν προς Ιησούν τον Υιόν του Ναβί και διηγήθησαν προς Αυτόν πάντα όσα συνέβησαν εις αυτούς. Και είπων προς τον Ιησούν, «Βεβαίως ο Κύριος παρέδωσεν εις τας χείρας ημών πάσαν την γην. Και μάλιστα πάντες οι κάτοικοι του τόπου ενεκρώθησαν εκ του φόβου ημών».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού, μας ευχαριστούμε Κύριε μας για το Λόγο Σου τον Άγιο. Ευχαριστούμε για τα εδάφια που είναι κυβαλμένα Κύριε μας με ποικίλους τρόπους σε άλλες θέσεις και μέσα από όλα αυτά Εσύ μας δίνεις Κύριε τους τρόπους, τη σοφία να τα βγάζουμε έξω και να τα συνδυάζουμε Κύριε μας όπως πρέπει για να χτίζεται το οικοδόμημα του θέληματός Σου Χριστέ μας Άγιε. Αμήν. Λουκάς 24:49. Κύριος Ιησούς λίγο πριν την ανάληψή Του στον ουρανό δίνει τα τελευταία λόγια κατεύθυνση στους μαθητές Του και λέει «Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε την πόλη έως ου ενδύσιστε εξύψους δύναμη». Να ντυθείτε τη δύναμη. Και στις πράξεις 1:8 παράλληλο «Αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Με αυτά τα αποσπάσματα ο Κύριος τι κάνει, μας δίνει ένα περίγραμμα του σχεδίου Του για τη διάδοση του Ευαγγελίου για τότε αλλά και μέχρι και σήμερα. Όταν λέει και στην Ιουδαία και στη Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Είναι εξαιρετικά απλό, αλλά αυτό το κάνει αδερφοί σε τρία στάδια. Πρώτα, ο κάθε πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα του Άγιο, να ενδυναμωθεί προσωπικά, είναι το ένα. Αυτός ο πιστός μετά, ενδυναμωμένος από το Πνεύμα, θα δώσει την προσωπική του μαρτυρία στους γύρω του και αυτό θα μεταφερθεί δηλαδή σε άλλους που θα τους κερδίσει για τον Χριστό. Και το τρίτο είναι ότι αυτοί οι άλλοι, δηλαδή δέστε ο ένας, δίνει σε άλλους. Και οι άλλοι θα δώσουν σε πολλούς περισσότερους με τη σειρά τους, θα ενδυναμωθούν με το Πνεύμα και θα κερδίσουν άλλους και δεν τελειώνει αυτό. Ο Κύριος το έχει σχεδιάσει έτσι, το έχει χτίσει έτσι, ούτως ώστε ο ένας θα γίνουν τρεις, οι τρεις θα γίνουν 13, οι 13 θα γίνουν 100 και κάνει spread. Αυτό ανοίγει σε όλους. Και με αυτόν τον τρόπο η μαρτυρία του Χριστού θα επεκταθεί από την Ιερουσαλήμ που άρχισε και θα πάει σε διαρκώς διευρυνόμενους κύκλους δύναμης. Μέχρι να φτάσει, λέει, στα πέρατα της γης. Τι εννοούσε? Μέχρι να φτάσει σε όλα τα έθνη, σε κάθε άνθρωπο, στον τελευταίο άνθρωπο όπου είναι. Και αυτό το σχέδιο είναι απλό και πρακτικό. Και όποτε εφαρμόζεται θα λειτουργεί πάντα. Θα καθιστούσε δηλαδή δυνατό τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου σε κάθε εποχή, σε κάθε αιώνα. Και ξέρετε αδερφοί, δεν υπάρχει άλλο εναλλακτικό σχέδιο που να μπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, ο Θεός ως παντοδύναμος που είναι και κυρίαρχος θα μπορούσε να μιλήσει στους ανθρώπους ταυτόχρονα με κάποιον τρόπο σε μια πόλη, σε ένα χωριό, να τους βάλει να δουν ένα όνειρο τη νύχτα όλοι μαζί και όταν ξυπνήσουν θα αντιληφθούν ότι είναι από τον Κύριο με άλλους τέλος πάντων τρόπους. Όμως αυτό που κυρίως χρησιμοποιεί είναι τον προσωπικό Ευαγγελισμό. Την ομολογία της κάθε ψυχής, πώς ήμουν και πώς έγινα τώρα. Και εσύ μπορείς να γίνεις, το λέει ο Λόγος του Θεού, μπορεί να αλλάξει η ζωή σου όπως άλλαξε η δική μου ζωή και αυτό τώρα αγγίζει ο ένας με τον άλλο. Και ιδιαίτερα αυτό δουλεύει όταν είναι άτομα ίδιου κύκλου, συνάδελφος με συνάδελφο, φοιτητής με το φοιτητή, στο ασανσέρ, στη δουλειά σου, στο δρόμο, γενικά άνθρωποι που ταυτίζονται με τους άλλους, ο γείτονας κλπ. Αλλά σε αυτά τα αποσπάσματα που είδαμε, η επαγγελία του Πατρός μας δίνει δύναμη και ικανότητα για δράση. Γιατί αδερφοί, χωρίς το άγγιγμα του Κυρίου, το Πνεύμα του Άγιο, να γεμίσει τον πιστό, δεν έχεις δύναμη. Θα το κάνεις μια-δυο φορές, μετά σβήνεις. Αλλά βλέπουμε ότι όταν έχουμε τη δύναμη εξύψους, έρχονται δυσκολίες, θα τις νικήσεις. Έχεις αντίσταση. Δίνει και την εικόνα μιας ισχυρής κρούσης. Και από αυτήν την άποψη, η Καινή Διαθήκη παρατηρεί μια λογική διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της νέας γέννησης, της αναγέννησης και του βαπτίσματος με το Πνεύμα του Άγιο. Δηλαδή, έχουμε δύο ειδών αποτελέσματα Και ο ένας είναι πιστός και ο άλλος είναι πιστός. Αλλά η κύρια έννοια, Ιωάννης 1.12, που συνδέεται με τη νέα γέννηση, είναι η εξουσία που δίνει ο Θεός μέσα από το Πνεύμα Του. Όσοι δε έλαβαν Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα Αυτού. Και αυτό το απόσπασμα περιγράφει τη νέα γέννηση, γιατί στο επόμενο εδάφιο μας λέει προς το τέλος ότι αυτοί οι άνθρωποι που δέχονται τον Χριστό γεννήθηκαν από το Θεό. Δηλαδή εκ Θεού εγεννήθησαν. Άρα η λέξη εξουσία υποδηλώνει τη δυνατότητα που πηγάζει από το δικαίωμα ή την ισχύ να επιβάλλει κάποιος τη θέλησή του σε άλλους. Δηλαδή να μπορεί να ελέγχει. Δηλαδή με άλλα λόγια, έναν άτομο που δέχεται τον Κύριο Ιησού ως σωτήρα του λαμβάνει εν Χριστώ την ύπαρξη του Θεού μέσα του. Λέει, μα είναι δυνατόν ο Θεός μέσα μου? Η λήψη αυτής της νέας ζωής ή φύσης από το Θεό παράγει μέσα στον πιστό την νέα γέννηση. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ακόμα και ο ίδιος χαρακτήρας, αλλά αναγεννάται. Γίνεται μια νέα γέννηση και αυτή η εξουσία είναι το διακριτικό σημάδι του αναγεννημένου παιδιού του Θεού. Δηλαδή δεν είναι πια σκλάβος της εξουσίας του διαβόλου, όπως ήταν πριν, είναι γιος του Θεού και ως εκ τούτου κατέχει μια νέα εξουσία. Έρχονται πειρασμοί, δεν σταματούν, αλλά δεν υποκύπτεις πια στον πειρασμό όπως πριν. Αντιμετωπίζεις και ξεπερνάς αυτά τα πράγματα χάρη στη νέα ζωή μέσα σου. Είσαι νικητής, νικητρία. Έχεις εξουσία και αυτό τώρα είναι που πρέπει να μην το αφήνουμε αυτό να σβήνει, να αδυνατίζει. Γιατί η εξουσία δεν είναι καθόλου το ίδιο με τη δύναμη. Οι πρώτοι μαθητές είχαν ήδη αυτή την εξουσία. Μόλις αναστήθηκε ο Κύριος, πήραν αυτά που ο Θεός προόριζε για αυτούς και ήταν μετά την Ανάσταση, ήταν ήδη η Υιοί Θεού. Δηλαδή ήταν σε θέση να ζήσουν μια ευσεβή ζωή, να ήταν νικηφόρα η ζωή τους. Δεν θα ήταν πια σκλάβοι της αμαρτίας. Όμως, αν δούμε από την περίοδο της Ανάστασης του Κυρίου μέχρι τη μέρα που έπεσε το Πνεύμα του Άγιο, η ζωή των μαθητών δεν ήταν κάτι σπουδαίο ως προς τα μάτια του υπόλοιπου κόσμου. Θυμάστε ότι φοβήθηκαν μάλιστα, κρύφτηκαν, ναι μεν, είδαν τον Κύριο, χάρηκαν, αλλά είχαν πολύ μικρή θετική επίδραση στη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, εκείνες τις μέρες, πολύ λίγο επηρεάστηκαν γύρω για το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε. Όπως λέγανε ότι αναστήθηκε, γιατί πολλοί δεν το πίστευαν καν με όλο αυτό που είχε γίνει. Όλα όμως αυτά άλλαξαν απότομα και δραματικά με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής. Μόλις οι 120 πιστοί στο Ανώγιο βαφτίστηκαν στο Άγιο Πνεύμα, ολόκληρη η Ιερουσαλήμ, ολόκληρη η πόλη ένιωσε αυτή τη δύναμη. Δηλαδή μέσα σε μερικές ώρες, δύο ώρες, ένα πλήθος πολλών χιλιάδων είχε συγκεντρωθεί και πριν να κλείσει η μέρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, 3.000 άπιστοι, δηλαδή αυτοί που απέριψαν τον Χριστό μέχρι τότε, είχαν μεταστραφεί ένδοξα. Βαφτιστεί στο όνομα του Κυρίου και προσθεθεί στην Εκκλησία. Σε μια μέρα, σε μερικές ώρες. Τι έγινε? Τι παρήγαγαν αυτά τα δραστικά αποτελέσματα? Ήταν η προσήκη δύναμης πάνω στην εξουσία. Γιατί τι είπε ο Κύριος? Περιμένετε Ιερουσαλήμ και θα λάβετε δύναμη εξ ύψους. Και δεν είναι δύναμη μυϊκή. Η δύναμη των ανθρώπων ήταν η ίδια. Αλλά ήταν να έχεις το σθένος και την παρησία να σταθείς όπως ο Πέτρος μπροστά σε όλους και να κάνει εκείνο το κήρυγμα. Και να έρθει η καρδιά του, εντάξει, ο Κύριος ενεργούσε, αλλά επειδή μιλούσε με εξουσία και με δύναμη, οι άνθρωποι ήρθαν σε κατάνοιξη και λέει: τι να κάνουμε, άντρες, αδερφοί, να σωθούμε. Και τους είπε ο Πέτρος τι να κάνουν. Πριν από την ημέρα της Πεντηκοστής, οι μαθητές είχαν ήδη εξουσία. Μετά την Πεντηκοστή είχαν εξουσία συν δύναμη. Είχαν τη δύναμη που χρειαζόταν για να καταστήσουν την εξουσία τους πλήρως αποτελεσματική. Πράξεις 4.31. Και τα στοιχεία και η δράση αυτής της νέας υπερφυσικής δύναμης είναι εμφανή σε όλο το βιβλίο των πράξεων. Λέει, «Δεηθέν των αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήστης ανάπαντες του Αγίου Πνεύματος και ελάλουν το Λόγο του Θεού μετά παρησίας». Και στο 33, «Και δυνάμει μεγάλη απαιδίδουν το μαρτύριον οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, χάριστε μεγάλη είναι επί πάντας αυτούς». Μεγάλη δύναμη έδιναν οι Απόστολοι με τη μαρτυρία της Ανάστασης. Βλέπουμε ότι δεν υπήρχε πια κανένας φόβος των Ιουδαίων που λέμε, τι θα πούν, μα τι, μήπως μας παρεξηγήσουν, μήπως μας φυλακίσουν, τίποτα. Πράξεις 16-20, στην πόλη των Φιλίππων, οι αντίπαλοι του Ευαγγελίου παραπονέθηκαν για τον Παύλο και τον Σίλα, λέει, και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπαν, ούτε οι άνθρωποι εκταράσουν ημών την πόλη, οι Ιουδαίοι υπάρχοντες. Αναστάτωσαν την πόλη μας. Δεν φτάνει που είναι και οι Ιουδαίοι. Δηλαδή, τι γίνεται, πώς τους δεχόμαστε αυτούς. Αλλά εκταράσουν ημών την πόλη. Μερικοί άνθρωποι τώρα, ολόκληρη πόλη. Γιατί ήταν ο λόγος. Ήταν η δύναμη και η εξουσία μαζί. Στο επόμενο κεφάλαιο, 17-6. Μη ευρώντες δε αυτούς έσυρον η άσονα και την ασαδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι η την οικουμένην αναστατώσαντες, ούτε και ενθά δε πάρησιν. Δηλαδή αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Αναστάτωσαν την οικουμένη. Μερικοί άνθρωποι. Και δεν είχαν τότε Facebook και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δορυφόρους για να μεταδοθεί το μήνυμα και να προχωρήσει γρήγορα. Αυτοί πήγαιναν από τόπο σε τόπο, αλλά είχε φτάσει η φήμη τους αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη. Άνθρωποι που είτε πολεμούσαν, ούτε είχαν όπλα, ούτε είχαν να ανάβουν φωτιές ή να κάνουν κάτι, απλά μετέδιδαν ένα μήνυμα και αναστατωνόταν ο κόσμος. Πράξεις 19-29. Και επλήστη η πόλη τη συγχύσεως, γέμισε η πόλη από σύγχυση, όρμησαν δε ομοθυμαδών εις το θέατρο, συναρπάσαν δε Γάιων και Αρίσταρχων Μακεδόνας, συνεκδήμους του Παύλου, συνοδοιπόρους του Παύλου δηλαδή, γιατί αυτούς βρήκαν, αυτούς πιάσανε. Δηλαδή ένα κοινό χαρακτηριστικό που χαρακτήριζε την έλευση αυτών των πρώτων χριστιανών μαρτύρων σε κάθε τόπο, ήταν μια ισχυρή πνευματική επίδραση πάνω στην κοινότητα, στους ανθρώπους, σε ολόκληρη την κοινότητα. Και σε ορισμένα μέρη υπήρξε αναζωπήρωση, σε άλλα υπήρξε ταραχή. Αρκετά συχνά ήταν και τα δύο μαζί, αλλά αυτό που βλέπουμε, αδερφοί, δύο πράγματα δεν μπορούσαν να επιβιώσουν από αυτήν την επίδραση. Δεν μπορούσε να υπάρχει άγνοια, δεν μπορούσε να υπάρχει αδιαφορία. Ερχόντουσαν και εκεί που περνούσαν, αναστάτωναν τον κόσμο. Αν μου πείτε, μα θέλει ο Κύριος να φέρουμε έναν αναστάτωση, εμείς θέλουμε να σωθούν οι ψυχές. Μέσα στην αναστάτωση, στη βαβούρα που γινότανε, ερχόταν αυτή η ισχυρή επίδραση. Δηλαδή, όλοι ρωτούσαν, τι είναι αυτή. Λέει, όταν ο Κύριος τους έστελε, ο πιστέπτας και βαφτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί. Αυτό ίσχυε και ισχύει για όλους τους αιώνες. Γινότανε αναταραχή. Τι είναι αυτή, να πιστέψουμε ή να πιστέψουμε μαζί με τον Παύλο. Όχι, δεν δεχόμαστε. Είναι αιρετική. Ωραία. Ο πιστής σας θα κατακριθεί. Όμως θα μάθεις. Θα κουνηθείς. Θα σε ξυπνήσει και θα πρέπει να αποφασίσεις. Σήμερα σε πολλά μέρη η συμπεριφορά πολλών χριστιανών είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό ισχύει και για πολλές ομάδες χριστιανών που έχουν μια γνήσια εμπειρία της αναγέννησης. Συναντιούνται στην εκκλησία κάθε εβδομάδα, σε ένα εκκλησιαστικό κτίριο, όμορφα και ωραία, ζουν αξιοσέβαστη ζωή, ηθική, αξιοπρεπή, δεν προκαλούν προβλήματα, δεν προκαλούν ταραχές, δεν προκαλούν αντίθεση, είναι όλα καλά. Αλλά δεν έχουν καθόλου επίδραση στο γύρω κόσμο. Δηλαδή στην κοινότητα γύρω τους επικρατεί άγνοια και αδιαφορία σχετικά με τα πνευματικά πράγματα. Η μεγάλη πλειοψηφία των γειτόνων τους δεν γνωρίζουν τι κάνουν αυτοί και τι εκκλησάν πάνε και αν πάνε και δεν έχουν καμία επίδραση. Τι λείπει, η απάντηση είναι σε αυτό που λέμε. Απουσιάζει η δύναμη. Δηλαδή, ο δυναμίτης, γιατί από εκεί βγαίνει η δύναμη, δυναμίτης, ο δυναμίτης του Αγίου Πνεύματος έχει απομακρυνθεί από τη ζωή αυτών των χριστιανών. Και τίποτα άλλο, αδερφοί, δεν μπορεί να πάρει τη θέση του. Αν δεν έχεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, προσπαθώντας μετά με σαρκικές κινήσεις να κάνεις, αυκάνεις το Ιερό του Κυρίου, είναι πια προγράμματα, είναι θέματα τα οποία θα δουλέψουν λίγο, αλλά στο τέλος πάλι φθήνουν. Το κλειδί για την πνευματική δύναμη είναι το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο, αμήν, αλλά είναι και να κρατήσεις το πνεύμα ζέων, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. 1 Κορινθίους 4:20. Η χριστιανική εκκλησία στο σύνολό της πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση του Παύλου. Ουγάρ εν λόγω η βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει. Όταν λέει λόγο, δεν σημαίνει ότι τα λόγια που λέμε, τα εδάφια, ο λόγος του Θεού δεν ισχύει. Αμήν, ισχύει και λέει μάλιστα ότι ο λόγος μου δεν επιστρέφει κενός. Αλλά μαζί με το λόγο χρειάζεται και η δύναμη. Δηλαδή, αν πάρεις έναν άνθρωπο από το δρόμο και του πεις αποστήθησε έναν εδάφιον αυτό, μάθε το απ' έξω. Αυτός δεν έχει σχέση με το Θεό, αλλά παπαγαλιστά μαθαίνει το εδάφιο, το έμαθε. Και πάει και το λέει αλλού. Αν μου πείτε ο Θεός κάνει θαύματα και μπορεί να δουλέψει στην καρδιά κάποιου. Αλλά επειδή λες ένα εδάφιο, χωρίς το πνεύμα να συνοδεύεται, απλά λες τις λέξεις που τις έμαθες, μπορεί να πει σου άλλος, θα σε κεράσω έναν καφέ, πες το αυτό. Μετά να το πει. Δεν θα μπει μέσα στην καρδιά του άλλου και να εμπεί ο σπόρος και να βλαστήσει. Δεν θα γίνει γιατί το άτομο που το εκφέρει δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει την εξουσία. Ενώ η άλλη μια φορά η ελληνική λέξη που χρησιμοποιεί εδώ ο Παύλος είναι η δύναμη της εκρήξεως, η δύναμή της. Δηλαδή δεν πρόκειται απλώς για τα λόγια που λέμε, αλλά για τη δύναμη που κάνει τα λόγια μας αποτελεσματικά. Και το κλειδί για αυτή τη πνευματική δύναμη είναι το βάφτισμα του Πνεύματος Άγιο και δεν υπάρχει υποκατάστατο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το κύριο αποτέλεσμα του βαπτίσματος στο Άγιο Πνεύμα είναι έναν υπερφυσικό χάρισμα, μια δύναμη από ψηλά για να γίνει μια αποτελεσματική μαρτυρία για τον Χριστό. Δεν σας κάνει εντύπωση που πολλά άτομα μόλις αναγεννηθούν και ιδιαίτερα βαπτιστούν με το Πνεύμα του Άγιο, έχουν μέσα τους μια παρησία, φεύγει ο φόβος για τους ανθρώπους τι θα πούν και ομολογούν συνέχεια γύρω τους. Μπορεί όλα αυτά που λένε εκ των υστέρων, αν τα αναλύσουν, να μην ήταν όλα και σωστά. Αλλά αυτός ο ζήλος, αυτή η παρησία που έχουν μέσα τους, κάνει τους άλλους τουλάχιστον να δουν τι λέει αυτός τώρα, τρελάθηκε. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω στην άγνοια, δεν θα μείνω στην παθητικότητα. Θα ακούσω τι έχει να πει. Ή θα τον απορρίψω, ότι λέει ανοησίες κατ' εμένα, ή θα δεχτώ ότι αυτά που λέει έχουν βάση και θα δω τι θα κάνω με τη ζωή μου. Αυτό είναι που λέμε ότι ετάραξαν την οικουμένη και αναστάτωσαν τον κόσμο. Και το δεύτερο κύριο αποτέλεσμα του βαπτίσματος στο Πνεύμα του Άγιο υποδεικνύεται από την ομιλία του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, Πράξεις 2:32. «Τούτον τον Ιησούν ανέστησον ο Θεός, ου πάντες εμείς έσμεν μάρτυρες, τη δεξιάουν του Θεού υψωθείς, την τεπαγγελία του Πνεύματος του Αγίου Λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο, ο ημείς βλέπετε και ακούετε». Δηλαδή λέει, αφού λοιπόν με το δεξί χέρι του Θεού υψώθηκε και έλαβε από τον Πατέρα την υπόσχεση του Πνεύματος του Αγίου, εξέχισε αυτό που εσείς και βλέπετε και ακούτε. Δηλαδή το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο μόλις είχα λάβει ο Πέτρος και άλλοι μαθητές, αποτελούσε για τον καθένα τους μια άμεση προσωπική απόδειξη και διαβεβαίωση. Ποια ήταν η διαβεβαίωση? Ότι ο Κύριος βρισκόταν μαζί τους, ο Κύριος Ιησούς. Αναστημένος Κύριος τους, ήταν τώρα τόσο εξυψωμένος και δοξασμένος στα δεξιά του Πατέρα. Και 10 μέρες νωρίτερα, μια μικρή ομάδα από αυτούς είχαν σταθεί εκεί στο όρος των Ελαιών και παρακολουθήσαν τον Κύριο να αναλαμβάνεται από κοντά τους προς τον ουρανό. Λέει Πράξεις 1:9. Και ταύτα υπόν, βλεπόντον αυτόν επίθη, ανυψώθηκε, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Αυτή ήταν η τελευταία φυσική επαφή που είχαν οι μαθητές με τον Κύριο Ιησού. Χάθηκε πια, δεν το ξαναείδανε. Και 10 μέρες αργότερα, την ημέρα της Πεντηκοστής, ο βαπτίζων με Πνεύμα Άγιο εμφύσισε στους μαθητές του, όπως είχε φυσήξει προφητικά πάνω τους την πρώτη μέρα της Ανάστασης. Να δούμε αυτά τα εδάφια, γιατί πολλοί τα συχίζουν. Ιωάννης 20:22. «Και τούτο υπόν ενεφύσισεν και λέγει αυτής, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Τους φύσηξε και τους είπε. Και πολλοί λένε, να, βλέπεις, βαφτίστηκε πνευμάγιο. Δεν χρειάζονται γλώσσες και όλα αυτά. Εκεί ήταν μια προφητική κίνηση. Πράξεις 2:2, λίγο αργότερα, και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, όπως ακριβώς όταν φυσά ο βίαιος άνεμος. Βλέπετε, ο Κύριος που ενεφύσισε, τους φύσηξε. Γιατί φύσηξε? Γιατί ήξερε προφητικά ότι το φύσηγμα αυτός, ο αέρας που έβγαλε, ήταν αυτό που θα το συνδύανε οι μαθητές 10 μέρες αργότερα, ότι ήρθε αυτός ο βίαιος άνεμος και επλήρωσε όλον τον οίκο ούσαν καθήμενοι. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν μέσα από άνεμο και οι γλώσσες της φωτιάς κλπ. Δηλαδή η έλευση του Αγίου Πνεύματος έδωσε σε κάθε μαθητή μια νέα προσωπική σχέση με τον Κύριο Ιησού. Θα μου πείτε, μα αφού είναι το Πνεύμα. Μα όλοι γνώριζαν πλέον με νέα βεβαιότητα ότι ο Σωτήρας τους που τον είδαν λίγες μέρες πριν να φεύγει και να χάνεται στον ουρανό, ότι τελικά δοξάστηκε. Είναι στα δεξιά του Πατέρα και η απόδειξη ήταν ότι ήρθε ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί την τελευταία νύχτα στους μαθητές του, για να κατοικήσει μέσα τους, φέρνοντας τον Πατέρα σε αυτούς, δηλαδή το Πνεύμα του, γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Δηλαδή ήρθε ο Κύριος και έφερε τον Θεό μέσα τους και μέσα μας, με τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν τους άφησε ορφανούς από τον Πατέρα. Ιωάννης 14:18. Ήρθε ο Θεός εν Χριστώ και τώρα παρέμεινε μόνιμα μέσα τους. Λέει, ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς. Και λίγο πιο κάτω στο 23, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό, εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Και ο πατήρης μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Μόνο από την παρουσία του Πατέρα θα μπορούσε ο Ιησούς να λάβει αυτόν το υπέροχο δώρο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο με τη σειρά του μετέδωσε στους μαθητές του που περίμεναν. Και η λήψη αυτού του δώρου τους έδωσε απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς βρισκόταν πράγματι στη δόξα του Πατέρα, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είχε επενδυθεί με εξουσία και δύναμη πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν. Και βλέπουμε αυτή την ομορφιά που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν πολλά αποσπάσματα, αλλά ας δούμε ένα-δυο. Εφεσίους 1 από το 20. Αποσπάσματα που τονίζουν την υπέρθατη εξύψωση του Κυρίου. Γιατί λένε πολύ, ωραία, αναστήθηκε και τι έγινε? Μα δεν αναστήθηκε απλά ο Κύριος. Αναλήφθηκε, δοξάστηκε. Εκεί είναι όλη η νίκη. Ότι έγινε αποδεκτός, δηλαδή η θυσία του όλη έγινε αποδεχθεί από το Θεό. Είναι ενήργησε εν το Χριστό εγείρας αυτών εκ νεκρών και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Τώρα το δεξιά και το αριστερά είναι θέση δύναμης. Το δεξιά, όταν είναι στα δεξιά του θρόνου, τι σημαίνει? Λέμε, ο τάδε είναι το δεξί μου χέρι. Το δεξί χέρι είναι αυτό που κάνει τις δουλειές. Αν ο άλλος είναι το δεξί σου χέρι, σημαίνει έχει όλη την εξουσία που έχεις εσύ. Καταλαβαίνετε, μπήκαμε με το δεξί, δώσαμε δεξιάς. Πάντα το δεξί είναι αυτό που δείχνει τη δύναμη. Και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας και παντός ονόματος ονομαζομένου. Βλέπετε, δεν αφήνει τίποτε ακάλυπτο. Πάνω κάθε αρχή, κάθε εξουσία, κάθε δύναμη και κυριότητα και παντός ονόματος ονομαζομένου. Ού μόνον το αιώνι τούτο, αλλά και το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξε υπό της πόδας αυτού. Και αυτόν έδωκεν κεφαλή υπερ πάντα τη Εκκλησία. Ήτης εστίν το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι κεφαλή, εμείς το σώμα του. Δηλαδή το πλήρωμα εκείνου που ολοκληρώνει τα πάντα από κάθε άποψη. Δεν μένει κανέναν κενό, αδερφοί. Ο Κύριος Ιησούς έχει όλη την εξουσία. Φιλιππισίους 2:9. Διότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και χαρίσατο αυτό το όνομα, το υπέρπαν όνομα. Που σε αυτόν το όνομα θα κάμψουν, λέει, τα πουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια. Δεν υπάρχει τίποτε που θα μείνει, το οποίο να μην υποταχθεί στο όνομα. Ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα. Και ένα άλλο στους Εβραίους 1, από το 3, θα το δούμε στη Δημοτική γιατί είναι λίγο δύσκολο. Αυτός επειδή είναι η ακτινοβολία της δόξας του Θεού και ο χαρακτήρας της φύσης του και επειδή κυβερνάει τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του και αφού με τη δική του τη θυσία καθάρισε τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Και αποδείχτηκε έτσι πως είναι τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο πιο ξεχωριστό είναι το όνομα που έχει κληρονομήσει σε σύγκριση με αυτούς. Ο Ιησούς, αδερφοί, δεν ήταν ακόμα ένας άγγελος, ενώ όταν αναλήφθηκε, καμία σχέση. Τέλος πάντων, μέσω αυτών και άλλων γραφών, κάθε πιστός καταλαβαίνει δια της πίστεως ότι ο Κύριος Ιησούς δεν αναστήθηκε απλώς από τους νεκρούς, αλλά αναλήφθηκε και δοξάστηκε στα δεξιά του Πατέρα. Ωστόσο, ερχόμαστε σε εμάς. Ο πιστός που λαβάνει το βάφτισμα εμπνεύματι Αγίω, λαμβάνει μαζί του ένα νέο είδος άμεσης προσωπικής απόδειξης και βεβαιότητας για την εξύψωση του Χριστού σε δύναμη και δόξα από το θρόνο του Πατέρα, γιατί ξέρει ότι έχει σχέση με αυτή τη δύναμη και αυτή την εξουσία που του έχει δοθεί. Ξέρετε, συχνά όταν ένα αγαπημένο μας πρόσωπο φύγει, θα πάει μακριά, του λες, όταν θα φτάσεις με καλό, με ασφάλεια, ειδοποίησέ με. Παλιά μπορούσε να ήταν ένα γράμμα, τώρα μπορεί να είναι ένα email, ένα μήνυμα, οπωσδήποτε. Με κάποιον τρόπο ότι ξέρουμε ότι έφτασε εκεί που έπρεπε να πάει. Έτσι συμβαίνει και με το βάφτισμα εν Αγίω Πνεύματι. Για τους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής και για κάθε πιστό που λαμβάνει την ίδια εμπειρία, είναι σαν μια προσωπική ενημέρωση με τον Κύριο. Ο Κύριος τους έλεγε από πριν, θα φύγω και θα έρθω ξανά, και δεν το αντιλαμβάνονταν οι μαθητές. Αλλά τώρα το μήνυμα είναι, είμαι εδώ, όπως είπα, στο θρόνο της απόλυτης εξουσίας και δύναμης. Και αυτή η εμπειρία του δίνει μια νέα άμεση επαφή του Κυρίου, προς δύο κατευθύνσεις. Με το δοξαμένο Χριστό στα δεξιά του Πατέρα στον ουρανό και με την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Όπως αυτή δημιουργήθηκε στην Ιερουσαλήμ και τη βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων συνέχεια. Και το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, αδερφοί, δίνει ένα νέο νόημα, μια νέα πραγματικότητα, μια νέα βεβαιότητα, τόσο σχετικά με την εξύψωση του Χριστού, όσο και με τη ζωή και τη δράση της Εκκλησίας. Όταν λέμε της Εκκλησίας, της Καινής Διαθήκης. Όλα αυτά τα γεγονότα και όλη αυτή η δύναμη που ίσχυε τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες με αυτήν τη δράση που είχαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 7:39. Και αυτό συμφωνεί με τη δήλωση ότι στις ημέρες της επίγειας διακονίας του Χριστού, λέει, δεν είναι το έτη δεδομένων πνεύμαν Άγιων, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάσθη. Δηλαδή, έχουμε δει νωρίτερα ότι το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούσε να δοθεί στην Εκκλησία πριν ο Χριστός δοξαστεί από τον Πατέρα του στον ουρανό. Ήταν ο Κύριος ανάμεσά μας εδώ, περπατούσε, έκανε θαύματα, θεραπείες, εκβολές δαιμονίων, τάισε τους ανθρώπους, αλλά ήταν μια περιορισμένη δύναμη τοπικά, εκεί όπου κινεί τον κάθε φορά. Μόνο ο δοξασμένος Χριστός ήταν άξιος να ασκήσει το προνόμιο που του δόθηκε από τον Πατέρα και να δώσει αυτό το υπέροχο δώρο. Δηλαδή, ο Ιησούς με το Θεό μαζί να κατοικεί σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και επομένως το γεγονός ότι αυτόν το δώρο δόθηκε στους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν από μόνο του απόδειξη ότι ο Κύριος Ιησούς είχε δοξαστεί. Τώρα, αδερφοί, ο Κύριος μας Ιησούς μπορεί να είναι πανταχού παρών, μπορεί να γεμίσει τα πάντα, να καλέσει κάθε άνθρωπο στη σωτηρία, να βαπτίσει κάθε πιστό με το Πνεύμα του Πατέρα, να δώσει διακονίες, να δώσει χαρίσματα και να ηγείται της Εκκλησίας του συνεχώς. Και το γεγονός ότι η Γραφή λέει ότι Ιησούς κάθισε στα δεξιά του Θεού είναι αυτό που είπα πριν. Πρέπει να καταλάβουμε τι εννοεί. Εξουσία, δύναμη, κυριαρχία, διακυβέρνηση, βασιλεία, άσκηση κρίσης κλπ. Είναι όλες οι δυνάμεις. Είναι θέση λειτουργίας του Χριστού. Ο Ιησούς κατέχει αυτή τη θέση, αλλά προσέξτε, ταυτόχρονα είναι πανταχού παρών. 1 Τιμοθέου 2:5. Είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αποκάλυψη 3:20. Καλεί το λαόν του έναν ένα, χτυπάει την πόρτα της καρδιάς. Ιδού έστεκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Μάρκος 16:19. Κάνει τα σημεία και τα θαύματα. Ο μενούν Κύριος Ιησούς μετά το λαλής αυτής ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Έφυγε ο Ιησούς. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούν των σημείων. Βλέπετε, του Κυρίου συνεργούντος. Έφυγε ο Κύριος, αλλά τα θαύματα και όλα τα σημεία ο Κύριος τα έκανε μέσα από τα χέρια των μαθητών του. Εφεσίους 4:11. Δίνει τις διακονίες και τα χαρίσματα. Μα ο Κύριος, αφού τώρα είναι μακριά, και αυτός έδωκεν τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Κολοσσάης 2:9. Γιατί ο Κύριος είναι που πληρεί τα πάντα με το πλήρωμά του, επειδή σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της αιότητας σωματικός. Λέει ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Λουκάς 10:22. Το Πνεύμα του Θεού εν Χριστώ θα υψώνει πάντα τον Κύριο Ιησού και θα μας αποκαλύπτει τον Πατέρα μέσω αυτού. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς γινώσκει τι έστειν ο Υιός ή μη ο Πατήρ και τι έστειν ο Πατήρ ή μη ο Υιός και ο αν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δηλαδή και αυτός τον οποίο θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει. Και ο μόνος τρόπος, αδελφοί, για να μας αποκαλυφθεί ο Θεός είναι μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Αλλιώς δεν γίνεται. Μέσα από το Μεσίτη. Και είπε την ίδια αλήθεια στο Κατεβάνι 16:14, αλλά με ενηγματική μορφή τη νύχτα πριν συλληφθεί. Γιατί λέγαμε τώρα ότι θα έρθει άλλος και κάποιος άλλος. Ποιος είναι ο άλλος, ο παράκλητος? Εκείνος λέει, εμένα θα δοξάσει, γιατί από το δικό μου θα λαμβαίνει και θα σας αναγγέλει. Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό είπα ότι από το δικό μου λαμβαίνει και θα σας αναγγέλει. Και επέλεξε αυτόν τον παροιμιώδη τρόπο, επειδή οι καρδιές των μαθητών δεν ήταν έτοιμες να δεχθούν το λόγο που τους έλεγε. Και λέγει πιο κάτω στο 25 εδάφιο, «Αυτά σας έχω πει παραβολικά, Έρχεται η ώρα που δεν θα σας μιλήσω πια παραβολικά, αλλά με παρησία για τον Πατέρα θα σας αναγγείλω. Και 1 Κορινθίους 15:45. Ο Ιησούς έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Ούτως και εγέγραπτε. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχή ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Όπως ο Θεός εφύσισε το πνεύμα του στα ρουθούνια του Αδάμ, λέει, και ανέζησε και έγινε ψυχή ζώσα όταν έφτιαξε από το χώμα, λέει ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο Κύριος Ιησούς, εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτό είναι το πνεύμα της Ανάστασης. Γιατί δια του Ιησού το πνεύμα του Θεού ενεργεί, παρέχοντας τη δύναμη και την αποκάλυψη του Θεού στον πιστό. 1 Ιωάννου 2, στην αρχή. Είναι ο βαπτίζων, αδελφοί, είναι ο μεσίτης μας.

ο συνήγορος, ο υπερασπιστής, ο μεσίτης, μπροστά στο Θεό Πατέρα, Ιησού Χριστόν δίκαιον. Δηλαδή ο συνήγορος μας είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος ονομάζεται δίκαιος, γιατί είναι. Και επειδή είναι ο μόνος αναμάρτητος και η θυσία του έχει την απόλυτη ισχύ να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Σκεφτείτε την εικόνα να είναι ο Ιησούς ανάμεσα σε μένα και το Θεό και ο Θεός να με βλέπει εμένα ντυμένο, δικαιωμένο, με τα αιμάτια τα λευκά, τα καθαρά της δικαιοσύνης του Ιησού. Και δεν βλέπει εμένα, βλέπει το μεσίτη, τον αντικαταστάτη, τον συνήγορο, τον υπερασπιστή. Δηλαδή το εδάφιο ισορροπεί ανάμεσα σε δύο αλήθειες. Από τη μια μεριά μας καλεί στον αγώνα κατά της αμαρτίας, γιατί λέει ότι γράφει είναι μη αμάρτητε. Αλλά αν αμαρτήσεις, μας προσφέρει απόλυτη παρηγοριά ότι η μετάνοια μέσω του Χριστού φέρνει πάντα τη συγχώρεση. Δηλαδή είμαστε ασφαλισμένοι είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά αυτό που θέλει ο Θεός, αδελφοί, κλείνω με αυτό, είναι να μη σβήνουμε τη δύναμη που μας έδωσε, γιατί λέει μη σβήνεται το πνεύμα, άρα μπορείς να το σβήσεις. Αυτό που λάβαμε πρέπει να το αναζωπυρώνουμε ή να το κρατούμε. Όπως έχεις ένα τζάκι μια φωτιά που καίει, πάει να σβήσει, ρίξε κι άλλο ξύλο στη φωτιά, βάλει κι άλλο να τη διατηρείς συνέχεια, για να είναι αυτή η ζεστασιά. Διαφορετικά, μπορεί μετά το βάπτισμα με πνευμανάγιο να είναι μια μακρινή ανάμνηση που έγινε πριν τόσα χρόνια και να μην θυμάσαι καλά-καλά τι πρέπει να κάνεις. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ζωντάνευε το, κράτα το, να μου πείτε πώς θα το κρατήσω. Προσεύχου, διάβαζε τον λόγο, ζήτα από τον Κύριο. Ο Θεός δίνει τα δώρα του και δεν τα δίνει για να τα παίρνει πίσω, τα δίνει για να τα διατηρήσει. Και δεν θέλω να είμαστε όπως λέμε με τις εκκλησίες, οι οποίες έχουν σβήσει και είναι απλά οι πιστοί πάνε έρχονται εκκλησία και ζουν μια νηθική ζωή και αυτοί είναι και δεν έχουν καμιά διαφορά από τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να ξέρουν οι άλλοι τι είμαστε και πρέπει να μπορούμε να πείσουμε τους άλλους για το τι είμαστε. Αν μου πείτε, μα δεν πιστεύουν όλοι, ωραία, αλλά κάποιοι θα πιστέψουν. Κάποιοι θα διαγερθεί και τουλάχιστον να ρωτήσουν τι είσαι. Είμαι αυτό, αυτό, αυτό. Δεν το δέχομαι. Ωραία. Όμως τουλάχιστον με ρώτησες τι είμαι και είχα την ευκαιρία να σου πω. Αυτό είναι που πρέπει. Όχι ο άλλος να είναι δίπλα σου μεγάλα χρονικά διαστήματα και να μην έχει ιδέα το τι πιστεύεις. Γιατί ντρέπεσαι, είσαι συναισθαλμένος πολύ, δεν θέλεις να εκφραστείς, μήπως και σε κατηγορήσει, μήπως σε ειρωνευτεί κλπ. Κλπ. Αυτό δεν δείχνει κάποιον ο οποίος είναι βαφτισμένος με πνεύμα Άγιο. Δεν σας κάνει εντύπωση που οι μαθητές πήγαιναν από πόλη σε πόλη και δημιουργούσαν προβλήματα για ταραχές? Δεν σας κάνει εντύπωση που ο Παύλος πήγε και ήθελε να μιλήσει και τελικά τον ξυλοκόπησαν και τον έριξαν στη φυλακή μέσα στα ποδόδεσμα και υπέφερε βέβαια από τις πληγές. Αλλά αυτό συνέχεια και συνέχιζε και με λέει έψαλαν τα μεσάνυχτα πριν γίνει ο σεισμός και έψαλαν. Ενώ ήταν όλα εναντίον τους. Είχαν μέσα τους αυτήν τη φωτιά να μεταδώσουν τον λόγο και είχαν χαρά γι' αυτό. Έστω και αν έρχονταν τα πράγματα ανάποδα. Πρέπει να παίρνουμε τα παραδείγματα του λόγου και να δούμε τι ήταν αυτό που τους έσπρωχνε να κάνουν το έργο του Θεού. Να ήταν να τους έριχνα ροδοπέτα, αλλά να πούμε νιώθαν ωραία. Αφού τους χτυπούσαν και από πάνω πολλές φορές. Αλλού τους δεχόντουσαν μια χαρά. Όμως δεν ήταν πάντα το ίδιο. Όταν ήταν εκεί με εκείνη τη δούλη με το πνεύμα του πίθωνα και επειδή ευαρύθη λέει ο Παύλος και το επιτίμησε και έφυγε και άλλοι είδαν ότι έφυγε το κέρδος τους γιατί έβγαζαν χρήματα από την κοπέλα, τους κατηγόρησαν, βρήκε τον πελά του. Όμως έκανε αυτό που έπρεπε. Δεν σκεφτόταν ότι τι θα κάνουν για να δει όπως τα φίδια να ελισσόμαστε για να αρέσουμε και να είμαστε ανθρωπάρισκοι. Ο Κύριος ήταν το πρώτο και όλα αυτά τώρα που βλέπουμε, αυτό το παράδειγμα που ανέφερα με το πνεύμα του πίθωνα, για να μείνει μέχρι τώρα αυτή η ιστορία, φανταστείτε πόσο καλό έκανε, έστω και αν για τον Παύλο ήταν αρνητικό γεγονός. Υπέφερε δηλαδή γι' αυτό. Ο Κύριος χρησιμοποιεί και τα καλά για μας και τα κακά σε εισαγωγικά, πάλι για τη δόξα του. Γιατί αν δεν μπαίναν στη φυλακή, ας πούμε, εκείνη τη φορά και δεν γινόταν ο σεισμός και δεν πήγαινε ο δεσμοφύλακας να προσπαθήσει να αυτοκτονήσει και ο πάροχος να του φωνάξει: είμαστε εδώ, δεν έφυγε κανένας, μην ανησυχείς. Δεν θα σωζότανε αυτός ο άνθρωπος και η οικογένειά του. Και θα το λέμε μέχρι σήμερα τόσους αιώνες ως παράδειγμα. Και πόσοι άλλοι σώθηκαν με αυτά τα παραδείγματα.
Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν.

0: το Θεό, αδελφοί. Απλά να μην μένουμε κοιμισμένοι, να θέλουμε να είμαστε ενεργητικοί. Δηλαδή λέει ο Κύριος, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω και θα βγει ο λόγος, αλλά άνοιξε το. Αν το κρατάς κλειστό, πρέπει να κάνουμε κι εμείς το δικό μας μέρος. Του Θεού είναι το έργο, ο Κύριος θα σώσει. Εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε ούτε μια ψυχή. Αλλά μας θέλει ο Κύριος να είμαστε εργαλεία εύχριστα στα χέρια Του. Ευλόγησε, Κύριε μου, και βοήθησε κάθε ένα και κάθε μια που άκουσαν αυτόν τον λόγο, Χριστέ μας Άγιε. Να είμαστε γεμάτοι, Κύριέ μας, με τη δύναμη τη δική Σου, με το ζήλο το δικό Σου, με τη θέληση τη δική Σου, Κύριέ μας. Να προσπαθούμε και να αγαπήσουμε πραγματικά τον πλησίο μας, τη ψυχή γύρω μας, Κύριέ μας. Να θέλουμε να μεταφέρουμε, Κύριε, τη σωτηρία μας. Να μεταφέρουμε, Κύριέ μας, όλον αυτόν τον δώρο του πολύτιμου που μας έδωσες, Κύριέ μας. Για τα λύτρα που πλήρωσες τόσο ακριβά, Χριστέ μας Άγιε. Για όλον τον κόπο Σου, Κύριέ μας. Γιατί Εσύ θέλεις να σώσεις την κάθε ψυχή, Χριστέ μας Άγιε. Και περιμένεις από τον κάθε έναν, Κύριέ μας, να εργαστεί γι' αυτό, στον κύκλο του, εκεί που είναι, και να φέρει ψυχές πολύτιμες, Κύριέ μας, σε Σένα. Γιατί θέλεις, Κύριέ μας, να σώσεις και να ευλογήσεις και άλλους και άλλους και άλλους, μέχρι το τέλος, Χριστέ μας, Κύριέ μας. Αμήν Ιησού Μαγέ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτό το όνομα, το υπερπανόνο. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων, πρώτο κεφάλαιο. Το άσμα των ασμάτων, αυτό του Σολομώντα. Ας με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματός του, επειδή η αγάπη σου είναι καλύτερη παρά το κρασί. Εξαιτίας της ευωδίας των καλών μύρων σου, το όνομά σου είναι μύρο ξεχυμένο. Γι' αυτό είναι άνιδες σε αγαπούν. Έλκυσε με. Θα τρέξουμε πίσω σου. Ο βασιλιάς με έβαλε μέσα στα εσώτερα δωμάτια του. Θα βρίσκουμε αγαλίαση και ευφροσύνη σε σένα. Θα θυμόμαστε την αγάπη σου περισσότερο παρά το κρασί. Εκείνοι που έχουν ευθύτητα σε αγαπούν. Είμαι μελανή, αλλά χαριτωμένη, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Σαν τα σκηνώματα του Κιδάρ, σαν τα παραπετάσματα του Σολομώντα. Μη βλέπετε σε μένα ότι έχω γίνει μελανή, επειδή ο ήλιος με έκαψε. Οι γη της μητέρας μου οργίστηκαν εναντίον μου. Με έβαλαν φύλακα στους αμπελώνες. Όμως τον δικό μου αμπελώνα δεν φύλαξα. Ανάγκηλέ μου, εσύ, τον οποίο αγαπάει η ψυχή μου, πού ποιμένεις, πού αναπαύεις το πίμνιο το μεσημέρι. Γιατί να γίνω σαν μια περισκεπασμένη ανάμεσα στα κοπάδια των συντρόφων σου. Αν δεν το γνωρίζεις από μόνη σου, ωραία, ανάμεσα στις γυναίκες, βγες εσύ πίσω από τα ίχνη του ποιμνίου και επίμανε τα κατσικάκια σου κοντά στις σκηνές των βοσκών. Με τα άλογα των αμαξών του Φαραώ σε έχω εξομοιώσει, αγαπημένη μου. Τα σαγόνια σου είναι ωραία με τις σειρές των μαργαριταριών και ο τράχυλός σου με τα περιδέρεα. Θα σου φτιάξουμε αλυσίδες χρυσές με στίγματα από ασίμι. Ενώ ο βασιλιάς κάθεται στο τραπέζι του, ο νάρδος μου ξεχύνει την οσμή του. Δεμάτι από Σμύρνα είναι σε μένα ο αγαπητός μου. Θα διανυχτερεύει ανάμεσα στους μαστούς μου. Ο αγαπητός μου είναι σε μένα σαν κύπρινο τσαμπί στους αμπελώνες του Εν Γαδί. Δες, είσαι ωραία, αγαπητή μου. Δες, είσαι ωραία. Τα μάτια σου είναι σαν των περιστεριών. Δες, είσαι ωραίος, αγαπητέ μου. Ναι, είσαι χαριτωμένος. Και το κρεβάτι μας είναι ανθυρό. Τα δοκάρια των σπιτιών μας είναι κέδρη. Τα σανιδώματά μας από Κυπαρίσι. Άσμα ασμάτων, δεύτερο κεφάλαιο. Εγώ είμαι το άνθος του Σαρών και το κρίνο των Κελάδων. Όπως το κρίνω ανάμεσα στα αγκάθια, έτσι είναι η αγαπητή μου ανάμεσα στις νεάνιδες. Όπως η μηλιά ανάμεσα στα δέντρα του δάσους, έτσι είναι ο αγαπητός μου ανάμεσα στους νεανίσκους. Επιθύμησα τη σκιά του και κάθισα κάτω από αυτή και ο καρπός του ήταν γλυκός στον ουρανίσκο μου. Μ' έφερε στο σπίτι του κρασιού και η σημαία του επάνω μου ήταν αγάπη. Με δυναμωτικά γλυκίσματα υποστηρίξτε με, με μήλα αναψύξτε με, επειδή είμαι πληγωμένη από αγάπη. Το αριστερό του χέρι είναι κάτω από το κεφάλι μου και το δεξί του με εναγκαλίζεται. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σας ορκίζω στις δορκάδες και στις ελαφίνες του χωραφιού. Μη ενοχλήσετε ούτε να ξυπνήσετε την αγάπη μου μέχρι ότου θελήσει. Η φωνή του αγαπητού μου. Δέστε, αυτός έρχεται, πηδώντας επάνω στα βουνά, σκυρτώντας επάνω στους λόφους. Ο αγαπητός μου είναι όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελαφίνας. Δέστε, στέκεται πίσω από τον τοίχο μας, κοιτάζει έξω, μέσα από τις θηρίδες, ξεπροβάλλει μέσα από τα δικτυωτά. Ο αγαπητός μου απαντάει και μου λέει «Σήκω, αγαπητή μου, ωραία μου, και έλα». επειδή να, ο χειμώνας πέρασε, η βροχή διάβηκε, έφυγε. Τα λουλούδια φέρονται στη γη. Ο καιρός του τραγουδιού έφτασε και η φωνή της τριγώνας ακούστηκε στη γη μας. Η σικιά έβγαλε τα χειμωνιάτικα σίκα της και οι άμπελοι με τα άνθη του σταφυλιού διαχέουν ευωδία. Σήκω, αγαπητή μου, ωραία μου, και έλα. Ω, περιστερά μου, που είσαι στις σχισμές του βράχου, στους απόκριφους τόπους των γκρεμών, δείξε μου την όψη σου. Κάνε με να ακούσω τη φωνή σου. Επειδή η φωνή σου είναι γλυκιά και η όψη σου ωραία. Πιάστε για μας τις αλεπούδες, τις μικρές αλεπούδες που αφανίζουν τις αμπέλους, επειδή οι άμπελοι μας βρίσκονται σε άνθηση. Ο αγαπητός μου ανήκει σε μένα και εγώ σε αυτόν. Ποιμένη ανάμεσα στα κρίνα. Μέχρι ότου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγουν οι σκιές, γύρνα, αγαπητέ μου. Γίνε όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελαφίνας επάνω στα σχισμένα βουνά.
2: Δανιήλ, πρώτο κεφάλαιο. Κατά τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Ιωακήμ, του βασιλιά του Ιούδα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, στην Ιερουσαλήμ και την πολιόρκησε. Και ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι του τον Ιωακήμ, το βασιλιά του Ιούδα, και ένα μέρος των σκευών του οίκου του Θεού. Και τα έφερε στη γη Σεναάρ, στον οίκο του Θεού του. Και έβαλε τα σκεύη στο θησαυροφυλάκιο του Θεού του. Και ο βασιλιάς είπε στον Ασφενάζ, τον αρχιευνούχο του, να φέρει νέους από τους γιους Ισραήλ και από το βασιλικό σπέρμα και από τους άρχοντες, νέους που δεν έχουν κανένα ψεγάδι και ωραίους στην όψη και νοήμονες σε κάθε σοφία και ειδήμονες από κάθε γνώση, που να έχουν φρόνηση και να μπορούν να στέκονται στο παλάτι του βασιλιά και να τους διδάσκει τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και ο βασιλιάς διέταξε για αυτούς καθημερινή μερίδα από τα βασιλικά φαγητά και από το κρασί που ο ίδιος έπινε. Και αφού ανατραφούν 3 χρόνια, ύστερα από αυτά να παραστέκονται μπροστά στο βασιλιά. Και ανάμεσα σε αυτούς, από τους γιους του Ιούδα, ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας,

0: μπροστά στον αρχιευνούχο.
1: Και ο αρχιευνούχος είπε στο Δανιήλ, «Εγώ φοβάμαι τον κύριό μου το βασιλιά που διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας. Μήπως και δει τα πρόσωπά σας σκυθροπότερα από τους νέους τους συνομιλικούς σας και ενοχοποιήσετε το κεφάλι μου στο βασιλιά». Και ο Δανιήλ είπε στον Αμελσάρ, τον οποίο ο αρχιευνούχος είχε βάλει στον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, «Δοκίμασε, παρακαλώ, τους δούλους σου για 10 ημέρες και ας μας δοθούν όσπρια να τρώμε και νερό να πίνουμε. Έπειτα, ας κοιταχτούν τα πρόσωπά μας μπροστά σου και τα πρόσωπα των νέων που τρώνε από τα φαγητά του βασιλιά. Και όπως δεις, κάνε με τους δούλους σου». Και τους άκουσε σε αυτό το πράγμα και τους δοκίμασε για 10 ημέρες. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπά τους φάνηκαν ωραιότερα και παχύτερα στη σάρκα από όλους τους νέους που έτρωγαν τα φαγητά του βασιλιά. Και ο Αμελσάρ αφαιρούσε το φαγητό τους και το κρασί που έπρεπε να πίνουν και τους έδινε όσπρια. Και στους 4 αυτούς νέους, ο Θεός έδωσε γνώση και σύνεση σε κάθε μάθηση και σοφία και έκανε τον Δανιήλ νοήμονα σε κάθε όραση και όνειρο. Και στο τέλος των ημερών, όταν ο βασιλιάς είπε να τους φέρουν μέσα, ο αρχιευνούχος τους έφερε μπροστά στο Ναβουχοδονόσορα. Και ο βασιλιάς μίλησε μαζί τους. Και ανάμεσα σε όλους δεν βρέθηκε κανένας όμοιος με τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Και παραστέγονταν μπροστά. Και σε κάθε υπόθεση σοφίας και νόησης, για την οποία τους ρώτησε ο βασιλιάς, τους βρήκε 10 πλάσια καλύτερους από όλους τους μάγους και επαϊδούς, όσοι ήσαν σε ολόκληρο το βασιλείο του. Και ο Δανιήλ παρέμενε έτσι μέχρι τον πρώτο χρόνο του βασιλιά Κύρου. Δανιήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Και κατά τον δεύτερο χρόνο της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα, ο Ναβουχοδονόσορας ονειρεύτηκε όνειρα και το πνεύμα του ταράχτηκε και ο ύπνος του έφυγε από αυτόν. Και ο βασιλιάς είπε να καλέσουν τους μάγους και τους επαϊδούς και τους γόητες και τους χαλδαίους για να φανερώσουν στο βασιλιά τα όνειρά του. Ήρθαν λοιπόν και στάθηκαν μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε σε αυτούς, «Ονειρεύτηκα ένα όνειρο και ταράχτηκε το πνεύμα μου στο να γνωρίσω το όνειρο». Και οι χαλδαίοι μίλησαν στο βασιλιά συριακά λέγοντας, «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα. Πες στους δούλους σου το όνειρο και εμείς θα φανερώσουμε την ερμηνεία». Ο βασιλιάς απάντησε και είπε στους χαλδαίους, «Το πράγμα διέφυγε από μένα. Εάν δεν μου κάνετε γνωστό το όνειρο και την ερμηνεία του, θα καταμελιστείτε και τα σπίτια σας θα γίνουν κοπρώνες. Αλλά εάν φανερώσετε το όνειρο και την ερμηνεία του, θα πάρετε από μένα δώρα και αμοιβές και μεγάλη τιμή. Να, φανερώστε μου λοιπόν το όνειρο και την ερμηνεία του». Απάντησαν για δεύτερη φορά και είπαν, «Ας πει ο βασιλιάς το όνειρο στους δούλους του και εμείς θα φανερώσουμε την ερμηνεία του». Και ο βασιλιάς απάντησε και είπε, «Στα αλήθεια καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε να εξαγοράζετε το καιρό, βλέποντας ότι μου διέφυγε το πράγμα. Αλλά αν δεν μου κάνετε γνωστό το όνειρο, μόνη αυτή είναι η απόφαση για σας. Επειδή συμβουλευτήκατε να πείτε μπροστά μου αναλυθή και διεφθαρμένα λόγια, μέχρι ότου περάσει ο καιρός. Πέστε μου λοιπόν το όνειρο και θα γνωρίσω ότι μπορείτε να μου φανερώσετε και την ερμηνεία του». Οι χαλδαίοι απάντησαν μπροστά στο βασιλιά και είπαν, «Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μπορεί να φανερώσει το πράγμα του βασιλιά, όπως και δεν υπάρχει κανένας βασιλιάς, άρχοντας ή διοικητής που να ζητάει τέτοια πράγματα από μάγο ή επαϊδό ή χαλδαίο.

0: πράγμα που ζητάει ο βασιλιάς είναι μεγάλο. Και δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να το φανερώσει μπροστά στο βασιλιά, εκτός από τους θεούς, των οποίων η κατοικία δεν είναι μαζί με σάρκα. Γι' αυτό ο βασιλιάς θύμωσε και οργίστηκε υπερβολικά και είπε να απολέσουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και η απόφαση βγήκε και οι σοφοί θανατώνονταν. Ζήτησαν δε και τον Δανιήλ και τους συντρόφους του για να τους θανατώσουν. Και ο Δανιήλ απάντησε με φρόνηση και σοφία στον Αριόχ, τον αρχισωματοφύλακα του βασιλιά που βγήκε για να θανατώσει τους σοφούς της Βαβυλώνας. Απάντησε και είπε στον Αριόχ, τον άρχοντα του βασιλιά, «Γιατί αυτή η βίαιη απόφαση από το βασιλιά?» Και ο Αριόχ φανέρωσε στο Δανιήλ το πράγμα. Και ο Δανιήλ μπήκε μέσα και παρακάλεσε το βασιλιά να του δώσει καιρό και θα φανέρωνε την ερμηνεία στο βασιλιά. Και ο Δανιήλ πήγε στο σπίτι του και γνωστοποίησε το πράγμα στον Ανανία, στον Μισαήλ και στον Αζαρία, τους συντρόφους του, για να ζητήσουν από το Θεό του ουρανού έλεος για το μυστήριο αυτό, ώστε να μην απολεστεί ο Δανιήλ και η σύντροφή του μαζί με τους υπόλοιπους σοφούς της Βαβυλώνας. Και το μυστήριο αποκαλύφθηκε στο Δανιήλ με όραμα της νύχτας. Τότε ο Δανιήλ ευλόγησε το Θεό του ουρανού και ο Δανιήλ μίλησε και είπε «Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα, επειδή δική του είναι η σοφία και η δύναμη. Και αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους. Καθερεί βασιλιάδες και εγκαθιστά βασιλιάδες. Δίνει σοφία στους σοφούς και γνώση στους συνετούς. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθιά και τα κρυμμένα. Γνωρίζει εκείνα που είναι στο σκοτάδι και μαζί του κατοικεί το φως. Ευχαριστώ εσένα, Θεέ τον Πατέρα μου, και σε δοξολογώ, που μου έδωσες σοφία και δύναμη και μου έκανες γνωστό ό,τι δεηθήκαμε από σένα, επειδή εσύ μας έκανες γνωστή την υπόθεση του βασιλιά». Πήγε λοιπόν ο Δανιήλ στον Αριόχ, τον οποίο ο βασιλιάς είχε διατάξει για να απολέσει τους σοφούς της Βαβυλώνας. Πήγε και του είπε ως εξής: «Μη απολέσεις τους σοφούς της Βαβυλώνας. Φέρε με μέσα, μπροστά στο βασιλιά, και εγώ θα φανερώσω την ερμηνεία στο βασιλιά». Και ο Αριόχ έφερε με βιασύνη μέσα στο βασιλιά τον Δανιήλ και του είπε ως εξής: «Βρήκα ένα άνδρα από τους γιους της αιχμαλουσίας του Ιούδα, ο οποίος θα φανερώσει στο βασιλιά την ερμηνεία». Και ο βασιλιάς απάντησε και είπε στο Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήταν Βαλτασάσαρ, «Είσαι ικανός να μου φανερώσεις το όνειρο που είδα και την ερμηνεία του?» Ο Δανιήλ απάντησε μπροστά στο βασιλιά και είπε, «Το μυστήριο για το οποίο ρωτούσε ο βασιλιάς, δεν μπορούν σοφοί, μάγοι, μάντης να φανερώσουν στο βασιλιά. Υπάρχει όμως Θεός στον ουρανό που αποκαλύπτει μυστήρια και κάνει γνωστό στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα τι πρόκειται να γίνει στις έσχατες ημέρες. Το όνειρό σου και τα οράματα του κεφαλιού σου επάνω στο κρεβάτι σου είναι τούτα. Βασιλιά, οι συλλογισμοί ανέβηκαν στο νου σου επάνω στο κρεβάτι σου για το τι πρόκειται να γίνει ύστερα από αυτά. Και αυτός που αποκαλύπτει μυστήρια σου έκανε γνωστό τι πρόκειται να γίνει. Όμως, όσο για μένα, αυτό το μυστήριο δεν μου αποκαλύφθηκε με σοφία που εγώ έχω περισσότερο από όλους τους ζωντανούς ανθρώπους, αλλά για να φανερωθεί η ερμηνεία στο βασιλιά και για να γνωρίσεις τους συλλογισμούς της καρδιάς σου. Εσύ, βασιλιά, θωρούσες και ξάφνου μια μεγάλη εικόνα. Η εικόνα εκείνη που στεκόταν μπροστά σου ήταν εξαίσια και η λάμψη της υπέροχη και η μορφή της φοβερή. Το κεφάλι εκείνης της εικόνας ήταν από καθαρό χρυσάφι. Το στήθος της και οι βραχίονές της από ασίμι. Η κοιλιά της και η μυρί της από χαλκό. Οι κνήμες της από σίδερο. ένα μέρος όμως αποπειλώ. Θεωρούσες μέχρις ότου χωρίς χέρια αποκόπηκε μία πέτρα και χτύπησε εκείνη την εικόνα πάνω στα πόδια της, που ήσαν από σίδερο και πυλό, και τα κατασύντριψε. Τότε, το σίδερο, ο πυλός, ο χαλκός, το ασίμι και το χρυσάφι κατασυντρίφτηκαν μαζί και έγιναν σαν το λεπτό άχυρο ενός θερινού αλωνιού. Και τα σήκωσε ο άνεμος και δεν βρέθηκε κανένας τόπος του. Και η πέτρα που χτύπησε την εικόνα έγινε ένα μεγάλο βουνό και γέμισε ολόκληρη τη γη. Αυτό είναι το όνειρο και θα πούμε την ερμηνεία του μπροστά στο βασιλιά. Εσύ, βασιλιά, είσαι βασιλιάς βασιλιάδων. Επειδή ο Θεός του ουρανού έδωσε σε σένα βασιλεία, δύναμη και ισχύ και δόξα. Και κάθε τόπο όπου κατοικούν η γη των ανθρώπων, τα θηρία του χωραφιού και τα πουλιά του ουρανού, τα έδωσε στο χέρι σου και σε έκανε κύριο επάνω σε όλα αυτά. Εσύ είσαι εκείνο το χρυσό κεφάλι. Και ύστερα από σένα θα σηκωθεί μια άλλη βασιλεία, κατώτερη από τη δική σου, και μια άλλη τρίτη βασιλεία από χαλκό, που θα κυριεύσει επάνω σε ολόκληρη τη γη. Και μια τέταρτη βασιλεία θα σταθεί ισχυρή όπως το σίδερο. Όπως το σίδερο κατακόβει και καταλεπταίνει τα πάντα. Μάλιστα, καθώς το σίδερο που συντρίβει τα πάντα, έτσι θα κατακόβει και θα κατασυντρίβει. Για το ότι είδες τα πόδια του και τα δάκτυλα, ένα μέρος μεν από πυλό και ραμαία και ένα μέρος από σίδερο, θα είναι μια διαιρεμένη βασιλεία. Όμως θα μένει κάτι μέσα σε αυτή από τη δύναμη του σίδερου, όπως είδες το σίδερο ανακατεμένο μαζί με αργυλώδη πύλο. Και όπως τα δάκτυλα των ποδιών ήσαν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό, έτσι και η βασιλεία θα είναι κατά μέρος ισχυρή και κατά μέρος εύθραυστη. Και όπως είδες το σίδερο ανακατεμένο μαζί με αργυλώδη πυλό, έτσι θα ανακατευτούν με σπέρμα ανθρώπων. Όμως δεν θα είναι κολλημένοι ο ένας μαζί με τον άλλον, όπως το σίδερο δεν ενώνεται μαζί με τον πύλο. Και κατά τις ημέρες εκείνων των βασιλιάδων, ο Θεός του ουρανού θα σηκώσει μια βασιλεία που δεν θα φθαρεί στον αιώνα. Και η βασιλεία αυτή δεν θα περάσει σε άλλον λαό. Θα κατασυντρίψει και θα συντελέσει όλες αυτές τις βασιλείες, ενώ αυτή θα διαμένει στους αιώνες. Όπως είδες ότι αποκόπηκε μια πέτρα από το βουνό χωρίς χέρια και κατασύντριψε το σίδερο, το χαλκό, τον πυλό, το ασίμι και το χρυσάφι. Ο μεγάλος Θεός έκανε γνωστό στο βασιλιά ό,τι πρόκειται να γίνει ύστερα από αυτά. Και το όνειρο είναι αληθινό και η ερμηνεία του πιστή. Τότε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έπεσε πάνω στο πρόσωπό του και προσκύνησε τον Δανιήλ και πρόσταξε να του προσφέρουν προσφορά και θυμιάματα. Και ο βασιλιάς, απαντώντας στον Δανιήλ, είπε «Στα αλήθεια ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλιάδων και ο οποίος αποκαλύπτει μυστήρια, επειδή μπόρεσες να αποκαλύψεις αυτό το μυστήριο». Τότε ο βασιλιάς μεγάλυνε τον Δανιήλ και του έδωσε δώρα μεγάλα και πολλά και τον έκανε κύριο επάνω σε ολόκληρη την επαρχία της Βαβυλώνας και αρχιδιοικητή επάνω σε όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και ο Δανιήλ ζήτησε από το βασιλιά και έβαλε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό επί των υποθέσεων της επαρχίας της Βαβυλώνας, ενώ ο Δανιήλ βρισκόταν στην αυλή του βασιλιά. Ιησούς του Ναβί, πρώτο κεφάλαιο. Και μετά το θάνατο του Μωυσή, του δούλου του Κυρίου, ο Κύριος είπε στον Ιησού, τον Υιό του Ναβί, τον υπηρέτη του Μωυσή, λέγοντας «Ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, πέθανε. Τώρα λοιπόν, αφού σηκωθείς, διάβα αυτό τον Ιορδάνη, εσύ και ολόκληρος αυτός ο λαός, προς τη γη που εγώ δίνω σε αυτούς, στους γιους Ισραήλ. Ολόκληρο τον τόπο πάνω στον οποίο θα πατήσει το πέλμα των ποδιών σας, τον έδωσα σε εσάς
1: όπως είχα πει στο Μωυσή. Από την έρημο και τούτο το Λίβανο και μέχρι το μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Εφράτη, ολόκληρη η γη των Χεταίων και μέχρι τη μεγάλη θάλασσα προς δυτισμάς του ήλιου θα είναι το όριό σας. Άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον σου όλες τις ημέρες της ζωής σου. Όπως ήμουν μαζί με τον Μωυσή, θα είμαι και μαζί σου. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Γίνε ισχυρός και ανδρείος, επειδή εσύ θα κληροδοτήσεις σε τούτο το λαό τη γη που ορκίστηκα στους πατέρες τους να τους δώσω. Μόνον, γίνε ισχυρός και υπερβολικά ανδρείος, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο που ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, σε πρόσταξε. Μη παρεκκλίνεις από αυτόν δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι με σύνεση, παντού, όπου κι αν πας. Αυτό το βιβλίο του νόμου δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου, αλλά σε αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα είναι γραμμένα μέσα σε αυτό. Επειδή τότε θα ευωδόνησες το δρόμο σου και τότε θα φέρεσαι με σύνεση. Δεν σε προστάζω εγώ. Γίνε ισχυρός και ανδρείος. Μη φοβηθείς ούτε να δηλιάσεις, επειδή μαζί σου είναι ο Κύριος ο Θεός σου, όπου κι αν πας. Και ο Ιησούς πρόσταξε τους άρχοντες του λαού λέγοντας «Περάστε μέσα από το στρατόπεδο και προστάξτε το λαό λέγοντας «Ετοιμάστε εφόδια για τον εαυτό σας, επειδή μετά από 3 ημέρες θα διαβείτε αυτό τον Ιορδάνη, για να μπείτε μέσα να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς για να την κληρονομήσετε. Και στους Ρουβινίτες και στους Γαδίτες και στο μισό από τη φυλή του Μανασί, ο Ιησούς είπε τα εξής. Θυμηθείτε το λόγο που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πρόσταξε σε εσάς, λέγοντας «Ο Κύριος ο Θεός σας, σας ανέπαυσε και σας έδωσε αυτή τη γη. Οι γυναίκες σας, τα παιδιά σας και τα κτίνη σας θα μείνουν στη γη που ο Μωυσής σας έδωσε από την εκεί πλευρά του Ιορδάνη. Εσείς όμως θα διαβείτε μπροστά από τα αδέλφια σας οπλισμένοι, όλοι οι ισχυροί σε δύναμη, και θα τους βοηθήσετε, μέχρι ότου ο Κύριος αναπαύσει τους αδελφούς σας όπως και εσάς, και να κληρονομήσουν και αυτή τη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε αυτούς. Τότε θα επιστρέψετε στη γη της κληρονομιάς σας και θα την κληρονομήσετε, την οποία ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας έδωσε από την εκεί πλευρά του Ιορδάνη, προς ανατολάς του ήλιου». Και αποκρίθηκαν στον Ιησού λέγοντας «Όλα όσα μας προστάξεις θα τα κάνουμε. Και παντού όπου μας στείλεις, θα πάμε. Όπως υπακούαμε στο Μωυσή σε όλα, έτσι θα υπακούμε και σε σένα. Μόνον ο Κύριος ο Θεός σου να είναι μαζί σου, καθώς ήταν και με το Μωυσή. Κάθε άνθρωπος που θα εναντιωθεί στις προσταγές σου και δεν υπακούσει τα λόγια σου σε όλα όσα τον προστάξεις, ας θανατώνεται. Μόνον γίνε ισχυρός και ανδρείος». Ιησούς του Ναβί, δεύτερο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, έστειλε από τη Σιτήμ 2 άνδρες για να κατασκοπεύσουν κρυφά, λέγοντας «Πηγαίνετε, δείτε τη γη και την Ιεριχώ». Και εκείνοι πήγαν και μπήκαν μέσα στο σπίτι μιας πόρνης γυναίκας που ονομαζόταν Ραβ και εκεί κατέλησαν. Και ανήγγειλαν στο βασιλιά της Ιεριχώ λέγοντας «Να, ήρθαν εδώ τη νύχτα 2 άνδρες από τους γιους Ισραήλ για να κατασκοπεύσουν τη γη». Και ο βασιλιάς της Ιεριχώ έστειλε απεσταλμένους στη Ραβ, λέγοντας «Βγάλε έξω τους άνδρες, οι οποίοι μπήκαν μέσα σε σένα, που μπήκαν μέσα στο σπίτι σου, επειδή ήρθαν να κατασκοπεύσουν ολόκληρη τη γη». Και η γυναίκα, παίρνοντας τους 2 άνδρες, τους έκρυψε και είπε «Ναι μεν οι άνδρες μπήκαν μέσα σε μένα, αλλά δεν ξέρω από πού ήσαν». Και ενώ επρόκειτο να κλειστεί η πύλη, όταν σκοτίνιασε, οι άνδρες βγήκαν έξω. «Δεν ξέρω πού πήγαν οι άνδρες. Τρέξτε γρήγορα από πίσω τους, επειδή θα τους προφτάσετε». Αυτή όμως τους είχε ανεβάσει πάνω στην ταράτσα και τους είχε σκεπάσει με ελληνοκάλαμο που είχε στιβαγμένο επάνω στην ταράτσα. Και οι άνδρες έτρεξαν από πίσω τους, από τον δρόμο που οδηγεί στον Ιορδάνη, μέχρι τις διαβάσεις. Και αμέσως, αφού αναχώρησαν εκείνοι που έτρεχαν από πίσω τους, κλείστηκε η πύλη. Και πριν εκείνοι πλαγιάσουν, αυτή ανέβηκε σε αυτούς πάνω στην ταράτσα και είπε στους άνδρες γνωρίζω ότι ο Κύριος σας έδωσε τη γη και ότι ο τρόμος σας έπεσε πάνω μας και ότι όλοι οι κάτοικοι της γης νεκρώθηκαν από το φόβο σας. Επειδή ακούσαμε πώς ο Κύριος ξέρανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας μπροστά σας όταν βγήκατε έξω από την Αίγυπτο και τι κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, στον Σιών και στον Όγ που τους εξολοθρεύσατε. Και καθώς ακούσαμε, διαλύθηκε η καρδιά μας και δεν έμεινε πλέον πνοή σε κανένα από το φόβο σας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Και τώρα, ορκιστείτε μου, παρακαλώ, στον Κύριο ότι, καθώς εγώ έκανα έλεος σε εσάς, θα κάνετε κι εσείς έλεος στην οικογένεια του πατέρα μου. Και δώστε μου ένα σημάδι πίστης, ότι θα διαφυλάξετε τη ζωή στον πατέρα μου και στη μητέρα μου και στους αδελφούς μου και στις αδελφές μου και σε όλα όσα έχουν και θα σώσετε τη ζωή μας από το θάνατο. Και οι άνδρες αποκρίθηκαν σε αυτή: «Η ζωή μας ας παραδοθεί σε θάνατο αντί της δικής σας, αν μόνο δεν φανερώσετε αυτή την υπόθεσή μας. Αν εμείς, όταν ο Κύριος παραδώσει σε εμάς τη γη, δεν δείξουμε έλεος και πίστη σε σένα». Τότε τους κατέβασε με σχοινή μέσα από το παράθυρο, επειδή το σπίτι της ήταν στο τείχος της πόλης και κατοικούσε στο τείχος. Και είπε: «Πηγαίνετε προς την ορεινή περιοχή, για να μην σας συναντήσουν εκείνοι που σας καταδιώκουν. Και κρυφτείτε εκεί 3 ημέρες, μέχρι ότου επιστρέψουν αυτοί που σας καταδιώκουν. Και έπειτα θα πάτε στο δρόμο σας». Και οι άνδρες είπαν σε αυτοί: «Με τούτο θα είμαστε καθαροί από αυτό τον όρκο σου που μας έκανες να ορκιστούμε. Δες, όταν εμείς μπαίνουμε μέσα στη γη, θα δέσεις το σχοινί αυτό του κόκκινου νήματος στο παράθυρο από το οποίο μας κατέβασες. Και τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τους αδελφούς σου και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα σου θα συγκεντρώσεις κοντά σου στο σπίτι. Και καθένας που θα βγει έξω από τη θύρα του σπιτιού σου, το αίμα του θα είναι πάνω στο κεφάλι του. Και εμείς θα είμαστε καθαροί. Όποιος όμως μένει μαζί σου στο σπίτι, το αίμα του θα είναι πάνω στο κεφάλι μας, αν κάποιος βάλει χέρι επάνω του. Αλλά αν φανερώσεις την υπόθεση μας αυτή, τότε θα είμαστε λυμμένοι από τον όρκο σου που μας έκανες να ορκιστούμε». Και εκείνη είπε: «Σύμφωνα με τα λόγια σας, έτσι ας γίνει». Και τους εξαπέστειλε και αναχώρησαν. Και αυτή έδεσε το κόκκινο σχοινί στο παράθυρο. Και αναχώρησαν και ήρθαν στην ορεινή περιοχή και έμειναν εκεί 3 ημέρες, μέχρι ότου επέστρεψαν εκείνοι που τους καταδίωκαν. Και τους αναζήτησαν αυτοί που τους καταδίωκαν σε ολόκληρο το δρόμο, όμως δεν τους βρήκαν. Και οι δύο άνδρες γύρισαν και κατέβηκαν από το βουνό και διάβηκαν και ήρθαν στον Ιησού, το γιο του Ναβί, και του διηγήθηκαν όλα όσα του συνέβησαν. Και είπαν στον Ιησού: «Σίγουρα ο Κύριος παρέδωσε στα χέρια μας ολόκληρη τη γη. Και μάλιστα όλοι οι κάτοικοι του τόπου νεκρώθηκαν από τον φόβο μας».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριος μας ευλογεί όλους. Αμήν. Θέλω να γυρίσουμε στην Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6. Και λέει ο Ιωάννης, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Αυτή η λέξη μένω, μένει, είναι μια λέξη που ο Ιωάννης τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ κατά κόρον. Και στα Ευαγγέλια του, στο Ευαγγέλιο του και στις επιστολές του, είναι μια λέξη που χρησιμοποιεί συνέχεια και η μεγαλύτερη χρήση της λέξης γίνεται εδώ στην επιστολή αυτή, στην Α Ιωάννου. Και η έννοια του μένω είναι, σημαίνει τον ακατοικώ, τον αδιαμένο. Τον ακατοικώ, να μένω μέσα. Και τι είναι αυτό που κάνει το να μένουμε εν αυτό? Δηλαδή θέλω να δούμε τι είναι αυτό, καταρχήν τι σημαίνει το ότι μένουμε μέσα σε αυτόν. Και επίσης το τι δημιουργεί το να μένουμε μέσα σε αυτόν και να μένει εκείνος μέσα μας. Γιατί θα δούμε ότι όλο αυτό φέρνει ένα καρπό, φέρνει ένα αποτέλεσμα. Και πνευματικά το να μένουμε έχει να κάνει με κοινωνία, έχει να κάνει με εμπιστοσύνη, έχει να κάνει με συντροφικότητα, έχει να κάνει με εξάρτηση, με προσκόλληση, με φιλία, με αρμονία. Και κοιτάξτε τι λέει ο Ιωάννης, πού είμαστε όταν μένουμε μέσα σε αυτόν. Κοιτάξτε τι λέει το 10 εδάφιο, Α Ιωάννου Β 10. Λέει, ως της αγαπάει τον αδελφόν αυτού, εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Λέει, αγαπώντας τους αδελφούς, μένουμε μέσα στο φως. Ποιος είναι το φως? Ο Θεός. Ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει. Καθώς αγαπούμε τους αδελφούς, λέει ο Ιωάννης, μένουμε μέσα σε αυτόν. Επίσης, περπατάμε μαζί του, λέει αυτό που διαβάσαμε στο 6. Όποιος λέει ότι μένει μέσα σε αυτόν, χρωστάει καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός έτσι να περιπατεί. Δηλαδή, καθώς μένουμε μέσα στον Ιησού, περπατάμε μαζί του. Επίσης, λέει στο 7 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, λέει, και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ώστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Καθώς πράττουμε το θέλημά του, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, λέει, θα μείνουμε στον αιώνα. Στο 24 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, εκείνο λοιπόν το οποίο εσείς ακούσατε από την αρχή, ας μένει μέσα σας. Εάν μένει μέσα σας εκείνο το οποίο ακούσατε από την αρχή, και εσείς θα μένετε εν το Υιό και εν το Πατρί. Δηλαδή λέει ο Ιωάννης ότι τι είναι αυτό το οποίο ακούσαμε? Η αλήθεια. Η αλήθεια. Καθώς ακούσαμε την αλήθεια και επιτρέπουμε στην αλήθεια να μείνει μέσα μας, και θα δούμε απόψε τι σημαίνει το να μείνει η αλήθεια μέσα μας, καθώς το κάνουμε αυτό, λέει, μένουμε μέσα στον Πατέρα και μέσα στον Υιό. Τι σημαίνει το να επιτρέπουμε στην αλήθεια να μένει μέσα μας? Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό του να μένει η αλήθεια μέσα μας? Γιατί μπορεί όλοι να λέμε ότι μένει μέσα μας, όμως το να μένει η αλήθεια μέσα μας, αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι... μπορεί να φανερωθεί, να φανεί, να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Είναι κάτι το οποίο είναι προφανές. Και το εμφανές αποτέλεσμα του να μένει η αλήθεια μέσα μας είναι κάτι το οποίο φαίνεται και στους έξω, στους γύρω. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε και είναι κρυφό καμάρι. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε? Λέει, το να φανούνε τα έργα μας, τα καλά, ώστε να τα δουν οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Άρα το αποτέλεσμα του να μένει η αλήθεια μέσα μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να φανερωθεί, να φανεί. Γιατί όπως λέει ο Λόγος Θεού, ο Κύριος θέλει να φανούμε. Η Εκκλησία πώς την ονομάζει? είναι μια πόλη την οποία ο Θεός την έβαλε ψηλά, δεν την έβαλε κάτω. Έβαλε το φως, μας ζητάει να είναι ψηλά, να μην το κρύβουμε ώστε να φαίνεται στους ανθρώπους. Και όταν επιλέγεις να μείνεις μέσα στον Κύριο και η αλήθεια του να μείνει μέσα σου, το αποτέλεσμα αυτό είναι που θα φανεί στον κόσμο και θα καταλάβει ο κόσμος. Να δούμε λίγο στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 2. Εδώ είναι το 14, το 15 και το 16 κεφάλαιο, είναι καθώς ο Κύριος έφυγε με τους μαθητές από τον δείπνο και πάει στο όρος των ελαιών και τους δίνει όλη αυτή τη διδασκαλία και λέει, τους λέει, παν κλίμα εν εμή. Θέλουμε το μέσα, είπαμε, έτσι. Το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και αυτός μέσα μας. Λέει, παν κλίμα εν εμή. Κοιτάξτε πόσες φορές θα το πει εδώ. Μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει περισσότερο καρπό. Άρα, το να μένεις μέσα στην άμπελο που είναι ο Κύριος, σαν κλίμα, τι αποτέλεσμα θα έχει? Θα καρποφορήσεις. Θα καρποφορήσεις. Και ο Κύριος δεν σε καθαρίζει για να φέρεις περισσότερο καρπό. Άρα, του Κύριου του αρέσει ο καρπός, αρφή? Σκεφτόμουν λίγο σήμερα, όχι σήμερα, μέρες. Λέω, ο Θεός βλέπει την εκκλησία σαν να είναι μια τράπεζα. Τι κάνεις στην τράπεζα? Βάζεις λεφτά και περιμένεις, τι περιμένεις? Εντάξει, μην βλέπετε τώρα πως έχουν γίνει που δεν υπάρχει τόκος, δεν υπάρχουν επιτόκια, είναι μηδενικά και δεν υπάρχει τόκος, αλλά κάποτε κατέθεταν σε τράπεζα οι άνθρωποι τα χρήματά τους με σκοπό να τα φυλάξει η τράπεζα και να τα αυξήσει. Και λέω, η εκκλησία του τέστην ο καθένας από εμάς, ο Θεός σε βλέπει σαν μια τράπεζα που εναποθέτει μέσα σου πράγματα από τον εαυτό του, χαρακτηριστικά του εαυτού του, και περιμένει από σένα να αυξηθούν. Γι' αυτό και βλέπουμε στην παραβολή των ταλάντων ότι σε άλλον ο Κύριος έδωσε 10, σε άλλον έδωσε 5, σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον έδωσε 1, και από όλους ζητούσε ο Θεός να τα δώσουν πίσω αυξημένα. Αυξημένα. Και εδώ λέει, καθώς μένουμε μέσα σε εκείνον, περιμένει το να φέρουμε καρπό, και ο καρπός αυτός είναι όλος ο χαρακτήρας του, όλη η δόξα του μέσα μας και επίσης γύρω μας. Για κάθε παιδί του Θεού. Και λέει στο 3, τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Και λέει στο 4, μείνατε εν εμή και εγώ εν ημί. Βλέπετε, διατάζει ο Κύριος. Μείνατε μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του, εάν δεν μείνει στην άμπελο. Ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Κοιτάξτε πόσες φορές χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, το να μείνουμε. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο μένον εν εμή. Και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εάν κάποιος δεν μένει μέσα σε μένα, ρίπτεται έξω σαν το κλίμα και ξεραίνεται, και συνάγουν αυτά και ρίπτουν στο πυρ και καίονται. Και λέει στο 7, εάν μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε και θα γίνετε σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ. Βλέπετε, αρχίζει λίγο και φαίνεται όλη η καρποφορία του να μένουμε. Τι λέει? Λέει, εάν μείνετε σε μένα και η λόγη μου, η αλήθεια, μείνει μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Σε αυτό δοξάζεται ο Πατέρας μου, στο να φέρετε καρπό πολύ, και έτσι θα είστε μαθητές μου, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε στην αγάπη μου. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Πλήρης. Κοιτάξτε πόσες φορές χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Εν εμή, να μείνουμε σε αυτόν, να μείνει μέσα μας. Και Λέει, εάν θέλεις να φέρεις καρπό, πρέπει να μείνεις μέσα σε αυτόν. Τι σημαίνει να μείνουμε μέσα σε αυτόν? Φτιάξτε τη λέξη του 7. Λέει, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Λέει, το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και ο λόγος του Θεού να μείνει μέσα μας. Προσέξτε, αδερφοί. Σήμερα όλος ο κόσμος είναι χριστιανοί. Όλοι στην ταυτότητά τους λέγονται χριστιανοί. Μου άρεσε πάρα πολύ που άκουσα μία κίνηση η οποία κάπου στη Βόρεια Ελλάδα βγαίνει κάθε χρόνο και κηρύττει το Ευαγγέλιο έξω, μοιράζει φυλάδια και βγήκε το επίσημο της Αθήνας, ξέρετε, το σύστημα, να πει εμείς δεν έχουμε ανάγκη από κήρυκες και να μας κηρύξουν το Ευαγγέλιο, η Ελλάδα ξέρει το Ευαγγέλιο. Τώρα ποιο Ευαγγέλιο ξέρει η Ελλάδα? Όλοι λένε ότι είναι χριστιανοί και έχουν την αλήθεια. Αλλά εδώ πέρα ο Κύριος λέει ότι εάν μείνετε μέσα σε μένα, και τι είναι αυτό που ακολουθεί σαν χαρακτηριστικό, λέει, και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Και κοιτάξτε τι λέει στο 9, συνεχίζει. Καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ σας αγάπησα, μείνετε μέσα στην αγάπη μου. Αμήν. Σε ποια αγάπη μας καλεί ο Κύριος να μείνουμε?
2: Στην αγάπη του.
1: Λέει, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Στην ίδια αγάπη. Αμήν. Στην αγάπη που ο Κύριος, ο Πατέρας αγάπησε τον Υιό Του και με την ίδια αγάπη ο Υιός αγάπησε ποιους? Όλους εμάς. Και μας καλεί να μείνουμε σε αυτή την αγάπη, η οποία αγάπη πού τελειώνει? Πού τελειώνει, αδερφή?
2: Στο Σταυρό.
1: Στο Σταυρό. Η αγάπη αυτή που ο Κύριος αγάπησε εμάς τελειώνει στο Σταυρό και λέει να μείνουμε μέσα σε αυτή την αγάπη κι εμείς. Και συνεχίζει, λέει, εάν τις εντολές μου, προσέξτε τι λέει, εάν, το ξαναπούμε, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Δηλαδή, ο Κύριος με τι σύνδεσε το να μείνουμε μέσα σε Αυτόν και να μείνουμε μέσα στην αγάπη του? Με το να φυλάξεις το λόγο του, με το να φυλάξεις τις εντολές του. Και μάλιστα λέει το πώς εκείνος περπάτησε. Λέει, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Δηλαδή ο Κύριος, αδερφοί, πέρασε από το ίδιο, από τον ίδιο δρόμο, τον οποίο καλούμαστε και εμείς να περάσουμε, και κράτησε την αγάπη του προς τον Πατέρα καθώς φύλαξε τις εντολές του. Θυμάστε, αυτά μας κήρυξε ο αδερφός Θέμης για τη Γεθσημανή. Και διάβασε ένα εδάφιο στο Ψαλμό 16:8 και είναι ακριβώς αυτή η ώρα που ο Κύριος πέρασε από όλο αυτό το μαρτύριο της Γεθσημανής και λέει «Ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευθώ, γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξη μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, διότι δεν θα καταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσει τον όσιον σου να είδε διαφθορά». Αναφέρεται σε εκείνη την ώρα. Αλλά κοιτάξτε αυτό που λέει στο 8, λέει «Είχα τον Κύριο ενώπιον μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, για να μην σαλευθώ». Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Μπορούσε ο Κύριος να σαλευτεί? Μπορούσε. Είχε μπροστά του, έβλεπε μπροστά του τον Πατέρα συνεχώς. Ήταν στα δεξιά του, στη θέση της ισχύς, της δύναμης, για να μην σαλευτεί, που σημαίνει ότι ο Κύριος, όπως εσύ και εγώ, θα μπορούσε να σαλευτεί. Αλλά τι ήταν αυτό που τον κράτησε μέσα στην αγάπη του Πατέρα και δεν σαλεύτηκε? Φύλαξε τις εντολές. Φύλαξε τις εντολές. Ήρθαν οι Σαδουκαίοι, νομίζω ήταν, να τον πειράξουν σχετικά με την Ανάσταση. Και του λένε, είναι 7 αδερφοί. Ήταν μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε κάποιον που είχε 7 αδερφούς. Και πέθανε ο πρώτος αδερφός και όπως λέει ο νόμος έπρεπε να παντρευτεί ο δεύτερος αδερφός για να στήσει σπέρμα στον αποθανόντα. Και πέθανε ο δεύτερος χωρίς να δώσει σπέρμα και ο τρίτος ως αυτός και ο τέταρτος και ο πέμπτος και ο έκτος και ο έβδομος. Στην Ανάσταση ποιανού είναι καθά είναι? Και με έκανε μεγάλη εντύπωση, θα πεις Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρεις, αλλά το τι ο Ιησούς έκανε. Τους λέει, δεν ανεγνώσατε τι είπε ο Θεός στον Μωυσή στη Βάτο. Δηλαδή ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί. Διάβαζε το λόγο.
2: Αμήν.
1: Διάβαζε το λόγο.
2: Αμήν.
1: Ο Θεός είπε στον Μωυσή στη Βάτο, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Οπότε ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Καθόταν ο Κύριος και έπαιρνε χρόνο να διαβάσει το λόγο, να γεμίσει με το λόγο, να γεμίσει ο ίδιος, ώστε να σταθεί και να μην σαλευθεί. Και αυτό ήταν που τον κράτησε, λέει, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς και εγώ φύλαξα τους λόγους. Το ίδιο μονοπάτι, για να μείνει ο πατέρας μέσα στον Υιό μέχρι τέλους, και να ευαρεστήσει ο Υιός τον πατέρα τέλεια, έπρεπε να φυλάξει τους λόγους. Και έτσι ο πατέρας μπορούσε να μείνει μέσα στον Υιό. Και είμαστε κι εμείς τώρα στο ίδιο μονοπάτι, για να μείνουμε στην αγάπη του πατέρα. Ποιο είναι το κριτήριο? Ποιο είναι το κριτήριο? Να φυλάξουμε τις εντολές. Να φυλάξουμε τους λόγους. Ποιο είναι το κριτήριο, αδερφοί? Το να ζητάμε ό,τι θέλουμε και να γίνεται σε μας. Τι είπε? Εάν τις εντολές μου, φυλάξετε, θέλετε, ζητάει ό,τι θέλετε και θα γίνεται σε εσάς. Όλο αυτό με τι έχει να κάνει, βλέπετε? Με το να μείνεις. Έτσι μένεις. Έτσι μένεις. Το να λέμε ότι μένουμε, το να λέμε ότι είμαστε, το να λέμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το να λέμε είναι ελεύθερο. Μποδίζει κανείς τον άλλο να πει ό,τι θέλει? Ό,τι θέλει. Το θέμα όμως είναι το να πεις και να είναι, έχει καρπό και αποτέλεσμα, το οποίο φαίνεται. Φαίνεται. Αμήν. Και συνδέει το να μείνουμε μέσα σε αυτόν με τη φύλαξη του λόγου. Και η φύλαξη του λόγου είναι το χαρακτηριστικό, ότι μένεις μέσα σε αυτό. Και η φύλαξη του λόγου είναι το χαρακτηριστικό που δείχνει ότι τον αγαπάς. Και η φύλαξη του λόγου είναι το σημείο ότι μένεις σε αυτόν και ότι μένεις στην άμπελο. Και άρα θα καρποφορήσεις.
2: Αμήν.
1: Θα καρποφορήσεις. Και όταν λέει θα φέρεις καρπό, τι θα κάνεις? Έτσι θα δοξάσεις τον πατέρα. Έτσι θα δοξάσεις τον πατέρα. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Ματθαίο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο. Βλέπετε, ο Κύριος περνούσε ακριβώς από τον ίδιο δρόμο που περνάμε και εμείς, αδερφοί. Μπορούσε. Μπορούσε. Και όμως στάθηκε. Γιατί? Αγάπησε τον πατέρα. Φύλαξε το λόγο, φύλαξε τις εντολές και έμεινε μέσα στην αγάπη μέχρι τέλους. Γι' αυτό σε κάθε δυσκολία που περνούσε, σε κάθε δυσκολία ο Κύριος μπορούσε να την νικήσει, γιατί πάνω από οποιοδήποτε πειρασμό, πάνω από οτιδήποτε άλλο, ο Κύριος τι είχε? Την αγάπη προς τον πατέρα. Σκέφτεσαι λίγο την ώρα του πειρασμού να σκεφτείς τι είναι υψηλότερο, αυτό ή η αγάπη του πατέρα. Τι είναι υψηλότερο? Η αγάπη του πατέρα. Και αυτό σε κάνει να φυλάξεις το λόγο με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου. Και λέει ο Ματθαίος, μιλάει ο Κύριος και λέει, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν λοιπόν το φως μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο? Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Κοιτάξτε, συνδέει εδώ ο Κύριος τον οφθαλμό με την καθαρότητα του σώματος και με το να υπηρετεί κάποιος δύο κυρίους. Και στο αρχαίο κείμενο λέει ο λίχνος του σώματος, το 22, είναι εστίνε ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου, πώς τον ονομάζει? Απλούς. Όλο το σώμα σου φωτεινό έστε. Αυτό που μεταφράζει ο Βάμβας, το να είναι ο οφθαλμός σου καθαρός, στο κείμενο, το λέει το να είναι ο οφθαλμός σου απλός. Και στο λεξικό, το έχουμε ξαναπεί, αν το θυμάστε, η λέξη απλός, ο απλός οφθαλμός, η μία έννοια είναι το να είναι κάτι απόλυτα καθαρό και η άλλη έννοια του λεξικού είναι το να είναι, ο απλός σημαίνει το να είναι μονός. Το να είναι αντίθετο του μεικτός. Το αντίθετο του διπλός. Ο αμυγής. Και έτσι μεταφράζεται και στις αγγλικές μεταφράσεις. Μεταφράζεται σαν ο μονός οφθαλμός. Ο μονός οφθαλμός. Δηλαδή λέει ο Κύριος, εάν ο οφθαλμός σου είναι μονός. Ως προς την αλήθεια, εάν ο οφθαλμός σου είναι μονός. Τι σημαίνει να είναι μονός οφθαλμός? Σημαίνει ότι έχεις την όραση, βαδίζεις με την πίστη η οποία σου παραδόθηκε, η πίστη η οποία άπαξ παραδόθηκε και η οποία δεν αλλάζει. Βλέπετε αρφή, ο λόγος του Θεού δεν είναι, οι λόγοι του Θεού δεν είναι σαν την επιστήμη η οποία προχωράει και γνωρίζει κάτι καινούριο και αλλάζει συνεχώς και τη μία λέει αυγά και την άλλη λέει καλάθια. Ο λόγος του είναι αυτός. Ο λόγος του είναι αυτός. Την απόφαση, βλέπεις, όλα είναι ένα. Και αυτό το ένα είναι ο λόγος του Θεού μπροστά μας. Είναι το να βλέπεις αυτό που ο λόγος του Θεού λέει χωρίς αλλά και τελίτσες. Ναι, ο λόγος του Θεού λέει αλλά. Και όλα αυτά, αδερφοί, το να είναι ο οφθαλμός απλός, από ποιον εξαρτάται? Από εμάς. Από εμάς. Το να είναι μονός ο οφθαλμός είναι στο πώς θα επιλέξουμε να είναι ο οφθαλμός μας. Κοιτάξτε, λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου στο 5 κεφάλαιο, στο 21 εδάφιο. Λέει, τεκνία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων. Αμήν. Και τελειώνει. Φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων, αμήν. Και ξέρουμε ότι με μια γενική έννοια το ειδόλο είναι κάτι το οποίο μπαίνει, παίρνει τη θέση του Θεού. Αλλά κοιτάξτε ποια έννοια δίνει το λεξικό. Είναι κάθε τι που εμποδίζει κάποιον από του να μένει ολοκληρωτικά εν το Θεό. Και δίνει ακόμα μια ερμηνεία, λέει, το είδωλο είναι μία διχασμένη προσοχή. Διχασμένη προσοχή. Οτιδήποτε μπαίνει μπροστά και σε διχάζει από το να είσαι ολοκληρωτικά δοσμένος σε αυτό που ο Θεός σου λέει, πώς ονομάζεται? Είδωλο. Να σας πω, αδερφοί, είναι πολύ απλό να καταλάβουμε αυτή την ερμηνεία της λέξης είδωλο. Γιατί οτιδήποτε μπαίνει και σε βγάζει έξω από την πορεία που ο λόγος του Θεού σου λέει να ακολουθήσεις, αυτόματα σε στρέφει μακριά από εκείνον. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Λέει αφορώντες στον Ιησού. Δηλαδή να στρέψεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι να βλέπεις εκείνον χωρίς να υπάρχει διάσπαση της προσοχής σου πουθενά αλλού, χωρίς να διχαστεί η προσοχή σου πουθενά αλλού. Αν τη διχάσεις την προσοχή σου, μετά μπαίνει εκεί το είδωλο. Και βλέπουμε πόσο λεπτή γραμμή είναι το να μείνεις μέσα σε αυτόν. Από το να ξεκλίνεις. Γιατί είναι πολύ λεπτή η γραμμή το να μείνεις μέσα σε αυτόν, από το να ξεκλίνεις από αυτόν. Ξέρετε πόσο όταν πάει κάποιος στρατιώτης και μαθαίνει σκοποβολή, μαθαίνει να χτυπάει το στόχο. Θυμάμαι όταν παρουσιαστήκαμε, μας δώσανε κάτι όπλα να κάνουμε σκοποβολή, κάτι, ήταν τα Μι-1. Τα οποία Μι-1 ήταν από τον πόλεμο του 40 και τα είχαμε εκεί πέρα και επειδή υπήρχε μεγάλο απόθεμα όπλων, σφαίρες, μας δίνανε με αυτά να κάνουμε βολές. Και αν μπροστά το στόχαστρο ήταν ένα χιλιοστό της μοίρας να ξεφεύγει, η σφαίρα ξέρετε που πήγαινε? έπρεπε να πετυχαίνει, να σημαδεύεις το στήλο για να πετύσεις τον Παναγιώτη. Έτσι ήταν. Έτσι έφευγε. Με ένα χιλιοστό της μοίρας. Τόσο λεπτή γραμμή είναι. Τόσο λεπτή γραμμή. Και ο Κύριος θέλει να στοχεύσουμε ακριβώς, να είμαστε αφορώντες ακριβώς σε Αυτόν. Να μην ξεκλίνουμε καθόλου. Βλέπετε, κοιτάξτε τι λέει στην προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 1. Εβραίους κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 1, λέει, «Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε». Για ποιο λόγο, λέει, «Για να μην εκπέσουμε ποτέ». Δηλαδή, δεν είναι θέμα γιατί έτσι μας τα είπανε, γιατί έτσι τα λέει εκείνος, αλλά απαιτείται η πλήρης προσοχή μας σε όσα ακούμε. Η πλήρης προσοχή μας σε όσα ακούμε, γιατί όταν έχουμε στραμμένη την προσοχή μας σε όσα ακούμε, λέει ο Παύλος, τότε είναι που δεν θα εκπέσουμε. Τότε δεν θα εκπέσουμε. Αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να καταλάβουμε και τον τρόπο που ο εχθρός έρχεται εναντίον μας. Ξέρετε ότι στους περισσότερους πολέμους που έχουν γίνει, η στρατηγική ποια είναι? Βρίσκαν τα μηνύματα των αντιπάλων, κάναν αποκρυπτογράφηση για να δουν ποιο είναι το σχέδιό τους, για να μπορέσουν να νικήσουν. Και ξέρετε ότι ο καλύτερος αποκρυπτογράφος, ποιος είναι? Ο Κύριος. Θυμάστε όταν ήρθαν οι Σύριοι να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ και σχεδιάζανε να πάνε από τα βουνά, ο Κύριος τι έκανε? Θυμάστε? Πήγαινε στον προφήτη. Έλεγε ο προφήτης στο βασιλιά του Ισραήλ, από εκεί θα έρθουν, στην ανενέδρα. Πάνε να έρθουν από την Κοιλάδα, λέει ο Κύριος στον προφήτη. Λέει στο βασιλιά του Ισραήλ ο προφήτης, θα έρθουν από το τάδε μέρος, στην ανενέδρα. Και στο τέλος συγκαλεί συμβούλιο ο βασιλιάς των Συρίων και λέει κάποιος ανάμεσά μας είναι προδότης. Λέει κάποιος, δεν είναι προδότης κανένας, αλλά υπάρχει κάποιος στον Ισραήλ ο οποίος είναι προφήτης και ο Θεός του τα λέει και αυτός είναι ο οποίος λέει στον βασιλιά του Ισραήλ και κάθε φορά που πάμε να επιτεθούμε την έχουμε πατήσει εκ των προτέρων. Και αυτός σαν σοφός άνθρωπος είπε να πάμε εναντίον του προφήτη. Δηλαδή ο Θεός προειδοποιούσε τον προφήτη για ό,τι κάνανε, αυτό δεν θα του το έλεγε αν ήθελε να φύγει, αλλά τέλος πάντων. Και είναι πολύ σοφό να μπορούμε να δούμε τις ενέργειες που ο εχθρός θέλει να κάνει εναντίον μας για να ξέρουμε πώς να πάμε εμείς μπροστά. Και κοιτάξτε το τι ο εχθρός κάνει. Διαβάζω στο Μάρκο κεφάλαιο 4, εδάφιο 14 και είναι η παραβολή του σπορέα. Και εξηγεί ο Κύριος και λέει «Ο Σπύρον το λόγο σπήρει. Η δε παρά την οδό είναι ούτης τους οποίους σπήρεται ο λόγος. Και όταν ακούσωσιν, τι γίνεται? Ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο τον εσπαρμένο εν τες καρδίες αυτών». Ποια είναι η στρατηγική λοιπόν του εχθρού? Τι κάνει μόλις ακούσει το λόγο? Αμέσως θέλει να έρθει για να κλέψει αυτό το οποίο ο Κύριος σου έδωσε να ακούσεις και να σπαρθεί μέσα στην καρδιά σου, ώστε ο σπόρος αυτός να μην μπει μέσα στο χώμα της καρδιάς και να καρποφορήσει και να φέρει πολύ καρπό. Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε? Προσέχετε περισσότερο σε όσα ακούτε, για να μην εκπέσετε. Δηλαδή σου λέει, μόλις ακούσεις το λόγο, μάθε να κρατάς μέσα σου το λόγο, μάθε να ανοίγεις τον Κύριο μπροστά, να κατάλληλα ώστε ο Θεός να μπορεί να εργαστεί αυτό το σπόρο που μπήκε μέσα στην καρδιά, ώστε ο σπόρος να καρποφορήσει και έτσι θα μπορέσεις να φυλάξεις τις εντολές και έτσι θα μπορέσεις να μένεις μέσα σε αυτόν και έτσι θα μπορέσεις ποτέ να μην εκπέσεις. Ξέρεις, εάν ο εχθρός καταφέρει και πάρει το σπόρο μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, τελείωσε. Τι άλλο είναι που μπορεί να κρατήσει ένα παιδί του Θεού, αδερφή, εκτός από το λόγο του Θεού? Μπορεί να μας κρατήσει ότι είμαστε καλή παρέα και περνάμε ωραία? Αυτό σίγουρα όχι. Δεν είναι το κριτήριο αυτό το ότι είμαστε μια καλή παρέα. Ούτε είναι το κριτήριο ότι θα γίνουν θαύματα και τα θαύματα θα κρατήσουν ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο το ότι μένουμε μέσα σε αυτόν και εκείνος μέσα μας, το ότι γίνονται θαύματα, ούτε είναι κριτήριο ότι θα τακτοποιηθούν τα παιδιά μας στη ζωή τους, ούτε είναι κριτήριο το ότι θα έχουμε ένα καλό σύζυγο που, ή μία καλή σύζυγο που θα είμαστε ήσυχοι στο κεφάλι μας ότι δεν θα γυρίσει να μας απατήσει. Αυτά δεν είναι κριτήρια. Αυτά είναι επακόλουθα. Αλλά το κριτήριο εδώ πέρα που ο Κύριος μας έδωσε είναι το να υπακούσουμε στις εντολές που μείνουμε μέσα σε αυτόν. Και έτσι θα τον αγαπήσουμε. Έτσι θα τον αγαπήσουμε. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που πιστεύουμε, αυτό που δεχόμαστε, αυτό είναι το οποίο γινόμαστε τελικά. Αυτό γινόμαστε. Αυτό που πιστεύεις και ζεις, αυτό είναι που θα λάβεις κιόλας. Αυτό είναι που θα λάβεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Ματθαίο 9:29, στους τυφλούς ο Κύριος αγγίζει τα μάτια τους και τους λέει «Κατά την πίστη σας ας γίνει σε εσάς». Προσέξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Σκέφτομαι πολλές φορές και λέω «Άραγε, γιατί ήρθαν οι μαθητές στον Κύριο και του είπαν «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε». Και λέω «Τι σημαίνει ο Θεός να μας διδάξει να προσευχόμαστε». Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Και οι μαθητές ήρθαν και είπαν στον Κύριο «Δίδαξέ μας να προσευχόμαστε». Και σκέφτομαι, σκεφτόμουν και έλεγα, λέω «Πάρα πολλές προσευχές από αυτές που κάνουμε, ίσως και που κάνουν όλους μας, δεν εξαιρείται κανείς από αυτό, ενώπιον του Θεού μπορεί να είναι λόγια τα οποία δεν έχουν ουσία». Δεν έχουν ουσία. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πράγματα τα οποία ο Θεός τα έχει βάλει μέσα στο Λόγο Του, είναι δοσμένα σε μας και εμείς ερχόμαστε στον Κύριο και ζητάμε πράγματα τα οποία δεν εξαρτώνται από Αυτόν. Και ο Κύριος μπορεί να κάθεται να μας ακούει και να σου λέει, να ακούει όλα αυτά που του λέμε, γιατί τα ακούει, κάθε λόγο που λέμε τον ακούει, αλλά να σκέφτεται και να λέει «Τι να κάνω? Τι να κάνω με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν? Τι να κάνω με τους ανθρώπους οι οποίοι τους τα λέω, τους τα ξαναλέω, τους τα ξαναλέω». Κοιτάξτε εδώ πέρα. Αγγίζει ο Κύριος τα μάτια των τυφλών και τους λέει «Κατά την πίστη σας να γίνει σε εσάς». Αυτοί τι έπρεπε να πούνε? Έρχεται ο Κύριος και σου λέει τώρα, θες κάτι? Έτσι. Το οποίο είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι σύμφωνα με το θέλημά Του και έρχεσαι και το ζητάς από τον Κύριο. Ο Κύριος σου λέει «Κατά την πίστη σου να γίνει σε εσένα». Και εσύ αύριο ξανάρχεσαι και ξαναλες «Κύριε, δώσε μου το αυτό». Εχθές ήρθες και σου είπα «Κατά την πίστη σου να

0: να πιστέψουμε μέσα σε αυτά και να μείνουμε μέσα σε αυτά, όχι σε κάτι άλλο. Ξέρετε ότι αυτό που ο Θεός λέει δεν αλλάζει σύμφωνα με τις καταστάσεις. Δεν αλλάζει σύμφωνα με τις καταστάσεις. Δεν πάει ανάλογα με το εάν η κατάσταση είναι δύσκολη ή εάν η κατάσταση είναι εύκολη ή να λέμε εγώ θα προσευχηθώ και αν γίνει έχει καλός. Θέλετε να σας βάλω μια υπογραφή? Εάν προσεύχεσαι και λες εγώ θα προσευχηθώ και αν γίνει καλός, δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί δεν είναι μέσα στο θέλημα του, δεν είναι μέσα στο λόγο του γραμμένο. Κοιτάξτε, ο Κύριος λέει, Μάρκος κεφάλαιο 11 εδάφιο 23. Διότι αληθώς σας λέγω, ότι όστις είπε προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφθητη στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται, θα γίνει σε αυτόν ό,τι εάν πει. Δηλαδή τώρα, πιστεύεις, γιατί λέει μετά, δια τούτο σας λέω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Είναι καθαρά τα λόγια? Ωραία. Πιστεύεις λοιπόν ότι εκείνα τα οποία λες γίνονται και ενώ έχουν γίνει μέσα σου, τα λες, τα πιστεύεις ότι έχουν γίνει και τα βλέπεις να γίνονται ακριβώς όπως τα έχεις πει. Προσέξτε. Λέει, όποιος πει στο όρος τούτο, σήκω και ρίψου στη θάλασσα. Το όρος με τι έχει να κάνει? Με πρόβλημα εδώ. Με πρόβλημα. Με δυσκολία. Μπορεί να έχει να κάνει, βάλε οτιδήποτε είναι. Και σου λέει, να πεις το όρος, σήκω και ρίψου στη θάλασσα. Ωραία, εγώ έχω μια δυσκολία. Και τι κάνω στη δυσκολία μου? Έρχομαι στον Κύριο και αρχίζω και φωνάζω. Φωνάζω. Κύριε, το πρόβλημά μου, κοίταξε αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί πέρα και εκείνο που έγινε και εκείνο το πρόβλημα και το άλλο το πρόβλημα. Κύριε, και ο Κύριος σου λέει, άνοιξε και διάβασε Μάρκος 11:23. Τι λέει αυτό το εδάφιο? Εσύ πρέπει να πεις στο όρος να ρυφθεί στη θάλασσα και εφόσον δεν διστάσεις και το πιστεύεις, θα γίνει.
1: Αμήν.
0: Ε? Και αύριο εγώ τι θα κάνω? Θα ξαναπάω στον Κύριο. Κύριε, το όρος, το όρος. Λέει ο Κύριος, εάν μείνει μέσα σας η αλήθεια.
1: Αμήν.
0: Εάν μείνει μέσα σας η αλήθεια. Και έτσι μένει η αλήθεια μέσα μας. Το να έρθει, το όρος μπροστά σου και μόλις δει το όρο, μόλις δεις το όρος, να μην σε πιάσει κρύο κούρκουλο. Ξέρετε τι είναι αυτό? Να σε πιάσει σύγκρια δηλαδή. Από το φόβο σου. Αλλά τι να πεις? Στο όνομα του Ιησού Χριστού το όρος θα ρυφθείς στη θάλασσα. Και λέει ότι αν πιστέψεις ότι αυτά τα οποία λες γίνονται, τότε θα γίνει σε σένα ό,τι πεις.
1: Αμήν.
0: Ό,τι πεις. Αμήν. Λέει πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και αφού τα δείτε θα πιστέψετε. Έτσι λέει. Λέει. Πάντα όσα πιστεύετε, προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα γίνουν. Θα γίνουν. Άρα, δεν προσεύχεσαι να περιμένεις να το δεις. Θα προσευχηθώ εγώ αυτό που σας είπα πριν. Και αν γίνει, καλώς. Αλλιώς, σκεφτείτε αδερφοί, γιατί πιστεύουμε σε ένα Θεό ο οποίος είναι απόλυτος. Απόλυτος. Σκεφτείτε αν ο Θεός δεν ήταν απόλυτος. Εάν ο Θεός δεν ήταν απόλυτος. Δηλαδή, εάν ο Κύριος έλεγε, μπορεί να γίνει έτσι, αλλά αν δεν γίνει έτσι, να κάνουμε κάτι άλλο. Πόσο ησυχία μέσα σου θα είχες και πόσο ασφάλεια και πόση πίστη να προσευχηθείς στον Κύριο και ο Κύριος να το κάνει. Ότι θα το κάνει. Δεν προσευχόμαστε, αδερφοί, να περιμένουμε να το δούμε και μετά, αφού το δούμε, να το πιστέψουμε και να το

0: ευλογήσουμε. Σύμφωνα με αυτό που λέει ο Κύριος εδώ πέρα, η πίστη λαμβάνει γιατί στηρίζεται στα μη βλεπόμενα. Στα μη βλεπόμενα. Και κοιτάξτε τι λέει ένα εδάφιο, διαβάζω στην Α Ιωάννου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. «Όστις εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει. Διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού». Τι μένει μέσα μας, λέει. Είπαμε, ο Ιωάννης χρησιμοποιεί πολύ αυτή τη λέξη «μένω». Τι μένει μέσα μας. Το σπέρμα του Θεού. Τι είναι το σπέρμα του Θεού. Ο Λόγος. Είναι ο ίδιος. Και έχει βάλει ο Θεός να μένει μέσα μας το σπέρμα του, ο Λόγος του. Και ο Λόγος του Θεού είναι ο οποίος είναι δημιουργικός και ο Θεός είπε με το Λόγο του και έγιναν πράγματα. Λέτε ο Θεός να σκεφτόταν και να έλεγε «Τώρα εγώ θα πω να γεννηθεί φως». Άραγε θα γεννηθεί. Θα πω να γεννήσει η γη. Και αν δεν γεννήσει. Ο Λόγος αυτός, ο δημιουργικός, ο Κύριος τον έβαλε, λέει ο Ιωάννης, το σπέρμα του είναι μέσα μας. Δηλαδή ο ίδιος Λόγος, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και όλα δημιουργήθηκαν εκ των μη βλεπομένων, τον ίδιο Λόγο ο Θεός τον έβαλε να μένει μέσα μας. Εάν μένει μέσα μας. Που σημαίνει τι τώρα. Όταν στέκεσαι και λες το λόγο αυτό το δημιουργικό του Θεού, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο λες, αυτό το οποίο διατάζεις, αυτό το οποίο στέκεσαι και ομολογείς το όνομα του Ιησού Χριστού, θα γίνει. Είναι ο ίδιος δημιουργικός λόγος, αδερφοί. Ο ίδιος δημιουργικός λόγος. Γι' αυτό ο Κύριος όταν ζούσε ακριβώς και ενεργούσε με αυτό το στάνταρ, με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν σκεφτότανε. Άραγε τώρα να διατάξω τη θάλασσα να σταματήσει. Θα σταματήσει. Όλα ήταν υποταγμένο, όλα φτιάχτηκαν από το Λόγο και η θάλασσα και αυτά που ήταν μέσα στη θάλασσα και αυτά που είναι τα στοιχεία της φύσης είναι φτιαγμένα από αυτό το λόγο που ο Θεός σου έχει δώσει. Άρα όταν στέκεσαι εσύ και έχεις μέσα σου το ίδιο σπέρμα που ήταν και μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό και λες το λόγο, τι πρέπει να γίνει. Το φυσικό είναι να γίνει αυτό που λέμε. Το φυσικό που ο Θεός έχει βάλει είναι να γίνει αυτό που λέμε. Αμήν. Και πότε γίνεται. Κοιτάξτε, διαβάζω το Ματθαίο κεφάλαιο 15 εδάφιο 28. Έρχεται μια γυναίκα η οποία η κόρη της ήταν ασθενής. Θεράπευσε την κόρη μου. Αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη, ας γίνει σε», τι της είπε, «ως θέλεις». «Κύριε, θεράπευσε την κόρη μου, ας γίνει σε ως θέλεις». Τελείωσε. Ωραία. Ρωτάω, εάν αυτή η γυναίκα ξαναρχόταν στον Κύριο και της έλεγε, «Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε την κόρη μου». Και ο Κύριος θα της έλεγε, «Σου είπα να γίνει σε σένα όπως θέλεις». Ναι, αλλά αν δεν γίνει, κοιτάξτε τι λέει. Και εξήλθε και ιατρεύθη τη γάτηρα αυτή, πότε, από τη ώρα εκείνη. Ποια ώρα ήταν αυτή, μόλις ο Κύριος είπε, το λόγο, αμέσως έγινε. Κοιτάξτε, Ματθαίος κεφάλαιο 17, εδάφιο 18. Και επετίμησαν αυτόν ο Ιησούς και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και εθεραπεύθη το πεδίον από τη ώρα εκείνη. Εθεραπεύθη το πεδίο από τις ώρες εκείνης. Σήμερα υπάρχει μια κίνηση που έχει μπλεχτεί ο χριστιανισμός της απελευθέρωσης και πρέπει ο άνθρωπος να κάνει πολλές συνεδρίες για να ελευθερωθεί. Να το βοηθήσουμε. Έλεγε κάποιος να κάνουμε μαθήματα να απελευθερωθεί κάποιος ο οποίος έχει θέμα με την πορνεία, θα πάρουν περίπου 6 με 7 χρόνια. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Λέω, αν είναι να θέλει 7 χρόνια να ελευθερωθεί κάποιος, σκεφτείτε τη Μαρία τη Μαγδαληνή να έπρεπε 7 χρόνια για να πηγαίνει στον Κύριο, 7 χρόνια να απελευθερωθεί. Και 7 χρόνια κάποιος άλλος, και 7 χρόνια κάποιος άλλος. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Εδώ τι λέει. Και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το πεδίο από τις ώρες εκείνης. Τελείωσε. Ματθαίος κεφάλαιο 9, εδάφιο 20. Λέει, και ειδού γενή αιμορροούσα 12 έτη, πλησιάσασα όπισθεν, ήγγισε το άκρο του ηματίου αυτού, διότι έλεγε καθε αυτήν, εάν μόνο αγγίξω το ημάτιό του, θα σωθώ. Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτή, είπε, θάρι θίγατερ, η πίστη σου σε έσωσε και σώθη γενή, εάν. Μπορεί και να μη σώθηκε. Ε, τι λέει, και σώθη γενή από τις ώρες εκείνης. Ποια ήταν εκείνη η ώρα, αδερφή? Η ώρα που ο Κύριος έλεγε το λόγο. Η ώρα που ο Κύριος έλεγε το λόγο, εκείνη την ώρα γινόταν η ενέργεια του δημιουργικού λόγου και γινόταν αυτό ακριβώς το οποίο ο Κύριος έλεγε. Άρα, πότε πρέπει να γίνεται σε μας η ενέργεια? Ε, την ώρα που το λες. Μπορεί να μην το δεις αμέσως, αλλά η πίστη πού στηρίζεται? Δεν στηρίζεται σε αυτό που φαίνεται. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα των χριστιανών που χάνουν τις μάχες είναι γιατί δεν επιμένουν μέχρι να δουν το θρίαμβο. Αλλά δεν βλέπουν απευθείας το αποτέλεσμα, οπότε τι κάνουν μετά? Μπα! Τίποτα δεν θα γίνει. Και αναρωτιέμαι και λέω, λέει ο Κύριος, εάν οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Πώς μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μας, λέτε? Όταν πάρεις όλα αυτά που ο Κύριος λέει και πεις, Κύριε, τελείωσε. Ο Λόγος σου είναι τέλος πάσης αντιλογίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αμήν. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο Θεός είναι Θεός απόλυτος, αδερφοί. Απόλυτος. Είναι απόλυτος. Δεν θα παρέλθει, λέει, γιώτα εν και μία κεραία, μέχρι να εκπληρωθούν όλα. Όλα. Που σημαίνει ότι την ώρα που λες, που διακηρύττεις, που διατάζεις το όνομα του Ιησού Χριστού, εκείνη την ώρα γίνεται. Μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο να πάει να δει την κόρη της ότι έχει θεραπευτεί, αλλά η κόρη είχε θεραπευτεί από την ώρα που ο Κύριος είπε το λόγο.
1: Αμήν.
0: Εκείνη την ώρα. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν ο λόγος μου μένει μέσα σου, περιμένω από σένα να βαδίσεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί είναι ο ίδιος λόγος με την ίδια δύναμη που κατοικεί μέσα μας. Λέω στην προσευχή μου, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί έβαλες μέσα μου τη δύναμή σου.
1: Αμήν.
0: Ποια είναι η δύναμη, αδερφή? Εκείνος. Εκείνος είναι. Από τη στιγμή που έρχεται και ξεκάνει κατοικητήριό του και κατοικεί μέσα σου, η δύναμή του είναι μέσα σου.
1: Αμήν.
0: Και ξέρετε, αυτό που σας είπα το εδάφιο, μόλις αρχίσαμε, ανεπίδεκτα μεταμελίες είναι τα χαρίσματα. Ο Θεός δεν παίζει. Ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε. Να φεύγει να έρχεται, να φεύγει να έρχεται. Όχι, δεν κάνει τέτοια. Ο Κύριος όταν έρθει, έρχεται. Και όταν φύγει, φεύγει. Τελείωσε. Όταν γράψει εχαβόθ, που σημαίνει δόξα ανεχώρησε, σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει στο έσχατο σημείο, δεν παίρνει τίποτα άλλο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, δεν ελκύεται από τίποτα άλλο και ο Κύριος φεύγει. Αλλά μέχρι να φύγει ο Κύριος είναι εκεί και σου δίνει στον άνθρωπο όλες τις ευκαιρίες, ώστε αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού λέει να γίνονται. Ακριβώς όπως εκείνος θα λέει. Και λέω, ο Κύριος έχει βάλει τη δύναμή του αυτή μέσα μας και λέει να μένετε εν εμή και εγώ μέσα σας. Και ό,τι ζητάτε θα γίνεται ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει εδώ πράγμα, αδερφοί? Τον ευχαριστούμε.
1: Αμήν.
0: Τον ευχαριστούμε. Να μιλήσουμε στο όρος. Να μιλήσουμε στο όρο. Σας είπα για την προσευχή μας. Ε? Μάρκος 11:24 στο αρχαίο. Λέει, δια τούτο λέγω μη πάντα όσα προσεύχεστε και αιτήστε, πιστεύετε ότι
1: λάβατε.
0: Τα λάβατε. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος ότι το λες και αυτό που λες το έλαβες.
1: Αμήν.
0: Και είσαι ήσυχος μέσα σου.
1: Αμήν.
0: Δεν έχεις μέσα σου μάχες, ταραχές, δυσκολίες. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει, αλλά αν δεν γίνει, εγώ έχω εναλλακτική. Ε? Και λέει, να μιλήσουμε στο όρος. Περιμένει ο Κύριος να σταθεί στο όρος μπροστά στη δυσκολία. Συνήθως τι κάνουμε σαν άνθρωποι όταν έρθει μια δυσκολία? Ε? Χάνουμε τον κόσμο. Και ο Κύριος σου λέει, εάν σταθείς και μιλήσεις στο όρος και το διατάξεις να ρυφθεί στη θάλασσα και το πιστέψεις χωρίς να διστάσεις μες στην καρδιά σου, θα φύγει το όρος. Θα φύγει, δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί δεν υπάρχει καμιά εξουσία πάνω στη γη που να είναι πάνω από το λόγο. πάνω από το λόγο. Ιάκωβος, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5, λέει, εάν δε τις από σας είναι η λυπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος και θέλει δοθεί σε αυτόν. Τελεία. Και Παύλα, σου λέει, ζητάς από τον Κύριο, θα σου δώσει. Τελείωσε. Τελείωσε. Γιατί ο Θεός είναι εκεί να δώσει και, και δίνει πλούσια. Αζητεί όμως, εδώ τώρα έχει ένα όμως. Αζητεί όμως που σου αποκλείει κάτι. Ε? Λέει, αζητεί όμως μεταπίστεως χωρίς να διστάζει παντελώς. Διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης, κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενον. Προσέξτε, λέει, και αυτό είναι φοβερό, αδερφοί, λέει, ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Και λέω, πολλές φορές σαν άνθρωποι δεν λαμβάνουμε. Δεν λαμβάνουμε. Και ας αφήσουμε το ενδεχόμενο το ότι μπορεί ο Κύριος να μας το δώσει στην πορεία. Μπορεί να ζητάμε και να μην λαμβάνουμε. Και πού τα ρίχνουμε? Ο Κύριος δεν με ακούει. Το ζήτησα από τον Κύριο, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και ο Κύριος τι λέει? Αυτός ο οποίος ζητάει χωρίς να διστάζει
2: παντελώς.
0: Γιατί όταν διστάζεις, λέει, μοιάζεις με το κύμα της θάλασσας, το οποίο κινείται από τους ανέμους και είναι συνταρατώμενο. Και πολλές φορές όταν έρθει η δυσκολία, τι παθαίνει μέσα η καρδιά μας? Ταράτεται. Ταράτεται. Γιατί άραγε, λέτε? Γιατί η καρδιά του Κυρίου μέσα στην τρικυμία δεν ταρασόταν? Αλλά τι έκανε ο Κύριος? Κοιμότανε όπως στη γαλήνη, έτσι και στην τρικυμία. Είτε ήτανε γαλήνη, είτε τα κύματα τεράστια, ο Κύριος τι έκανε? Ήσυχος. Γιατί? Γιατί μέσα του δεν είχε δισταγμό, ούτε ανησυχία, ούτε άραγε. Τι θα συμβεί? Και αν συμβεί αυτό και μετά συμβεί το άλλο και μετά συμβεί το άλλο και πάμε στο παράλλο, τέρμα. Τελείωσες. Μου έλεγε κάποιο άτομο, έγινε αυτό και αυτό και... Αυτό πότε έγινε? Τότε. Ωραία. Άστο τότε. Τώρα. Πόσο Κύριος σε θέλει να σταθείς. Και τι σε θέλει να πιστεύεις και πώς σε θέλει να ζεις. Και το φοβερό, αδερφοί, είναι αυτό που λέει ο Ιάκωβος το 7, λέει, ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Και λέω, δεν υπάρχει, να μην το πω φοβερό, να το πω ανόητο. Το να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, ό,τι μου ζητήσεις, χωρίς να διστάζεις, θα το λάβεις.
1: Αμήν.
0: Εννοείται βέβαια ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια του λόγου, έτσι. Αμήν. Γιατί σήμερα είχα πάει να πάρω τα παιδιά από το... από το Ηράκλειο, από την εκκλησία, γιατί είχαν μια μάζοξη τα παιδιά οι νέοι, και στο δρόμο είδαμε μια Jaguar Jeep καινούρια, special. Κύριε, δώσε μου την Jaguar και το πιστεύω. Το πιστεύω, θα το πάρω. Περίμενε. Αλλά είμαστε μέσα στα πλαίσια του λόγου. Και ο Κύριος σου λέει, ό,τι ζητήσεις, χωρίς να αμφιβάλλεις, θα σου το δώσει. Γιατί αυτό είναι το να μένει η αλήθεια του Θεού μέσα μας. Και εμείς μέσα στην αλήθεια. Και αυτός είναι ο τρόπος που καρποφορούμε. Το βλέπουμε, αδερφοί. Χρειάζεται να αλλάξουμε λίγο, Να αλλάξουμε λίγο σκεπτικό. Αμήν. Λέει, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Τι είπαμε πριν? Ο Κύριος μας θέλει να βαδίσουμε με... μονόφθαλμο, όχι δίγνωμη. Και έτσι και αλλιώς. Ναι, πιστεύω μπορεί να γίνει, αλλά... Λέω σε... μιλούσα με κάποιο άτομο και λέω, θα προσευχηθείς το όνομα του Ιησού Χριστού να γίνει. Μπορεί να γίνει. Λέω, δεν θα προσευχηθείς, μπορεί να γίνει, θα προσευχηθείς να γίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι, μπορεί να γίνει. Ναι, δεν θα προσευχηθείς, αν μπορεί... Θα προσευχθείς το όνομα του Ιησού Χριστού και θα γίνει. Χωρίς να διστάζεις καθόλου. Γιατί ο άνθρωπος, ο δείγνωμος, ο οποίος πιστεύει δηλαδή ότι ναι, μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί και να μην γίνει. Θα γίνει. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, αδερφή? Ότι κλείνουμε το χέρι του Θεού. Του λες, Κύριε, δεν πιστεύω, δεν έχω δισταγμό μέσα μου. Στην ουσία είναι σαν να του λες, Κύριε, ξέρεις, δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Το λες, αλλά εγώ δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Δεν μπορώ να αφαιθώ στα χέρια σου για να περπατήσω πάνω στη θάλασσα. Γιατί εσύ μπορεί να μην καταφέρεις να με πιάσεις και να πνιγώ τελικά. Λέει ο Ιάκωβος, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο, πλησιάσατε στο Θεόν και θα πλησιάσεις εσάς, καθαρίσατε τα χέρια σας αμαρτωλή και αγνίσατε τις καρδιές σας δίγνωμη. Ποιος είναι ο δίγνωμος, αδερφή? Αυτός ο οποίος έχει δύο γνώμες. Τη γνώμη του Θεού, αλλά και άλλη γνώμη. Και άλλη γνώμη. Δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έχει μάθει να ζει με ένα οφθαλμό. Αλλά τι μπαίνει στη μέση? Το είδωλο. Το είδωλο. Ξέρετε ποιο είναι το είδωλο, αδερφή? Στην προηγουμένη περίπτωση. Αυτό που λέει ο νου σου. Αυτό που λέει ο νου σου, ναι. Ο λόγος του λέει έτσι, αλλά εγώ έχω μάθει και έχω δει ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Και απευθείας, ώστε ότι κάνει, τελείως. Δεν έχει αξία. Δεν έχει δύναμη να ενεργήσει. Και λέει ο Κύριος, να αγνίσεις την καρδιά σου δίγνωμο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει δύο γνώμες, ο λόγος του Θεού τι λέει ότι είναι? Δεν είναι αγνός. Δεν είναι αγνός. Και λέει ότι διαβάσαμε στο Ματθαίο στο 6ο κεφάλαιο και λέει ο Κύριος ότι όταν κάποιος βαδίζει με οφθαλμό μονό, το σώμα του τι είναι? Αγνό. Είναι καθαρό το σώμα του. Είναι καθαρό. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θυμάστε, αυτό το πρόβλημα, αδελφοί, είναι, θα λέγαμε, το πρόβλημα του λαού του Θεού είναι ανέκαθεν. Θυμάστε ποιο ήταν το πρόβλημα του Ισραήλ? Τι τους είπε ο Ηλίας? Έως πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο χρονήματα? Και ήταν και αυτοί εκεί πέρα, δηλαδή όλος ο λαός ήταν μαζεμένος και περιμένα να δουν ποιος άραγε θα μαρτυρήσει με φωτιά. Μπορεί να είναι ο Θεός του Ηλία, αλλά μπορεί να είναι και ο Θεός των ψευδοπροφητών του Βάλ. Μπορεί να είναι και ο Βάλ ο οποίος θα μαρτυρήσει. Μπορεί να είναι, να δούμε βρε παιδί μου. Και ο Κύριος τους λέει, μέχρι πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Λέει στον Αμός, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Αμός, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Λέει, μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί εάν δεν είναι σύμφωνοι? Μπορούν. Μπορείς να περπατήσεις με τον Κύριο εάν δεν είσαι μέσα σου απόλυτα πεπισμένος ότι ό,τι λέει ο Θεός μες στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Μπορείς να περπατήσεις μαζί του? Ο Κύριος σου λέει, δεν μπορείς. Για να βαδίσεις μαζί μου πρέπει να συμφωνήσεις ότι αυτό το οποίο λέω είναι ναι και αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί, αδερφοί, μας καλεί να βάλουμε το ζυγό του μαζί μας, επάνω μας, μαζί με εκείνον, να βάλουμε το ζυγό και να συμφωνήσουμε μαζί του. Και το θέμα είναι ότι ο Κύριος δεν κάνει λάθη. Δεν είναι άνθρωπος, λέει, να ψευστεί, ούτε ιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Δεν είναι ότι ο Θεός σε καλεί να βαδίσεις με κάποιο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει λάθη. Μπορεί να κάνει λάθη. Σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος σου λέει τον άλλο τι να κάνεις? Να τον σκεπάσεις, να τον ευλογήσεις. Αλλά είσαι μαζί του και ό,τι σου έχει πει είναι έτσι, αλάνθαστο. Δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, είναι ναι και αμήν και το έχεις δει να εκπληρώνεται. Αμήν. Από την αρχή της γραφής μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Και μας καλεί τώρα να μείνουμε μέσα σε αυτό. Βλέπετε, αδερφή, ποιος είναι ο τρόπος? Το να μείνουμε μέσα στην αλήθεια. Το να μείνουμε μέσα στην αλήθεια. Ας σηκωθούμε. Διαβάζω κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 7. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, και πιστεύω να καταλάβαμε τι σημαίνει να μείνουν οι λόγοι του Θεού μέσα μας, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε σε εσάς. Θα γίνετε σε εσάς. Αδερφοί, όταν ο Κύριος λέει θα ζητάς ό,τι θέλεις και θα γίνεται, μπορείς να πας εσύ με το εάν. Με το εάν. Ο Κύριος σου λέει πες μου και θα σου δώσω. Τι είπε στον τυφλό, στους τυφλούς? Όπως πιστεύετε, ό,τι θέλετε θα γίνει σε εσάς. Και ο Κύριος σου λέει αυτό το οποίο θες θα γίνει σε σένα.
1: Αμήν.
0: Το πιστεύουμε?
1: Αμήν.
0: Το πιστεύουμε?
1: Αμήν.
0: Χωρίς εάν. Χωρίς εάν. Σε ευλογούμε Ιησού μας, σε ευλογούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον λάμδα γάμα. Και αυτή είναι η ευλογία την οποίαν ευλόγησεν Μωυσής ο άνθρωπος του Θεού του Υιούς Ισραήλ πρώτης τελευτής αυτού. Και είπεν, ο Κύριος ήλθε εξ Σινά και επεφάνει εις αυτούς εξ Σιήρ. Επέλαμψεν εκ του όρους Φαράν και ήλθε με τα μυριάδων Αγίων. Εκ της δεξιάς αυτού εξήλθε πυρ νόμου δι' αυτούς. Ναι, ηγάπησε των λαών. Υπό την χείρα σου είναι πάντες οι Άγιοι αυτού. Και κάθιντο εις τους πόδα σου διαναλάβωση τους λόγους σου. Νόμον προσέταξεν εις ημάς ο Μωυσής την κληρονομία της συναγωγής Ιακώβ. Και ήτο βασιλεύς εν το Ιεσουρούν, ότε οι άρχοντες του λαού συνήθισαν μετά των φυλών Ισραήλ. Ζήτω ο Ρουβίν, και ας μη αποθάνει, και ας είναι ο λαός αυτού πολυάριθμο. Και αυτή είναι η ευλογία του Ιούδα, και είπεν, εις άκουσον Κύριε της φωνής του Ιούδα, και φέρε αυτόν εις τον λαόν αυτού. Εχείρες αυτού ας είναι αυτάρκησης αυτών, και έσω βοήθεια εις αυτόν κατά των εχθρών αυτού. Και περί του Λεβί είπε, τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου ας είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου, τον οποίον εδοκίμασας εν Μασά και μετά του οποίου ειντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά. Ως της είπε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού, δεν είδον αυτόν, και ως της απειρνήθη τους αδελφούς αυτού, ουδέ γνώρισε τους ιούς αυτού, διότι ετήρησαν τον λόγον σου και εφύλαξαν την διαθήκη σου. Θέλουσι διδάσκητας κρίση σου εις τον Ιακώβ και τον νόμο σου εις τον Ισραήλ. Θέλουσι βάλει θυμίαμα ενώπιόν σου και ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριό σου. Ευλόγησον Κύριε τα τάγματα αυτού και δέχθητη τα έργα των χειρών αυτού. Σύνθλασον την οσφήν των επανισταμένων επ' αυτών και των μισούν των αυτών, ώστε να μη εγερθώσει πλέον. Περί του Βενιαμίν είπε, ο ηγαπημένος του Κυρίου θέλει κατοικεί εν ασφαλεία πλησίων αυτού. Ο Κύριος θέλει περισκέπει αυτόν πάσας τας ημέρας, μεταξύ των ώμων αυτού θέλει αναπάβεστε. Και περί του Ιωσήφ είπεν, ευλογημένη ας είναι παρά Κυρίου η γη αυτού, από των πολυτίμων δώρων του ουρανού, από της δρόσου και από της κάτω κειμένης αβύσου και από των εκ του ηλίου πολυτίμων καρπών, και από τον εκ της σελήνης πολυτίμων δώρων, και από τον εξαιρέτων αγαθών των αρχαίων ωραίων, και από τον πολυτίμων αγαθών των αιωνίων βουνών, και από τον πολυτίμων αγαθών της γης και του πληρώματος αυτής, και η ευδοκία του φανέντος εντιβάτω ας έλθει επί την κεφαλήν του Ιωσήφ και επί την κορυφήν του εκλεκτού μεταξύ των αδελφών αυτού. Η δόξα αυτού ας είναι ως του πρωτοτόκου του τάβρου αυτού, και τα κέρατα αυτού ως τα κέρατα του μονοκέρατος. Δι' αυτόν θέλει κερατήσει τα έθνη έως των άκρων της γης. Και αυτε είναι εμμυριάδες του Εφραήμ, και αυτε είναι εχιλιάδες του Μανασί. Και περί του Ζαβουλών είπε, εφραίνου Ζαβουλών εν τη εξόδο σου, και η Σάχαρ εις τα σκηνά σου. Θέλουσι καλέσει τους λαούς εις το όρος, εκεί θέλουσι προσφέρει η θυσίας δικαιοσύνης. Διότι θέλουσι θυλάσσει την αυθονίαν της θαλάσσης και τους κεκριμένους θησαυρούς της άμμου. Και περί του Γάδ είπεν, ευλογημένος ο πλατίνων των Γάδ, κάθιτε ως λέον και διασπαράτη βραχίωνα και κεφαλήν. Και προέβλεψε δι' αυτόν την πρώτην μερίδα, διότι εκεί το μερίδιον του νομοθέτου ήτο διαπεφυλαγμένον. Και ήλθε μετά των αρχόντων του λαού και εξεπλήρωσε την δικαιοσύνη του Κυρίου και τα κρίσεις αυτού μετά του Ισραήλ. Και περί του Δαν είπε, ο Δαν είναι σκύμνος λέοντος, θέλει πηδήσει από Βασάν. Και περί του Νεφθαλή είπεν, ο Νεφθαλή και χορτασμένε ευδοκίας και πεπληρωμένε της ευλογίας του Κυρίου, κληρονόμησον την Δύσην και την Μεσημβρία. Και περί του Ασσύρ είπε, ας είναι ευλογημένος αποτέκνων ο Ασσύρ, ας είναι δεκτός εις τους αδελφούς αυτού και εις έλεον ας βάψει τον πόδα αυτού. Σίδηρος και χαλκός ας είναι τα υποδήματά σου και η δύναμή σου ως οι μέρες σου. Δεν είναι ουδής ως ο Θεός του Ιεσουρούν, ως της επιβαίνει επί τους ουρανούς προς βοήθειά σου και εν τη μεγαλοπρεπία αυτού επί το στερέωμα. Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες και θέλει εκδιώξει των εχθρών απέμπροστά σου και θέλει υπή εξολόθρευσο. Τότε ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει μόνος εν ασφαλεία. Ο οφθαλμός του Ιακώβ θελείστε επί γης σίτου και ίνου και η ουρανή αυτού θέλους εισταλάζει δρόσον. Μακάριος σοι Ισραήλ, τι σωμιός σου λαέ σωζόμενε υπό του Κυρίου, ώστις είναι η ασπίστης βοηθεία σου και η μάχαιρα της υπεροχή σου. Θέλους συνυποταχθεί η εχθρή σου είσαι και εσύ θέλεις πατήσει επί των δράχυλων αυτών. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον λάμδα δέλτα. Και ανέβει ο Μωυσής από τον πεδιάδον Μωάβ εις το όρος Νεβό, εις την κορυφήν Φασγά, την κατέναντι της Ιεριχώ. Και έδειξεν εις αυτόν ο Κύριος πάσαν την γην Γαλαάδ έως Δαν και πάσαν την γην Νεφθαλή και την γην του Εφραήμ και του Μανασί και πάσαν την γην του Ιούδα έως της θαλάσσης της Εσχάτης και την Μεσημβρίαν και την πεδιάδα της Κοιλάδος της Ιεριχώ, πόλεως Φινίκων έως Σιγόρ. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Αυτή είναι η γη, την οποίαν εγώ όμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν. Εγώ σε έκαμα να είδεις αυτήν με τους οφθαλμούς σου, εκεί όμως δεν θέλεις διαπεράσει».

0: ημέρα του κλαθμού του πένθους του Μωυσέως. Και Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, ήτο πλήρης πνεύματος σοφίας, διότι ο Μωυσής είχεν επιθέσει τα σχήρας αυτού επ' αυτών. Και υπήκουον εις αυτών οι Ισραήλ και έκαμνον καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν. Και δεν γέρθη πλέον εν το Ισραήλ προφήτης ως ο Μωυσής, τον οποίον εγνώρισεν ο Κύριος πρόσωπον προς πρόσωπον. Εις πάντα τα σημεία και τεράστια, τα οποία ο Κύριος απέστειλεν αυτόν να κάμει εν τη γη της Αιγύπτου εις τον Φαραώ και εις πάντα στους δούλους αυτού και εις πάσαν την γη αυτού και εις πάσαν την χείραν την κρατεά και εις πάντα τα θαυμάσια τα μεγάλα τα οποία έκαμεν ο Μωυσής ενώπιον παντός του Ισραήλ.
1: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Ρίψον τον άρτον σου επί πρόσωπον των υδάτων, διότι εν τες πολλές ημέρες θέλεις ευρύ αυτόν. Δώσ' μερίδιον εις επτά και έτη εις οκτώ, διότι δεν εξεύρεις τι κακόν θέλει γίνει επί της γης. Εάν τα νέφη είναι πλήρη, θέλουσι διαχύσει βροχήν επί την γην. Και εάν δένδρον πέσει προς τον νότον ή προς τον βοράν, εν το τόπο όπου πέσει το δένδρον, εκεί θέλει μείνει. Όστις παρατηρεί τον άνεμον, δεν θέλει σπύρι. Και όστις θεωρεί τα νέφη, δεν θέλει θερήσει. Καθώς δεν γνωρίζεις τις η οδός του ανέμου, ουδέ τίνει τρόπο μορφώνονται τα οστά εν τη κοιλία της κυοφορούσης, ούτω δεν γνωρίζεις τα έργα του Θεού, όστις κάμνει τα πάντα. Σπήρε των σπόρων σου το πρωί και την εσπέραν ας μη ησυχάσει η χείρ σου, διότι δεν εξεύρεις τι θέλει ευδοκιμήσει τούτο ή εκείνο, ή εάν και τα δύο είναι επίσης αγαθά. Γλυκή βέβαια είναι το φως και ευάρεστον εις τους οφθαλμούς να βλέπωσι τον ήλιον. Αλλά και εάν ο άνθρωπος ζήσει έτη πολλά και εφραίνεται εν πάση τούτης, ας ενθυμηθεί όμως τα σημέρα στους κότους ότι θέλουσιν είστε πολλέ. Πάντα τα συμβαίνοντα ματαιώτης. Εφραίνουνε ανίσκε εν την νεότητή σου και η καρδία σου ας εχαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου και περιπάτη κατά τας επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όρασιν των οφθαλμών σου. Πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν. Και αφαίρεσον τον θυμόν από της καρδίας σου και απομάκρυνον την πονηρίαν από τη σαρκό σου, διότι η νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιώτης. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Ιώτα Βήτα. Και ενθυμού τον πλάστην σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν έλθωσιν εκακέ ημέρε και εφθάσωσι τα έτη στα οποία θέλεις πει, δεν έχω ευχαρίστησιν εις αυτά. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και επανέλθωσι τα νέφη μετά την βροχήν, ότε οι φύλακες της οικίας θέλουσι τρέμει και οι άνδρες οι ισχυροί θέλουσι κλονίζεστε και εαλέθουσε θέλουσι παύση, διότι ολιγοστεύθησαν και ευλέπουσε δια των θηρίδων θέλουσι να μαυρωθεί. Και εθύρε θέλουσι κλειστεί εν τη οδό, ότε θέλει ασθενήσει η φωνή της αλεθούσης και ο άνθρωπος θέλει εξεγείρεστε εις την φωνήν του στρουθίου και πάσε θυγατέρες του άσματος ατονίσωσιν. Ότε θέλουσι φοβήστε το ύψος και θέλουσι τρέμει εν τη οδό. Ότε η αμυγδαλαία θέλει ανθίσει και η ακρίς θέλει προξενεί βάρος και η όρεξης θέλει εκλείψει. Διότι ο άνθρωπος υπάγει στον αιώνιον οίκον αυτού και οι πενθούντες περικυκλούσι τα σοδούς. Πριν λυθεί η αργυρά άλυσος και σπάσει ο λίχνος ο χρυσούς ή συντριφθεί η ιδρία εν τη πηγή ή χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι και επιστρέψει το χώμα εις την γην καθώς ήτο και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεόν ώστις έδωκεν αυτό. «Ματαιώτης ματαιωτήτων», είπε ο εκκλησιαστής, «τα πάντα ματαιώτης». Και όσον περισσότερον ο εκκλησιαστής εστάθη σοφός, τόσον περισσότερον εδίδαξε την γνώση εις των λαών. Μάλιστα επρόσεξε και ηρεύνησε και έβαλεν εις τάξην πολλάς παροιμίας. Ο εκκλησιαστής εζήτησε να έβρει λόγους ευαρέστους και το γεγραμμένον ή το ευθύτης και λόγοι αληθείας.

0: οι λόγοι των σοφών είναι ως βούκεντρα και ως καρφία εμπεπυγμένα υπό των διδασκάλων συναθρισάντων αυτούς. Εδόθησαν δε παρά του αυτού ποιμένος. Περιπλέον δε τούτον, μάθε ιέ μου, ότι το να κάμνει της πολλά βιβλία δεν έχει τέλος και η πολλή μελέτη είναι μόχθος εις την σάρκα. Ας ακούσουμεν το τέλος της όλης υποθέσεως. Φοβού των Θεών και φύλατε τα σεντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 20. Την δε πρώτην της εβδομάδος, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείο το πρωί, ενώ έτειε το σκότος, και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς και λέγει προς αυτούς «Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν». Εξήρθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο ομού και ο άλλος μαθητής προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα. Δεν εισήλθεν όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτών και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριον το οποίο ήτο επί της κεφαλής αυτού κείμενον ουχή ομού με τα σάβανα αλλά χωριστά τετυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσε. Διότι δεν εννοούν έτη την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλιν εις τα ίδια οι μαθητέ. Η δε Μαρία, ίστατο πλησίον του μνημείου, κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιεν, έκυψαν εις το μνημείον, και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγωσι προς αυτήν εκείνη, «Γίνε, τι κλαίεις?» Λέγει προς αυτούς, «Διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου, και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν». Και αφού είπε ταύτα, εστράφει εις τα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν ιστάμενον και δεν ήξευρεν ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Εκυπουρός, λέγει προς αυτόν, «Κύριε, εάν σύ εσήκωσας αυτόν, είπε μη που έθεσας αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μαρία». Εκείνη στραφίσα, λέγει προς αυτόν, «Ραβουνί», το οποίον λέγεται «διδάσκαλε». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτη προς τον πατέρα μου, αλείπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς, «Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και θεόν μου και θεόν σας». Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε, όπου οι μαθητέ ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον και λέγει προς αυτούς, «Ειρήνη ημίν». Και τούτο υπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητέ ειδώντες τον Κύριον. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, «Ειρήνη ημίν, καθώς με απέστειλεν ο πατήρ και εγώ πέμπω εσάς». Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, «Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν τινών συγχωρήσετε τας αμαρτίας, είναι συγκεχωρημένε εις αυτούς. Αν τινών κρατείτε, είναι και κρατημένε». Θωμάς δε, εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήτο μετ' αυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητέ, «Είδομεν τον Κύριον». Ο δε είπε προς αυτούς, «Εάν δεν είδω εν τεσχερσίν αυτού τον τύπον των ύλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει». Και μεθημέρας οκτώ, πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού, και Θωμάς μετ' αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρε ήσαν και κλεισμένε, και εστάθη εις το μέσον, και είπεν, «Ειρήνη ημίν». Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν, «Φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ, και ειδέ τας χείρας μου, και φέρε την χείρα σου, και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «επειδή με είδε στομά, επίστευσας. Μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν». Και άλλα πολλά θαύματα έκαμεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε εγγράφησαν, για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωήν εν το ονόματι αυτού. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21. Μετά ταύτα, εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως, ίσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και Ιη του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, «Υπάγω να αλλιεύσω». Λέγουσι προς αυτόν, «Ερχόμεθα και ημείς μετά σου». Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και κατ' εκείνην τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινε ήδη η πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν. Δεν εγνώριζαν όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Παιδεία, μήπως έχετε έτη προσφάγιον?» Απεκρίθησαν προς αυτόν, «Ουχή». Ο δε είπε προς αυτούς, «Ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ». Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσιν αυτό από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον, ο μαθητής εκείνος, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, «Ο Κύριος είναι». Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι ήτο γυμνός, και έριψεν εαυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλλά έως 200 πήχας, σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Φέρετε από τον οψαρίον τα οποία επιάσατε τώρα». Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης, γέμον ηχθείων μεγάλων, 153. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίστη το δίκτυον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Έλθετε, γευματίσατε». Ουδής όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν, «Συ τι είσαι?» Εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει εις αυτούς και το οψάριο ονομίως. Αυτή ή το ήδη τρίτη φορά, καθήν ο Ιησούς εφανερώθη εις τους μαθητάς αυτού, αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον?» Λέγει προς αυτόν, «Ναι, Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν, «Βόσκε τα αρνία μου». Λέγει προς αυτόν πάλιν δευτέραν φοράν, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Λέγει προς αυτόν, «Ναι, Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Λέγει προς αυτόν την τρίτην φοράν, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτην φοράν, «Αγαπάς με?» Και είπε προς αυτόν, «Κύριε, σύ εξεύρεις τα πάντα. Σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Βόσκε τα αρνία μου. Αληθώς αληθώς λέγω, ότε είσαι ο νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτησε όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις εζώσει και θέλεις εφέρει όπου δεν θέλεις». Είπε δε τούτο, δεικνύον με ποιον θάνατον μέλει να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο ειπών, λέγει προς αυτόν, «Ακολούθημη». Στραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, «Κύριε, τι είναι ο παραδίδων σε?» Τούτον ειδών ο Πέτρος, λέγει προς τον Ιησούν, «Κύριε, ούτως δε τι?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν αυτόν θέλω να μένει έως σου έλθω, τι προσέ, σύ ακολούθημη». Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά «εάν θέλω αυτόν να μένει έως σου έλθω, τι προσέ, ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων, και ο γράψας ταύτα, και εξεύρωμεν ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού». Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφθώσει καθέν, ουδ' αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θέλουμε Κύριε αυτή την ώρα να έρθεις με δύναμη και να μας υπηρετήσεις Κύριε με τον Άγιο Σου Λόγο. Γιατί ο Λόγος Σου Κύριε είναι η δύναμή μας. Ο Λόγος Σου Κύριε μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στον δύσβατο δρόμο αυτής της ζωής. Αμήν. Θέλουμε Κύριε να πάρουμε πίστη αυτό βράδυ, να ενισχυθούμε, να κατανικήσουμε Κύριε ανασφάλειες και φοβίες που μας εμποδίζουν να αναπτύξουμε μια καλύτερη σχέση με Σένα. Αμήν. Και να προχωρήσουμε έως το τέλος στην οδό των νικών και των θριάμβων στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Το χρίσμα Σου Κύριε, η ευλογία Σου. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε αδελφοί και θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 5, 35, 36 εδάφιο. Ενώ αυτός ελάλει έτι έρχονται από του αρχισυναγώγου λέγοντες ότι η θυγατήρ σου απέσανε. Τι πλέον ενοχλείς τον διδάσκαλο? Ο δε Ιησούς ευθύς, ότε ήκουσε τον λόγον λαλούμενον, λέγει προς τον αρχισυνάγωγον: μην φοβού, μόνον πίστευε. Ο διάβολος αυτό το οποίο θέλει είναι να καταστρέψει την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Προσπαθεί να βρει την αχίλιο πτέρνα του καθενός μας για να έρθει και να μας πειράξει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τον κάθε χριστιανό θα τον πειράξει με έναν διαφορετικό τρόπο για να τον κερδίσει. Εκεί που εσύ είσαι δυνατός, ένας άλλος αδελφός, μια άλλη αδελφή, ίσως έχουν αδυναμία. Και εκεί που εκείνος που έχει την αδυναμία τη συγκεκριμένη, ενώ αλλού είναι δυνατός, σε κάποιο άλλο τομέα, εσύ μπορεί να είσαι σε αδυναμία. Και ο διάβολος παρατηρεί, βλέπει και εργάζεται. Και μέλημά του είναι αφενός να αφήσει αυτούς που είναι εκτός εκκλησίας στις παραδόσεις, στην αμαρτία, στον αθεϊσμό, και αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία, μέσα σε κάθε αναγεννημένη εκκλησία αν τον κόσμο, να τους παρασύρει δελεάζοντάς τους ή σκανδαλίζοντάς τους. Να τους δελεάσει με έναν πονηρό τρόπο, με μια μαγεία του κόσμου, μια σαρκικότητα, ή αν δεν καταφέρει να κερδίσει έναν πιστό με αυτόν τον τρόπο, να τον πλήξει με σκάνδαλο μέσα στην καρδιά του. Έρχεται να κολυσιεργήσει. Έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό. Έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει μια πιστή καρδιά την Εκκλησία. Και θέλει να φέρει μια ρουτίνα στην σχέση μας με τον Θεό. Θέλει ο διάβολος να χάσουμε την σπίθα της αναγέννησής μας. Την φωτιά που είχαμε όταν είχαμε ξεκινήσει την σχέση μας με τον Θεό. Έρχεται να σβήσει αυτή την φλόγα της αγάπης μας και του ενδιαφέροντός μας για εκείνον. Γι' αυτό και ο Κύριος στην εκκλησία που έστειλε την πρώτη επιστολή, το διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στην Έφεσο, κατακεράβνωσε τους ανθρώπους της συγκεκριμένης εκκλησίας λέγοντάς τους ότι άφηκαν την πρώτη αγάπη. Και η πρώτη αγάπη αφήνεται εάν ένας πιστός δεν προσέξει και παρασυρθεί από τις δολιότητες του διαβόλου. Εδώ ο Κύριος μας λέει να μην φοβόμαστε αλλά να έχουμε πίστη. Ο άνθρωπος αυτός, ο αρχισυνάγωγος, είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κόρη του ήταν στα τελευταία της. Και τι έκανε? Ζήτησε βοήθεια από τον Κύριο. Στον δρόμο όμως κάποιοι ήρθαν και τον ειδοποίησαν ότι δεν ήταν πια ανάγκη να πάει ο Κύριος στο σπίτι του ανθρώπου αυτού, γιατί η κόρη είχε αποδημήσει, είχε φύγει από αυτή την ζωή. Ο Κύριος δεν πανικοβλήθηκε, δεν άφησε τον διάβολο να του καταστρέψει την πίστη και την σχέση που είχε με τον Κύριο τον Θεό, με τον Ουράνιο Πατέρα, αλλά καθώς ο ίδιος ήταν δυνατός, λέει στον άνθρωπο, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Καν δεν του ξεδίπλωσε το τι θα έκανε. Κοίταξε να δεις, αρχισυνάγωγη, θα έρθω σπίτι σου, είμαι ο γιος του Θεού, θα κάνω μια προσευχή και θα αναστηθεί η κόρη σου. Άρα μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Δεν του έδωσε τέτοιες λεπτομέρειες εξηγήσεις. Το μόνο που του είπε ήταν μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, για να στηρίξουμε την πίστη μας χρειαζόμαστε πολλά λόγια, που ενίοτε δεν είναι κακό να τα ακούμε. Αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος αρκετές φορές μιλάει με λίγα λόγια. Γιατί θέλει η πίστη μας να στηρίζεται σε αυτά τα λίγα λόγια. Όπως και στον Αβραάμ, τι του είπε? Μην φοβάσαι, ο μισθός σου θα είναι αρκετός. Και αργότερα βέβαια του εξήγησε κάποια πράγματα. Ενώ στο συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν ένα ξερό, σε εισαγωγικά, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο διάβολος θέλει να διαβρώσει την σχέση που έχουμε με τον Θεό, καταστρέφοντάς μας την πίστη. Και προσέξτε, πίστη δεν είναι μόνο να νιώθουμε βεβαιότητα ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Πίστη είναι ότι ο Θεός είναι ζωντανός, τον αγαπώ, ότι φανερώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, μέσω αυτού πρόσφερε σε κάθε μετανοημένη ψυχή σωτηρία, και παράλληλα πίστη είναι η όμορφη σχέση που έχουμε μαζί Του. Κάθε μέρα είναι το απάβγασμα της αγάπης μας. Δίνουμε κάθε μέρα σε Εκείνον ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε μέσα από την καρδιά μας. Και αυτή η φλόγα δεν πρέπει να σβήσει. Δεν πρέπει ποτέ αυτή η φλόγα να σβήσει μέσα από την καρδιά μας, αδελφοί, όσο και αν προσπαθεί ο διάβολος. Γιατί η πίστη θα μας κρατάει στην ασφάλεια μιας όμορφης σχέσης με τον Θεό. Στην αρχή της πίστης μας, ίσως κάποιοι από εμάς να νόμιζαν ότι καθώς ερχόμασταν στην Εκκλησία, όλη μας πια η ζωή θα άλλαζε προς το θετικό. Όλα στην ζωή θα ήταν ρόδινα, μέλι και γάλα. Αλλά αδελφοί, αυτό δεν είναι μια αλήθεια. Ναι, μεν, τα προβλήματα υπάρχουν, δε όμως έχουμε μαζί μας τον Κύριο. Και η παρουσία Του όχι μόνο μας ενδυναμώνει και μας οδηγεί στο να κάνουμε με σοφία το καλύτερο ως προς αυτά τα προβλήματα, αλλά παράλληλα έχουμε Εκείνον ο οποίος μας βοηθάει και τακτοποιεί αυτά τα προβλήματα. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη Γραφή ότι όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες του Θεού πέρασαν δύσκολες καταστάσεις. Καταστάσεις εκπαίδευσης, που μέσα από αυτές τις καταστάσεις εκπαίδευαν την πίστη τους, ώστε μέσω της πίστης και μέσω της αγάπης τους προς τον Θεό να καλυτέρευε η κοινωνία και η σχέση τους μαζί Του. Και ένα μεγάλο λάθος το οποίο κάνουμε εμείς οι πιστοί αδελφοί είναι ότι αφήνουμε τον χρόνο να φέρει συνήθεια και ρουτίνα στην σχέση μας, και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια τυπικότητα και όχι αυτή η θερμότητα, η θερμή σχέση που υπήρχε ιδιαίτερα στις πρώτες μέρες της πίστης μας. Βάλτε με στο μυαλό σας το παρελθόν, τις πρώτες ημέρες της πίστης σας, τις πρώτες εβδομάδες, τους πρώτους μήνες ή ακόμη και τα πρώτα χρόνια. Και συγκρίνεται τα όλα αυτά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον πνευματικό αγώνα και τη σχέση μας με τον Θεό σήμερα. Οι περισσότεροι από εμάς θα διαπιστώσουν ότι τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο καλά, πιο θερμά. Δεν υπήρχε η σοφία που έχουμε τώρα καθώς πέρασαν τα χρόνια, αλλά υπήρχε μία σέρμη τόσο μεγάλη που πολλές φορές την αναζητούμε, την επιποθούμε, ενώ ουσιαστικά είναι μπροστά μας και την έχουμε καθημερινά έτοιμη, δοσμένα τον Θεό. Αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο, λόγω της τυπικότητας και της συνήθειας, να δούμε αυτό που μας έχει μπροστά μας ο Κύριος και να το πάρουμε. Μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και όταν λέμε ότι πρέπει να πιστεύουμε, αυτό αυτόματα διώχνει φόβους, ανασφάλειες, αδυναμίες, στοιχεία τα οποία μας καταστρέφουν την σχέση μας με τον Θεό. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει να έχουμε μια όμορφη σχέση μαζί Του, να απολαμβάνει την αγάπη μας, να βλέπει στο πρόσωπό μας να ακτινοβολείται η εικόνα της δόξας Του, να είναι σε εισαγωγικά υπερήφανος για τα παιδιά Του. Δέστε τα παιδιά σας. Δέστε τα παιδιά σας. Στα όσα καλά κάνουν, πόσο όμορφα και υπερήφανα αισθάνεστε. Και στα αρνητικά, τι θλίψη έχουμε μέσα στην καρδιά όταν τα παιδιά μας δεν πράττουν το ορθό και το δίκαιο. Και ο Θεός αυτό θέλει, αδελφοί, να μας βλέπει και να χαίρεται. Γιατί θα βλέπει άνδρες και γυναίκες γαλουχημένους στο Ευαγγέλιο, γαλουχημένους στην πίστη, διδαγμένους στον τρόπο των Αγίων και των Προφητών. Και ο διάβολος θέλει να φέρει τον άνθρωπο να γυρίσει την πλάτη του σε αυτή την όμορφη σχέση και να του βάλει μέσα στην καρδιά μία θρησκευτικότητα, ώστε αυτή η σχέση να βασίζεται περισσότερο σε αυτό που μπορεί ο άνθρωπος, νομίζει, θέλει, κάνει, παρά σε αυτό το οποίο προσφέρει και είναι ο Θεός. Γιατί η σχέση μας δεν εξαρτάται από εμάς μονάχα. Η βάση είναι ο Κύριος. Εμείς απλά έχουμε μία συμμετοχή που ο Κύριος την θέλει αυτή την συμμετοχή, γιατί είναι σημαντική και απαραίτητη. Αμήν. Είμαστε κοντόφθαλοι, αδελφοί. Χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Και ο χριστιανός, ο οποίος δεν έχει μια καλή σχέση με τον Θεό, αλλά στηρίζεται σε μια θρησκευτική, εγωκεντρική, δικιά του συμπεριφορά, πιστεύει ότι πρέπει να τα ελέγχει όλα και νιώθει ότι όλα εξαρτώνται από Αυτόν. Νιώθει ότι οι προσδοκίες του και τα όνειρά του είναι πνευματικά και ότι αυτό το οποίο φιλοδοξεί είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά αν δεν αφήσουμε, αδελφοί, τον Θεό να μας οδηγήσει τέλεια μέσα στην ζωή μας, ώστε οι δικές του φιλοδοξίες να γίνουν δικές μας και το θέλημά του δικό μας, να εξαρτώμαστε πλήρως από Αυτόν και να έχουμε πίστη ότι Εκείνος ελέγχει τα πάντα, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να αυξηθούμε στην σχέση μας με τον Θεό, θα έχουμε πνευματικό πρόβλημα και μία πιθανή αποστασία σε ένα σκάνδαλο ή στο οτιδήποτε μπορεί να σηκώσει ο κόσμος, η σάρκα ή ο διάβολος. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος, αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε σε πρώτο χρόνο είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και σε δεύτερο χρόνο οι δυνάμεις, τα χαρίσματα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πολλοί σήμερα χριστιανοί στέκονται μπροστά στον Κύριο και κράζουν: Κύριε, δώσ' μου αυτό χάρισμα, στείλε με εκεί, δώσ' μου ψυχές. Αμήν. και καλά κάνουν αδελφοί. Γιατί ο λόγος λέει όλα αυτά να τα κράζουμε και να τα ζητάμε από τον Θεό. Αλλά η βάση και σε πρώτο χρόνο αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κράζουμε αδελφοί, να αυξήσουμε μια όμορφη και πιο υγιής σχέση μαζί του. Ώστε εκεί να στηρίξουμε και όλα τα υπόλοιπα, τα δώρα του και τις ευλογίες του. Και ποτέ ο χρόνος να μην μας παρασύρει σε μια τυπικότητα. Θυμάστε τις πρώτες ημέρες της πίστης. Ανυπομονούσαμε να πάμε στην εκκλησία. Τρώγαμε τα σίδερα για το πότε θα έρθει η μέρα της εκκλησίας και η ώρα της εκκλησίας. Και τώρα πολλές φορές, αδελφοί, πάμε ίσα ίσα, απλά γιατί νιώθουμε την ανάγκη αφενός να πάμε, αφετέρου όμως βάζουμε και ένα πολύ μεγάλο πρέπει για να έρθουμε. Και βλέπω ότι ο διάβολος έχει κλέψει αυτή τη φλόγα, αδελφοί. Αμήν. Παλιότερα δεν μας εμπόδιζε η εργασία μας. Δεν μας εμπόδιζαν κάποια πράγματα. Ήμασταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για κάθε έργο αγαθό. Και τώρα, σήμερα είμαι κουρασμένος, αύριο έχω αυτές τις υποχρεώσεις. Και αν μου δοθεί ευκαιρία, ίσως να βάλω μια ψευδέστηση της σοφίας μπροστά για να καλύψω την ντροπή και τον φόβο να ομολογήσω τον Κύριο. Αυτό είναι σε γενικό επίπεδο και δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμένα. Μιλάω για όλη την χριστιανική παγκόσμια κοινότητα, αδελφοί. Πολλές φορές η σοφία είναι το σκέπασμα, η ψευδέστηση της σοφίας, της ντροπής και του φόβου να ομολογήσουμε τον Κύριό μας. Να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο από το 15 εδάφιο έως το 27. Κατά Ματθαίον 14, 15, 27 εδάφιο. Ότε δε έγινε εσπέρα, προσήλθον προς αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες: έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Απόλυσε τους όχλους για να υπάγωσιν εις τα σκόμας και αγοράσωσιν εις αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: δεν έχωσι χρία να υπάγωσι, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσι. Η δε λέγωσι προς αυτόν: δεν έχομεν εδώ ημί 5 άρτους και 2 ψάρια. Ο δε είπε: φέρτε μη αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσιν επί τα χόρτα, και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησε και κόψας έδωκεν στους μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητές τους όχλους. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και σήκωσαν το περίσσευμα των πλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης, οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500.000 άνδρες εκτός γυναικών και παιδίων. Σταματώ εδώ. Αδελφοί, βάλτε την εικόνα μέσα στο μυαλό σας. Περίπου 15.000 άνθρωποι, 15-20.000 άνθρωποι στο σύνολο, εάν ήταν 5.000 οι άνδρες, προσθέστε παιδιά, προσθέστε γυναίκες, βγάζουμε ένα άθροισμα 15-20.000 ανθρώπων. Να είναι σε ομάδες καθισμένοι κάτω και οι μαθητές του Κυρίου, στο σύνολο 12, να είναι το μέσον το οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος ώστε να φάνε αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων. Αδελφοί, είναι μία φοβερή στιγμή που μέσα από το Ευαγγέλιο ο Κύριος θέλει να μας διδάξει κάποια πράγματα. Είχανε 5 ψωμιά και 2 ψάρια και από αυτά τα ψωμιά και τα ψάρια θα έπρεπε να χορταστούν περίπου 20.000 άνθρωποι. Ο Κύριος ευλόγησε, όχι μόνο έφαγαν αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων, αλλά περίσσεψαν και ψωμιά και ψάρια. Και οι μαθητές, καθώς έζησαν το συγκεκριμένο θαύμα, Σίγουρα αδελφοί δόξαζαν και ευλογούσαν το όνομα του Κυρίου. Ελάτε τώρα εσείς, ας πάμε στη θέση των μαθητών, ας μπούμε στην θέση τους. Να βλέπουμε τα καλάθια εκεί που ήταν άδεια, να γεμίζουν με ψάρια και ψωμιά και να τα μοιράζουμε στους ανθρώπους. Η πίστη μας σε τι επίπεδο θα ήταν? Μέχρι εκεί πάνω. Δόξα στον Κύριο. Τι θαύμα είναι αυτό? Τι δύναμη από τον Θεό? Αλλά βλέπετε αδελφοί, ενώ έζησαν ένα θαύμα, ακόμη η σχέση με τον Θεό, με τον Κύριο Σου Χριστό, δεν είχε οριμάσει. Γιατί τα θαύματα δεν αποδεικνύουν ότι ένας πιστός έχει μια όριμη και ευλογημένη σχέση με τον Κύριο. Δόξαζα τον Κύριο, ευλογούσα το όνομά του, έτριβαν τα μάτια τους από αυτά που έβλεπαν. Αμήν. Και αν τους έλεγες εκείνη την ώρα, παιδιά, πέστε μας ένα λόγο, τι θα έλεγαν? Κύριος είναι θαυμαστός, Άγιος, φοβερός, ισχυρός, τρομερός, αλληλούια, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω από τον Κύριο τον Θεό μας. Αυτά θα τα έλεγαν σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι και εμείς αν ήμασταν στην θέση τους. Τελειώνει λοιπόν το θαύμα. Κλείνει αυτό το κομμάτι το οποίο συνέβηκε εκείνη την ημέρα. Και διαβάζουμε στο 22. Και ευθύς αναγκάζει ο Ιησούς τους μαθητές αυτού να μπουν εις το πλοίο και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε σπέρα ή το μόνος εκεί. Το δε πλοίο ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενο υπό των κυμάτων, διότι το ενάδειος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσα περιπατούντα εταράχθηκαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θα σείτε, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Τελειώνει το θαύμα και τους λέει, μαθητές, πάρτε το καράβι και πάτε απέναντι. Εγώ θα προσευχηθώ, αφού όμως πρώτα απολύσω τους όχλους. Μπαίνουν στο βαρκάκι οι μαθητές, έχω πάει στην συγκεκριμένη θάλασσα, είναι μια τεράστια θάλασσα που περιβάλλεται από βουνά. Και όταν ο άνεμος εισέλθει μέσα, βρίσκει τα τείχη των βουνών και το αποτέλεσμα είναι να γίνει ανεμοστρόβιλος. Να στροβιλίζει δηλαδή ο άνεμος και να σηκώνει κύματα υψηλά. Άρα αυτό το οποίο περνούσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ τρομερό σε μια βάρκα της εποχής, χωρίς καμία σημερινή τεχνολογική δύναμη, να είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα στην καταιγίδα, να μην μπορούν να φτάσουν στην απέναντι όχθη, στο απέναντι μέρος, γιατί ο άνεμος ήταν εναντίον τους και δεν τους άφηνε να κοπηλατήσουν και να προχωρήσουν μπροστά, τα κύματα από όσα μέτρα, ο κίνδυνος του πνιγμού άμεσος. Και η πίστη πού ήτανε? Πού ήταν η πίστη, αδελφοί? Η πίστη που πριν λίγες ώρες έλεγε, δόξα στον Κύριο, ο Θεός είναι μεγάλος, αλληλούια, τάισε 20.000 ανθρώπους με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πού πήγε η πίστη άραγε? Εξαφανίστηκε, αδελφοί. Γιατί σταθερή πίστη έχει μονάχα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια υγιής σχέση με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος έχει μια υγιή σχέση με τον Θεό, γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός του, γνωρίζει την καρδιά του Θεού, γνωρίζει ποιον έχει μπροστά του και μέσα του και στηρίζεται σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του, σε αυτή τη σχέση και σε εκείνον ο οποίος είναι ο παντοδύναμος, ο Άγιος των πάντων. Άρα επιζητούμε τα θαύματα. Θέλουμε ο Κύριος να ευλογεί και τους σάρτους και τα ψάρια στη ζωή μας. Αλλά χωρίς μια όμορφη και υγιής σχέση, αδελφοί, θα είμαστε μια πάνω, μια κάτω. Και ο Κύριος τους περνούσε αυτές τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις για να τους εκπαιδεύσει. Γιατί ήταν ανεκπαίδευτοι. Και το βλέπουμε ότι ήταν ανεκπαίδευτοι, αδελφοί. Το βλέπουμε καθότι ταράχθηκαν και φοβήθηκαν, ενώ πριν λίγες ώρες έβλεπαν κάτι το οποίο είναι φοβερό. Φώναζαν, πνιγόμαστε. Πού είναι ο Κύριος? Σκοτάδι, σύννεφα, βροντές, αστραφές. Δεν ξέρω κι εγώ τι γινόταν, αδελφοί. Και θέλω να διαβάσουμε στο 28. Αποκριχής δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε: Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προσέπι τα ύδατα. Ο δε είπε: Ελθέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έρθει προς τον Ιησού. Βλέπων όμως τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθηκε, άρχισε να καταποντίζεται. Τότε έκραξε λέγον: Κύριε, σώσε με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα, έπιασε αυτόν και λέγει προς αυτόν: Ολιγόπιστε, ιστί εδίστασες. Και αφού εισήλθον εις το πλοίον, έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες: Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Μέσα στην όλη τρικυμία οι μαθητές ξαφνικά βλέπουν τον Κύριο να περιπατά επάνω στα νερά. Τι εικόνα, ε! Σκοτάδι, όλη αυτή η θαλασσοκακομήρα, φωνές, κραυγές, αγωνία. Και ξαφνικά να βλέπουν κάτι το οποίο δεν είναι ανθρώπινο και σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους που ζούμε. Ένας άνθρωπος να περπατά επάνω στο νερό. Εντελώς αντίθετο από κάθε φυσικό νόμο. Τρομάζουν. Τον πέρασαν προφανώς οι άνθρωποι για φάντασμα, γιατί κανένας άνθρωπος, αδελφοί, φυσιολογικά και όχι υπερφυσικά μπορεί να περπατήσει επάνω στα νερά. Και ο Κύριος τι τους λέει? Μην φοβάστε, εγώ είμαι. Ο Πέτρος, πάντοτε αυθόρμητος, πάντοτε μπροστά, πάντοτε, αδελφοί, και με τα καλά του και με τα κακά του. Τι λέει στον Κύριο? Κύριε, θέλω να έρθω να περπατήσω στα νερά. Δεν ήθελε να δείξει κάτι ο Πέτρος. Απλά ήξερε ότι μέσα στην βάρκα κινδύνευε, ενώ κοντά στον Κύριο ήταν απόλυτα ασφαλής. Απόλυτα ασφαλής. Το Κύριος εκπαίδευε τον Πέτρο. Τόσο μέσα σε αυτή την θαλασσοταραχή, όπως και στο τελευταίο βράδυ, στη Γεθσημανή, την ώρα που τρεις ο Πέτρος πρόδωσε τον Κύριο, την ώρα που έκοψε το αυτί του υπηρέτη, τον εκπαίδευε τον Πέτρο και ο Πέτρος θα ήταν ο πρώτος των μαθητών, ο πρώτος των Αποστόλων.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και μέσα από αυτές τις καταστάσεις ο Κύριος μας εκπαιδεύει. Και δυστυχώς αδελφοί, θα πω κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Εκπαιδευόμαστε καλύτερα μέσα από αρνητικές καταστάσεις. Είναι λυπηρό, αλλά αυτή είναι η φύση μας. Και επειδή αυτή είναι η φύση μας, έτσι μπορεί να εργαστεί σε αυτή την φύση ο Κύριος για να μας εκπαιδεύσει. Να μας ενδυναμώνει. Να μας οριμάζει περισσότερο στη σχέση μας μαζί Του. Γιατί αδελφοί, όταν θα σηκωθεί το σύστημα, πανδημίες, επιδημίες, σεισμοί, λοιμοί, πολέμοι, δεν θα μας σώσουν αδελφοί τα θαύματα και οι δυνάμεις που τις θέλουμε και τις δυνάμεις και τα θαύματα. Αμήν, αμήν, αμήν. Ξέρετε τι θα μας κρατήσει στην οδό της σωτηρίας? Η σχέση μας με τον Θεό. Γιατί αν εκείνο το βράδυ μαθητές, όπως και εμείς, σε κάθε προβληματική κατάσταση στη ζωή μας, σταθούμε στο μέτρο αυτής της σχέσης και πούμε ο Κύριος είναι μαζί μας, για να μας πει να πάμε στην αντίθετη όχθη, δεν μας το είπε γιατί θέλει να μας πνίξει. Λέτε, ο Κύριος δεν ήθελε να πνίξει τους μαθητές και να τους είπε επίτηδες μπέστε με στο καράβι γιατί ήθελα να σας πνίξω? Μη γίνεται. Ο Κύριος τους είπε πάτε απέναντι και έρχομαι και εγώ. Τέλος. Θα πήγαιναν απέναντι και θα πήγαινε και ο Κύριος μετά. Μόνο λοιπόν αυτή την φράση να είχαμε στο μυαλό τους, θα έξεραν ότι όλο αυτό είχε αρχή και τέλος. Όπως και σε εμάς αδελφοί, από τη στιγμή που μας λέει πίστευε και μην φοβάσαι, αυτή η φράση αυτόματα δείχνει το ενδιαφέρον του Κυρίου και ότι ο Κύριος σε κάθε περίπτωση και κατάσταση της ζωής μας είναι με θυμόν. Τώρα θα μου πείτε αδελφέ, βλέπουμε όμως και πολλές περιπτώσεις που δεν έρχεται η ευλογία, αλλά το κακό και το πρόβλημα υπάρχουν μέχρι το τέλος. Για να το επιτρέψει αυτό ο Κύριος υπάρχει κάτι. Δεν είναι τώρα η ώρα να τα αναλύσουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές και ίσως τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά για να επιτρέψει ο Κύριος το πρόβλημα μέχρι το τέλος χωρίς να φέρει κάποια αλλαγή ή κάποια αποκατάσταση, υπάρχει κάτι που εκείνος το ξέρει και ακόμη κι αν δεν μας δίνει την ευλογία που περιμένουμε, εκείνος ξέρει ότι αυτό που προσφέρει είναι το καλύτερο για εμάς, ασχέτως εάν σε εμάς δεν αρέσει. Και θα σας πω μια ιστορία η οποία είναι αληθινή. Την έχω ξαναπεί, αλλά επιτρέψτε μου να σας την ξαναπώ. Κάποτε μία μάνα είχε ένα παιδί ανάπηρο και πήγε στον ποιμένα που την υπηρετούσε και του λέει προσευχήσου ο Κύριος να κάνει θαύμα και ο γιος μου να γίνει καλά. Προσευχήθηκε ο ποιμένας, το παιδί δεν έγινε καλά. Δεν πήρε τίποτα καλό από τον Κύριο. Η μαμά ξαναπάει δεύτερη φορά στον ποιμένα και του λέει εργάτη του Θεού, άνθρωποι του Θεού, προσευχήσου το παιδί μου να γίνει καλά. Προσεύχει το ποιμένας, το παιδί δεν πήρε καμία θεραπεία, καμία ευλογία από τον Κύριο. Η μαμά οργίστηκε και με οργή λέει στον ποιμένα, ποιμένα δεν έχεις πίστη, εγώ θα προσευχηθώ. Προσεύχει τη γυναίκα και μετά από λίγο το παιδί γίνεται καλά, παίρνει θεραπεία μετά από λίγο καιρό. Δόξα στον Κύριο, αυτή είναι πίστη, λέει η μάνα. Μέχρι εδώ τα πράγματα δείχνουν καλά. Μετά από λίγα χρόνια το παιδί αυτό ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αλήτες και τους χειρότερους κακοποιούς. Λίστευε, σκότωνε και έκανε ένα σωρό εγκλήματα. Πήγε φυλακή. Και όταν πήγε φυλακή λέει στη μητέρα του, μάνα, να γιατί όταν προσευχόταν ο ποιμένας, ο Θεός δεν με έκανε καλά. Γιατί έβλεπε μπροστά αυτά τα οποία θα έκανα αν με έκανε καλά. Άρα πολλές φορές αδελφοί, ακόμη και όταν δεν έρχεται η ευλογία που επισημούμε, ο Κύριος ξέρει ότι ίσως να είναι αυτό καλό στη ζωή μας. Εκείνος είναι σοφός, εκείνος ξέρει τα πάντα, εκείνος βλέπει το μέλλον, ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει, πότε θα το δώσει. Εμείς απλά προσευχόμαστε και λέμε: Κύριε, ευλόγησε κατά τη σοφία σου, κατά το θέλημά σου και σε αυτό που βλέπεις μπροστά. Ευλόγησε μας, Κύριε, και εκείνος ξέρει το τι θα δώσει. Αλλά επί της ουσίας, αδερφοί, ο Κύριος ευλογεί τα προβλήματά μας. Και εάν θέλουμε σε αυτά τα προβλήματα να στεκόμαστε όρθιοι, πρέπει η σχέση μας με τον Θεό να είναι σε ένα ύψιστο επίπεδο. Δέστε τις σχέσεις που έχουμε, αδελφοί.

μια όμορφη και υγιή σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό σας προτρέπω, αδελφοί, κοιτάξτε το πώς καθημερινά θα αυξάνετε αυτή την σχέση. Το πώς θα εμπιστεύεστε τον Κύριο τον Θεό. Το πώς θα Του μιλάτε. Να αλλάξει η προσευχή. Θα αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία πνευματική που έχουμε, αδελφοί, αν δεν είναι στο ορθό επίπεδο. Να ανοίγουμε την καρδιά μας. Να Του προσφέρουμε τα σημειάματα της αγάπης μας. Και όταν ο Κύριος θέλει να μας περάσει από μια έρημο, να ξέρουμε ότι σε αυτή την έρημο που έχει αρχή και τέλος, δίπλα μας, στα δεξιά μας είναι Εκείνος. Ανέβηκε στο βαρκάκι, προτού βέβαια σήκωσε και τον Πέτρο, ο οποίος καταποντιζόταν, τον σήκωσε, τους επίπληξε, τους υπολιγόπιστους, μπήκε στο βαρκάκι, σταμάτησε τον άνεμο, σταμάτησε τη θαλασσοταραχή, την καταιγίδα και πήγανε στον τόπο τους, στο μέρος το οποίο ο Κύριος ήθελε να πάει τόσο ο ίδιος όσο και οι μαθητές, αδελφοί. Να ανοίξουμε Α Ιωάννου 4:18. Α επιστολή Ιωάννου 4:18. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει τον φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Ποιος φέρνει τον φόβο? Ποιος θέλει να καταστρέψει μέσω του φόβου την σχέση ενός πιστού με τον Θεό? Ο διάβολος, η κόλαση. Και ο Κύριος τι λέει? Εάν φοβάσαι, δεν έχει τελειοποιηθεί η αγάπη σου μαζί μου. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε λίγο, δεν έχεις φτάσει στο επίπεδο της σχέσης που πρέπει να έχεις μαζί μου, παιδί μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Λέει ο Κύριος ο Θεός, αδελφοί. Αμήν. Πέρασα μια δύσκολη περίοδο με το ατύχημα της μητέρας μου. Δεν είναι το καλύτερο, αδελφοί, 15 ημέρες να είσαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ μέσα στο νοσοκομείο, στο τζάνι νοσοκομείο στον Πειραιά, να κοιμάσαι μια καρέκλα και να είσαι περιτριγυρισμένος σε ένα δωμάτιο από ανθρώπους χτυπημένους, πονεμένους, που φώναζαν όλη τη στιγμή και έλεγαν πονάω, πονάω, πονάω. Να ακούς κραυγές, φωνές. Ποιο ήταν το στήριγμα της καρδιάς μου? Ο Κύριος. Ποιος με έδινε ελπίδα και πίστη? Ο Κύριος. Ακόμη και αν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως εγώ θα ήθελα, ήξερα ότι είχα το περιθώριο να δώσω ένα μήνυμα ευλογίας στη μητέρα μου, αν ο Κύριος ήθελα να την πάρει. Βέβαια, την κράτησε στη ζωή και τον ευχαριστώ. Έχουμε αγώνα ακόμη, γιατί τώρα είναι στην περίοδο της αποκατάστασης. Και ελπίζω η καρδιά της να ανοίξει περισσότερο, να δεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά ο Κύριος ήταν η ελπίδα μου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που έζησα, αδελφοί. Η ευχαρίστησή μου ήταν να σηκωθώ νωρίς το πρωί, 5 η ώρα, και να φύγω καθώς όλοι κοιμόντουσαν και να περιπατήσω μισή ώρα, μια ώρα. Χαράματα. Προσευχόμουν. Περπατούσα και προσευχόμουν. Και αυτό με γέμιζε τις μπαταρίες μου, τις πνευματικές, για να ξαναπάω πίσω 7 η ώρα και να συνεχίσω όλη την ημέρα σε αυτό το οποίο ήταν να ζήσω. Ο Κύριος, αδελφοί. 5 ώρες έξω από το χειρουργείο. Άνθρωποι έμπαιναν, έβγαιναν, επήγοντα περιστατικά. Ένα μωρό 15 μηνών δεν ανέπνεε. Ένας χαμός, αδελφοί. Ήμουν στην καρέκλα. Είχα τη τσαντούλα μου δίπλα. Είχα το χεράκι με πάνω. Και από μέσα μου ρωσολαλούσα. Και δόξαζα τον Κύριο. Και περίμενα. Θέλουμε αυτή τη σχέση, αδελφοί. Θέλουμε τη σχέση που είχε ο Υιός με τον Πατέρα. Που μπροστά του, ενώ είχε το μαρτύριο του Σταυρού μετά τη Γεθσημανή και τα πάθη

0: σχέση που είχε με τον πατέρα τον κράτησε όρθιο στο τέλος. Η πίστη μου και η γνώμη μου είναι ότι σε όλα αυτά τα δεινά ο Κύριος έβλεπε το πρόσωπο του πατέρα και έπαιρνε δύναμη. Έβλεπε τη σωτηρία που θα μας έδινε και έπαιρνε δύναμη. Είχε μια τέτοια σχέση με τον πατέρα που του έδινε την δύναμη να σταθεί όρθιος, να αντιμετωπίσει τον θάνατο, τα χτυπήματα, να πάει στον κόλπο του Αβραάμ, να κατέβει στον Άδη και να αναστηθεί μετά από τρεις μέρες, ώστε να μας φέρει στον δρόμο της ευλογίας και στον δρόμο της σωτηρίας του Θεού. Αμήν αδελφοί, ο Παύλος, διαβάστε, Β' προς Κορινθίους, νομίζω, στο 11ο κεφάλαιο, τα δεινά που περνούσε, που πέρασε μάλλον, πώς τα αντιμετώπισε. Και μας λέει στην προς Φιλιππησίους, στο 4ο κεφάλαιο, να είστε χαρούμενοι εν Χριστώ Ιησού. Πώς? Γιατί έχει μια όμορφη σχέση με τον Θεό, αδελφοί. Και στήριζε όλη του τη ζωή, ιδιαίτερα τις δυσκολίες, σε αυτή τη σχέση. Και θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας Ισαΐας 43:1-2. Ισαΐας 43:1-2 εδάφιο. Και τώρα, ούτω λέει Κύριος ο Δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Ξαναπούμε λίγο. Και τώρα ούτω λέει Κύριος ο Δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, με το όνομά σου σε κάλεσα, δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις για τον υδάτων, μαζί σου θέλω είμαι. Και όταν για τον ποταμόν δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε, όταν περιπατείς για του πυρός δεν θέλει καεί, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επί σε. Και όμορφα λόγια. Άρα σε κάθε στιγμή της ζωής μας ποιον έχουμε δίπλα μας? Ποιον? Τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γιατί δεν τον καταλαβαίνουμε? Γιατί δεν έχουμε ακόμη την σχέση που πρέπει να έχουμε μαζί του. Το καταλαβαίνει κάποιος πιστός όταν η σχέση του είναι σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο σεβασμού, ευγνωμοσύνης, βεβαιότητας και πίστης. Και ο Θεός είναι μαζί με τον πιστό και ο πιστός στέκεται στην ασφάλεια του Κυρίου πάντοτε, αδελφοί, μέχρι το τέλος. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 33. Και αυτή είναι η ευλογία που ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, ευλόγησε τους γιους Ισραήλ πριν από το θάνατό του και είπε «Ο Κύριος ήρθε από το Σινά και επιφάνηκε σε αυτούς από το Σύρ. Επέλαμψε από το βουνό Φαράν και ήρθε με μυριάδες Αγίους. Από το δεξί του χέρι βγήκε για αυτούς φωτιά νόμου. Ναι, αγάπησε το λαό. Κάτω από το χέρι σου είναι όλοι οι Άγιοι του και κάθονταν στα πόδια σου για να πάρουν τα λόγια σου. Νόμο μας πρόσταξε ο Μωυσής την κληρονομιά της συναγωγής του Ιακώβ. Και υπήρχε βασιλιάς στο Ιεσουρούν όταν οι άρχοντες του λαού συγκεντρώθηκαν με τις φυλές του Ισραήλ. Ας ζει ο Ρουβίν και ας μην πεθάνει και ας είναι πολυάριθμος ο λαός του. Και αυτή είναι η ευλογία του Ιούδα και είπε «Εισάκουσε, Κύριε, τη φωνή του Ιούδα και φέρτον στο λαό του. Τα χέρια του ας είναι σε αυτόν αυτάρκη και να είσαι σε αυτόν βοήθεια ενάντια στους εχθρούς του». Και για το Λεβί είπε «Τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου ας είναι για τον άνθρωπο, τον όσιό σου, που δοκίμασες στη Μασά και με τον οποίο αντιλόγησες στα νερά της Μεριβά, που είπε στον πατέρα του και στη μητέρα του «Δεν τον είδα» και που απαρνήθηκε τα αδέλφια του, ούτε γνώρισε τους γιους του, επειδή τήρησαν το λόγο σου και φύλαξαν τη διαθήκη σου. Θα διδάσκουν τις κρίσεις σου στον Ιακώβ και τον νόμο σου στον Ισραήλ. Θα βάζουν μπροστά σου θυμίαμα και ολοκαυτώματα επάνω στο θυσιαστήριό σου. Ευλόγησε, Κύριε, τα τάγματά του και δέξου τα έργα των χεριών του. Σύντριψε την οσφή εκείνων που σηκώνονται εναντίον του και που το μισούν, ώστε να μην σηκωθούν πλέον. Για τον Βενιαμίν είπε «Ο αγαπημένος του Κυρίου θα κατοικεί κοντά του σε ασφάλεια. Ο Κύριος θα τον περισκεπάζει όλες τις ημέρες και θα αναπαύεται ανάμεσα στους ώμους του». Και για τον Ιωσήφ είπε «Ευλογημένη ας είναι από τον Κύριο η γη του, από τα πολύτιμα δώρα του ουρανού, από τη δροσιά και από την άβυσσο που βρίσκεται από κάτω και από τους πολύτιμους καρπούς του ήλιου και από τα πολύτιμα δώρα του φεγγαριού και από τα εξαίρετα αγαθά των αρχαίων βουνών και από τα πολύτιμα αγαθά των αιώνιων βουνών και από τα πολύτιμα αγαθά της γης και του πληρώματός της. Και η ευδοκία εκείνου που φάνηκε στη Βάτο ας έρθει επάνω στο κεφάλι του Ιωσήφ και επάνω στην κορυφή του εκλεκτού ανάμεσα στους αδελφούς του. Η δόξα του ας είναι σαν τον πρωτότοκο του τάβρου του και τα κέρατά του σαν τα κέρατα του μονοκέρατου ζώου. Με αυτά θα κερατήσει τα έθνη μέχρι τα άκρα της γης. Και αυτές είναι οι μυριάδες του Εφραήμ και αυτές οι χιλιάδες του Μανασί». Και για το Ζαβουλών είπε «Εφραίνου, Ζαβουλών, στην έξοδό σου και η Σάχαρ στις σκηνές σου. Θα καλέσουν τους λαούς στο βουνό. Εκεί θα προσφέρουν θυσίες δικαιοσύνης, επειδή θα θυλάσουν την αυθονία της θάλασσας και τους κρυμμένους θησαυρούς της άμμου». Και για τον Γάδ είπε «Ευλογημένος αυτός που πλαταίνει τον Γάδ, κάθεται σαν λιοντάρι και διασπαράσει βραχίωνα και κεφάλι». Και για τον εαυτό του πρόβλεψε την πρώτη μερίδα, επειδή εκεί ήταν φυλαγμένο το μερίδιο του νομοθέτη, και ήρθε μαζί με τους άρχοντες του λαού, εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του Κυρίου και τις κρίσεις του μαζί με τον Ισραήλ. Και για τον Δαν είπε «Ο Δαν είναι σκύμνος λιονταριού, θα πηδήσει από τη Βασάν». Και για τον Νεφθαλή είπε «Ω Νεφθαλή που είσαι χορτασμένος από ευδοκία και γεμάτος από την ευλογία του Κυρίου, κληρονόμησε τη Δύση και τη Μεσημβρία». Και για τον Ασύρ είπε «Ας είναι ευλογημένος από παιδιά ο Ασύρ. Ας είναι δεχτός στους αδελφούς του και ας βυθίσει το πόδι του σε λάδι. Σίδερος και χαλκός ας είναι τα υποδήματά σου και η δύναμή σου όπως οι ημέρες σου. Δεν είναι κανένας όπως ο Θεός του Ιεσουρούν που υπέβει τους ουρανούς για τη δική σου βοήθεια και μέσα στη μεγαλοπρέπειά του επάνω στο στερέωμα. Ο αιώνιος Θεός είναι καταφυγή και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες. Και θα διώξει τον εχθρό από μπροστά σου και θα πει «Εξολόθρευσε». Τότε ο Ισραήλ θα κατοικήσει με ασφάλεια, μόνος. Το μάτι του Ιακώβ θα είναι πάνω σε γη σιταριού και κρασιού και οι ουρανοί του θα σταλάζουν δροσιά. Τρεις ευτυχισμένος εσύ, Ισραήλ. Ποιος είναι όμοιος με σένα, λαέ που σώζεσαι από τον Κύριο, ο οποίος είναι η ασπίδα της βοήθειάς σου και η μάχαιρα της υπεροχής σου. Και οι εχθροί σου θα υποταχθούν σε σένα και εσύ θα πατήσεις επάνω στον τράχυλό τους. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 34. Και ο Μωυσής ανέβηκε από τις πεδιάδες του Μωάβ στο βουνό Νεβό, στην κορυφή Φασγά, που είναι κατά Τίγρη στην Ιεριχώ. Και ο Κύριος του έδειξε ολόκληρη τη γη Γαλαάδ μέχρι τη γη του Δαν, και ολόκληρη τη γη του Νεφθαλή και τη γη του Εφραήμ και του Μανασί και ολόκληρη τη γη του Ιούδα μέχρι την τελευταία θάλασσα και τη Μεσημβρία και την πεδιάδα της κοιλάδας της Ιεριχώ, πόλης των Φινίκων, μέχρι τη Σιγόρ. Και ο Κύριος του είπε «Αυτή είναι η γη που εγώ ορκίστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, λέγοντας «Στο σπέρμα σου θα τη δώσω. Εγώ σε έκανα να τη δεις με τα μάτια σου. Εκεί όμως δεν θα διαβείς». Και ο Μωυσής πέθανε εκεί, ο υπηρέτης του Κυρίου, στη γη του Μωάβ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Και τον έθαψε στην κοιλάδα, στη γη του Μωάβ, κατά Τίγρη στην Βεθφεγόρ. Και κανένας δεν γνωρίζει τον τάφο του μέχρι σήμερα. Και ο Μωυσής ήταν 120 χρόνων όταν πέθανε. Τα μάτια του δεν αμαυρώθηκαν, ούτε λατώθηκε η δύναμή του. Και οι γη Ισραήλ έκλαψαν τον Μωυσή στις πεδιάδες του Μωάβ για 30 ημέρες. Και οι ημέρες του κλάματος του πένθους του Μωυσή τελείωσαν. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ήταν πλήρης πνεύματος σοφίας. Επειδή ο Μωυσής είχε επιθέσει τα χέρια του επάνω του. Και υπάκουαν σε αυτόν οι γη Ισραήλ και έκαναν όπως ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Και μέσα στον Ισραήλ δεν σηκώθηκε πλέον προφήτης όπως ο Μωυσής, τον οποίο ο Κύριος γνώρισε πρόσωπο προς πρόσωπο. Σε όλα τα σημεία και τα τεράστια που ο Κύριος τον έστειλε να κάνει μέσα στη γη της Αιγύπτου, στον Φαραώ και σε όλους τους δούλους του και σε ολόκληρη τη γη του. Και με όλο το δυνατό χέρι του Θεού και με όλα τα μεγάλα θαυμάσια πράγματα που ο Μωυσής έκανε μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Εκκλησιαστής, 11ο κεφάλαιο. Ρίξε το ψωμί σου επάνω στην επιφάνεια των νερών, επειδή μέσα στις πολλές ημέρες θα το βρεις. Δώσε μερίδιο σε 7 και ακόμα σε 8, επειδή δεν ξέρεις τι κακό θα γίνει επάνω στη γη. Αν τα σύννεφα είναι γεμάτα, θα διαχύσουν βροχή επάνω στη γη. Και αν ένα δέντρο πέσει προς τον νότο ή προς το βορρά, στον τόπο όπου πέσει το δέντρο, εκεί θα μείνει. Όποιος παρατηρεί τον άνεμο, δεν θα σπείρει. Και όποιος θωρεί τα σύννεφα, δεν θα θερήσει. Καθώς δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο δρόμος του ανέμου, ούτε με ποιο τρόπο παίρνουν μορφή τα κόκαλα στην κοιλιά της κυοφορούσας, έτσι δεν γνωρίζεις τα έργα του Θεού, ο οποίος κάνει τα πάντα. Σπείρε το σπόρο σου το πρωί και την εσπέρα ας μη ησυχάσει το χέρι σου. Επειδή δεν ξέρεις τι θα ευδοκιμήσει, τούτο ή εκείνο, ή αν και τα δύο είναι επίσης αγαθά. Γλυκό βέβαια είναι το φως και ευάρεστο

0: και αφαίρεσε το θυμό από την καρδιά σου και απομάκρυνε την πονηρία από τη σάρκα σου. Επειδή η νιώτη και η παιδική ηλικία είναι ματαιότητα. Εκκλησιαστής, 12ο κεφάλαιο. Και να θυμάσαι τον πλάστη σου στις ημέρες της νιώτης σου, πριν έρθουν οι κακές ημέρες και φτάσουν τα χρόνια στα οποία θα πεις «Δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά». Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και το φεγγάρι και τα αστέρια και ξαναγυρίσουν τα σύννεφα ύστερα από τη βροχή. Όταν οι φύλακες του σπιτιού θα τρέμουν και οι δυνατοί άνδρες θα κλονίζονται και αυτές που αλέθουν θα σταματήσουν επειδή λιγόστεψαν και αυτές που βλέπουν μέσα από τις σειρίδες θα αμαυρωθούν και οι πόρτες θα κλειστούν στο δρόμο. Όταν η φωνή εκείνης που αλέθει θα ασθενήσει και ο άνθρωπος θα σηκώνεται στη φωνή του σπουργητιού και όλες οι θυγατέρες του τραγουδιού θα ατονίσουν. Όταν θα φοβούνται το ύψος και θα τρέμουν στο δρόμο. Όταν η αμυγδαλιά θα ανθίσει και η ακρίδα θα προξενεί βάρος και η όρεξη θα εκλείψει. Επειδή ο άνθρωπος πηγαίνει στο αιώνιο σπίτι του και εκείνοι που πενθούν περικυκλώνουν τους δρόμους. Πριν λυθεί η ασημένια αλυσίδα και σπάσει το χρυσό λιχνάρι ή σπάσει η στάμνα στην πηγή ή χαλάσει ο τροχός στο πηγάδι και επιστρέψει το χώμα στη γη όπως ήταν και το πνεύμα επιστρέψει στο Θεό που το έδωσε. «Ματαιότητα ματαιοτήτων», είπε ο εκκλησιαστής. «Τα πάντα ματαιότητα». Και όσο περισσότερο ο εκκλησιαστής στάθηκε σοφός, τόσο περισσότερο δίδαξε τη γνώση στο λαό. Μάλιστα, πρόσεξε και ερεύνησε και έβαλε σε τάξη πολλές παροιμίες. Ο εκκλησιαστής ζήτησε να βρει ευάρεστα λόγια και το γραμμένο ήταν ευθύτητα και λόγια αλήθειας. Τα λόγια των σοφών είναι σαν βούκεντρα και σαν καρφιά μπηγμένα από τους δασκάλους που τα συγκέντρωσαν. Δόθηκαν όμως από τον ίδιο ποιμένα. Και επιπλέον αυτόν, μάθε γέ μου ότι το να κάνει κάποιος πολλά βιβλία δεν έχει τέλος και η πολλή μελέτη είναι μόχθος στη σάρκα. Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υπόθεσης. Να φοβάσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές Του, δεδομένου ότι αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Επειδή ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο και κάθε κρυφό πράγμα, είτε αγαθό είτε πονηρό.
1: Την επόμενη μέρα μετά το Σάββατο το πρωί και ενώ ακόμη ήταν σκοτεινά, έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνήματος. Τρέχει λοιπόν και πηγαίνει στον Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή που ο Ιησούς τον αγαπούσε και τους λέει «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε που τον έβαλαν». Βγήκε τότε έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονταν στο μνημείο. Έτρεχαν και οι δυο μαζί. Ο άλλος μαθητής όμως έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε πρώτος στο μνήμα. Σκύβει μέσα για να δει και βλέπει τις νεκρικές πάνινες λουρίδες στο έδαφος. Δεν μπήκε όμως μέσα. Έφτασε τότε και ο Σίμων Πέτρος που ερχόταν πίσω του και μπήκε μέσα στο μνήμα. Βλέπει τότε στο έδαφος τις νεκρικές πάνινες λουρίδες κάτω και το σουδάριο με το οποίο είχαν δέσει το κεφάλι του Ιησού να μην είναι μαζί με τις νεκρικές λουρίδες αλλά σε μια μεριά τυλιγμένο χωριστά. Τότε λοιπόν μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, τα είδε αυτά και πίστεψε. Γιατί ως τότε δεν είχαν καταλάβει τη γραφή που λέει ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού ο Μεσσίας θα αναστενόταν από τους νεκρούς. Οι μαθητές έφυγαν τότε και γύρισαν πάλι στο σπίτι τους. Η Μαρία όμως στεκόταν κοντά στον τάφο απ' έξω και έκλαιγε. Καθώς λοιπόν έκλαιγε, έσκυψε για να δει μέσα στο μνήμα,

0: και βλέπει δύο αγγέλους ντυμένους στα λευκά να κάθονται εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού, ο ένας προς το μέρος του κεφαλιού και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών. Της λένε τότε εκείνη «Γυναίκα, γιατί κλαις?» «Πήραν τον Κύριό μου», τους λέει αυτή, «και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Και καθώς τα είπε αυτά, γύρισε προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται όρθιος. Δεν το κατάλαβε όμως πως ήταν ο Ιησούς. Της λέει τότε ο Ιησούς «Γυναίκα, γιατί κλαις? Ποιον ζητάς?» Εκείνη νόμιζε πως ήταν ο Κυπουρός και του λέει «Κύριε, αν τον σήκωσες εσύ, πες μου που τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από εκεί». Της λέει ο Ιησούς «Μαριάμ». Γυρίζει εκείνη και του λέει εβραϊκά «Ραβουνί», που σημαίνει «διδάσκαλε». «Μη μ' αγγίζεις», της λέει ο Ιησούς, «γιατί δεν ανέβηκα ακόμη στον πατέρα». «Πήγαινε όμως στους αδερφούς μου και πες τους, ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός». Πηγαίνει τότε η Μαρία η Μαγδαληνή στους μαθητές και τους αναγγέλει «Είδα τον Κύριο» και διηγήθηκε αυτά που της είπε. Την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συναγμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στη μέση και τους λέει «Σας φέρνω την ειρήνη». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι «Σας φέρνω την ειρήνη. Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω κι εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει «Λάβετε Άγιο Πνεύμα. Σε όποιους συγχωρέσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρεμένες. Σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα κρατηθούν έτσι». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγα λοιπόν οι άλλοι μαθητές «Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας». Αυτός όμως τους είπε «Αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λοχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω». 8 μέρες αργότερα οι μαθητές ήταν πάλι μέσα, μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε στη μέση και είπε «Σας φέρνω την ειρήνη». Έπειτα λέει στο Θωμά «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου. Και φέρε το χέρι σου και βάλτο στην πλευρά μου. Πάψε να αμφιβάλλεις και πίστεψε». Ο Θωμάς του αποκρίθηκε «Εσύ είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Του λέει τότε ο Ιησούς «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Μακάριοι εκείνοι που χωρίς να με έχουν δει πιστεύουν». Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά εδώ όμως γράφτηκαν για να αναγνωρίσετε και να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας που περιμένατε. Και όσοι πιστέψετε σε Αυτόν, αποκτάτε τη ζωή. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, τελευταίο. Αργότερα ο Ιησούς εμφανίστηκε πάλι στους μαθητές στην όχθη της λίμνης της Τιβεριάδας. Και να πως εμφανίστηκε. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος, ο Ναθαναήλ που καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, οι δύο γιοι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Τους λέει ο Σίμων Πέτρος «Πηγαίνω να ψαρέψω». «Ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου», του λένε. Βγήκαν έξω και ανέβηκαν στο πλοίο και όλη εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. Όταν πια ξημέρωσε, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό. Οι μαθητές όμως δεν ήξεραν ότι ήταν ο Ιησούς. Τους λέει τότε ο Ιησούς «Παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγη?» «Όχι», του αποκρίθηκαν. Εκείνος τότε τους λέει «Ρίξτε το δίχτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια». Πραγματικά έριξαν το δίχτυ και τα ψάρια ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσαν να το τραβήξουν. Λέει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που ο Ιησούς τον αγαπούσε «Ο Κύριος είναι». Μόλις άκουσε ο Σίμων Πέτρος πως είναι ο Κύριος, ζώστηκε το αιμάτιό του, επειδή ήταν γυμνός, και ρίχτηκε στο νερό. Οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο, σέρνοντας το δίχτυ με τα ψάρια, γιατί δεν απήχαν από τη στεριά παρά 100 περίπου μέτρα. Όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά, βλέπουν εκεί αναμένη ανθρακιά και ένα ψάρι πάνω στη φωτιά και ψωμί. Τους λέει ο Ιησούς, «Φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα». Ανέβηκε τότε στο πλοίο ο Σιμών Πέτρος και τράβηξε το δίχτυ στη στεριά, γεμάτο μεγάλα ψάρια, για την ακρίβεια 153. Και ενώ ήταν τόσα πολλά τα ψάρια, το δίχτυ δε σκίστηκε. Τους λέει ο Ιησούς, «Ελάτε να φάτε». Και κανείς από τους μαθητές δεν τολμούσε να το ρωτήσει, «Εσύ ποιος είσαι», γιατί ήξεραν πως είναι ο Κύριος. Έρχεται ο Ιησούς, παίρνει το ψωμί και τους το μοιράζει. Το ίδιο έκανε και με το ψάρι. Αυτή ήταν η τρίτη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές μετά την Ανάστασή Του. Όταν λοιπόν έφαγαν, λέει ο Ιησούς στον Σίμωνα Πέτρο, «Σίμωνα, γιε του Ιωάννη, μ' αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ?» «Ναι, Κύριε», του απαντάει ο Πέτρος, «εσύ ξέρεις πως αγαπώ». Του λέει τότε, «Βόσκε τα αρνιά μου». Τον ρωτάει πάλι για δεύτερη φορά, «Σίμωνα, γιε του Ιωάννη, μ' αγαπάς?» «Ναι, Κύριε», του αποκρίνεται, «εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει τότε, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Τον ρωτάει για τρίτη φορά, «Σίμωνα, γιε του Ιωάννη, μ' αγαπάς?» Στεναχωρήθηκε ο Πέτρος που τον ρώτησε για τρίτη φορά, «Μ' αγαπάς?» και τον απαντάει, «Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα, εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει τότε ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου». Σε βεβαιώνω πως, όταν ήσουν νεότερος, έδαινες τη ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, θα απλώσεις τα χέρια σου και άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις. Αυτό το είπε για να δείξει με ποιο θάνατο θα δόξαζε το Θεό. Και αφού το είπε αυτό, του λέει, «Ακολούθαμε». Γυρίζει τότε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής που ο Ιησούς τον αγαπούσε. Εκείνος που στο δείπνο είχε σκύψει στο στήθος του και είχε πει, «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει?» Όταν λοιπόν τον είδε αυτόν ο Πέτρος, λέει στον Ιησού, «Κύριε, και σε αυτόν τι θα συμβεί?» Ο Ιησούς του λέει, «Και αν θέλω να με περιμένει αυτός ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα? Εσύ ακολούθαμε». Διαδόθηκε λοιπόν αυτός ο λόγος στους αδερφούς ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν θα πεθάνει. Ενώ ο Ιησούς δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά «και αν θέλω να με περιμένει αυτός ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα?» Αυτός είναι ο μαθητής που επιβεβαιώνει αυτά τα γεγονότα και που τα έγραψε. Και εμείς ξέρουμε πως λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς που, αν γραφτούν ένα προς ένα, ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε, νομίζω, τα βιβλία που θα έπρεπε να γραφτούν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα το πρωί, καθώς ξύπνησα, ένιωθα ότι πρέπει να μπω σε προσευχή. Είχα ανάγκη να έπρεπε να μπω μέσα στο Λόγο του Θεού και να αναπαυτώ πάνω σε λόγους που έχουν να κάνουν με το ότι ο Θεός είναι θαυμαστός κάθε μέρα στη ζωή μας. Πρέπει να Τον εμπιστευτούμε και να μην έχουμε πίεση και άγχος. Να μην έχουμε αυτό το στρες που λέμε, που είναι πάρα πολύ φοβερό. Το άγχος εδώ. Βρίσκεται εδώ πέρα το άγχος. Τι να μας κάνει? Να μας πιέσει, να μας χαλάσει την ημέρα. Αυτό που βασανίζει τον άνθρωπο, αδερφοί, είναι το άγχος και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Συνέχεια κοιτάμε το ρολόι μας. Ναι ή όχι? Ρολόι στον τοίχο, ρολόι στο χέρι. Σωστά? Ρολόι στο αυτοκίνητο, ρολόι στη τηλεόραση, ρολόι στον υπολογιστή, παντού ρολόγια. Πάντα έρχεται η ώρα για κάτι και έχουμε αγωνία. Αγωνία για τη δουλειά. Θα το αποχωριστώ λίγο το ρολόι μου, γιατί δεν θέλω να έχω άγχος. Δεν χρειάζεται το ρολόι. Καμιά φορά χρειάζεται όμως. Χρειάζεται το ρολόι για τα άτομα που ξεχνάνε ότι έχουμε εκκλησία 7.30. Και το χρειάζεται το ρολόι. Χρειάζεται το ρολόι όταν κρίνεις ραντεβού και λες τον άλλον, στις 10 η ώρα θα είμαι εκεί. Πάει 10 και 5, 10 και 20, 10 και 4, 10 και μισή. Χρειάζεται το ρολόι. Χρειάζεται. Δεν πρέπει να είμαστε ανέστητοι. Χρειάζεται το ρολόι να μας ξυπνάει το πρωί, αν έχουμε ξενυχτήσει το βράδυ. Και πρέπει να χτυπήσει το ξυπνητήρι, γιατί πρέπει να πάμε για δουλειά. Κάποιος περιμένει. Χρειάζεται το ρολόι. Μέχρι το 742 π.Χ. συναντάμε τα ηλιακά ρολόγια. 2000 π.Χ. υπήρχαν και εκεί ρολόγια. 429 π.Χ. οι Έλληνες βρήκαν την κλεψίδρα. Τη γύριζαν από εδώ και ήξεραν ότι πρέπει να το κάνουν αυτό σε κάποιο χρόνο. Το 300 π.Χ. ο Αρχιμίδης φτιάχνει αυτή τη ρόδα με τα δοντάκια που έφτιαξαν μετά τα ρολογάκια και όλα αυτά. Το 1587 ο Γαλιλαίος, ο αστρονόμος αυτός, κατασκευάζει το εκρεμές. Άρχισε να δουλεύει η ώρα. Το 1676 μετά Χριστόν έχουν βρει τον δείκτη των δευτερολέπτων. Κοιτάξτε η τεχνολογία, μην χάσουμε και δευτερόλεπτο. Να χάσουμε λίγο χρόνο δεν πειράζει. Εδώ τώρα άρχισαν να θέλουν οι άνθρωποι να μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Αυτό δηλώνει ότι θέλουμε να βάλουμε τον άνθρωπο να είναι μέσα σε μια φοβερή πίεση. Το 1840 έχουμε βρει το ηλεκτρικό ρολόι. Το 1900 έχουμε βρει το ρολόι χειρός. Ο κάθε άνθρωπος τώρα έχει το ρολογάκι του. Να μην πω για τα κινητά τηλέφωνα που έχουν ρολόι επάνω, αλλά σε βρίσκουν όπου και να πας. Δεν είσαι πια ελεύθερος, είσαι δέσμιος. Όλα ρυθμίζονται με το ρολόι, με την ώρα, η εργασία, τα πάντα στη ζωή μας. Το 1955 ο κάθε ένας έχει ένα ρολόι δικό του. Εννοείται ότι είναι καλό να έχουμε ένα ρολόι που είναι το σημείο αναφοράς, να πηγαίνουμε όπως είπα στα ραντεβού μας, να επικοινωνούμε σε μια συγκεκριμένη ώρα, που είναι μια ώρα αποδεκτή από όλους. Ωστόσο, το ρολόι είναι κάτι το οποίο μας έφερε άγχος στη ζωή μας. Υπάρχει λοιπόν το εργασιακό το άγχος, το κοινωνικό το άγχος, το παθολογικό άγχος, το άγχος του αποχωρισμού. Τι είναι το άγχος? Κάτσα λίγο πρωί-πρωί και διάβασα λίγο. Γιατί, λέω, θέλει ο Κύριος να ασχοληθούμε σήμερα με το άγχος? Είναι, λέει, ένα συναίσθημα σύνηθες που έχουμε όταν βρισκόμαστε κάτω από υψηλή πίεση, νιώθοντας καταβεβλημένοι και ανίκανοι να ανταποκριθούμε. Το άγχος μέχρι ένα σημείο, λέει, θεωρείται ότι είναι υγιές και μπορεί να μας κάνει καλό, αφού μέσω αυτού μπορεί να παρακινηθούμε για να επιτύχουμε κάποιους στόχους που έχουμε βάλει. Το άγχος προέρχεται από το ρήμα άγχο στην αρχαία ελληνική γλώσσα και σημαίνει, θυμόσαστε, σφίγγω. Το ρολογάκι σε έσφιξε. Βέβαια, τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ήταν πολύ καλύτερα. Τώρα λειτουργούν όλα, είπαμε ότι βρήκανε και τον δείκτη για τα δευτερόλεπτα, να μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Σημαίνει σφίγγω ή πνίγω. Νομίζω ότι πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας τη λέξη πια «έχω άγχος». Είναι σαν να βάζουμε θηλιά στο λαιμό μας και να λέμε ότι είναι, δεν μπορώ. Είναι μια, λοιπόν, φυσιολογική, σωματική και ψυχική αντίδραση σε μια απειλή ή σε μια αίτηση για να την αντιμετωπίσουμε κάποια κατάσταση. Λένε οι γιατροί, όταν ο άνθρωπος, λέει, νιώθει άγχος, το σώμα του είναι σε ένταση και ο εγκέφαλός του πυροδοτείται από πολλαπλές σκέψεις. Το άγχος μπορεί να έχει ψυχογενή προέλευση ή μπορεί να είναι συνέπεια σωματικής πάθησης. Επίσης, εξαρτάται από τις γνωστικές συναισθηματικές διεργασίες, τον τρόπο ζωής του ατόμου και τον τρόπο της αντίληψής του. Κάθε άτομο έχει ένα ορισμένο βαθμό άγχους, ο οποίος θεωρείται φυσιολογικός κάτω από ορισμένες περιστάσεις. Έχουμε, λοιπόν, το F-stress, έτσι το ονομάζουν, θετικό για να ανταπεξέλθουμε σε κάποιες περιστάσεις. Όσο όμως αυτό αυξάνεται, τόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν οι καθημερινές καταστάσεις και οι υποχρεώσεις. Μπορεί, λένε, λοιπόν, να επηρεάσει αρνητικά την υγεία μας. Ακούστε τι δημιουργεί. Συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης, φόβου, οξυθυμία, κούραση, κατάθλιψη. Επίσης, το στρες κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανυπόμονους. Πάει κάποιος να πάρει ένα καφέ και αν αργεί, όχι εγώ, κάποιος άλλος. Και αν αργεί αυτός που φτιάχνει τον καφέ, αρχίζουν οι παλμοί. Πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ. Όχι εγώ, άλλος. Γιατί πρέπει να ζούμε κάτω από αυτό το στρες? Γιατί χάσαμε και ένα δευτερόλεπτο από τη ζωή μας και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, να το ρεγουλάρουμε. Δημιουργεί, λοιπόν, να τα ξαναπώ, θυμό, απογοήτευση, φόβο, οξυθυμία, κούραση, κατάθλιψη. Επίσης, λέει, το στρες κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανυπόμονους, ευερέθιστους, με ιδιαίτερα χαμηλή διάθεση για συνεργασία. Το 1996, ο Άλμπερτ Έλις έκανε μία ανακάλυψη για το άγχος και ξέρετε πώς το ονόμασε? Παράλογο τρόπο σκέψης. Είναι παράλογο, λέει, αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος, το λογικό, να φέρεται και να ζει με αυτόν τον τρόπο, είναι παράλογο. Γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι ο κόσμος εκεί έξω έχει ένα φοβερό στρες, ένα άγχος. Είναι τελείως παράλογο και βασανιστικό, είναι κουραστικό. Παρατηρούμε από το πρωί που βγαίνεις από το σπίτι σου, τι κάνουν όλοι? Τρέχουνε, πατάνε κόρνες. Το τρέξιμο που έχω δει στην Ιταλία δεν το έχω δει πουθενά. Τέτοιο άγχος. Με το που άναβε το φανάρι, σε δευτερόλεπτα, με σπινιαρίσματα έφευγαν οι άνθρωποι. Οι μοτοσυκλέτες, τα γκάζια τους στέρμα. Λέω, γιατί αυτό το πράγμα. Κάποιος τους κυνηγάει. Στην Αίγυπτο που είχα πάει, στο Κάιρο, όλοι ήταν με μία κόρνα. Είμαστε τώρα σε μια ερημιά και χτύπαγε κόρνα ο άλλος και του λέμε σταμάτα. Δεν είναι κανένας εδώ. Δεν ήταν άνθρωπος και αυτός πάταγε την κόρνα. Φοβερό. Βλέπουμε λοιπόν ότι τρέχουνε, δεν τρέχουμε. Αμήν. Θέλω μετά από αυτό το μήνυμα να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τρέχουμε, δεν πρέπει να έχουμε στρες, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την πίεση. Δεν αρμόζει, δεν είναι σωστό, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Πολλές φορές λέμε, άντε να κάνω μια οικογένεια, να κάνω παιδιά, να κάνω σπίτι, να κάνω ένα εξοχικό. Ωραία, το εξοχικό θέλει λίγο ανακαίνιση, να κάνω και μια ανακαίνιση. Το αυτοκίνητο μου πάλι, ώστε να πάρω και ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και έβγαλε η τάδε μάρκα ένα άλλο αυτοκίνητο, να πάρω και το καινούριο αυτοκίνητο. Και τρέχεις πίσω από την εξέλιξη, πίσω από τα πράγματα. Και ξαφνικά φτάνεις σε μια ηλικία, πας στον καθρέφτη και τι βλέπεις. Σήμερα έβλεπα τα μαλλιά μου ασπρίσανε. Είδα και ρητίδες επάνω μου. Και λες, και τι έγινε που τα έφτιαξα όλα αυτά. Είναι όμως ένα μοντέλο που ζει όλος ο κόσμος. Θέλω να δούμε λίγο τη γνώμη του Θεού για αυτό το μοντέλο. Τι λέτε, πρέπει ο πιστός να ζει κάτω από αυτό το φρόνημα, το χαλί που έχει στρώσει ο κόσμος. Θέλει ο Θεός να ζούμε κάτω από αυτή την πίεση, το στρες που φέρνει συναισθήματα απογοήτευσης. Μα Κύριε, εγώ σε αγαπάω, σε πιστεύω, διαβάζω και το λόγο σου, ωστόσο είμαι φοβισμένος, πάω στο σπίτι μου και είμαι οξύθυμος, θέλω να τσακωθώ και με τα πιάτα και με τις καρέκλες και μου φταίει και όλος ο κόσμος. Νιώθω κούραση, ενώ δεν είμαι κουρασμένος, νιώθω κατάθλιψη, νιώθω μόνος, ανυπομονησία και συνέχεια κοιτάω και το ρολόι, γι' αυτό το έβγαλα. Αλλά εκεί μου έχουν βάλει ένα μεγάλο εκεί και το βλέπω. Αλλά δεν θα το βλέπω. Πόσα ρολόγια έχουμε στο σπίτι μας. Γιατί. Ο Κύριος, αδελφοί, έχει ένα κάλεσμα αγάπης και βοήθειας προς όλους τους κοπιώντες και επεφορτισμένους και θέλει να μας ξεκουράσει. Όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού θα ξεκουραστούν. Διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου 28-30. Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Ο Κύριος θέλει να πάρει από το λαό του αυτό το φορτίο, την ανησυχία, το άγχος όπως το ονομάσαμε. Γιατί το άγχος μας χειρίζεται. Δεν το διαχειριζόμαστε. Το άγχος μας χειρίζεται, μας πάει όπου θέλει. Ο Κύριος ανταποκρίνεται σε όλες τις δυσκολίες της ζωής μας, αδελφοί. Θέλει να είναι εκεί. Εάν το επιτρέπουμε, θέλει να είναι εκεί να μας βοηθήσει. Μα ο κόσμος σκέφτεται έτσι. Τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει πώς σκέφτεται ο κόσμος. Τον Θεό τον ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός και πώς μας έγραψε μέσα στο λόγο του για να ζήσουμε εμείς. Σε κανέναν δεν είπε να αγχώνεται και να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να δουλέψεις. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό για αυτό που είναι. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να μελετήσεις το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να τις μοιραστείς με τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Να αναπαυτείς. Το σύστημα έξω τι λέει. Το ρολόι λέει όχι. Περνάει η ώρα. Γρήγορα, γρήγορα. Πάμε λίγο στο Μάρκο. Στο 4 Ευαγγέλιο Μάρκου 4:35-41. Και λέγει προς αυτούς εκείνη τη ημέρα ότι έγινε εσπέρα. Ας διέλθομαι εις το πέραν. Και αφήσατε στον όχλον παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο και άλλα δε πλοιάρια είσαι μετά αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρίμης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον. Και ξύπνουν αυτόν και λέγουν προ αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλη ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον, και έπεψε ο άναμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη? Και φοβήθησαν φόβο μέγα και έλεγαν προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούς εις αυτόν? Βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ο Κύριος, θα μπορούσαν να το κάνουν ημέρα πρωί, σύντομα τα ταξιδάκια τα ωραία γίνονται πρωί. Λες, άμα συμβεί κάτι στη ζωή μου, στην ημέρα μου να το τακτοποιήσω. Άφησε ο Κύριος να πάει, λέει, προς το εσπέρας. Όταν έρθει το βράδυ, όταν γίνουν δυσκολίες βράδυ, έχουν πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Τα βράδια είναι πάντα δύσκολα. Ενώ την ημέρα τη διαχειρίζεσαι. Ο Θεός σε φέρνει πολλές φορές σε καταστάσεις που να μην μπορείς να τη διαχειριστείς. Είσαι εκτεθειμένος στον αέρα, στα κύματα, στην ταλαιπωρία και σε καλεί ο Κύριος να μην έχεις εκεί άγχος. Κύριε, αυτό δεν γίνεται. Πώς όλα γίνονται? Πάνε και τον ξυπνάνε, Κύριε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Τι λέτε, τον ένιωσε τον Κύριο? Εννοείται. Ήξερε ότι δεν πρόκειται να βυθιστεί το καράβι. Ήξερε ποιος είναι. Και ξέρεις, ο Θεός θέλει να μας διδάξει ποιος είναι και τι μπορεί να πετύχει. Τι μπορεί να κάνει αυτός αν τον εμπιστευτείς. Και θα δούμε ότι θέλει να τον εμπιστευτούμε. Το θέλει, το περιμένει να τον εμπιστευτούμε. Ήθελε να διδάξει τους τότε μαθητές ότι είναι Κύριος και της φουρτούνας και του ανέμου και της ώρας. Όταν έπρεπε να γίνει μάχη και να τελειώσουν τους εχθρούς, σταμάτα ήλιε, σταμάτησε ο ήλιος, σταμάτησαν όλα τα ρολόγια στο διάταγμα του Θεού. Μη λέμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν μπορεί να τακτοποιήσει το δικό μου άγχος που τρέχουν οι δόσεις μου, τρέχει το ένα, τρέχει το άλλο. Τα πάντα ο Θεός μπορεί να κάνει. Λέει, εγώ λέει δύναμαι, εσύ μπορείς να πιστεύσεις ότι εγώ δύναμαι. Δεν είναι το πρόβλημα σε μένα. Το πρόβλημα είναι στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν βλέπεις και είναι ώρα σκότους, οι δοκιμασίες είναι εκεί. Μερικές φορές την ώρα της δοκιμασίας μπορεί να πούμε και λόγια αδόκιμα. Δεν με βλέπεις, Κύριε, χάνομαι. Κύριε, χάνω τη δουλειά μου. Κύριε, χάνω την υγεία μου. Και πόσα ακόμα μπορούν να χτυπηθούν όταν έρθει η τρικυμία. Αν διαβάσουμε λίγο πιο κάτω και δούμε ποιος ήταν ο προορισμός του Κυρίου. Έχεις έναν προορισμό στη ζωή αυτή. Από τη στιγμή που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι μαζί Του και είσαι στην ίδια βάρκα, έχεις έναν προορισμό. Έχεις. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι απέναντί σου έχεις εχθρικές δυνάμεις που δεν θέλουν να σε αφήσουν να φτάσεις στο λιμάνι που λέγεται εδώ πέρα το λιμάνι των Γαδαρινών. Μάρκος 5:1-13. Φτάνουνε λοιπόν στο λιμάνι, είναι τώρα ακριβώς, έχει γίνει η ησυχία, ο Κύριος τα έχει τακτοποιήσει όλα, τους δίδαξε τους μαθητές και φτάνουνε στο λιμάνι. Και εκεί καθώς περπατάνε, ένας άνθρωπος δαιμονιζόμενος έμενε, λέει, στους τάφους, είχε πνεύμα ακάθαρτο και τον έδαιναν, λέει, με αλυσίδες, τις έσπαγε, κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει νύχτα και ημέρα, έκραζε και κατέκοπτε εαυτό του με λίθους. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, αυτοί που κόβουν τις φλέβες τους, αυτοί που κάνουν το κακό από εκεί, από πού προέρχεται αυτό, από δαίμονες. Όταν λοιπόν είδε τον Ιησού, πήγε προσεκίνησε και κράξες με τα φωνής μεγάλης, είπε, τι είναι μεταξύ μου και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, σε ορκίζω εις τον Θεόν, μη με βασανίζεις. Διότι έλεγε ο Ιησούς προς το πνεύμα του ανθρώπου το ακάθαρτο, έξελθε. Ποιο είναι το όνομά σου, το ρωτάει ο Κύριος και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, αδερφοί, δεν είχε προσωπικότητα, εννοείται ότι είχε όνομα, τον έλεγαν κάπως. Αλλά οι δαίμονες δεν τον άφηναν να μιλήσει, του είχαν αφαιρέσει κάθε δύναμη και εξουσία. Το είχα αναφερέσει το λόγο, την ταυτότητα το είχα αναφερέσει. Ήτανε ένα κατηγητήριο από δαίμονες και λέει «Λεγεών, διότι πολλοί είμεθα». Και παρεκάλουν αυτόν. Οι λεγεώνες παρακαλάνε τον Κύριο. Αμήν. Καταλαβαίνεις ποιοι είμαστε. Ποια είναι η εξουσία μας. Ναι, εννοείται ότι όταν ο Θεός σου πει «Έλα, πάμε απέναντι, θα έρθουν οι ταραχές, θα έρθουν οι δυσκολίες, ο άνεμος θα σηκωθεί, γιατί θέλει να σε σταματήσει από τα έργα του Θεού». Και βλέπουμε ότι παρακαλούσε, λέει, μη με βγάλεις, λέει, μη με διώξει άλλη χώρα. Ήθελαν οι δαίμονες να φύγουν από αυτόν τον άνθρωπο και να πάνε εκεί κοντά να κάνουν τη δουλειά τους σε συγγενικό πρόσωπο. Ξέρουν οι δαίμονες να πιάνουν μια περιοχή και να την ελέγχουν. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν πηγαίνουμε κάπου να ζητάμε προστασία και το αίμα του Κυρίου. Όταν πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, βάλε το αίμα του Κυρίου όταν κοιμηθείς σε ένα κρεβάτι που έχει κοιμηθεί κάποιος πριν από σένα, γιατί δεν ξέρεις τι αμαρτίες έχουν διαπραχθεί εκεί πέρα. Όταν πας σε ένα καινούριο σπίτι, βάλε το αίμα του Κυρίου, γιατί δεν ξέρεις τι έχει γίνει μέσα από το σπίτι, τι δικαιώματα υπάρχουν από το διάβολο. Και όπως ξέρουμε την ιστορία, ο Κύριος επέτρεψε να πάνε στους χείρους. Στην παρανομία, ήταν παράνομη εκτροφή των χείρων στην περιοχή αυτή, και όπου υπάρχει παρανομία εκεί έχει δικαίωμα ο διάβολος να πάει. Και με το που πήγανε οι λεγεώνες αυτές, μπήκανε μέσα στα γουρουνάκια, τα γουρουνάκια πήγαν και πνίγηκαν στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Εκεί ήθελε ο διάβολος να κάνει κακό, στη θάλασσα να πνίξει. Τελικά που οδήγησε, εκεί στη θάλασσα να γίνει το κακό. Θυμόσαστε την προηγούμενη φορά που είπα ότι ο Παύλος εμποδίστηκε 2 φορές να πάει στη Μακεδονία από τον Σατανά. Το λέει, ήρθα, λέει, θέλησα, λέει, 2 φορές, λέει, να έρθω στη Μακεδονία για βοήθειά σας και με εμπόδισε, λέει, ο Σατανάς. Αλλά, αδερφοί, ο Ιησούς δεν εμποδίζεται. Αμήν. Δεν μπορεί καμία ταραχή, δεν μπορεί καμία τρικυμία να διακόψει τη σωτηρία και τη βοήθεια και την προμήθεια και την απελευθέρωσή μας. Γι' αυτό λέει, ελάτε, λέει, σε μένα. Ο Ιώβ στο 22, 23, 25 λέει, εάν έλθεις, λέει, σε μένα, ο παντοδύναμος θα σε υπερασπιστώ. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις ανοικοδομηθεί, εκδιώξα την ανομία μακρά από τον σκηνών σου. Στο 26, διότι τότε θέλεις εφραίνεσθε εις τον παντοδύναμο και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεό. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σε εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Ακούστε, αδερφοί, ό,τι αποφασίσεις θα γίνει, θα το κατορθώσεις. Χρειάζεται άγχος για να κατορθώσουμε, ναι ή όχι? Χρειάζεται. Έτσι τουλάχιστον έχουμε μάθει. Έτσι έχουμε μάθει. Αλλά ο Κύριος, βλέπουμε ότι όταν είναι βοηθός μας, υπερασπιστής μας, δεν χρειάζεται άγχος, αδερφοί. Λέει ένα λόγο και ησυχάζουν τα πάντα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε αυτή την πίστη. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια του υψίστου, του παντοδύναμου. Απλά τι λέει, επιστρέψατε, λάτε σε μένα. Είναι απαραίτητο να πάμε σε αυτόν. Οικειώθητη λοιπόν μετ' αυτού και έσω εν ειρήνη, Ιώβ 22-21. Στο 23 λέει θέλεις ανοικοδομηθεί και στο 24 λέει έρχεται αυθονία και ευλογία. Θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα. Είδες που αγωνίζεσαι να δουλέψεις. Άμα είσαι με τον Κύριο μαζί, κοίταξε τι λέει. Όπως είναι το χώμα, θα είναι σε σένα το χρυσάφι. Τι λέτε, είναι αληθινός ο λόγος του Θεού? Μήπως θα μεγαλώνει λίγο για να μας δείξει να πάμε προς αυτόν? Μήπως ο Θεός από 5 ψαράκια και λίγα ψωμάκια τάει σε χιλιάδες κόσμο? Οι μαθητές είχαν αγωνία, άγχος, Κύριε, έχουμε τόσα λίγα εδώ, τι μας λες? Κόψτε και δώστε, κόψτε και δώστε, κόψτε και δώστε, απλά είναι. Πόσο έχουμε ανάγκη να επιστρέψουμε στη βιβλική πίστη, αδερφοί. Ο κόσμος έξω το ρολόι μας έβαλε στην πίστη τη δική του. Τρέχεις, θα αμυφθείς. Δεν τρέχεις, εννοείται ότι πρέπει να τρέξω όχι 24 ώρες το 24ωρο, να τρέξω όσο πρέπει να τρέξω. Και χωρίς το άγχος, τι είπαμε θα πει άγχος, σφίγγω ή πιέσω. Ιερεμίας 17, 7 και 8. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί τον Κύριο και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Διότι θέλει, είστε, λέει, στο 8, ως δέντρο πεφυτευμένο πλησίον των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα ρίζες αυτού πλησίον του ποταμού και δεν θέλει ιδί όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει. Μεριμνήσει, η μέριμνα, τι κάνεις μέριμνα, μεριμνώ. Το λέω πρώτα για τον εαυτό μου. Αν κάποιος μεριμνάει και βασανίζεται, είμαι εγώ. Δεν είμαι καλό παράδειγμα. Δεν θέλω να με μιμηθείτε σε αυτό. Έχω άλλα καλά, πάρτε αυτά. Αυτό όχι. Δεν χρειάζεται να μεριμνάμε, γιατί ο Κύριος μπορεί να μας δώσει να ριζώσουμε στα ποτάμια. Κοιτάξτε εδώ, ένα παράδειγμα μας μιλάει τώρα εδώ για τα ποτάμια. Για τον κύκλο του νερού. Ο Θεός βρέχει ή χιονίζει. Πάει στα βουνά, μετά το ποταμάκι το φέρνει, πάει στη θάλασσα, μετά γίνεται η εξάτμιση, ξαναπάει στον ουρανό, γίνεται συννεφάκι, ξανακατεβαίνει κάτω και κάνει τον κύκλο του. Για ποιος δουλεύει για όλα αυτά, μήπως εσύ, μήπως εγώ. Με ένα λόγο είπε και δουλεύουν όλα ρολόι. Αμήν. Και τι σου λέει εσύ, πήγαινε, δεν στερεύει το ποτάμι, πήγαινε και άπλωσε τις ρίζες σου στο ποτάμι που υπάρχει πάντα αυθονία. Γιατί είπε ο Κύριος, ελάτε σε μένα, λέει, για να έρχεται, λέει, ποτάμια ζωντανά μες στην κοιλιά σας ζωής. Αδερφοί, ο Θεός φροντίζει πριν από μας για μας. Γένεση 2.10. Ποταμός δε εξέρχεται εκ της Εδέμ για να ποτίζει τον παράδεισο και εκείθεν εμερίζεται εις τέσσερις κλάδους στον Φυσόν που θα πει πλημμυρίζω. Στον Γιόν που θα πει ξεσπάω, είμαι ορμητικός και δυνατός. Στον Τίγρη και στον Εφράτη, αστήρευτα ποτάμια. Δεν τελειώνουν, αδερφοί. Φρόντισε ο Θεός εκεί που έβαλε τον άνθρωπο να του παρέχει κάθε ευλογία. Τι λέτε, έχει αλλάξει η καρδιά του? Όχι. Η ευλογία, όταν πλησίασαν τον Ιησού που ήταν η φανέρωση του Θεού στη γη, ήταν ακριβώς ίδια. Είδε τον παράλυτο, τον θεράπευσε. Είδε τον τυφλό, του έδωσε το φως. Είδε τον λεπρό, τον έκανε καλά. Είδε τον πεθαμένο, τον ανέστησε. Ένα ποτάμι ζωής. Ποτάμι ευλογίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 65:9. Επισκέπτεσαι τη γη και ποτίζεις αυτήν. Υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύντον επειδή ούτω διέταξας. Η μέρημνα λοιπόν υπερβολική φέρνει άγχος. Και ο Ιησούς σε μια ομιλία του στο Λουκά στο 12:26 είπε προς μαθητές του: «Δια τούτο λέγω προς εσάς, μη μεριμνάτε δια την ζωή σας, τι να φάγετε, μη δε το σώμα σας τι να ενδυθείτε». Και στο 23, είμαι Λουκά 12:26, στο 23 λέει: «Η ζωή είναι τιμιότερο της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Ο Κύριος φανερώνει την αλήθεια, την αληθινή αξία που είναι η ζωή και το σώμα. Θα λέγαμε η ψυχή που είναι η ζωή και κατοικεί μέσα αυτό το σώμα. Και συνεχίζει το 12:25. «Και τι σε ξημών μεριμνών δύναται να προσθέσεις στο ανάστημα αυτού μία πύχη?» Ξέρεις κάτι, το έχω πει πολλές φορές. Αυτό είναι το ύψος που γεννήθηκες. Τέλος. Τα κοντίνεις μπορεί να ψηλώσεις, όχι. Θα μπορούσε να πει να αφαιρέσεις. Γιατί καθώς περνάνε τα χρόνια, τι κάνουμε? Τι γυρνάμε, ε? Κανένας δεν ψηλώνουμε. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Κύριος ξέρει πολύ καλά τι έχει πει και πρέπει να μεριμνήσουμε για την ψυχή μας και για το σώμα μας, να δώσουμε πνευματική τροφή στην ψυχή μας και ξεκουράσει το σώμα μας. Λουκάς 12:25 συνεχίζει για την έρημνα και την προσπάθεια στο εξωτερικό σχήμα και στρέφει την προσοχή στα κρίνα που δεν έχουν άγχος. Κοιτάξτε ρε αλουδάκια, θαυμάσια. Βλέπω κόκκινο τριαντάφυλλο, ροζ, τέλεια λεπτομέρεια. Ποιος τα έχει κάνει, ε? Αυτός που έφτιαξε αυτά τα λουλούδια δεν μπορεί να φροντίσει να μου δώσει εμένα δουλειά χωρίς να δουλεύω σαν ήλωτας, να μαστιγώνομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ? Βεβαίως και μπορεί. Παίρνω πίστη από τα λουλούδια σήμερα. Τι σε ξημών λοιπόν, αν πάμε στο Λουκά στο 12:25 σε παρακαλώ. Τι μεριμνάτε περί πολλών, παρατηρήσατε τα κρίνα πως αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι ούτε κλώθωσι. Σας λέγω όμως, ουδαίος Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Δηλαδή αυτό το κρινάκι το δεν μπόρεσε να ντυθεί ο Σολομώντας. Λέμε ο Σολομώντας. Ό,τι και να κάνεις, όποιος και να ονομαστείς, όσο κόμπλεξ και να έχεις για να βγάλεις όλους από πάνω, την αξία του λουδίου δεν θα την έχεις. Απλά πραγματάκια. Τα κρίνα και οι κόρακες. Τι λέτε, έχουνε τα κρίνα άγχος αν βρέξει ή δεν βρέξει? Όχι. Έχουνε οι κόρακες άγχος αν τα αυγά τους βγουν ή δεν βγουν? Όχι. Κι όμως δες, ο κόσμος είναι παντού κοράκια. Και παντού λουλούδια. Κάποιος φροντίζει. Και εμείς κοιτάμε το ρολόι συνέχεια. Φαντάζεστε το κρίνο να έχει ένα ρολόι και να λέει: «Γιατί δεν έβρεξε ακόμα? Απαπαπα, ο Θεός με ξέχασε». Όπως εμείς λέμε: «Γιατί δεν με πλήρωσε ακόμα το αφεντικό μου ή τι θα γίνει με τη δουλειά μου? Γιατί το ένα, γιατί το άλλο? Όλο γιατί». Και αρχίζει και σφίγγει. Άγχος λέγεται, το είπα στην αρχή. Πίεση. Δεν έχουν λοιπόν άγχος ούτε τα ζώα, ούτε τα άνθη. Άγχος έχει ο άνθρωπος. Και σας είπα τι είπε ο γιατρός, είναι παράλογο λέει το άγχος. Είναι παράλογο. Στο 29:30, «Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πιείτε και μην είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούν τα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων, πλην ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί». Στρέφει τους οφθαλμούς ο Κύριος, παίρνει ένα κρίνο, παίρνει ένα κόρακα και τους λέει: «Τι κάνετε εδώ πέρα? Βγείτε από αυτό το άγχος. Εγώ, λέει, θα φροντίσω. Εγώ είμαι ο Θεός, θα φροντίσω. Τα έθνη, λέει, έχουν τον τρόπο αυτό. Όταν οι Ισραηλίτες γύρισαν από τη Βαβυλώνα, είχαν μάθει εκεί στο χρήμα. Όταν γύρισαν πίσω, δεν το έκανε σε τίποτα να πούνε ένα ψέμα ωραίο ώστε να κερδίσουν χρήματα. Πρώτα δεν το έκαναν, είχαν φόβο Θεού. Η Βαβυλώνα, η σύγχυση, ο κόσμος θα σε κάνει και ψεύτη και κλέφτη. Και θα συμβιβάζει και τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού θα σε επαναφέρει. Ζητείτε λοιπόν τη Βασιλεία του Θεού και πάντα τα αυτά θέλω σε προσθεθεί. Εάν είναι η μέρημνά σας στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος θα ασφαλίσει τη ζωή μας. Εάν είναι η μέρημνά μας στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος το θεωρεί τιμιότερο και ανώτερο την ψυχή μας και το σώμα μας. Πώς τώρα, καμιά φορά σκέφτομαι, τι ήταν οι μαθητές, πώς μπόρεσαν με το που κήρυξαν, εδραίωσαν εκκλησίες και μπόρεσαν να φέρουν τον χριστιανισμό σε όλα τα πέρατα της γης, να γίνει η δόξα. Πώς ο Θεός κατέβηκε, γιατί κατέβηκε ο Θεός, γιατί όταν είδανε τον παράλυτο τον σήκωσαν, γιατί η σκιά του Πέτρου να κάνει θαύματα, γιατί ο Παύλος να επιτιμάει δαιμόνια, να γίνονται, γινόντουσαν θαύματα παντού. Κατάλαβαν τα μυστικά της Βασιλείας, κήρυταν το Ευαγγέλιο. Πράξεις 8.12. Κήρυταν το Ευαγγέλιο, ακούστε, κήρυταν σε ανθρώπους θρησκευόμενους, Ισραηλίτες. Πιο θρησκευόμενο έθνος από το Ισραηλίτικο δεν υπήρχε. Είχανε τον νόμο, είχανε τα πάντα, γνώριζαν ακριβώς λεπτομέρειες στο τελετουργικό. Και έρχονται τώρα μαθητούδια. Ένας άγνωστος που λέει ότι είναι ο γιος του Θεού, πεθαίνει, ανασταίνεται και μετά στέλνει αυτούς που είναι πίσω από αυτόν και αυτοί συνεχίζουν να κηρύττουν το απλό Ευαγγέλιο, να κάνουν θαύματα όπως έκανε αυτός. Και άρχισαν, λέει, ότι όμως επίστευαν στον Φίλιππο που ήταν ένας Ευαγγελιστής, τα περί της Βασιλείας του Θεού, η Βασιλεία του Θεού είναι λίγα από αυτά που είπα, και του ονόματος του Κυρίου Ιησού ευαπτίζονται άντρες και γυναίκες. Αυτό ήτανε. Οι άνθρωποι δέχονταν τον Χριστό στη ζωή τους, τους βάφτιζαν και ο Κύριος αμέσως πρόσθετε τους σωζωμένους στην Εκκλησία και τους παρήχε την ασφάλεια, τους έβαζε μέσα στη Βασιλεία. Τη Βασιλεία όλων αυτών που δεν αγχώνονται, αδερφοί. Ξέρεις τι είναι να σε περιμένει ο Κέσαρας? Ξέρεις τι είναι να σε περιμένει το δικαστήριο, να βλέπεις δεξιά τους λοχοφόρους όλους αυτούς? Όταν ο Κύριος πήγαινε προς το Σταυρό, κλαίγανε, αχού, τι έπαθες. Μην κλαίτε, λέει, για μένα, για σας κλάψτε. Δεν αγχώθηκε ο Κύριος. Ήξερε ότι έπρατε τα της Βασιλείας του Πατέρα, όταν ο Θεός, όταν είσαι μάλλον μέσα στη Βουλή του Θεού, όταν εξυπηρετείς

0: Όμως, ήξεραν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να τους κατηγορήσουν και να τους θανατώσουν. Δεν τους ενδιέφερε η ζωή τους, αδερφοί. Είχανε τη Βασιλεία του Θεού ανώτερη μες στην καρδιά τους. Ξέρετε κάτι, το άγχος για τη ζωή αυτή μας πνίγει πνευματικά. Εάν έχουμε μέρημνα όμως για τη Βασιλεία του Θεού, είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό έκανε η πρώτη εκκλησία. Αυτό έκανε η πρώτη εκκλησία. Γι' αυτό ήταν ο Θεός μαζί τους και ευλογούσε τα πάντα. Κολοσσαΐς 1:9 έως 23. Δια τούτο και εμείς αυτής ημέρας ακούσαμε, δεν πάβουμε προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως. Δια να περιπατείτε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούτες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμη κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία, με τα χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδας του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως τις ελευθέρωσε ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερε εις τη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κήρυτε η πρώτη εκκλησία. Έφερνε τον κόσμο από τα είδωλα, όταν ήρθε ο Παύλος και κήρυξε εδώ και λίγο πριν στο περιστατικό το προηγούμενο, επειδή έκανε ένα θαύμα, άρχισαν να λένε όλοι, οι θεοί του Ολύμπου κατέβηκαν, λέει, σε εμάς. Όχι, τους λέει, δεν είμαι ο Ερμής. Πήγαν να τους κάνουν θυσίες, φέρανε το μοσχάρι να το σπάξουνε. Όχι, λέει, εμείς κηρύττουμε, λέει, τον Χριστό. Αυτά κήρυτε η πρώτη εκκλησία. Μιλάει για τον Χριστό, ώστις είναι, λέει, εικόνα του Θεού, του ωρά του, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής, τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, και τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων, και τα πάντα συντηρούνται
1: δι' αυτού.
0: Αμήν. Γιατί λοιπόν, αφού ο Θεός έχει φροντίσει τα πάντα να συντηρούνται δι' αυτού, γιατί εγώ να έχω άγχος? Πόσο λίγη πίστη έχουμε, πόσο πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Το λέει ξεκάθαρα, μας κηρύττει το Ευαγγέλιο για άλλη μια φορά. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος, αυτός είναι η εικόνα του Θεού, το ορά του. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εμ' αυτόν. Ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και σας, είτε εσείς είστε ποτέ απειλοτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοια με τα πονηρά τα έργα, τώρα όμως δίλαξε προς αυτόν δια του σώματος της αρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμένετε εις την πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, του οποίου οικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσας νεκτήσει την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ, Παύλος, έγινα υπηρέτης. Είναι ξεκάθαρο το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η θυσία Του μας συμφιλίωσε με τον Θεό. Και αφού ο Θεός φροντίζει να συντηρούνται τα πάντα, όλα τα έχει μέσα στη βουλή Του, συντηρήσαι και εσύ και εγώ. Μπορείς να πάρεις αυτό το λόγο ότι είναι για σένα, ότι ο Θεός είναι ο προμηθεύων με. Εννοείται ότι πρέπει να σηκωθείς να πας στη δουλειά σου. Εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις με τα χαράς. Εννοείται ότι πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, αλλά δεν πρέπει να είσαι δούλος. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ελεύθεροι και να φροντίσουμε, λέει, αν μένετε στην πίστη. Πρέπει να μένουμε πιστοί. Μας συμφιλίωσε λοιπόν για να μας παραστήσει αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμείνουμε στην πίστη. Διαβάσω ακόμα Φιλιππισίους 4, θα διαβάσω από το 6 μέχρι το 8. Ακούστε τι λέει. Αδελφοί, ακούστε. Να το διαβάσουμε μαζί. Πάμε. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Σε ποιον το λέει, για ποιον το διαβάζεις?
2: Για μένα.
0: Μη μεριμνάω περί μηδενός, λοιπόν.

0: Έτσι νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Αλλά εμπαντή πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Ακούστε, τι ωραία το λέει. Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας. Αν πας στον Θεό μπροστά με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, καταπιεσμένος, γιατί πόσο ταλέπορος είσαι, γιατί δεν σε βλέπει που βασανίζεσαι, γιατί δεν σε βλέπει πως αδικεί το αφεντικό σου ή ο γειτονά σου ή ο αδερφός σου, ο ξαδερφός σου, ο φίλος σου, δεν ξέρω εγώ ποιος, αλλά όλοι μας αδικούνε. Ε, μας αδικούνε. Έτσι νιώθουμε. Και το κάνεις το ζήτημά σου με τα ευχαριστίας. Κύριε, φέρνω το αίτημα αυτό, είναι το ζήτημά μου, το φέρνω με τα ευχαριστίας, γιατί ξέρω ότι μπορείς να μου δώσεις λύσεις. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Επιτίμησε, σε παρακαλώ, την τρικυμία. Επιτίμησε το κακό από πάνω μου. Επιτίμησε το άγχος. Διώξ' το, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με. Και προσευχή σου γι' αυτό. Μην πας για προσευχή. Εντάξει, αρκετά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εντάξει. Όχι. Κάτσε προσευχή σου τον Κύριο. Προσεύχομαι, προς σένα έρχομαι. Πήγαινε στον Κύριο μπροστά, ευχαριστήσέ τον. Σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι, γι' αυτό. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με πήρες από το θάνατο, από την κόλαση, με έπλυνες με το αίμα σου, με έβαλες μέσα στη βασιλεία σου, μου έδωσες τα της βασιλείας σου να διαχειρίζομαι και μου λες ότι μπορεί να δουν και θλίψεις, αλλά μέσα στη θλίψη μου θα είσαι εκεί, Κύριε. Δεν θα είναι πάντα η ζωή μου θλίψη, θα βγω στο φως. Και μόλις σηκωθείς θα δεις, θα είναι διαφορετικά τελείως. Ο διάβολος θα έχει άγχος και όχι εσύ. Αμήν. Άστε να τον πνίξει αυτόν λίγο το άγχος. Μετέφερε του το βάρος σε αυτόν. Και δέηση. Και ειρήνη του Θεού. Πάμε στην ειρήνη του Θεού στα 7. Η υπερέχουσα πάντα νου. Δεν φτάνει ο νους μας για ποια ειρήνη έχει ο Θεός. Δεν φτάνει. Μην πεις ότι εγώ έχω καταλάβει. Έχεις καταλάβει λίγο όσο το μυαλουδάκι το περιορισμένο μπορεί να καταλάβει. Αυτό ναι, το δέχομαι. Η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν, αδερφοί μου, όσα είναι αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έθιμα, αν υπάρχει η της αρετή και αν έπαινος ταύτα, συλλογίστετε. Εκείνα τα οποία και μάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε εν εμή, ταύτα πράτετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο αυτό μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Α. Το άσμα των ασμάτων, το του Σολομώντος. Ας με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματος αυτού, διότι η αγάπη σου είναι καλυτέρα παρά των ίνων. Δια την ευωδίαν των καλών μύρων σου, το όνομά σου είναι μύρον εκεχημένον. Δια τούτο ενεάνιδες σε αγαπώσιν. Έλκυσόν με, θέλομεν δράμι κατόπιν σου. Ο βασιλεύς με εισήγαγεν εις τα ταμεία αυτού. Θέλομεν αγάλεσθε και εφραίνεσθε εισέ, θέλομεν ενθυμίσθε την αγάπη σου μάλλον παρά ίνων. Οι έχοντες ευθύτητα σε αγαπώσει. Μελένα είμαι πλην εύχαρης θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, ως τα σκηνώματα του Κιδάρ, ως τα παραπετάσματα του Σολομώντος. Μη βλέπετε εις εμέ ότι είμαι μεμελανωμένη, επειδή ο ήλιος με έκαυσεν. Οι ιοί της μητρός μου οργίστησαν κατεμού, με έβαλον φύλακα εις τους αμπελώνας. Τον ίδιον μου αμπελώνα όμως δεν εφύλαξα. Απάγγειλόν μη εσύ, τον οποίον αγαπά η ψυχή μου, που ποιμένεις, που αναπάβεις το πίμνιον την μεσημβρίαν. Διατί να γίνω ως περικεκαλυμμένη μεταξύ των πίμνιων των συντρόφων σου, εάν δεν γνωρίζεις τούτο αφεαυτής, ωραία μεταξύ των γυναικών, έξελθε εσύ κατόπιν εις τα ίχνη του ποιμνίου και πείμενε τα ερήφια σου πλησίον των σκηνών των βοσκών. Με τας ύπους των αμαξών του Φαραώ σε εξομοίωσα, η αγαπημένη μου. Εσύ αγώνε σου είναι ωραίε με τα σειρά των μαργαριτών και ο τράχυλό σου με τα περιδέρεα. Θέλομεν κάμι εισέ αλύσεις χρυσάς με στίγματα αργυρίου. Ενώ σου ο βασιλεύς κάθεται εις την τράπεζαν αυτού, ο νάρδος μου διαχέει την οσμήν αυτού. Δεμάτιον Σμύρνης είναι εις εμέ ο αγαπητός μου. Θέλει διανυκτερεύει μεταξύ των μαστών μου. Ο αγαπητός μου είναι εις εμέ ως βότρης Κύπρινος εις τους αμπελώνας του Εν Γαδί. Ιδού είσαι ωραία αγαπητή μου. Ιδού είσαι ωραία. Η οφθαλμή σου είναι ως περιστερών. Ιδού είσαι ωραίος αγαπητέ μου. Ναι, εύχαρης. Και η κλίνη ημών είναι ευθαλής. Εδοκή των οίκων ημών είναι κέδρη, τα σανιδώματα ημών εκ κυπαρίσου. Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Β. Εγώ είμαι το άνθος του Σαρών και το κρίνον των Κυλάδων. Καθώς το κρίνον μεταξύ των Ακανθών, ούτως είναι η αγαπητή μου μεταξύ των Νεανίδων. Καθώς η Μιλέα μεταξύ των δέντρων του δάσους, ούτως είναι ο αγαπητός μου μεταξύ των νεανίσκων. Επεθύμησα την σκιάν αυτού και εκάθισε υπ' αυτήν και ο καρπός αυτού ήτο γλυκής εις των ουρανίσκων μου. Με έφερεν εις τον οίκον του ίνου και η σημαία αυτού επεμέ ήτο αγάπη. Υποστηρίξατε με γλυκάσματα δυναμωτικά. Αναψύξατε με μήλα, διότι είμαι τετρωμένη υπό αγάπης. Η αριστερά αυτού είναι υπό την κεφαλήν μου και η δεξιά αυτού με εναγκαλίζεται. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τας δορκάδας και εις τας ελάφους του αγρού, να μη εξεγείρετε μηδέν να εξυπνήσετε την αγάπην μου, έως ου θελήσει. Φωνή του αγαπητού μου, ιδού αυτός έρχεται πηδών επί τα όρη, σκυρτών επί τους λόφους. Ο αγαπητός μου είναι όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου. Ιδού, εις τα τεόπισθεν του τείχου ημών, κοιτάζει έξω δια των θηρίδων, προκύπτει δια των δικτυωτών. Αποκρίνεται ο αγαπητός μου και λέγει προς εμέ, «Σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ». Διότι ιδού ο χειμών παρήλθεν, η βροχή διεύει, απήλθε. Τα άνθη φαίνονται εν τη γη, ο καιρός του άσματος έφτασε και η φωνή της τριγώνος οικούστη εν τη γη ημών. Η σική εξέφερε τους ολύνθους αυτής και εάμπελη με τα άνθη της ταφυλής, διαδίδουσιν ευωδίαν. Σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ. Ω περιστερά μου, ήτις είσαι εν τες χυσμές του βράχου, εν της αποκρύφης των κρυμνών. Δείξον μη την όψην σου, κάμε με να ακούσω την φωνήν σου. Διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία. Πιάσατε εις ημάς τας αλόπεκας, τας μικράς αλόπεκας,
2: έτινες αφανίζουσι τας αμπέλους, διότι οι άμπελοι ημών ανθούσιν. Ο αγαπητός μου είναι εις εμέ και εγώ εις αυτόν, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Έως σου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγωσιν εσκιέ, επίστρεψον αγαπητέ μου. Γίνου όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελάφου επί τα όρητα διεσχισμένα.
3: Δανιήλ. Κεφάλαιον Α. Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακείμ, βασιλέως του Ιούδα, ήρθε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ και επολιόρκησεν αυτήν. Και παρέδωκε Κύριος εις την χείρα αυτού τον Ιωακείμ, βασιλέα του Ιούδα, και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού. Και έφερεν αυτά εις γην Σεναάρ εις τον οίκον του Θεού αυτού. Και εισήγαγε τα σκεύη εις το θησαυροφυλάκιον του Θεού αυτού. Και είπε ο βασιλεύς προς τον ασφενάζ των αρχιευνούχων αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους μη έχοντας μηδέν αμόμων και ωραίους στην όψην και νοήμονας εν πάση σοφία και ειδήμονας πάσης γνώσεως και έχοντας φρόνησιν και δυναμένους να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων. Και διάταξεν εις αυτούς ο βασιλεύς καθημερινήν μερίδα από των βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε. Και αφού ανατραφώσει τρία έτη να ίστανται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Και μεταξύ τούτων ήσαν εκ των ιών Ιούδα Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκεν ονόματα. Και τον μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον δε Ανανίαν Σεδράχ, τον δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδενεγό. Αλλά ο Δανιήλ έβαλεν εν την καρδία αυτού να μη μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Δια τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μη μιανθεί. Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να εύρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Κι είπεν ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ, «Εγώ φοβούμαι τον Κύριόν μου τον βασιλέα, ώστις διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας, μη ποτέ ήδη τα πρόσωπά σας σκυθροπότερα παρά των νεανίσκων των συνομιλίκων σας και ενοχοποιήσετε την κεφαλήν μου εις τον βασιλέα». Κι είπεν ο Δανιήλ προς τον Αμελσάρ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησεν επί τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν, «Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 ημέρας, και ας δοθώσιν εις ημάς όσπρι ανατρώγομεν και είδωρ να πίνομεν. Έπειτα ας θεωρηθώσει τα πρόσωπα ημών ενώπιόν σου και το πρόσωπο των νεανίσκων ή την εστρόγουση από των εδεσμάτων του βασιλέως. Και όπως είδεις, κάμε με τους δούλους σου». Και εισήκουσεν αυτόν εις τούτο το πράγμα και εδοκίμασεν αυτούς 10 ημέρας. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις την σάρκα, παραπάντων των νεανίσκων ή την εσέτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητόν αυτών και τον ίνον τον οποίον έπρεπε να πίνωσει και έδιδεν εις αυτούς όσπρια. Και εις τους 4 τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και εν ύπνιον. Και εν το τέλει των ημερών, ότι ο βασιλεύς είπε να εισάξωσιν αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ. Και ελάλησε μετ' αυτόν ο βασιλεύς. Και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία. Και ίσταντο ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς, έβρικεν αυτούς 10 πλασίως καλυτέρους, παραπάντα στους μάγους και επαϊδούς, όσοι ήσαν εν παντί το βασιλείο αυτού. Και διέμενεν ο Δανιήλ ούτως έως του πρώτου έτους κύρου του βασιλέως. Δανιήλ, κεφάλαιον Β. Και εν το δευτέρο έτη της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ, ο Ναβουχοδονόσορ ενυπνιάστη εν ύπνια και ταράχθη το πνεύμα αυτού και ο ύπνος αυτού έφυγεν από αυτού. Και είπε ο βασιλεύς να καλέσωσι τους μάγους και τους επαϊδούς και τους γόητας και τους χαλδαίους, δια να φανερώσωσι προς τον βασιλέα τα ενύπνια αυτού. Ήλθαν λοιπόν και εστάθησαν έμπροσθεν του βασιλέως. Και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς: «Ενυπνιάστην ενύπνιον και το πνεύμα μου εταράχθη εις το να γνωρίσω το ενύπνιον. Και λάλησαν οι Χαλδαίοι προς τον βασιλέα Συριστή λέγοντες: Βασιλεύ, ζήθη εις τον αιώνα. Είπε το ενύπνιον προς τους δούλους σου και εμείς θέλομεν φανερώσει την ερμηνεία. Ο βασιλεύς απεκρίθη και είπε προς τους Χαλδαίους: Το πράγμα διέφυγεν απ' εμού. Εάν δεν κάμετε γνωστόν εις εμέ το ενύπνιον και την ερμηνείαν αυτού, θέλετε καταμελιστεί και οι οικίες σας θέλουσι γίνει κοπρώνες. Αλλά αν φανερώσετε το ενύπνιον και την ερμηνείαν αυτού, θέλετε λάβει παρε μου δώρα και αμοιβάς και τιμήν μεγάλην. Το ενύπνιον λοιπόν και την ερμηνείαν αυτού φανερώσατε εις εμέ». Απεκρίθησαν εκ δευτέρου και είπαν: «Ας είπει ο βασιλεύς το ενύπνιον προς τους δούλους αυτού και εμείς θέλομεν φανερώσει την ερμηνείαν αυτού». Ο βασιλεύς απεκρίθη και είπε: «Επαληθείας καταλαμβάνω ότι εσείς θέλετε να εξαγοράζετε τον καιρόν, βλέποντες ότι διέφυγε να πεμού το πράγμα. Αλλά αν δεν κάμετε γνωστόν εις εμέ το ενύπνιον, αυτή μόνη η απόφαση είναι δια σας. Διότι συνεβουλεύθητε να είπετε ψευδείς και διεφθαρμένους λόγους εμπροσθέν μου, έως σου παρέλθει ο

των Θεών, τον οποίον η κατοικία δεν είναι μετασαρκός. Δια τούτο εθυμώθη ο βασιλεύς και οργίστη σφόδρα και είπε να απολέσωσει πάντα στους σοφούς της Βαβυλώνος. Και εξήλθε η απόφαση και οι σοφοί εθανατώνοντο. Εζήτησαν δε και τον Δανιήλ και τους συντρόφους αυτού δια να θανατώσωσιν αυτούς. Και απεκρίθη ο Δανιήλ μεταφρονήσεως και σοφίας προς τον Αριόχ τον αρχισωματοφύλακα του βασιλέως, ως της εξήλθε δια να θανατώσει τους σοφούς της Βαβυλώνος. Απεκρίθη και είπε προς τον Αριόχ τον άρχοντα του βασιλέως. Διατί η βιαία αυτή απόφασης παρά του βασιλέως? Και ο Αριόχ εφανέρωσε το πράγμα προς τον Δανιήλ. Και εισήλθεν ο Δανιήλ και παρακάλεσε τον βασιλέα να δώσει καιρόν εις αυτόν και ήθελε φανερώσει την ερμηνεία προς τον βασιλέα. Και υπήγε ο Δανιήλ εις τον οίκον αυτού και γνωστοποίησε το πράγμα προς τον Ανανίαν, προς τον Μισαήλ και προς τον Αζαρίαν τους συντρόφους αυτού. Δια να ζητήσω συν έλεος παρά του Θεού του ουρανού περί του μυστηρίου τούτου, ώστε να μη απολεστεί ο Δανιήλ και οι σύντροφοι αυτού μετά των επιλείπων σοφών της Βαβυλώνος. Και το μυστήριον απεκαλύφθη προς τον Δανιήλ διοράματος της νυχτός. Τότε ευλόγησεν ο Δανιήλ τον Θεόν του ουρανού και ελάλησεν ο Δανιήλ και είπεν «Ή το όνομα του Θεού ευλογημένον από του αιώνος και έως του αιώνος, διότι αυτού είναι η σοφία και η δύναμις, και αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους. Καθερή βασιλής και καθιστά βασιλής, δίδει σοφίαν εις τους σοφούς και γνώσιν εις τους συνετούς. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθέα και τα κεκριμένα, γνωρίζει τα ενσκότη και το φως κατοικεί μετ' αυτού. Σε, Θεέ των Πατέρων μου, ευχαριστώ και σε δοξολογώ, ως της μία δοκάς σοφίαν και δύναμην και έκαμες γνωστόν εις εμέ ό,τι εδεήθημεν παρά σου, διότι σύ έκαμες γνωστήν εις ημάς του βασιλέως την υπόθεση». Υπήγε λοιπόν ο Δανιήλ προς τον Αριόχ, τον οποίον ο βασιλεύς διέταξε να απολέσει τους σοφούς της Βαβυλώνας. Υπήγε και είπε προς αυτόν ούτο «Μη απολέσεις τους σοφούς της Βαβυλώνας, ίσαξόν με ενώπιον του βασιλέως και εγώ θέλω φανερώσει την ερμηνεία προς τον βασιλέα». Και εισήξεν ο Αριόχ μετασπουδής τον Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε προς αυτόν ούτως «Έβρικα άνδρα εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, ως της θέλει φανερώσει την ερμηνεία εις τον βασιλέα». Απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτασάσαρ, «Είσαι ικανός να φανερώσεις προς εμέ το ενύπνιο το οποίο είδον και την ερμηνείαν αυτού?» Απεκρίθη ο Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε, «Το μυστήριον περί του οποίου ο βασιλεύς επερωτά, δεν δίνανται σοφοί, επαειδοί, μάγοι, μάντης να φανερώσωσι προς τον βασιλέα. Αλλά είναι Θεός εν το ουρανό, ως της αποκαλύπτει μυστήρια και κάμνη γνωστόν εις τον βασιλέα Ναβουχοδονόσο, τι μέλη γενέστε εν τες εσχάτες ημέρες. Το ενύπνιό σου και οράσεις της κεφαλής σου επί της κλίνης σου είναι αύτε. Βασιλεύ, οι διαλογισμοί σου ανέβησαν εις το νου σου επί της κλίνης σου περί του τι μέλη γενέστε με τα ταύτα. Και ο αποκαλύπτων μυστήρια έκαμε γνωστόν εις σε τι μέλη γενέστε. Πλην όσον το κατεμέ, το μυστήριον τούτο δεν απεκαλύφθη προς εμέ δια σοφίας, την οποίαν έχω εγώ, μάλλον παρά πάντα στους ζώντας, αλλά δια να φανερωθεί η ερμηνεία προς τον βασιλέα και δια να γνωρίσεις τους διαλογισμούς της καρδίας σου. Σι βασιλεύ, εθεώρης, και ειδού εικόν μεγάλη. Εξαίσιος ήτο εκείνη η εικόν και υπέροχος η λάμψης αυτής, εισταμένης ενώπιόν σου και η μορφή αυτής φοβερά. Η κεφαλή της εικόνος εκείνης ήτο εκ χρυσού καθαρού, το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυτής εξ αργύρου, η κοιλία αυτής και η μυρία αυτής εκ χαλκού, εκ νήμε αυτής εξ σιδήρου, οι πόδες αυτής μέρος μεν εξ σιδήρου, μέρος δε εκ πυλού. Εθεώρης, έως σου απεκόπη λίθος ανευχηρών και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής τους εξ σιδήρου και πυλού και κατεσύντριψεν αυτούς.

0: Τότε ο Σίδηρος, ο Πυλός, ο Χαλκός, ο Άργυρος και ο Χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού και έγιναν ως λεπτόν άχυρον αλωνίου θερινού. Και ο άνεμος εσήκωσεν αυτά και ουδής τόπος ευρέθη αυτόν. Ο δελήθος ο κτυπήσα στην εικόνα έγινε όρος μέγα και γέμισεν όλην την γην. Τούτο είναι το ενύπνιον. Και την ερμηνείαν αυτού θέλομεν υπή ενώπιον του βασιλέως. Σύ βασιλεύ, είσαι βασιλεύς βασιλέων, διότι ο Θεός του ουρανού έδωκεν είσαι βασιλείαν δύναμην και ισχύν και δόξαν. Και πάντα τόπον όπου κατοικούσιν οι ή των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, έδωκεν εις την χείρα σου και σε κατέστησε Κύριον επί πάντων τούτων. Σύ σε η κεφαλή εκείνη η χρυσή. Και μετά σε θέλει αναστηθεί άλλη βασιλεία, κατωτέρα σου και τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού ή της θέλει κυριεύσει επί πάσης της γης. Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά ως ο Σίδηρος, καθώς ο Σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα. Μάλιστα καθώς ο Σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους μέρος μεν εκ πυλού και ραμαίος, μέρος δε εξιδήρου, θέλει είστε βασιλεία διηρημένη. Πλην θελημένη εν αυτή, εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων με τα αργυλώδου σπηλού. Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εξιδήρου και μέρος εκ πυλού, ούτως η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Και καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων μετά του αργυλώδου σπηλού, ούτω θέλουσιν αναμειχθεί δια σπέρματος ανθρώπων. Πλην δεν θέλουσιν είστε και κολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν μειγνύεται μετά του πυλού. Και εν τες ημέρας των βασιλέων εκείνων θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού, βασιλείαν, ήτις εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρεί. Και η βασιλεία αυτή δεν θέλει περάσει εις άλλων λαών. Θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσα ταύτα τα βασιλεία, αυτή δε θέλει διαμένει εις του αιώνα, καθώς είδες ότι απεκόπει λίθος εκ του όρους ανευχηρών και κατεσύντριψε των σίδηρων και των χαλκών, των πυλών, των άργυρων και των χρυσών. Ο Θεός ο Μέγας έκαμε γνωστόν εις τον βασιλέα ότι θέλει γίνει με τα ταύτα. Και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία αυτού. Τότε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έπεσεν επί πρόσωπον και προσεκίνησε τον Δανιήλ και προσέταξε να προσφέρωσιν εις αυτόν προσφοράν και θυμιάματα. Και αποκριθείς ο βασιλεύς προς τον Δανιήλ είπεν «Επαληθείας ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων και ως της αποκαλύπτει μυστήρια, διότι ειδηνήθης να αποκαλύψεις το μυστήριον τούτο». Τότε ο βασιλεύς εμεγάλινε τον Δανιήλ και δώρα μεγάλα και πολλά έδωκεν εις αυτόν και κατέστησεν αυτόν Κύριον επί πάσης της επαρχίας της Βαβυλώνος και αρχιδιοικητήν επί πάντας τους σοφούς της Βαβυλώνος. Και ζήτησεν ο Δανιήλ παρά του βασιλέως και κατέστησε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδένεγό επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος. Ο δε Δανιήλ ευρίσκετο εν τη αυλή του βασιλέως. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Α. Και μετά την τελευτήν του Μωυσέως, του δούλου του Κυρίου, είπε Κύριος προς Ιησούν τον Υιόν του Ναβί, τον υπηρέτην του Μωυσέως, λέγον «Μωυσής ο θεράπων μου ετελεύτησε». Τώρα λοιπόν, σηκωθείς διάβηθη τον Ιορδάνην τούτον, σύ και πάσο λαός ούτος, προς την γη την οποίαν εγώ δίδω εις αυτούς εις τους Ιούς Ισραήλ. Πάντα τόπον, επί του οποίου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, εις εσάς έδωκα αυτόν, καθώς είπα προς τον Μωυσήν, από τη Σερήμου και του Λιβάνου τούτου και έως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου, πάσα η γη των Χεταίων και έως της θαλάσσης της μεγάλης προσδισμάς του ηλίου, θελείστε το όριό σας. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμην μετά του Μωυσέως θέλω είστε μετά σου, δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου, διότι εσύ θέλεις κληροδοτήσει εις των λαών τούτων την γην, την οποίαν όμως απρος τους πατέρας αυτών να δώσω εις αυτούς. Μόνον ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, δια να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα των νόμων των οποίων προσέταξεν εισέ Μωυσής ο θεράπων. Μη εκκλίνεις απ' αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να φέρεισε μετασυνέσεως πανταχού όπου ανυπάγεις. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέραν και νύχτα, δια να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδό σου και τότε θέλεις φέρεστε μετασυνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι είναι μετά σου, Κύριος ο Θεός σου, όπου ανυπάγεις. Και προσέταξε ο Ιησούς τους άρχοντας του λαού λέγον, «Περάσατε διαμέσου του στρατοπέδου και προστάξατε των λαών λέγοντες, ετοιμάσατε εις αυτούς εφόδια, διότι μετά τρεις ημέρας θέλετε διαβεί τον Ιορδάνη τούτον, δια να εισέλθετε να κληρονομήσετε την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας δίδει εις εσάς, δια να κληρονομήσετε αυτήν. Και προς τους Ρουβινίτας και προς τους Γαδίτας και προς το ίμιση της φυλής του Μανασί, είπεν ο Ιησούς λέγον, ενθυμήθητε των λόγων των οποίων προσέταξεν εις εσάς Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου λέγον, Κύριος ο Θεός σας σας ανέπαυσε και σας έδωκε την γην ταύτην. Οι γυναίκες σας, τα τέκνα σας και τα κτίνη σας, θελουσιμήνει εν τη γη την οποίαν ο Μωυσής έδωκεν εις εσάς εντεύθεν του Ιορδάνου. Σεις δε θέλετε διαβεί έμπροσθεν των αδελφών σας, οπλισμένοι, πάντες η δυνατή ενισχύει και θέλετε βοηθήσει αυτούς. Έως σου αναπαύσει ο Κύριος τους αδελφούς σας, καθώς και εσάς, και να κληρονομήσωσι και αυτή την γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας δίδει εις αυτούς. Τότε θέλετε επιστρέψει εις την γη της κληρονομίας σας και θέλετε κληρονομήσει αυτήν, την οποίαν Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, έδωκεν εις εσάς εντεύθεν του Ιορδάνου προς Ανατολά Σιλίου. Και απεκρίθησαν προς τον Ιησούν λέγοντες, «Πάντα όσα προστάζεις εις ημάς θέλομεν κάνει, και πανταχού όπου αποστείλεις ημάς θέλομεν υπάγει, καθώς υπηκούομεν κατά πάντα εις τον Μωυσήν, ούτω θέλομεν υπακούει και εισέ. Μόνον Κύριος ο Θεός σου να είναι μετά σου, καθώς ήτο μετά του Μωυσέως. Πας άνθρωπος ώστις εναντιωθεί εις τας προσταγά σου και δεν υπακούσει εις τους λόγους σου, κατά πάντα όσα προστάξεις αυτόν, ασθανατώνεται. Μόνον ίσχυε και ανδρίζου. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον Β. Και απέστειλεν Ιησούς ο Υιός του Ναβί εξιτήμ δύο άνδρας να κατασκοπεύσωσι κρυφίως λέγον, «Υπάγεται είδετε την γην και την Ιεριχώ, είδε υπήγον και εισήλθον εις οικίαν γυναικός πόρνης ονομαζομένης Ραάβ και κατέλησαν εκεί. Απήγγειλαν δε προς τον βασιλέα της Ιεριχώ λέγοντες, ιδού ήλθον εντάφθα τη νύχτα άνδρες εκ των ιών Ισραήλ δια να κατασκοπεύσωσι την γην. Και απέστειλεν ο βασιλεύς της Ιεριχώ προς την Ραάβ λέγον, εξάγαγε τους άνδρας τους εισερθώντας προσέ ή την εσυσήρθον εις την οικία σου, διότι ήλθον να κατασκοπεύσω συν πάσαν την γη. Και λαβούσα η γηνή τους δύο άνδρας έκρυψεν αυτούς και είπε, «Ναι μεν, εισήλθον προς εμέ οι άνδρες και δεν εξεύρω ποθενήσαν, ενώ δε έμελε να κλειστεί η πύλη, ότε εσκότασεν οι άνδρες εξήλθαν. Δεν εξεύρω που υπήγον οι άνδρες. Τρέξατε ταχαίως κατόπιν αυτών, διότι θέλετε προφθάσει αυτούς». Αυτοί όμως είχε να αναβιβάσει αυτούς επί το δώμα και σκεπάσει αυτούς με λινοκαλάμιν, την οποίαν είχε εστιβαγμένην επί του δώματος. Και οι άνδρες έτρεξαν κατόπιν αυτών δια της οδού της προς τον Ιορδάνην μέχρι των διαβάσεων. Και ευθύς αφού ανεχώρησαν οι τρέχοντες κατόπιν αυτών, εκλείστη η πύλη. Και πριν εκείνη πλαγιάσωσιν, αυτή ανέβη προς αυτούς επί το δώμα. Και είπε προς τους άνδρας, «Γνωρίζω ότι ο Κύριος έδωκεν εις εσάς την γην, και ότι ο τρόμος σας επέπεσεν εφ' ημάς, και ότι πάντες οι κάτοικοι της γης ενεκρώθησαν εκ του φόβου σας. Επειδή οικούσαμεν πως ο Κύριος εξήρανε τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης εμπροστές σας, ότε εξήλθετε εξ Αιγύπτου, και τι εκάμετε εις τους δύο βασιλείς των Αμοραίων τους πέραν του Ιορδάνου, εις τον Σιών και εις τον Όγ, τους οποίους εξολοθρεύσατε. Και καθώς οικούσαμεν, διελήθη η καρδία ημών και δεν έμεινε πλέον πνοή εις ουδένα εκ του φόβου σας. Διότι Κύριος ο Θεός σας, Αυτός είναι Θεός εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω. Και τώρα όμως ατέμι παρακαλώ εις τον Κύριον, ότι καθώς εγώ έκαμα έλεος εις εσάς, θέλετε κάμει και εσείς έλεος εις την οικογένεια του πατρός μου. Και δότε εις εμέ σημείον πίστεως, ότι θέλετε φυλάξει την ζωήν εις τον πατέρα μου και εις τη μητέρα μου και εις τους αδελφούς μου και εις τας αδελφάς μου και πάντα όσα έχουσι και θέλετε σώσει την ζωήν ημών εκ του θανάτου. Και απεκρίθησαν προς αυτήν οι άνδρες, η ζωή ημών εις θάνατον ας παραδοθεί αντί της ειδικής σας, αν μόνον δεν φανερώσετε ταύτην την υπόθεση ημών. Εάν εμείς, όταν ο Κύριος παραδώσει εις ημάς την γην, δεν δείξομεν έλεος και πίστην εις ε. Τότε κατεβίβασεν αυτούς με σχοινίον δια της Τυρίδος, διότι η οικία αυτής ήτο εν το τείχη της πόλεως και εν το τείχη κατόκι. Και είπε προς αυτούς, «Απέλθετε εις την ορεινή, δια να μη σας συναντήσω συν οι καταδιώκοντες. Και κρύφτητε εκεί τρεις ημέρας, έως σου επιστρέψω συν οι καταδιώκοντες. Και έπειτα θέλετε υπάγει εις την οδό σας». Και είπαν προς αυτήν οι άνδρες, «Ούτω θέλομεν είστε καθαροί από του όρκου σου τούτου, τον οποίον έκαμε σημάς να ομώσομε. Ιδού, όταν εμείς εισερχόμεθα εις την γην, θέλεις δέσει το σκηνίον τούτου του κοκκίνου νήματος εις την θηρίδα, από της οποίας κατεβίβασας ημάς. Και τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τους αδελφούς σου και πάσαν την οικογένεια του πατρός σου θέλεις συνάξει προς εαυτήν εν τη οικία. Και πάσος της εξέλθη εκ της θύρας της οικία σου, το αίμα αυτού θέλει είστε επί της κεφαλής αυτού. Εμείς δε θέλομεν είστε καθαροί. Ώστις δε μένει μετά σου εν τη οικία, το αίμα αυτού θέλει είστε επί της κεφαλής ημών, εάν της βάλει η χείρα επ' αυτών. Αλλά αν φανερώσεις την υπόθεση ημών ταύτην, τότε θέλομεν είστε λελειμένοι από του όρκου σου, τον οποίον έκαμες ημάς να ομώσομεν». Και είπε, «Κατά τους λόγους σας, ούτω σας γίνει». Και εξαπέστειλεν αυτούς και ανεχώρησαν. Αυτοί δε έδεσε το κόκκινο σχοινίον εις την θηρίδα. Και ανεχώρησαν και ήλθαν εις την ορεινή και έμειναν εκεί τρεις ημέρας, έως σου επέστρεψαν οι καταδιώκοντες. Και ζήτησαν αυτούς οι καταδιώκοντες καθόλην την οδόν πλην δεν έβρικαν. Και υπέστρεψαν οι δύο άνδρες και κατέβησαν εκ του όρους και διέβησαν και ήλθαν προς Ιησούν τον Υιόν του Ναβί και διηγήθησαν προς Αυτόν πάντα όσα συνέβησαν εις αυτούς. Και είπων προς τον Ιησούν, «Βεβαίως ο Κύριος παρέδωσεν εις τας χείρας ημών πάσαν την γην. Και μάλιστα πάντες οι κάτοικοι του τόπου ενεκρώθησαν εκ του φόβου ημών».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού, μας ευχαριστούμε Κύριε μας για το Λόγο Σου τον Άγιο. Ευχαριστούμε για τα εδάφια που είναι κυβαλμένα Κύριε μας με ποικίλους τρόπους σε άλλες θέσεις και μέσα από όλα αυτά Εσύ μας δίνεις Κύριε τους τρόπους, τη σοφία να τα βγάζουμε έξω και να τα συνδυάζουμε Κύριε μας όπως πρέπει για να χτίζεται το οικοδόμημα του θέληματός Σου Χριστέ μας Άγιε. Αμήν. Λουκάς 24:49. Κύριος Ιησούς λίγο πριν την ανάληψή Του στον ουρανό δίνει τα τελευταία λόγια κατεύθυνση στους μαθητές Του και λέει «Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε την πόλη έως ου ενδύσιστε εξύψους δύναμη». Να ντυθείτε τη δύναμη. Και στις πράξεις 1:8 παράλληλο «Αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Με αυτά τα αποσπάσματα ο Κύριος τι κάνει, μας δίνει ένα περίγραμμα του σχεδίου Του για τη διάδοση του Ευαγγελίου για τότε αλλά και μέχρι και σήμερα όταν λέει και στην Ιουδαία και στη Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Είναι εξαιρετικά απλό, αλλά αυτό το κάνει αδερφοί σε τρία στάδια. Πρώτα, ο κάθε πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, να ενδυναμωθεί προσωπικά, είναι το ένα. Αυτός ο πιστός μετά, ενδυναμωμένος από το Πνεύμα, θα δώσει την προσωπική του μαρτυρία στους γύρω του και αυτό θα μεταφερθεί δηλαδή σε άλλους που θα τους κερδίσει για τον Χριστό. Και το τρίτο είναι ότι αυτοί οι άλλοι, δηλαδή δέθεται ο ένας, δίνει σε άλλους. Και οι άλλοι θα δώσουν σε πολλούς περισσότερους με τη σειρά τους, θα ενδυναμωθούν με το Πνεύμα και θα κερδίσουν άλλους και δεν τελειώνει αυτό. Ο Κύριος το έχει σχεδιάσει έτσι, το έχει χτίσει έτσι, ούτως ώστε ο ένας θα γίνουν τρεις, οι τρεις θα γίνουν 13, οι 13 θα γίνουν 100 και κάνει spread. Αυτό ανοίγει σε όλους. Και με αυτόν τον τρόπο η μαρτυρία του Χριστού θα επεκταθεί από την Ιερουσαλήμ που άρχισε και θα πάει σε διαρκώς διευρυνόμενους κύκλους δύναμης. Μέχρι να φτάσει, λέει, στα πέρατα της γης. Τι εννοούσε? Μέχρι να φτάσει σε όλα τα έθνη, σε κάθε άνθρωπο, στον τελευταίο άνθρωπο όπου είναι. Και αυτό το σχέδιο είναι απλό και πρακτικό. Και όποτε εφαρμόζεται θα λειτουργεί πάντα. Θα καθιστούσε δηλαδή δυνατό τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου σε κάθε εποχή, σε κάθε αιώνα. Και ξέρετε αδερφοί, δεν υπάρχει άλλο εναλλακτικό σχέδιο που να μπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, ο Θεός ως παντοδύναμος που είναι και κυρίαρχος θα μπορούσε να μιλήσει στους ανθρώπους ταυτόχρονα με κάποιον τρόπο, σε μια πόλη, σε ένα χωριό, να τους βάλει να δουν ένα όνειρο τη νύχτα όλοι μαζί και όταν ξυπνήσουν θα αντιληφθούν ότι είναι από τον Κύριο, με άλλους τέλος πάντων τρόπους. Όμως αυτό που κυρίως χρησιμοποιεί είναι τον προσωπικό Ευαγγελισμό. Την ομολογία της κάθε ψυχής, πώς ήμουν και πώς έγινα τώρα. Και εσύ μπορείς να γίνεις, το λέει ο Λόγος του Θεού, μπορεί να αλλάξει η ζωή σου όπως άλλαξε η δική μου ζωή και αυτό τώρα αγγίζει ο ένας με τον άλλο. Και ιδιαίτερα αυτό δουλεύει όταν είναι άτομα ίδιου κύκλου, συνάδελφος με συνάδελφο, φοιτητής με το φοιτητή, στο ασανσέρ, στη δουλειά σου, στο δρόμο, γενικά άνθρωποι που ταυτίζονται με τους άλλους, ο γείτονας κλπ. Αλλά σε αυτά τα αποσπάσματα που είδαμε, η Επαγγελία του Πατρός μας δίνει δύναμη και ικανότητα για δράση. Γιατί αδερφοί, χωρίς το άγγιγμα του Κυρίου, το Πνεύμα του Άγιο, να γεμίσει τον πιστό, δεν έχεις δύναμη. Θα το κάνεις μια-δυο φορές, μετά σβήνεις. Αλλά βλέπουμε ότι όταν έχουμε τη δύναμη εξύψους, έρχονται δυσκολίες, θα τις νικήσεις. Έχεις αντίσταση. Δίνει και την εικόνα μιας ισχυρής κρούσης. Και από αυτήν την άποψη η Καινή Διαθήκη παρατηρεί μια λογική διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της νέας γέννησης, της αναγέννησης και του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή έχουμε δύο ειδών αποτελέσματα Και ο ένας είναι πιστός και ο άλλος είναι πιστός. Αλλά η κύρια έννοια, Ιωάννης 1.12, που συνδέεται με τη νέα γέννηση, είναι η εξουσία που δίνει ο Θεός μέσα από το Πνεύμα Του. Όσοι δε έλαβαν Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα Αυτού. Και αυτό το απόσπασμα περιγράφει τη νέα γέννηση, γιατί στο επόμενο εδάφιο μας λέει προς το τέλος ότι αυτοί οι άνθρωποι που δέχονται τον Χριστό γεννήθηκαν από το Θεό. Δηλαδή εκ Θεού εγεννήθησαν. Άρα η λέξη εξουσία υποδηλώνει τη δυνατότητα που πηγάζει από το δικαίωμα ή την ισχύ να επιβάλλει κάποιος τη θέλησή του σε άλλους. Δηλαδή να μπορεί να ελέγχει. Δηλαδή με άλλα λόγια, έναν άτομο που δέχεται τον Κύριο Ιησού ως σωτήραν του λαμβάνει εν Χριστώ την ύπαρξη του Θεού μέσα του. Λέει, μα είναι δυνατόν ο Θεός μέσα μου? Η λήψη αυτής της νέας ζωής ή φύσης από το Θεό παράγει μέσα στον πιστό την νέα γέννηση. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ακόμα και ο ίδιος χαρακτήρας, αλλά αναγεννάται. Γίνεται μια νέα γέννηση και αυτή η εξουσία είναι το διακριτικό σημάδι του αναγεννημένου παιδιού του Θεού. Δηλαδή δεν είναι πια σκλάβος της εξουσίας του διαβόλου, όπως ήταν πριν, είναι γιος του Θεού και ως εκ τούτου κατέχει μια νέα εξουσία. Έρχονται πειρασμοί, δεν σταματούν, αλλά δεν υποκύπτεις πια στον πειρασμό όπως πριν. Αντιμετωπίζεις και ξεπερνάς αυτά τα πράγματα χάρη στη νέα ζωή μέσα σου. Είσαι νικητής, νικητρία. Έχεις εξουσία και αυτό τώρα είναι που πρέπει να μην το αφήνουμε αυτό να σβήνει, να αδυνατίζει. Γιατί η εξουσία δεν είναι καθόλου το ίδιο με τη δύναμη. Οι πρώτοι μαθητές είχαν ήδη αυτή την εξουσία. Μόλις αναστήθηκε ο Κύριος, πήραν αυτά που ο Θεός προόριζε για αυτούς και ήταν μετά την Ανάσταση. Ήταν ήδη η Υιοί Θεού. Δηλαδή ήταν σε θέση να ζήσουν μια ευσεβή ζωή. Να ήταν νικηφόρα η ζωή τους. Δεν θα ήταν πια σκλάβοι της αμαρτίας. Όμως, αν δούμε από την περίοδο της Ανάστασης του Κυρίου μέχρι τη μέρα που έπεσε το Πνεύμα του Άγιο, η ζωή των μαθητών δεν ήταν κάτι σπουδαίο ως προς τα μάτια του υπόλοιπου κόσμου. Θυμάστε ότι φοβήθηκαν μάλιστα, κρύφτηκαν, ναι μεν, είδαν τον Κύριο, χάρηκαν, αλλά είχαν πολύ μικρή θετική επίδραση στη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, εκείνες τις μέρες, πολύ λίγο επηρεάστηκαν γύρω για το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε. Όπως λέγανε ότι αναστήθηκε, γιατί πολλοί δεν το πίστευαν καν με όλο αυτό που είχε γίνει. Όλα όμως αυτά άλλαξαν απότομα και δραματικά με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής. Μόλις οι 120 πιστοί στο Ανώγιο βαφτίστηκαν στο Άγιο Πνεύμα, ολόκληρη η Ιερουσαλήμ, ολόκληρη η πόλη ένιωσε αυτή τη δύναμη. Δηλαδή μέσα σε μερικές ώρες, δύο ώρες, ένα πλήθος πολλών χιλιάδων είχε συγκεντρωθεί και πριν να κλείσει η μέρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, 3.000 άπιστοι, δηλαδή αυτοί που απέριψαν τον Χριστό μέχρι τότε, είχαν μεταστραφεί ένδοξα. Βαφτιστεί στο όνομα του Κυρίου και προσθεθεί στην Εκκλησία. Σε μια μέρα, σε μερικές ώρες, τι έγινε? Τι παρήγαγαν αυτά τα δραστικά αποτελέσματα? Ήταν η προσήκη δύναμης πάνω στην εξουσία. Γιατί τι είπε ο Κύριος? Περιμένετε Ιερουσαλήμ και θα λάβετε δύναμη εξ ύψους. Και δεν είναι δύναμη μυϊκή. Η δύναμη των ανθρώπων ήταν η ίδια. Αλλά ήταν να έχεις το σθένος και την παρησία να σταθείς όπως ο Πέτρος μπροστά σε όλους και να κάνει εκείνο το κήρυγμα. Και να έρθει η καρδιά του, εντάξει, ο Κύριος ενεργούσε, αλλά επειδή μιλούσε με εξουσία και με δύναμη, οι άνθρωποι ήρθαν σε κατάνοιξη και λέει: τι να κάνουμε, άντρες, αδερφοί, να σωθούμε. Και τους είπε ο Πέτρος τι να κάνουν. Πριν από την ημέρα της Πεντηκοστής, οι μαθητές είχαν ήδη εξουσία. Μετά την Πεντηκοστή είχαν εξουσία συν δύναμη. Είχαν τη δύναμη που χρειαζόταν για να καταστήσουν την εξουσία τους πλήρως αποτελεσματική. Πράξεις 4.31. και τα στοιχεία και η δράση αυτής της νέας υπερφυσικής δύναμης είναι εμφανή σε όλο το βιβλίο των πράξεων. Λέει «Δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες του Αγίου Πνεύματος και ελάλουν το Λόγο του Θεού μετά παρησίας». Και στο 33 «Και δυνάμη μεγάλη απαιδίδουν το μαρτύριον οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, χάριστε μεγάλη είναι επί πάντας αυτούς». Μεγάλη δύναμη έδιναν οι Απόστολοι με τη μαρτυρία της Ανάστασης. Βλέπουμε ότι δεν υπήρχε πια κανένας φόβος των Ιουδαίων που λέμε «Τι θα πούν, μα τι, μήπως μας παρεξηγήσουν, μήπως μας φυλακίσουν», τίποτα. Πράξεις 16-20, στην πόλη των Φιλίππων, οι αντίπαλοι του Ευαγγελίου παραπονέθηκαν για τον Παύλο και τον Σίλα, λέει «Και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπαν, ούτε οι άνθρωποι εκταράσσουν ημών την πόλη, οι Ιουδαίοι υπάρχοντες. Αναστάτωσαν την πόλη μας. Δεν φτάνει που είναι και οι Ιουδαίοι». Δηλαδή, τι γίνεται, πώς τους δεχόμαστε αυτούς. Αλλά εκταράσσουν ημών την πόλη. Μερικοί άνθρωποι τώρα, ολόκληρη πόλη. Γιατί ήταν ο λόγος. Ήταν η δύναμη και η εξουσία μαζί. Στο επόμενο κεφάλαιο, 17-6. «Μη ευρώντες δε αυτούς έσυρον οι άσονα και την ασαδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες, ούτε και ενθά δε πάρησιν». Δηλαδή αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Αναστάτωσαν την οικουμένη. Μερικοί άνθρωποι. Και δεν είχαν τότε Facebook και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δορυφόρους για να μεταδοθεί το μήνυμα και να προχωρήσει γρήγορα. Αυτοί πήγαιναν από τόπο σε τόπο, αλλά είχε φτάσει η φήμη τους αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη. Άνθρωποι που ούτε πολεμούσαν, ούτε είχαν όπλα, ούτε είχαν να ανάβουν φωτιές ή να κάνουν κάτι, απλά μετέδιδαν ένα μήνυμα και αναστατωνόταν ο κόσμος. Πράξεις 19-29. «Και επλήστη η πόλη τη συγχύσεως», γέμισε η πόλη από σύγχυση, «όρμησαν δε ομοθυμαδών εις το θέατρον, συναρπάσαν δε Γάιων και Αρίσταρχων Μακεδόνας, συνεκδήμους του Παύλου», συνοδοιπόρους του Παύλου δηλαδή, γιατί αυτούς βρήκαν, αυτούς πιάσανε. Δηλαδή ένα κοινό χαρακτηριστικό που χαρακτήριζε την έλευση αυτών των πρώτων χριστιανών μαρτύρων σε κάθε τόπο, ήταν μια ισχυρή πνευματική επίδραση πάνω στην κοινότητα, στους ανθρώπους, σε ολόκληρη την κοινότητα. Και σε ορισμένα μέρη υπήρξε αναζωπήρωση, σε άλλα υπήρξε ταραχή, αρκετά συχνά ήταν και τα δύο μαζί, αλλά αυτό που βλέπουμε, αδελφοί, δύο πράγματα δεν μπορούσαν να επιβιώσουν από αυτήν την επίδραση. Δεν μπορούσε να υπάρχει άγνοια, δεν μπορούσε να υπάρχει αδιαφορία. Ερχόντουσαν και εκεί που περνούσαν, αναστάτωναν τον κόσμο. Αν μου πείτε, μα θέλει ο Κύριος να φέρουμε έναν αναστάτωση, εμείς θέλουμε να σωθούν οι ψυχές. Μέσα στην αναστάτωση, στη βαβούρα που γινότανε, ερχόταν αυτή η ισχυρή επίδραση. Δηλαδή, όλοι ρωτούσαν, τι είναι αυτή. Λέει, όταν ο Κύριος τους έστελε, ο πιστέπτας και βαφτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί. Αυτό ίσχυε και ισχύει για όλους τους αιώνες. Γινόταν η αναταραχή. Τι είναι αυτή, είναι να πιστέψουμε ή να πιστέψουμε μαζί με τον Παύλο. Όχι, δεν δεχόμαστε. Είναι αιρετική. Ωραία. Ο πιστής σας θα κατακριθεί. Όμως θα μάθεις. Θα κουνηθείς. Θα σε ξυπνήσει και θα πρέπει να αποφασίσεις. Σήμερα σε πολλά μέρη η συμπεριφορά πολλών χριστιανών είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό ισχύει και για πολλές ομάδες χριστιανών που έχουν μια γνήσια εμπειρία της αναγέννησης. Συναντιούνται στην εκκλησία κάθε εβδομάδα, σε ένα εκκλησιαστικό κτίριο, όμορφα και ωραία, ζουν αξιοσέβαστη ζωή, ηθική, αξιοπρεπή, δεν προκαλούν προβλήματα, δεν προκαλούν ταραχές, δεν προκαλούν αντίθεση, είναι όλα καλά. Αλλά δεν έχουν καθόλου επίδραση στο γύρω κόσμο. Δηλαδή στην κοινότητα γύρω τους επικρατεί άγνοια και αδιαφορία σχετικά με τα πνευματικά πράγματα. Η μεγάλη πλειοψηφία των γειτόνων τους δεν γνωρίζουν τι κάνουν αυτοί και τι εκκλησία πάνε και αν πάνε και δεν έχουν καμιά επίδραση. Τι λείπει, η απάντηση είναι σε αυτό που λέμε. Απουσιάζει η δύναμη. Δηλαδή ο δυναμίτης, γιατί από εκεί βγαίνει η δύναμη, δυναμίτης, ο δυναμίτης του Αγίου Πνεύματος έχει απομακρυνθεί από τη ζωή αυτών των χριστιανών. Και τίποτα άλλο, αδερφοί, δεν μπορεί να πάρει τη θέση του. Αν δεν έχεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, προσπαθώντας μετά με σαρκικές κινήσεις να κάνεις, αυκάνεις το Ιερό του Κυρίου, είναι πια προγράμματα, είναι θέματα τα οποία θα δουλέψουν λίγο, αλλά στο τέλος πάλι φθήνουν. Το κλειδί για την πνευματική δύναμη είναι το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο, αμήν, αλλά είναι και να κρατήσεις το Πνεύμα ζέων, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. 1 Κορινθίους 4:20. Η Χριστιανική Εκκλησία στο σύνολό της πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση του Παύλου. Ουγάρ εν λόγω η Βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει. Όταν λέει λόγο, δεν σημαίνει ότι τα λόγια που λέμε, τα εδάφια, ο λόγος του Θεού δεν ισχύει. Αμήν, ισχύει και λέει μάλιστα ότι ο λόγος μου δεν επιστρέφει κενός. Αλλά μαζί με τον λόγο χρειάζεται και η δύναμη. Δηλαδή, αν πάρεις έναν άνθρωπο από τον δρόμο και του πεις αποστήθησε έναν εδάφιο αυτό, μάθε το απ' έξω. Αυτός δεν έχει σχέση με τον Θεό, αλλά παπαγαλιστά μαθαίνει το εδάφιο, το έμαθε. Και πάει και το λέει αλλού. Αν μου πείτε ο Θεός κάνει θαύματα και μπορεί να δουλέψει στην καρδιά κάποιου. Αλλά επειδή λες ένα εδάφιο, χωρίς το πνεύμα να συνοδεύεται, απλά λες τις λέξεις που τις έμαθες, μπορεί να πεις ο άλλος, θα σε κεράσω έναν καφέ, πες το αυτό. Να το πει. Δεν θα μπει μέσα στην καρδιά του άλλου και να εμπεί ο σπόρος και να βλαστήσει. Δεν θα γίνει γιατί το άτομο που το εκφέρει δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει την εξουσία. Ενώ η άλλη μια φορά η ελληνική λέξη που χρησιμοποιεί εδώ ο Παύλος είναι η δύναμη της εκρήξεως, η δύναμή της. Δηλαδή δεν πρόκειται απλώς για τα λόγια που λέμε, αλλά για τη δύναμη που κάνει τα λόγια μας αποτελεσματικά. Και το κλειδί για αυτή τη πνευματική δύναμη είναι το βάφτισμα του Πνεύματος Άγιο και δεν υπάρχει υποκατάστατο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το κύριο αποτέλεσμα του βαπτίσματος στο Άγιο Πνεύμα είναι έναν υπερφυσικό χάρισμα, μια δύναμη από ψηλά για να γίνει μια αποτελεσματική μαρτυρία για τον Χριστό. Δεν σας κάνει εντύπωση που πολλά άτομα μόλις αναγεννηθούν και ιδιαίτερα βαπτιστούν με το Πνεύμα του Άγιο, έχουν μέσα τους μια παρησία, φεύγει ο φόβος για τους ανθρώπους τι θα πούν και ομολογούν συνέχεια γύρω τους. Μπορεί όλα αυτά που λένε εκ των υστέρων, αν τα αναλύσουν, να μην ήταν όλα και σωστά. Αλλά αυτός ο ζήλος, αυτή η παρησία που έχουν μέσα τους, κάνει τους άλλους τουλάχιστον να δουν τι λέει αυτός τώρα, τρελάθηκε. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω στην άγνοια, δεν θα μείνω στην παθητικότητα. Θα ακούσω τι έχει να πει. Ή θα τον απορρίψω ότι λέει ανοησίες κατ' εμένα, ή θα δεχτώ ότι αυτά που λέει έχουν βάση και θα δω τι θα κάνω με τη ζωή μου. Αυτό είναι που λέμε ότι ετάραξαν την οικουμένη και αναστάτωσαν τον κόσμο. Και το δεύτερο κύριο αποτέλεσμα του βαπτίσματος στο Πνεύμα του Άγιο υποδεικνύεται από την ομιλία του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, Πράξεις 2:32. «Τούτον τον Ιησούν ανέστησον ο Θεός, ου πάντες εμείς έσμεν μάρτυρες, τη δεξιά ουν του Θεού υψωθείς, την τεπαγγελία του Πνεύματος του Αγίου Λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο ο ημείς βλέπετε και ακούετε». Δηλαδή λέει, αφού λοιπόν με το δεξί χέρι του Θεού υψώθηκε και έλαβε από τον Πατέρα την υπόσχεση του Πνεύματος του Αγίου, εξέχισε αυτό που εσείς και βλέπετε και ακούτε. Δηλαδή το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο μόλις είχαν λάβει ο Πέτρος και άλλοι μαθητές, αποτελούσε για τον καθένα τους μια άμεση προσωπική απόδειξη και διαβεβαίωση. Που ποια ήταν η διαβεβαίωση? Ότι ο Κύριος βρισκόταν μαζί τους, ο Κύριος Ιησούς. Ο αναστημένος Κύριος τους ήταν τώρα τόσο εξυψωμένος και δοξασμένος στα δεξιά του Πατέρα. Και 10 μέρες νωρίτερα μια μικρή ομάδα από αυτούς είχαν σταθεί εκεί στο όρος των Ελαιών και παρακολουθήσαν τον Κύριο να αναλαμβάνεται από κοντά τους προς τον ουρανό. Λέει Πράξεις 1:9. «Και ταύτα υπόν βλεπών τον αυτόν επίθη, ανυψώθηκε, και ενεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν». Αυτή ήταν η τελευταία φυσική επαφή που είχαν οι μαθητές με τον Κύριο Ιησού. Χάθηκε πια, δεν το ξαναείδανε. Και 10 μέρες αργότερα, την ημέρα της Πεντηκοστής, ο βαπτίζων με Πνεύμα Άγιο εμφύσισε στους μαθητές του, όπως είχε φυσήξει προφητικά πάνω τους την πρώτη μέρα της Ανάστασης. Να δούμε αυτά τα εδάφια γιατί πολλοί τα συχίζουν. Ιωάννης 20:22. «Και τούτο υπόν ενεφύσισεν και λέγει αυτής, λάβετε Πνεύμα Άγιον». Τους φύσηξε και τους είπε, και πολλοί λένε: Να, βλέπεις, βαφτίστηκε πνευμάγιο. Δεν χρειάζονται γλώσσες και όλα αυτά. Εκεί ήταν μια προφητική κίνηση. Πράξεις 2:2, λίγο αργότερα, και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, όπως ακριβώς όταν φυσά ο βίαιος άνεμος. Βλέπετε, ο Κύριος που ενεφύσισε, τους φύσηξε. Γιατί φύσηξε? Γιατί ήξερε προφητικά ότι το φύσιγμα αυτός, ο αέρας που έβγαλε, ήταν αυτό που θα το συνδύανε οι μαθητές 10 μέρες αργότερα, ότι ήρθε αυτός ο βίαιος άνεμος και επλήρωσε όλον τον οίκο όσοι ήταν καθήμενοι. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν μέσα από άνεμο και οι γλώσσες της φωτιάς κλπ. Δηλαδή η έλευση του Αγίου Πνεύματος έδωσε σε κάθε μαθητή μια νέα προσωπική σχέση με τον Κύριο Ιησού. Θα μου πείτε, μα αφού είναι το Πνεύμα. Μα όλοι γνώριζαν πλέον με νέα βεβαιότητα ότι ο σωτήρας τους που τον είδαν λίγες μέρες πριν να φεύγει και να χάνεται στον ουρανό, ότι τελικά δοξάστηκε. Είναι στα δεξιά του Πατέρα και η απόδειξη ήταν ότι ήρθε ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί την τελευταία νύχτα στους μαθητές του για να κατοικήσει μέσα τους, φέρνοντας τον Πατέρα σε αυτούς, δηλαδή το Πνεύμα του, γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Δηλαδή ήρθε ο Κύριος και έφερε τον Θεό μέσα τους και μέσα μας με τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν τους άφησε ορφανούς από τον Πατέρα. Ιωάννης 14:18. Ήρθε ο Θεός εν Χριστώ και τώρα παρέμεινε μόνιμα μέσα τους. Λέει, ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς. Και λίγο πιο κάτω στο 23, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό, εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Και ο πατήρης μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Μόνο από την παρουσία του Πατέρα θα μπορούσε ο Ιησούς να λάβει αυτόν το υπέροχο δώρο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο με τη σειρά του μετέδωσε στους μαθητές του που περίμεναν. Και η λήψη αυτού του δώρου τους έδωσε απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς βρισκόταν πράγματι στη δόξα του Πατέρα, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είχε επενδυθεί με εξουσία και δύναμη πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν. Και βλέπουμε αυτή την ομορφιά που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν πολλά αποσπάσματα, αλλά ας δούμε ένα-δυο. Εφεσίους 1 από το 20. Αποσπάσματα που τονίζουν την υπέρτατη εξύψωση του Κυρίου. Γιατί λένε πολύ, ωραία, αναστήθηκε και τι έγινε? Μα δεν αναστήθηκε απλά ο Κύριος. Αναλήφθηκε, δοξάστηκε. Εκεί είναι όλη η νίκη. Ότι έγινε αποδεχτός, δηλαδή η θυσία του όλη έγινε αποδεχθεί από το Θεό. Είναι ενήργησε εν το Χριστό εγείρας αυτών εκ νεκρών και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Τώρα το δεξιά και το αριστερά είναι θέση δύναμης. Το δεξιά όταν είναι στα δεξιά του θρόνου, τι σημαίνει? Λέμε ο τάδε είναι το δεξί μου χέρι. Το δεξί χέρι είναι αυτό που κάνει τις δουλειές. Αν ο άλλος είναι το δεξί σου χέρι, σημαίνει έχει όλη την εξουσία που έχεις εσύ. Καταλαβαίνετε, μπήκαμε με το δεξί, δώσαμε δεξιάς. Πάντα το δεξί είναι αυτό που δείχνει τη δύναμη. Και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας και παντός ονόματος ονομαζομένου. Βλέπετε, δεν αφήνει τίποτε ακάλυπτο. Πάνω κάθε αρχή, κάθε εξουσία, κάθε δύναμη και κυριότητα και παντός ονόματος ονομαζομένου. Ού μόνον το αιώνι τούτο, αλλά και το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξε υπό της πόδας αυτού. Και αυτόν έδωκεν κεφαλή υπερ πάντα τη Εκκλησία. Ήτης εστίν το σώμαν αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν βάση πληρουμένου. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι κεφαλή, εμείς το σώμα του. Δηλαδή το πλήρωμα εκείνου που ολοκληρώνει τα πάντα από κάθε άποψη. Δεν μένει κανέναν κενό, αδερφοί. Ο Κύριος Ιησούς έχει όλη την εξουσία. Φιλιππισίους 2:9. Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και χαρίσα το αυτό το όνομα, το υπέρπαν όνομα. Που σε αυτόν το όνομα θα κάμψουν, λέει, τα πουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια. Δεν υπάρχει τίποτε που θα μείνει, το οποίο να μην υποταχθεί στο όνομα. Ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα. Και ένα άλλο στους Εβραίους 1, από το 3, να το δούμε στη Δημοτική γιατί είναι λίγο δύσκολο. Αυτός επειδή είναι η ακτινοβολία της δόξας του Θεού και ο χαρακτήρας της φύσης του και επειδή κυβερνάει τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του και αφού με τη δική του τη θυσία καθάρισε τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Και αποδείχτηκε έτσι πως είναι τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο πιο ξεχωριστό είναι το όνομα που έχει κληρονομήσει σε σύγκριση με αυτούς. Ο Ιησούς, αδερφοί, δεν ήταν ακόμα ένας άγγελος, ενώ όταν αναλήφθηκε, καμία σχέση. Τέλος πάντων, μέσω αυτών και άλλων γραφών, κάθε πιστός καταλαβαίνει δια της πίστεως ότι ο Κύριος Ιησούς δεν αναστήθηκε απλώς από τους νεκρούς, αλλά αναλήφθηκε και δοξάστηκε στα δεξιά του Πατέρα. Ωστόσο, ερχόμαστε σε εμάς. Ο πιστός που λαβάνει το βάφτισμα εμπνεύματι Αγίω, λαμβάνει μαζί του ένα νέο είδος άμεσης προσωπικής απόδειξης και βεβαιότητας για την εξύψωση του Χριστού σε δύναμη και δόξα από το θρόνο του Πατέρα, γιατί ξέρει ότι έχει σχέση με αυτή τη δύναμη και αυτή την εξουσία που του έχει δοθεί. Ξέρετε, συχνά όταν ένα αγαπημένο μας πρόσωπο φύγει, θα πάει μακριά, του λες, όταν θα φτάσεις με καλό, με ασφάλεια, ειδοποίησέ με. Παλιά μπορούσε να ήταν ένα γράμμα, τώρα μπορεί να είναι ένα email, ένα μήνυμα, οπωσδήποτε. Με κάποιον τρόπο ότι ξέρουμε ότι έφτασε εκεί που έπρεπε να πάει. Έτσι συμβαίνει και με το βάφτισμα εν Αγίω Πνεύματι. Για τους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής και για κάθε πιστό που λαμβάνει την ίδια εμπειρία, είναι σαν μια προσωπική ενημέρωση με τον Κύριο. Ο Κύριος τους έλεγε από πριν, θα φύγω και θα έρθω ξανά, και δεν το αντιλαμβάνονταν οι μαθητές. Αλλά τώρα το μήνυμα είναι, είμαι εδώ, όπως είπα, στο θρόνο της απόλυτης εξουσίας και δύναμης. Και αυτή η εμπειρία του δίνει μια νέα άμεση επαφή του Κυρίου, προς δύο κατευθύνσεις. Με το δοξαμένο Χριστό στα δεξιά του Πατέρα στον ουρανό και με την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, όπως αυτή δημιουργήθηκε στην Ιερουσαλήμ και τη βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων συνέχεια. Και το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, αδερφοί, δίνει ένα νέο νόημα, μια νέα πραγματικότητα, μια νέα βεβαιότητα, τόσο σχετικά με την εξύψωση του Χριστού, όσο και με τη ζωή και τη δράση της Εκκλησίας. Όταν λέμε της Εκκλησίας, της Καινής Διαθήκης. Όλα αυτά τα γεγονότα και όλη αυτή η δύναμη που ίσχυε τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες, με αυτήν τη δράση που είχαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 7:39. Και αυτό συμφωνεί με τη δήλωση ότι στις ημέρες της επίγειας διακονίας του Χριστού, λέει, δεν είναι το έτη δεδομένων πνεύμαν Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Δηλαδή, έχουμε δει νωρίτερα ότι το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούσε να δοθεί στην Εκκλησία πριν ο Χριστός δοξαστεί από τον Πατέρα του στον ουρανό. Ήταν ο Κύριος ανάμεσά μας εδώ, περπατούσε, έκανε θαύματα, θεραπείες, εκβολές δαιμονίων, τάισε τους ανθρώπους, αλλά ήταν μια περιορισμένη δύναμη τοπικά, εκεί όπου κινεί τον κάθε φορά. Μόνο ο δοξασμένος Χριστός ήταν άξιος να ασκήσει το προνόμιο που του δόθηκε από τον Πατέρα και να δώσει αυτό το υπέροχο δώρο. Δηλαδή, ο Ιησούς με το Θεό μαζί να κατοικεί σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και επομένως το γεγονός ότι αυτόν το δώρο δόθηκε στους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν από μόνο του απόδειξη ότι ο Κύριος Ιησούς είχε δοξαστεί. Τώρα, αδερφοί, ο Κύριος μας Ιησούς μπορεί να είναι πανταχού παρόν, μπορεί να γεμίσει τα πάντα, να καλέσει κάθε άνθρωπο στη σωτηρία, να βαπτίσει κάθε πιστό με το Πνεύμα του Πατέρα, να δώσει διακονίες, να δώσει χαρίσματα και να ηγείται της Εκκλησίας του συνεχώς. Και το γεγονός ότι η Γραφή λέει ότι Ιησούς κάθισε στα δεξιά του Θεού είναι αυτό που είπα πριν. Πρέπει να καταλάβουμε τι εννοεί. Εξουσία, δύναμη, κυριαρχία, διακυβέρνηση, βασιλεία, άσκηση κρίσης κλπ. Είναι όλες οι δυνάμεις. Είναι θέση λειτουργίας του Χριστού. Ο Ιησούς κατέχει αυτή τη θέση, αλλά προσέξτε, ταυτόχρονα είναι πανταχού παρόν. 1 Τιμοθέου 2:5. Είναι με ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αποκάλυψη 3:20. Καλεί το λαόν του έναν ένα, χτυπάει την πόρτα της καρδιάς. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Μάρκος 16:19. Κάνει τα σημεία και τα θαύματα. Ο μενούν Κύριος Ιησούς μετά το λαλείς αυτής ανελήφθη εις τον ουρανόν και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Έφυγε ο Ιησούς. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούν των σημείων. Βλέπετε, του Κυρίου συνεργούντος. Έφυγε ο Κύριος, αλλά τα θαύματα και όλα τα σημεία ο Κύριος τα έκανε μέσα από τα χέρια των μαθητών του. Εφεσίους 4:11. Δίνει τις διακονίες και τα χαρίσματα. Μα ο Κύριος, αφού τώρα είναι μακριά, και αυτός έδωκεν τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Κολοσσάης 2:9. Γιατί ο Κύριος είναι που πληρεί τα πάντα με το πλήρωμά του, επειδή σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της ιότητας σωματικός. Λέει ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Λουκάς 10:22. Το Πνεύμα του Θεού εν Χριστώ θα υψώνει πάντα τον Κύριο Ιησού και θα μας αποκαλύπτει τον Πατέρα μέσω αυτού. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς γινώσκει τι έστειν ο Υιός ή μη ο Πατήρ και τι έστειν ο Πατήρ ή μη ο Υιός και ο αν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δηλαδή και αυτός τον οποίο θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει. Και ο μόνος τρόπος, αδελφοί, για να μας αποκαλυφθεί ο Θεός είναι μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Αλλιώς δεν γίνεται. Μέσα από το Μεσίτη. Και είπε την ίδια αλήθεια στο Κατεβάνι 16:14, αλλά με ενηγματική μορφή τη νύχτα πριν συλληφθεί. Γιατί λέγαμε τώρα ότι θα έρθει άλλος και κάποιος άλλος. Ποιος είναι ο άλλος, ο παράκλητος? Εκείνος λέει, εμένα θα δοξάσει, γιατί από το δικό μου θα λαμβαίνει και θα σας αναγγέλει. Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό είπα ότι από το δικό μου λαμβαίνει και θα σας αναγγέλει. Και επέλεξε αυτόν τον παροιμιώδη τρόπο, επειδή οι καρδιές των μαθητών δεν ήταν έτοιμες να δεχθούν το λόγο που τους έλεγε. Και λέγει πιο κάτω στο 25 εδάφιο, «Αυτά σας έχω πει παραβολικά, Έρχεται η ώρα που δεν θα σας μιλήσω πια παραβολικά, αλλά με παρησία για τον Πατέρα θα σας αναγγείλω. Και 1 Κορινθίους 15:45. Ο Ιησούς έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Ούτως και εγέγραπτε. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχή ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Όπως ο Θεός εφύσισε το πνεύμα του σαρδουθούνια του Αδάμ, λέει, και ανέζησε και έγινε ψυχή ζώσα, όταν έφτιαξε από το χώμα, λέει ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο Κύριος Ιησούς, εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτό είναι το πνεύμα της Ανάστασης. Γιατί δια του Ιησού το πνεύμα του Θεού ενεργεί, παρέχοντας τη δύναμη και την αποκάλυψη του Θεού στον πιστό. 1 Ιωάννου 2, στην αρχή. Είναι ο βαπτίζων, αδελφοί, είναι ο μεσίτης μας. Και είναι ο μόνος που μπορεί να μας αποκαλύψει τον Πατέρα. Διότι αυτός είναι ο παράκλητος προς τον Πατέρα. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν, είναι αμή αμάρτητε. Και αν της αμάρτη, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέραν, Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Αν της αμάρτη. Επειδή γνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία. Δηλαδή ξέρει ο Ιωάννης ότι οι άνθρωποι δεν είναι αλάνθαστοι και ότι παρά τις προσπάθειές τους μπορεί να πέσουν σε σφάλματα. Αλλά λέει, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα. Και εδώ βρίσκεται το μήνυμα της ελπίδας. Αν κάποιος αμαρτήσει, δεν είναι αβοήθητος. Έχουμε έναν παράκλητο, τι σημαίνει, ο συνήγορος, ο υπερασπιστής, ο μεσίτης, μπροστά στο Θεό Πατέρα, Ιησού Χριστόν δίκαιον. Δηλαδή ο συνήγορος μας είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος ονομάζεται δίκαιος, γιατί είναι. Και επειδή είναι ο μόνος αναμάρτητος και η θυσία του έχει την απόλυτη ισχύ να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Σκεφτείτε την εικόνα να είναι ο Ιησούς ανάμεσα σε μένα και το Θεό και ο Θεός να με βλέπει εμένα ντυμένο, δικαιωμένο, με τα αιμάτια τα λευκά, τα καθαρά της δικαιοσύνης του Ιησού. Και δεν βλέπει εμένα, βλέπει το μεσίτη, τον αντικαταστάτη, τον συνήγορο, τον υπερασπιστή. Δηλαδή το εδάφιο ισορροπεί ανάμεσα σε δύο αλήθειες. Από τη μια μεριά μας καλεί στον αγώνα κατά της αμαρτίας, γιατί λέει ότι γράφω είναι μη αμάρτητε. Αλλά αν αμαρτήσεις, μας προσφέρει απόλυτη παρηγοριά ότι η μετάνοια μέσω του Χριστού φέρνει πάντα τη συγχώρεση. Δηλαδή είμαστε ασφαλισμένοι είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά αυτό που θέλει ο Θεός, αδελφοί, κλείνω με αυτό, είναι να μη σβήνουμε τη δύναμη που μας έδωσε, γιατί λέει μη σβήνεται το πνεύμα, άρα αν μπορείς να το σβήσεις. Αυτό που λάβαμε πρέπει να το αναζωπυρώνουμε ή να το κρατούμε. Όπως έχεις έναν τζάκι μια φωτιά που καίει, πάει να σβήσει, ρίξε κι άλλο ξύλο στη φωτιά, βάλει κι άλλο να τη διατηρείς συνέχεια, για να είναι αυτή η ζεστασιά. Διαφορετικά, μπορεί μετά το βάπτισμα με πνευμανάγιο να είναι μια μακρινή ανάμνηση που έγινε πριν τόσα χρόνια και να μην θυμάσαι καλά-καλά τι πρέπει να κάνεις. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ζωντάνευε το, κράτα το, να μου πείτε πώς θα το κρατήσω. Προσεύχου, διάβαζε τον λόγο, ζήτα από τον Κύριο. Ο Θεός δίνει τα δώρα του και δεν τα δίνει για να τα παίρνει πίσω, τα δίνει για να τα διατηρήσει. Και δεν θέλω να είμαστε όπως λέμε με τις εκκλησίες, οι οποίες έχουν σβήσει και είναι απλά οι πιστοί πάνε έρχονται εκκλησία και ζουν μια νηθική ζωή και αυτοί είναι και δεν έχουν καμιά διαφορά από τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να ξέρουν οι άλλοι τι είμαστε και πρέπει να μπορούμε να πείσουμε τους άλλους για το τι είμαστε. Αν μου πείτε, μα δεν πιστεύουν όλοι, ωραία, αλλά κάποιοι θα πιστέψουν. Κάποιοι θα διαγερθεί και τουλάχιστον να ρωτήσουν τι είσαι. Είμαι αυτό, αυτό, αυτό. Δεν το δέχομαι. Ωραία. Όμως τουλάχιστον με ρώτησες τι είμαι. Και είχα την ευκαιρία να σου πω. Αυτό είναι που πρέπει. Όχι ο άλλος να είναι δίπλα σου μεγάλα χρονικά διαστήματα και να μην έχει ιδέα το τι πιστεύεις. Γιατί ντρέπεσαι, είσαι συναισθαλμένος πολύ, δεν θέλεις να εκφραστείς, μήπως και σε κατηγορήσει, μήπως σε ειρωνευτεί κλπ. Κλπ. Αυτό δεν δείχνει κάποιον ο οποίος είναι βαφτισμένος με πνεύμα Άγιο. Δεν σας κάνει εντύπωση που οι μαθητές πήγαιναν από πόλη σε πόλη και δημιουργούσαν προβλήματα για ταραχές? Και σας κάνει εντύπωση που ο Παύλος πήγε και ήθελε να μιλήσει και τελικά τον ξυλοκόπησαν και τον έριξαν στη φυλακή μέσα στα ποδόδεσμα και υπέφερε βέβαια από τις πληγές. Αλλά αυτό συνέχεια και συνέχιζε και με λέει έψαλαν τα μεσάνυχτα πριν γίνει ο σεισμός και έψαλαν. Ενώ ήταν όλα εναντίον τους. Είχαν μέσα τους αυτήν τη φωτιά να μεταδώσουν

0: γιατί έβγαζαν χρήματα από την κοπέλα, τους κατηγόρησαν, βρήκε τον πελά του. Όμως έκανε αυτό που έπρεπε. Δεν σκεφτόταν ότι τι θα κάνουν για να δει όπως τα φίδια να ελισσόμαστε για να αρέσουμε και να είμαστε ανθρωπάρισκοι. Ο Κύρος ήταν το πρώτο και όλα αυτά τώρα που βλέπουμε, αυτό το παράδειγμα που ανέφερα με το πνεύμα του Πίθωνα, για να μείνει μέχρι τώρα αυτή η ιστορία, φανταστείτε πόσο καλό έκανε, έστω και αν για τον Παύλο ήταν αρνητικό γεγονός. Υπέφερε δηλαδή γι' αυτό. Ο Κύριος χρησιμοποιεί και τα καλά για μας και τα κακά σε εισαγωγικά πάλι για τη δόξα του. Γιατί αν δεν μπαίναν στη φυλακή, ας πούμε, εκείνη τη φορά και δεν γινόταν ο σεισμός και δεν πήγαινε ο δεσμοφύλακας να προσπαθήσει να αυτοκτονήσει και ο πάροχος να του φωνάξει: Είμαστε εδώ, δεν έφυγε κανένας, μην ανησυχείς. Δεν θα σωζόταν αυτός ο άνθρωπος και η οικογένειά του. Και θα το λέμε μέχρι σήμερα τόσους αιώνες ως παράδειγμα. Και πόσοι άλλοι σώθηκαν με αυτά τα παραδείγματα. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, αδελφοί. Απλά να μην μένουμε κοιμισμένοι. Να θέλουμε να είμαστε ενεργητικοί. Δηλαδή, λέει ο Κύριος, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω. Και θα βγει ο λόγος. Αλλά άνοιξε το. Αν το κρατάς κλειστό, πρέπει να κάνουμε κι εμείς το δικό μας μέρος. Του Θεού είναι το έργο. Ο Κύριος θα σώσει. Εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε ούτε μια ψυχή. Αλλά μας θέλει ο Κύριος να είμαστε εργαλεία εύχριστα στα χέρια του. Ευλόγησε Κύριε μου και βοήθησε κάθε ένα και κάθε μια που άκουσαν αυτόν τον λόγο, Χριστέ μας Άγιε. Να είμαστε γεμάτοι Κύριε μας με τη δύναμη τη δική σου, με το ζήλο το δικό σου, με τη θέληση τη δική σου Κύριε μας. Να προσπαθούμε και να αγαπήσουμε πραγματικά τον πλησίο μας, τη ψυχή γύρω μας Κύριε μας. Να θέλουμε να μεταφέρουμε Κύριε τη σωτηρία μας, να μεταφέρουμε Κύριε μας όλον αυτόν τον δώρο του πολύτιμου που μας έδωσες Κύριε μας. Για τα λύτρα που πλήρωσες τόσο ακριβά Χριστέ μας Άγιε. Για όλον τον κόπο σου Κύριε μας, γιατί εσύ θέλεις να σώσεις την κάθε ψυχή Χριστέ μας Άγιε και περιμένεις από τον κάθε έναν Κύριε μας να εργαστεί γι' αυτό, στον κύκλο του εκεί που είναι και να φέρει ψυχές πολύτιμες Κύριε μας σε σένα, γιατί θέλεις Κύριε μας να σώσεις και να ευλογήσεις και άλλους και άλλους και άλλους μέχρι το τέλος Χριστέ μας Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει στην παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων, πρώτο κεφάλαιο. Το άσμα των ασμάτων, αυτό του Σολομώντα. Ας με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματός του, επειδή η αγάπη σου είναι καλύτερη παρά το κρασί. Εξαιτίας της ευωδίας των καλών μύρων σου, το όνομά σου είναι μύρο ξεχυμένο. Γι' αυτό είναι άνιδες σε αγαπούν. Έλκυσε με. Θα τρέξουμε πίσω σου. Ο βασιλιάς με έβαλε μέσα στα εσώτερα δωμάτια του. Θα βρίσκουμε αγαλίαση και φροσύνη σε σένα. Θα θυμόμαστε την αγάπη σου περισσότερο παρά το κρασί. Εκείνοι που έχουν ευθύτητα σε αγαπούν. Είμαι μελανή, αλλά χαριτωμένη, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Σαν τα σκηνώματα του Κιδάρ, σαν τα παραπετάσματα του Σολομώντα. Μη βλέπετε σε μένα ότι έχω γίνει μελανή, επειδή ο ήλιος με έκαψε. Οι γη της μητέρας μου οργίστηκαν εναντίον μου. Με έβαλαν φύλακα στους αμπελώνες. Όμως τον δικό μου αμπελώνα δεν φύλαξα. Ανάγκηλέ μου, εσύ, τον οποίο αγαπάει η ψυχή μου, πού ποιμένεις, πού αναπάβεις το πίμνιο το μεσημέρι. Γιατί να γίνω σαν μία περισκεπασμένη ανάμεσα στα κοπάδια των συντρόφων σου. Αν δεν το γνωρίζεις από μόνη σου, ωραία, ανάμεσα στις γυναίκες, βγες εσύ πίσω από τα ίχνη του πυμνίου και επίμανε τα κατσικάκια σου κοντά στις σκηνές των βοσκών. Με τα άλογα των αμαξών του Φαραώ σε έχω εξομοιώσει, αγαπημένη μου. Τα σαγόνια σου είναι ωραία με τις σειρές των μαργαριταριών και ο τράχυλός σου με τα περιδέρεα. Θα σου φτιάξουμε αλυσίδες χρυσές με στίγματα από ασίμι. Ενώ ο βασιλιάς κάθεται στο τραπέζι του, ο νάρδος μου ξεχύνει την οσμή του. Δεμάτι από Σμύρνα είναι σε μένα ο αγαπητός μου. Θα διανυχτερεύει ανάμεσα στους μαστούς μου. Ο αγαπητός μου είναι σε μένα σαν κύπρινο τσαμπί στους αμπελώνες του Ενγαδί. Δες, είσαι ωραία, αγαπητή μου. Δες, είσαι ωραία. Τα μάτια σου είναι σαν των περιστεριών. Δες, είσαι ωραίος, αγαπητέ μου. Ναι, είσαι χαριτωμένος. Και το κρεβάτι μας είναι ανθυρό. Τα δοκάρια των σπιτιών μας είναι κέδρι. Τα σανιδώματά μας από Κυπαρίσι. Άσμα ασμάτων, δεύτερο κεφάλαιο. Εγώ είμαι το άνθος του Σαρών και το κρίνο των Κελάδων. Όπως το κρίνο ανάμεσα στα αγκάθια, έτσι είναι η αγαπητή μου ανάμεσα στις νεάνιδες. Όπως η μηλιά ανάμεσα στα δέντρα του δάσους, έτσι είναι ο αγαπητός μου ανάμεσα στους νεανίσκους. Επιθύμησα τη σκιά του και κάθισα κάτω από αυτή και ο καρπός του ήταν γλυκός στον ουρανίσκο μου. Μ' έφερε στο σπίτι του κρασιού και η σημαία του επάνω μου ήταν αγάπη. Με δυναμωτικά γλυκίσματα υποστηρίξτε με, με μήλα αναψύξτε με, επειδή είμαι πληγωμένη από αγάπη. Το αριστερό του χέρι είναι κάτω από το κεφάλι μου και το δεξί του με εναγκαλίζεται. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, σας ορκίζω στις δορκάδες και στις ελαφίνες του χωραφιού. Μη ενοχλήσετε ούτε να ξυπνήσετε την αγάπη μου μέχρι ότου θελήσει. Η φωνή του αγαπητού μου. Δέστε, αυτός έρχεται, πηδώντας επάνω στα βουνά, σκυρτώντας επάνω στους λόφους. Ο αγαπητός μου είναι όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελαφίνας. Δέστε, στέκεται πίσω από τον τοίχο μας, κοιτάζει έξω, μέσα από τις θηρίδες, ξεπροβάλλει μέσα από τα δικτυωτά. Ο αγαπητός μου απαντάει και μου λέει «Σήκω, αγαπητή μου, ωραία μου, και έλα. επειδή να, ο χειμώνας πέρασε, η βροχή διάβηκε, έφυγε. Τα λουλούδια φέρονται στη γη. Ο καιρός του τραγουδιού έφτασε και η φωνή της τριγώνας ακούστηκε στη γη μας. Η σικιά έβγαλε τα χειμωνιάτικα σίκα της και οι άμπελοι με τα άνθη του σταφυλιού διαχέουν ευωδία. Σήκω, αγαπητή μου, ωραία μου, και έλα. Ω, περιστερά μου, που είσαι στις σχισμές του βράχου, στους απόκρυφους τόπους των γκρεμών, δείξε μου την όψη σου. Κάνε με να ακούσω τη φωνή σου. Επειδή η φωνή σου είναι γλυκιά και η όψη σου ωραία. Πιάστε για μας τις αλεπούδες, τις μικρές αλεπούδες που αφανίζουν τις αμπέλους, επειδή οι άμπελοι μας βρίσκονται σε άνθηση. Ο αγαπητός μου ανήκει σε μένα και εγώ σε αυτόν. Ποιμένη ανάμεσα στα κρίνα. Μέχρι ότου πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγουν οι σκιές, γύρνα, αγαπητέ μου. Γίνε όμοιος με δορκάδα ή με σκύμνον ελαφίνας επάνω στα σχισμένα βουνά.
2: Δανιήλ, πρώτο κεφάλαιο. Κατά τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Ιωακήμ, του βασιλιά του Ιούδα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, στην Ιερουσαλήμ και την πολιόρκησε. Και ο Κύριος παρέδωσε στο χέρι του τον Ιωακήμ, το βασιλιά του Ιούδα, και ένα μέρος των σκευών του οίκου του Θεού. Και τα έφερε στη γη σε Ναάρ, στον οίκο του Θεού του. Και έβαλε τα σκεύη στο θησαυροφυλάκιο του Θεού του. Και ο βασιλιάς είπε στον Ασφενάζ, τον αρχιευνούχο του, να φέρει νέους από τους γιους Ισραήλ και από το βασιλικό σπέρμα και από τους άρχοντες, νέους που δεν έχουν κανένα ψεγάδι και ωραίους στην όψη και νοήμονες σε κάθε σοφία και ειδήμονες από κάθε γνώση, που να έχουν φρόνηση και να μπορούν να στέγονται στο παλάτι του βασιλιά και να τους διδάσκει τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και ο βασιλιάς διέταξε για αυτούς καθημερινή μερίδα από τα βασιλικά φαγητά και από το κρασί που ο ίδιος έπινε. Και αφού ανατραφούν 3 χρόνια, ύστερα από αυτά να παραστέκονται μπροστά στο βασιλιά. Και ανάμεσα σε αυτούς, από τους γιους του Ιούδα, ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας, στους οποίους ο αρχιευνούχος έβαλε ονόματα. Και τον μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον δε Ανανία Σεδράχ και τον Μισαήλ Μισάχ, τον δε Αζαρία Αβδένεγό. Ο Δανιήλ όμως έβαλε στην καρδιά του να μην μολυνθεί από τα φαγητά του βασιλιά, ούτε από το κρασί που έπινε εκείνος. Γι' αυτό παρακάλεσε τον αρχιευνούχο να μην μολυνθεί. Και ο Θεός έκανε τον Δανιήλ να βρει χάρη και έλεος μπροστά στον αρχιευνούχο. Και ο αρχιευνούχος είπε στον Δανιήλ, «Εγώ φοβάμαι τον Κύριό μου το βασιλιά που διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας. Μήπως και δει τα πρόσωπά σας σκυθροπότερα από τους νέους τους συνομιλικούς σας και ενοχοποιήσετε το κεφάλι μου στο βασιλιά». Και ο Δανιήλ είπε στον Αμελσάρ, τον οποίο ο αρχιευνούχος είχε βάλει στον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, «Δοκίμασε, παρακαλώ, τους δούλους σου για 10 ημέρες και ας μας δοθούν όσπρια να τρώμε και νερό να πίνουμε. Έπειτα, ας κοιταχτούν τα πρόσωπά μας μπροστά σου και τα πρόσωπα των νέων που τρώνε από τα φαγητά του βασιλιά. Και όπως δεις, κάνε με τους δούλους σου». Και τους άκουσε σε αυτό το πράγμα και τους δοκίμασε για 10 ημέρες. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπά τους φάνηκαν ωραιότερα και παχύτερα στη σάρκα από όλους τους νέους που έτρωγαν τα φαγητά του βασιλιά. Και ο Αμελσάρ αφαιρούσε το φαγητό τους και το κρασί που έπρεπε να πίνουν και τους έδινε όσπρια. Και στους 4 αυτούς νέους, ο Θεός έδωσε γνώση και σύνεση σε κάθε μάθηση και σοφία. Και έκανε τον Δανιήλ νοήμονα σε κάθε όραση και όνειρο. Και στο τέλος των ημερών, όταν ο βασιλιάς είπε να τους φέρουν μέσα, ο αρχιευνούχος τους έφερε μπροστά στο Ναβουχοδονόσορα. Και ο βασιλιάς μίλησε μαζί τους. Και ανάμεσα σε όλους δεν βρέθηκε κανένας όμοιος με τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Και παραστέγονταν μπροστά. Και σε κάθε υπόθεση σοφίας και νόησης για την οποία τους ρώτησε ο βασιλιάς, τους βρήκε δεκαπλάσια καλύτερους από όλους τους μάγους και επαειδούς όσοι ήσαν σε ολόκληρο το βασιλείο του. Και ο Δανιήλ παρέμενε έτσι μέχρι τον πρώτο χρόνο του βασιλιά Κύρου. Δανιήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Και κατά τον δεύτερο χρόνο της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα, ο Ναβουχοδονόσορας ονειρεύτηκε όνειρα και το πνεύμα του ταράχτηκε και ο ύπνος του έφυγε από αυτόν. Και ο βασιλιάς είπε να καλέσουν τους μάγους και τους επαϊδούς και τους γόητες και τους χαλδαίους για να φανερώσουν στο βασιλιά τα όνειρά του. Ήρθαν λοιπόν και στάθηκαν μπροστά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε σε αυτούς, «Ονειρεύτηκα ένα όνειρο και ταράχτηκε το πνεύμα μου στο να γνωρίσω το όνειρο». Και οι Χαλδαίοι μίλησαν στο βασιλιά Συριακά λέγοντας, «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα. Πες στους δούλους σου το όνειρο και εμείς θα φανερώσουμε την ερμηνεία». Ο βασιλιάς απάντησε και είπε στους Χαλδαίους, «Το πράγμα διέφυγε από μένα. Εάν δεν μου κάνετε γνωστό το όνειρο και την ερμηνεία του, θα καταμελιστείτε και τα σπίτια σας θα γίνουν κοπρώνες. Αλλά εάν φανερώσετε το όνειρο και την ερμηνεία του, θα πάρετε από μένα δώρα και αμοιβές και μεγάλη τιμή. Να, φανερώστε μου λοιπόν το όνειρο και την ερμηνεία του». Απάντησαν για δεύτερη φορά και είπαν, «Ας πει ο βασιλιάς το όνειρο στους δούλους του και εμείς θα φανερώσουμε την ερμηνεία του». Και ο βασιλιάς απάντησε και είπε, «Στα αλήθεια, καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε να εξαγοράζετε το καιρό, βλέποντας ότι μου διέφυγε το πράγμα. Αλλά αν δεν μου κάνετε γνωστό το όνειρο, μόνη αυτή είναι η απόφαση για σας. Επειδή συμβουλευτήκατε να πείτε μπροστά μου αναλυθή και διεφθαρμένα λόγια, μέχρι ότου περάσει ο καιρός. Πέστε μου, λοιπόν, το όνειρο και θα γνωρίσω ότι μπορείτε να μου φανερώσετε και την ερμηνεία του». Οι Χαλδαίοι απάντησαν μπροστά στο βασιλιά και είπαν, «Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μπορεί να φανερώσει το πράγμα του βασιλιά, όπως και δεν υπάρχει κανένας βασιλιάς, άρχοντας ή διοικητής που να ζητάει τέτοια πράγματα από μάγο ή επαϊδό ή χαλδαίο. Και το πράγμα που ζητάει ο βασιλιάς είναι μεγάλο και δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να το φανερώσει μπροστά στο βασιλιά, εκτός από τους θεούς των οποίων η κατοικία δεν είναι μαζί με σάρκα». Γι' αυτό ο βασιλιάς θύμωσε και οργίστηκε υπερβολικά και είπε να απολέσουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και η απόφαση βγήκε και οι σοφοί θανατώνονταν. Ζήτησαν δε και τον Δανιήλ και τους συντρόφους του για να τους θανατώσουν. Και ο Δανιήλ απάντησε με φρόνηση και σοφία στον Αριόχ, τον αρχισωματοφύλακα του βασιλιά που βγήκε για να θανατώσει τους σοφούς της Βαβυλώνας. Απάντησε και είπε στον Αριόχ, τον άρχοντα του βασιλιά, «Γιατί αυτή η βίαιη απόφαση από το βασιλιά?» Και ο Αριόχ φανέρωσε στο Δανιήλ το πράγμα. Και ο Δανιήλ μπήκε μέσα και παρακάλεσε το βασιλιά να του δώσει καιρό και θα φανέρωνε την ερμηνεία στο βασιλιά. Και ο Δανιήλ πήγε στο σπίτι του και γνωστοποίησε το πράγμα στον Ανανία, στον Μισαήλ και στον Αζαρία, τους συντρόφους του, για να ζητήσουν από το Θεό του ουρανού

καθερεί βασιλιάδες και εγκαθιστά βασιλιάδες. Δίνει σοφία στους σοφούς και γνώση στους συνετούς. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθιά και τα κρυμμένα. Γνωρίζει εκείνα που είναι στο σκοτάδι και μαζί του κατοικεί το φως. Ευχαριστώ εσένα, Θεέ τον Πατέρα μου, και σε δοξολογώ, που μου έδωσες σοφία και δύναμη και μου έκανες γνωστό ότι δεηθήκαμε από σένα, επειδή εσύ μας έκανες γνωστή την υπόθεση του βασιλιά. Πήγε λοιπόν ο Δανιήλ στον Αριόχ, τον οποίο ο βασιλιάς είχε διατάξει για να απολέσει τους σοφούς της Βαβυλώνας. Πήγε και του είπε ως εξής: «Μη απολέσεις τους σοφούς της Βαβυλώνας. Φέρε με μέσα, μπροστά στο βασιλιά, και εγώ θα φανερώσω την ερμηνεία στο βασιλιά». Και ο Αριόχ έφερε με βιασύνη μέσα στο βασιλιά τον Δανιήλ και του είπε ως εξής: «Βρήκα ένα άνδρα από τους γιους της αιχμαλωσίας του Ιούδα, ο οποίος θα φανερώσει στο βασιλιά την ερμηνεία». Και ο βασιλιάς απάντησε και είπε στο Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήταν Βαλτασάσαρ: «Είσαι ικανός να μου φανερώσεις το όνειρο που είδα και την ερμηνεία του?» Ο Δανιήλ απάντησε μπροστά στο βασιλιά και είπε: «Το μυστήριο για το οποίο ρωτούσε ο βασιλιάς, δεν μπορούν σοφοί, μάγοι, μάντης να φανερώσουν στο βασιλιά. Υπάρχει όμως Θεός στον ουρανό που αποκαλύπτει μυστήρια και κάνει γνωστό στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα τι πρόκειται να γίνει στις έσχατες ημέρες. Το όνειρό σου και τα οράματα του κεφαλιού σου επάνω στο κρεβάτι σου είναι τούτα. Βασιλιά, οι συλλογισμοί ανέβηκαν στο νου σου επάνω στο κρεβάτι σου για το τι πρόκειται να γίνει ύστερα από αυτά. Και αυτός που αποκαλύπτει μυστήρια σου έκανε γνωστό τι πρόκειται να γίνει. Όμως, όσο για μένα, αυτό το μυστήριο δεν μου αποκαλύφθηκε με σοφία που εγώ έχω περισσότερο από όλους τους ζωντανούς ανθρώπους, αλλά για να φανερωθεί η ερμηνεία στο βασιλιά και για να γνωρίσεις τους συλλογισμούς της καρδιάς σου. Εσύ, βασιλιά, θορούσες και ξάφνου μια μεγάλη εικόνα. Η εικόνα εκείνη που στεκόταν μπροστά σου ήταν εξαίσια και η λάμψη της υπέροχη και η μορφή της φοβερή. Το κεφάλι εκείνης της εικόνας ήταν από καθαρό χρυσάφι. Το στήθος της και οι βραχίονές της από ασίμι. Η κοιλιά της και η μυρή της από χαλκό. Οι κνήμες της από σίδερο. Ένα μέρος όμως από πυλό. Θεωρούσες μέχρι ότου χωρίς χέρια αποκόπηκε μία πέτρα και χτύπησε εκείνη την εικόνα πάνω στα πόδια της, που ήσαν από σίδερο και πυλό, και τα κατασύντριψε. Τότε το σίδερο, ο πυλός, ο χαλκός, το ασίμι και το χρυσάφι κατασυντρίφτηκαν μαζί και έγιναν σαν το λεπτό άχυρο ενός θερινού αλωνιού. Και τα σήκωσε ο άνεμος και δεν βρέθηκε κανένας τόπος του. Και η πέτρα που χτύπησε την εικόνα έγινε ένα μεγάλο βουνό και γέμισε ολόκληρη τη γη. Αυτό είναι το όνειρο και θα πούμε την ερμηνεία του μπροστά στο βασιλιά. Εσύ, βασιλιά, είσαι βασιλιάς βασιλιάδων. Επειδή ο Θεός του ουρανού έδωσε σε σένα βασιλεία, δύναμη και ισχύ και δόξα. Και κάθε τόπο όπου κατοικούν οι γη των ανθρώπων, τα θηρία του χωραφιού και τα πουλιά του ουρανού, τα έδωσε στο χέρι σου και σε έκανε κύριο επάνω σε όλα αυτά. Εσύ είσαι εκείνο το χρυσό κεφάλι. Και ύστερα από σένα θα σηκωθεί μια άλλη βασιλεία, κατώτερη από τη δική σου, και μια άλλη τρίτη βασιλεία από χαλκό, που θα κυριεύσει επάνω σε ολόκληρη τη γη. Και μια τέταρτη βασιλεία θα σταθεί ισχυρή όπως το σίδερο. Όπως το σίδερο κατακόβει και καταλεπταίνει τα πάντα. Μάλιστα, καθώς το σίδερο που συντρίβει τα πάντα, έτσι θα κατακόβει και θα κατασυντρίβει. Για το ότι είδες τα πόδια του και τα δάκτυλα, ένα μέρος μεν από πυλό και ραμαία και ένα μέρος από σίδερο, θα είναι μια διαιρεμένη βασιλεία.

0: Όμως θα μένει κάτι μέσα σε αυτή από τη δύναμη του σίδερου, όπως είδε το σίδερο ανακατεμένο μαζί με αργυλώδη πύλο. Και όπως τα δάκτυλα των ποδιών ήσαν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό, έτσι και η βασιλεία θα είναι κατά μέρος ισχυρή και κατά μέρος εύθραυστη. Και όπως είδες το σίδερο ανακατεμένο μαζί με αργυλώδη πυλό, έτσι θα ανακατευτούν με σπέρμα ανθρώπων. Όμως δεν θα είναι κολλημένοι ο ένας μαζί με τον άλλον, όπως το σίδερο δεν ενώνεται μαζί με τον πύλο. Και κατά τις ημέρες εκείνων των βασιλιάδων, ο Θεός του ουρανού θα σηκώσει μια βασιλεία που δεν θα φθαρεί στον αιώνα. Και η βασιλεία αυτή δεν θα περάσει σε άλλον λαό. Θα κατασυντρίψει και θα συντελέσει όλες αυτές τις βασιλείες, ενώ αυτή θα διαμένει στους αιώνες. Όπως είδες ότι αποκόπηκε μια πέτρα από το βουνό χωρίς χέρια και κατασύντριψε το σίδερο, το χαλκό, τον πυλό, το ασίμι και το χρυσάφι. Ο μεγάλος Θεός έκανε γνωστό στο βασιλιά ό,τι πρόκειται να γίνει ύστερα από αυτά. Και το όνειρο είναι αληθινό και η ερμηνεία του πιστή. Τότε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έπεσε πάνω στο πρόσωπό του και προσκύνησε τον Δανιήλ και πρόσταξε να του προσφέρουν προσφορά και θυμιάματα. Και ο βασιλιάς, απαντώντας στον Δανιήλ, είπε «Στα αλήθεια ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλιάδων και ο οποίος αποκαλύπτει μυστήρια, επειδή μπόρεσες να αποκαλύψεις αυτό το μυστήριο». Τότε ο βασιλιάς μεγάλυνε τον Δανιήλ και του έδωσε δώρα μεγάλα και πολλά και τον έκανε κύριο επάνω σε ολόκληρη την επαρχία της Βαβυλώνας και αρχιδιοικητή επάνω σε όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και ο Δανιήλ ζήτησε από τον βασιλιά και έβαλε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό επί των υποθέσεων της επαρχίας της Βαβυλώνας. Ενώ ο Δανιήλ βρισκόταν στην αυλή του βασιλιά.
1: Ιησούς του Ναβί, πρώτο κεφάλαιο. Και μετά το θάνατο του Μωυσή, του δούλου του Κυρίου, ο Κύριος είπε στον Ιησού, τον Υιό του Ναβί, τον υπηρέτη του Μωυσή, λέγοντας «Ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, πέθανε. Τώρα λοιπόν, αφού σηκωθείς, διάβα αυτό τον Ιορδάνη, εσύ και ολόκληρος αυτός ο λαός, προς τη γη που εγώ δίνω σε αυτούς, στους γιους Ισραήλ. Ολόκληρο τον τόπο πάνω στον οποίο θα πατήσει το πέλμα των ποδιών σας, τον έδωσα σε εσάς όπως είχα πει στο Μωυσή. Από την έρημο και τούτο το Λίβανο και μέχρι το μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Εφράτη, ολόκληρη η γη των Χεταίων και μέχρι τη μεγάλη θάλασσα προς δυτισμάς του ήλιου θα είναι το όριό σας. Άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον σου όλες τις ημέρες της ζωής σου. Όπως ήμουν μαζί με τον Μωυσή, θα είμαι και μαζί σου. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Γίνε ισχυρός και ανδρείος, επειδή εσύ θα κληροδοτήσεις σε τούτο λαό τη γη που ορκίστηκα στους πατέρες τους να τους δώσω. Μόνον, γίνε ισχυρός και υπερβολικά ανδρείος, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο που ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, σε πρόσταξε. Μη παρεκκλίνεις από αυτόν δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι με σύνεση, παντού, όπου κι αν πας. Αυτό το βιβλίο του νόμου δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου, αλλά σε αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα είναι γραμμένα μέσα σε αυτό. Επειδή τότε θα ευωδόνησες το δρόμο σου και τότε θα φέρεσαι με σύνεση. Δεν σε προστάζω εγώ. Γίνε ισχυρός και ανδρείος. Μη φοβηθείς ούτε να δηλιάσεις, επειδή μαζί σου είναι ο Κύριος ο Θεός σου, όπου κι αν πας. Και ο Ιησούς πρόσταξε τους άρχοντες του λαού λέγοντας «Περάστε μέσα από το στρατόπεδο και προστάξτε το λαό λέγοντας «Ετοιμάστε εφόδια για τον εαυτό σας, επειδή μετά από 3 ημέρες θα διαβείτε αυτό τον Ιορδάνη, για να μπείτε μέσα να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς για να την κληρονομήσετε». και στους Ρουβινίτες και στους Γαδίτες και στο μισό από τη φυλή του Μανασί, ο Ιησούς είπε τα εξής: «Θυμηθείτε το λόγο που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πρόσταξε σε εσάς, λέγοντας: Ο Κύριος ο Θεός σας, σας ανέπαυσε και σας έδωσε αυτή τη γη. Οι γυναίκες σας, τα παιδιά σας και τα κτίνη σας θα μείνουν στη γη που ο Μωυσής σας έδωσε από την εκεί πλευρά του Ιορδάνη. Εσείς όμως θα διαβείτε μπροστά από τα αδέλφια σας οπλισμένοι, όλοι οι ισχυροί σε δύναμη, και θα τους βοηθήσετε, μέχρι ότου ο Κύριος αναπαύσει τους αδελφούς σας όπως και εσάς, και να κληρονομήσουν και αυτή τη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε αυτούς. Τότε θα επιστρέψετε στη γη της κληρονομιάς σας και θα την κληρονομήσετε, την οποία ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας έδωσε από την εκεί πλευρά του Ιορδάνη, προς ανατολάς του ήλιου». Και αποκρίθηκαν στον Ιησού λέγοντας: «Όλα όσα μας προστάξεις θα τα κάνουμε, και παντού όπου μας στείλεις θα πάμε. Όπως υπακούαμε στο Μωυσή σε όλα, έτσι θα υπακούμε και σε σένα. Μόνον ο Κύριος ο Θεός σου να είναι μαζί σου, καθώς ήταν και με το Μωυσή. Κάθε άνθρωπος που θα εναντιωθεί στις προσταγές σου και δεν υπακούσει τα λόγια σου σε όλα όσα τον προστάξεις, ας θανατώνεται. Μόνον γίνε ισχυρός και ανδρείος». Ιησούς του Ναβί, δεύτερο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, έστειλε από τη Σιτήμ δύο άνδρες για να κατασκοπεύσουν κρυφά, λέγοντας: «Πηγαίνετε, δείτε τη γη και την Ιεριχώ». Και εκείνοι πήγαν και μπήκαν μέσα στο σπίτι μιας πόρνης γυναίκας που ονομαζόταν Ραβ, και εκεί κατέλησαν. Και ανήγγειλαν στο βασιλιά της Ιεριχώ, λέγοντας: «Να, ήρθαν εδώ τη νύχτα δύο άνδρες από τους γιους Ισραήλ για να κατασκοπεύσουν τη γη». Και ο βασιλιάς της Ιεριχώ έστειλε απεσταλμένους στη Ραβ, λέγοντας: «Βγάλε έξω τους άνδρες οι οποίοι μπήκαν μέσα σε σένα, που μπήκαν μέσα στο σπίτι σου, επειδή ήρθαν να κατασκοπεύσουν ολόκληρη τη γη». Και η γυναίκα, παίρνοντας τους δύο άνδρες, τους έκρυψε και είπε: «Ναι μεν οι άνδρες μπήκαν μέσα σε μένα, αλλά δεν ξέρω από πού ήσαν». Και ενώ επρόκειτο να κλειστεί η πύλη, όταν σκοτίνιασε, οι άνδρες βγήκαν έξω. «Δεν ξέρω πού πήγαν οι άνδρες. Τρέξτε γρήγορα από πίσω τους, επειδή θα τους προφτάσετε». Αυτή όμως τους είχε ανεβάσει πάνω στην ταράτσα και τους είχε σκεπάσει με ελληνοκάλαμο που είχε στιβαγμένο επάνω στην ταράτσα. Και οι άνδρες έτρεξαν από πίσω τους, από το δρόμο που οδηγεί στον Ιορδάνη, μέχρι τις διαβάσεις. Και αμέσως, αφού αναχώρησαν εκείνοι που έτρεχαν από πίσω τους, κλείστηκε η πύλη. Και πριν εκείνοι πλαγιάσουν, αυτή ανέβηκε σε αυτούς πάνω στην ταράτσα και είπε στους άνδρες: «Γνωρίζω ότι ο Κύριος σας έδωσε τη γη και ότι ο τρόμος σας έπεσε πάνω μας και ότι όλοι οι κάτοικοι της γης νεκρώθηκαν από το φόβο σας. Επειδή ακούσαμε πως ο Κύριος ξέρανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας μπροστά σας όταν βγήκατε έξω από την Αίγυπτο και τι κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, στον Σιών και στον Όγ που τους εξολοθρεύσατε. Και καθώς ακούσαμε, διαλύθηκε η καρδιά μας και δεν έμεινε πλέον πνοή σε κανένα από το φόβο σας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Και τώρα, ορκιστείτε μου, παρακαλώ, στον Κύριο, ότι καθώς εγώ έκανα έλεος σε εσάς, θα κάνετε κι εσείς έλεος στην οικογένεια του πατέρα μου. Και δώστε μου ένα σημάδι πίστης, ότι θα διαφυλάξετε τη ζωή στον πατέρα μου και στη μητέρα μου και στους αδελφούς μου και στις αδελφές μου και σε όλα όσα έχουν και θα σώσετε τη ζωή μας από το θάνατο». Και οι άνδρες αποκρίθηκαν σε αυτή: «Η ζωή μας ας παραδοθεί σε θάνατο αντί της δικής σας, αν μόνο δεν φανερώσετε αυτή την υπόθεσή μας. Αν εμείς, όταν ο Κύριος παραδώσει σε εμάς τη γη, δεν δείξουμε έλεος και πίστη σε σένα». Τότε τους κατέβασε με σχοινή μέσα από το παράθυρο, επειδή το σπίτι της ήταν στο τείχος της πόλης και κατοικούσε στο τείχος. Και είπε: «Πηγαίνετε προς την ορεινή περιοχή, για να μην σας συναντήσουν εκείνοι που σας καταδιώκουν. Και κρυφτείτε εκεί τρεις ημέρες, μέχρι ότου επιστρέψουν αυτοί που σας καταδιώκουν. Και έπειτα θα πάτε στο δρόμο σας». Και οι άνδρες είπαν σε αυτοί: «Με τούτο θα είμαστε καθαροί από αυτό τον όρκο σου που μας έκανες να ορκιστούμε. Δες, όταν εμείς μπαίνουμε μέσα στη γη, θα δέσεις το σχοινί αυτό του κόκκινου νήματος στο παράθυρο, από το οποίο μας κατέβασες. Και τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τους αδελφούς σου και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα σου θα συγκεντρώσεις κοντά σου στο σπίτι. Και καθένας που θα βγει έξω από τη θύρα του σπιτιού σου, το αίμα του θα είναι πάνω στο κεφάλι του. Και εμείς θα είμαστε καθαροί. Όποιος όμως μένει μαζί σου στο σπίτι, το αίμα του θα είναι πάνω στο κεφάλι μας, αν κάποιος βάλει χέρι επάνω του. Αλλά αν φανερώσεις την υπόθεση μας αυτή, τότε θα είμαστε λυμμένοι από τον όρκο σου που μας έκανες να ορκιστούμε. Και εκείνη είπε, σύμφωνα με τα λόγια σας, έτσι ας γίνει. Και τους εξαπέστειλε και αναχώρησαν. Και αυτή έδεσε το κόκκινο σχοινί στο παράθυρο. Και αναχώρησαν και ήρθαν στην ορεινή περιοχή και έμειναν εκεί 3 ημέρες, μέχρι ότου επέστρεψαν εκείνοι που τους καταδίωκαν. Και τους αναζήτησαν αυτοί που τους καταδίωκαν σε ολόκληρο το δρόμο, όμως δεν τους βρήκαν. Και οι 2 άνδρες γύρισαν και κατέβηκαν από το βουνό και διάβηκαν και ήρθαν στον Ιησού, το γιο του Ναβί, και του διηγήθηκαν όλα όσα του συνέβησαν. Και είπαν στον Ιησού, «Σίγουρα, ο Κύριος παρέδωσε στα χέρια μας ολόκληρη τη γη. Και μάλιστα όλοι οι κάτοικοι του τόπου νεκρώθηκαν από τον φόβο μας».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας προστατεύει και μας φυλάττει από κάθε κακό. Αμήν. Μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί, πλούσια και έχουμε και περισσεύουμε και τον ευχαριστούμε και στα υλικά αγαθά και στα πνευματικά. Βεβαίως ο Κύριος μπορεί να αυξήσει ιδιαίτερα στα πνευματικά, αλίμονο, γιατί είναι απεριόριστος. Όμως έχουμε όσα πραγματικά χρειαζόμαστε για να βαδίσουμε όπως μας θέλει ο Κύριος. Μας έχει δώσει όλα τα εφόδια, τις δυνάμεις, των λόγων Του να σταθούμε πάνω. Έχει δώσει σε όλους μας ο Κύριος τα ελέη Του πλούσια. Μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στο Κύριο για να αποδώσουμε λόγο για το πώς χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά που μας έδωσε ο Κύριος. Και καλό είναι να μάθουμε τι σημαίνει να ζούμε σωστά τη ζωή μας ως χριστιανοί. Ο Ψαλμός 90 είναι ένα αίτημα που ο Μωυσής απευθύνει στο Θεό στο 12. Λέει, δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Και αυτό, αδερφοί, μπορεί να είναι και το δικό μας αίτημα. Πώς δηλαδή να μετράμε τις μέρες μας. Και αυτό το πώς δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Πώς να αντιμετωπίζω τη ζωή, τα χρόνια που ο Θεός μου έχει χαρίσει να ζήσω, όσα κι αν είναι αυτά. Με ποια μάτια να βλέπω τι αξίζει και τι όχι. Και την απάντηση τη δίνει ο Ψαλμός 90, θα το δούμε απόψε αυτόν τον ψαλμό. Είναι σαν μια καλή περίληψη της χριστιανικής ζωής ο ψαλμός αυτός, για τη ζωή δηλαδή. Η σοφία η οποία απαιτείται για να μετρήσω τη ζωή μου σωστά βρίσκεται πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι ένα δώρο από τον ουράνιο πατέρα μας που έρχεται άνωθεν. Είναι η ικανότητα διάκρισης και αυτό δεν μπορεί να αποκτηθεί με την ανθρώπινη προσπάθεια, δηλαδή να προσπαθήσεις εσύ. Πρέπει να σου δοθεί από τον Κύριο, να μας τη διδάξει ο ίδιος ο Θεός. Και ποια είναι η χριστιανική αντίληψη για τη ζωή? Πρώτα-πρώτα πρέπει να έχουμε σωστή εικόνα για τον Κύριο. Ποιος είναι ο Κύριος, τι είναι ο Κύριος. Και αυτό περιγράφεται στα πρώτα εδάφια του ψαλμού. Και το πρώτο που μας διδάσκει είναι ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος. Λέει στο 1, στην αρχή, «Κύριε, Εσύ έγινες σε εμάς καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσει στη γη και την οικουμένη και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, Εσύ είσαι ο Θεός». Ο Θεός κάθεται στο θρόνο Του, είναι κυρίαρχος πάνω σε κάθε τι που συμβαίνει. Να δούμε ένα παράλληλο στον Ισαΐα 66 στην αρχή. «Έτσι λέει ο Κύριος, ο ουρανός ο θρόνος μου και η γη το υποπόδιο των ποδιών μου». Υποπόδιο είναι το σκαμνάκι. Παλιά καθόντουσα στο θρόνο κάποιος και εκεί που κουμπάει τα πόδια του. Και δεν υπάρχει τίποτα που να συμβαίνει στο σκαμνάκι που βάζει ο Θεός τα πόδια του και να ξεφεύγει από την εξουσία, από τον έλεγχο του. Γιατί οι αδερφοί, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί που να μην το επιτρέψει ο Κύριος. Μπορεί να είναι δυσάρεστο, μπορεί να είναι ευχάριστο. Θυμάστε τον Ιώβ όταν τα έχασε όλα και τον παρότρινε η γυναίκα του να καταραστεί το Θεό και να πεθάνει. Τι της απάντησε? Και μάλιστα δύο φορές. Λέει Ιώβ 1:21. «Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου και γυμνός θα επιστρέψω εκεί. Ο Κύριος έδωσε και ο Κύριος αφαίρεσε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου». Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν έδωσε αφροσύνη στο Θεό. Και στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιώβ στο 10 λέει «Τα αγαθά μονάχα θα δεχθούμε από το Θεό και τα κακά δεν θα τα δεχθούμε». Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε με τα χείλη του. Ό,τι συνέβαινε στη ζωή του το έπαιρνε από τον Κύριο των δυνάμεων, από το χέρι του Κυρίου. Ο Θεός, αδερφοί, είναι κυρίαρχος και στη ζωή μας και στο χρόνο μας και σε αυτά που συμβαίνουν, είναι πάνω απ' όλα. Μα συμβαίνουν και αρνητικά, είναι και ο διάβολος, όπως τον Ιώβ. ο Ιώβ ήξερε τον Κύριο. Ποτέ δεν εκπλήσει το Θεό όταν συμβεί κάτι. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχει προείδει, να μην το προβλέψει. Κάτι που να μην γίνει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που συνέβηκε και δεν το ήξερε. Να μην μπορεί να το ελέγξει. Δεν αρέσουν στο Θεό όσα συμβαίνουν και είναι και ενάντια στο θέλημά Του, αλλά γνωρίζει ο Θεός ότι σε ένα μήνα και τόσες μέρες και τόσες ώρες θα κάνω εγώ μια αμαρτία που δεν τη θέλει, αλλά απλά τα γνωρίζει, άρα δεν θα εκπλαγεί. Μπορεί να λυπηθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν είναι ότι δεν το ξέρει και θα ξαφνιαστεί. Ξέρει τα πάντα και οι βουλές Του δεν μπορούν να εμποδιστούν από κανένα. Ισαΐας 43:13. Πριν γίνει η μέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω. Και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Βλέπετε, ποιος μπορεί να σταθεί? Όμως ταυτόχρονα αυτός ο κυρίαρχος Θεός είναι το καταφύγιο μας. Όπως διαβάσαμε πριν, Κύριε, έγινε σε μας καταφυγή. Ένας τόπος που μπορεί να κρυφτείς κάτω από αυτόν. Επειδή ο Θεός που τα γνωρίζει όλα και τα μπορεί όλα, μας αγαπάει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δυνατός, πανίσχυρος, τα γνωρίζει όλα, μας αγαπάει. Αυτό το «με αγαπάει», το προσωπικό, πρέπει να ριζωθεί μέσα μας. Το ξέρουμε, αλλά πρέπει να το βάλουμε βαθιά μέσα μας. Όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας και της επίθεσης του εχθρού ή της παιδείας του Κυρίου, ό,τι είναι της δοκιμασίας, να μην αφήσεις να μπουν άλλες σκέψεις μέσα σου και να σκεπάσει αυτό το «με αγαπάει». Και είναι και ο μόνος τελικά που μπορεί να μας προστατέψει ουσιαστικά, γιατί κανένας δεν έχει τέτοια εξουσία. Αυτός μπορεί να ανατρέψει καταστάσεις και να κατευθύνει ανθρώπους για τη δική του δόξα. Ψαλμός 46 στην αρχή. Γιατί χωρίς τον Κύριο μας, αδερφοί, είναι μάτιο να προσπαθούμε να νιώσουμε ασφαλείς, γιατί πολύ απλά δεν είμαστε. Χωρίς τον Κύριο δεν είμαστε ασφαλείς. Λέει, ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί και τα βουνά μετατοπιστούν στο μέσον των θαλασσών και αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους και τα βουνά σύονται εξαιτίας της έπαρσής τους. Βλέπετε, όταν λέει καταφυγή και δύναμη, βάζει ακραίες καταστάσεις, έτσι, η γη σαλευτεί, σεισμοί, καταποντισμοί, βουνά μετατοπιστούν στα μέσα, τίποτα. Καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Και παράλληλα, ο κυρίαρχος Θεός είναι το αιώνιο καταφύγιο μας, γιατί ο Θεός είναι αιώνιος, είναι άχρονος, δεν έχει χρόνο, αρχή και τέλος. Πάμε πίσω στο Ψαλμό 90 στην αρχή. Κύριε, εσύ έγινε σε μας καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσει στη γη για την οικουμένη και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, εσύ είσαι ο Θεός. Γι' αυτό είπα, πρέπει να έχουμε τη σωστή εικόνα για το ποιος είναι ο Θεός. Εσύ είσαι ο Θεός. Αλλιώς θα λατρεύουμε ένα πρόσωπο όπως εμείς το φανταστήκαμε και όχι όπως πραγματικά είναι. Πολλοί πλάθουν την εικόνα του Θεού μέσα τους σύμφωνα με τις δικές τους σκέψεις, φαντασίες και λένε έτσι είναι ο Θεός. Δηλαδή όχι για πρόσωπο, μιλώ για χαρακτήρα. Θα έχουμε για Θεό ένα πρόσωπο που το κατασκευάσαμε εμείς στα δικά μας μέτρα και όχι ένα Θεό που εκείνος έπλασε εμάς. Δεν μπορεί να πλάσεις το Θεό όπως το θέλεις και να το βάλεις έτσι θα είναι ο Θεός για μένα. Για να μάθω να μετράω τις μέρες της ζωής μου σωστά, ώστε να προσκολάται η καρδιά μου στη σοφία, πρέπει να γνωρίζω ποιος είναι ο Κύριος που μου δίνει τις μέρες αυτές. Δεν ήρθα μόνος μου στον κόσμο, ούτε και εσύ στον κόσμο. Γι' αυτό ο ψαλμός αυτός, ο 90, διδάσκει πώς είναι ο Θεός μας, αιώνιος, κυρίαρχος, επομένως μόνο αυτός μπορεί να είναι η καταφυγή μας. Και αδερφοί, σε έναν κόσμο πάνω στον οποίο δεν ελέγχουμε τίποτα, ούτε και τις τύπους της καρδιάς μας δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, αυτός μόνος έχει την απόλυτη εξουσία, αυτός είναι ο Θεός μας. Τώρα από την άλλη πρέπει να έχουμε και τη σωστή εικόνα για τον άνθρωπο. Σε αντίθεση με τον Θεό, πάμε στο 3 εδάφιο, που είναι αιώνιος, λέει για τον άνθρωπο ότι η δική μας η ζωή έχει ένα τέλος, επομένως είναι σύντομη. Ξαναφέρνεις, λέει, τον άνθρωπο στο χώμα και λες, επιστρέψτε γη των ανθρώπων. Πάμε στη Γενή Διαθήκη, στον Ιάκωβον 4:13. Ελάτε εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πορευτούμε σε αυτή την πόλη και θα καθίσουμε εκεί ένα έτος και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε. Οι οποίοι δεν ξέρετε καλά αυτό που θα γίνει αύριο, ποια θα είναι η ζωή σας. Γιατί είστε ατμός που φαίνεται για λίγο και έπειτα αφανίζεται. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Ένας ατμός που βγαίνει το πρωί για λίγο και αφανίζεται. Όταν το δεις στην αιωνιότητα, στα χρόνια του Θεού, τι είναι. Αντί να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει, τότε θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Γιατί οι άνθρωποι προγραμματίζουν εκτός του Θεού. Τώρα όμως καυχέστε μέσα στις αλαζονίες σας. Κάθε καύχηση τέτοιου είδους είναι κακή. Δηλαδή είναι αλαζονία, είναι κακή καύχηση να πιστεύω ότι θα ζήσω για πάντα, να σχεδιάζω, να προγραμματίζω, σαν να μην υπάρχει ο Θεός. Δεν σου λέει να μην σκεφτείς για το αύριο, για τη δουλειά σου, για να εργαστείς ή να σπουδάσεις, αλλά μη σκέφτεσαι ότι θα ζήσεις εδώ για πάντα. Όταν δεν με νοιάζει ποια είναι η γνώμη του για μένα και τι εκείνος θεωρεί σωστό ή λάθος στη ζωή μου, τότε λες, δεν με νοιάζει για τον Θεό. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δεν το βάζεις μέσα στη ζωή σου. Πάμε πίσω στο Ψαλμό 90. Το 5ο και το 6ο εδαφείο περιγράφουν περαιτέρω το γεγονός ότι είμαστε πεπερασμένοι, είμαστε θνητοί. Λέει, τους κατακλίζεις. Είναι σαν όνειρο της αυγής. Σαν χορτάρι που παρέρχεται. Το πρωί ανθίζει και παρακμάζει. Την εσπέρα κόβεται και ξηραίνεται. Η ζωή μας δηλαδή είναι τόσο σύντομη, είναι όπως το πρωί που βλέπουμε λίγο πριν ξυπνήσουμε ένα όνειρο. Έτσι καμιά φορά ξυπνάς και θυμάσαι αυτό που είδες πριν λίγο. Βλέπουμε ολόκληρες ιστορίες στον ύπνο μας, σενάρια, ταξίδια, πρόσωπα διάφορα και μέσα στον ύπνο μας έχουμε την αίσθηση ότι περνάει πολύ καιρός, ενώ στην πράξη έχουν περάσει μερικά λεπτά. Σας έτυχε πολλές φορές να ξυπνήσετε λίγο το χάραμα, να ξανακοιμηθείτε λίγο, να ξαναξυπνήσετε και... Μα αφού πέρασα μερικά λεπτά, πώς είδα τόσο όνειρο. Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα του ύπνου, αδερφοί. Ζούμε στο δικό μας κόσμο πολλές φορές, ο καθένας με τη δική του πραγματικότητα. Ενώ ζούμε, εντούτοις, είμαστε σε άγνοια για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι σαν ένα όνειρο. Ζεις, αλλά δεν ξέρεις να ζήσεις τις μέρες σου σωστά. Η ομορφιά έρχεται και φεύγει, η δύναμη, η δόξα, η φήμη, η ζωή είναι σύντομη. Πάμε στο εδάφιο 9 και 10. Μας δίνει ακόμα μια εικόνα ότι η ζωή μας είναι τόσο σύντομη που περνάει σαν σκέψη. Λέει στο 9, «Επειδή όλες οι μέρες μας παρέρχονται στην οργή σου, διατρέχουμε τα χρόνια μας ως διανόημα. Οι ημέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια και αν είμαστε σε ευρωστία 80 χρόνια, όμως... Και το καλύτερο μέρος τους είναι κόπος και πόνος, επειδή γρήγορα παρέρχεται και εμείς πετάμε. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτοί είμαστε κι εμείς. Η ζωή μας είναι όπως ένα όνειρο, όπως το χορτάρι. Βγαίνει, ξηραίνεται, πεθαίνει. Βγαίνει, ξηραίνεται, πεθαίνει. Μερικές σκέψεις λέει. Για να μάθουμε να μετράμε τις μέρες μας σωστά, πρέπει να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε ότι δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Αντίθετα, είμαστε για λίγο. Για σκέψου να πεις ότι η ζωή μου είναι όπως το χορταράκι που θα πρασινίσει, θα βγει και θα κυτρινίσει και θα ξεραθεί. Ένα λουλούδι, ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Ναι, ωραίο, όμορφο, μυρίζει, θα έρθει η ώρα που θα μαραθεί, θα πέσει. Όταν το αντιληφθούμε, να μου πείτε, αφού έχουμε αιωνιότητα, άλλο αιώνια ζωή, μιλάμε τώρα για εδώ. Επομένως, δεν μπορώ να ζήσω σωστά αν ζω σαν να μην πρόκειται να φύγω ποτέ από εδώ. Και είναι κρίμα να χτίζω τη ζωή μου σαν να είμαι αιώνιος στη γη, γιατί απλά δεν είμαι. Και όχι απλά κρίμα, είναι αφέλεια να επενδύσω όλο μου το χρόνο, όλη μου την ενέργεια, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Να δημιουργήσω τόσα εδώ, χωρίς να σκέφτομαι ότι είναι για λίγο καιρό, για ένα διάστημα και κυρίως βγάζοντας το Θεό απ' έξω. Άρα το ερώτημα είναι, Θέλεις να ζήσεις τις μέρες σου σωστά, να τις μετράς σωστά. Να θυμάσαι δύο πράγματα. Ότι ο Θεός είναι ο Κύριος και είναι αιώνιος και Αυτός μόνο είναι το αληθινό καταφύγιο μας. Μόνο σε Αυτόν μπορώ να ελπίζω και να ελπίζεις. Και ότι ο άνθρωπος είναι προσωρινός, πολύ λίγος. Η ζωή είναι πολύ σύντομη. Πόσο σύντομη? Σαν ένα πρωινό όνειρο. Σαν το χορτάρι που έχει μερικές μέρες ζωή. Εκεί στο ψαλμό που είμαστε στο 7, λίγο πίσω, μια άλλη αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και αυτό προκαλεί και την αντίδραση του Θεού. Στην οργή σου εκλείπουμε και στο θυμό σου ταραζόμαστε. Έβαλες τις ανομίες μας μπροστά σου, τις κρυφές πτυχές μας στο φως του προσώπου σου. Και λίγο πιο κάτω στο 11, ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου ανάλογα με το φόβο σου? Αδερφοί, όπως είπα πριν, τα γνωρίζει όλο ο Κύριος. Δεν υπάρχει ούτε καν κρυφή αμαρτία. Δεν υπάρχει κάτι που κάνουμε και να μην το ξέρει ο Κύριος. Οι ανομίες είναι μπροστά Του. Τα κρύφια μας στο φως του προσώπου Του. Δηλαδή σκέψεις, επιθυμίες, συναισθήματα, πόθη, όνειρα, ματιές. Ο Κύριος όλα τα ξέρει. Ακόμα και αυτά που δεν ξέρει άλλος άνθρωπος, ακόμα και αυτά που ούτε εμείς ήδη θέλουμε να παραδεχθούμε, ακόμη και τις αμαρτίες, όπως είπα, που θα κάνουμε, άρα δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό, το γεγονός ότι ίσως δεν έχουμε συνέστηση της κατάστασής μας, δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Κάποιος λέει, εντάξει, και τι έγινε αν αμαρτάνω και αν δεν αμαρτάνω, δεν με νοιάζει, εγώ καλά είμαι. Ο Θεός μας καλεί να Τον φοβόμαστε και να μην αμαρτάνουμε. Κάθε γνωστή σε εμάς αμαρτία πρέπει να τη εξομολογούμαστε και μάλιστα με μετάνοια. Και το πρακτικό αποτέλεσμα που πρέπει να έχει αυτή η αλήθεια είναι πως για να μετράω τις μέρες μου ώστε να προσκολάται η καρδιά μου στη σοφία θα πρέπει να ζω ταπεινά, σε διαρκή μετάνοια. Ένας άνθρωπος σοφός πρέπει να είναι ταπεινός και μετανιωμένος συνέχεια γιατί πέφτει, θα κάνει λάθη. Έτσι διατηρήσαμε τον Κύριο. Προσέξτε, αυτό δεν με κάνει μίζερο ή καημένο. Αντίθετα, με προστατεύει από τον εφησυχασμό. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, ακόμα και την ώρα που νιώθω άγιος, όσο ποτέ, αφού τα έκανα όλα, μετανόησα, ο Κύριος εντάξει, τα έδωσα, δεν κάνω αμαρτίες, είμαι καλός, κάνω και καλές πράξεις, πάλι έχω ανάγκη ο Θεός να με καθαρίζει. Άρα δεν μπορώ ποτέ να παίρνω τη σωτηρία μου ελαφρά. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρήσω πως ξέρω που θα πάω, οπότε δεν καίγομαι να έχω και την πρώτη θέση στον ουρανό, να μπω με τον κόσμο, τον άλλο μέσα, με τον Κύριο να είμαι και δεν πειράζει, μπορώ να χαλαρώσω λίγο. Όχι, σου λέει ο Κύριος. Θέλει προσοχή. Ρωμαίους 6 στην αρχή. Τι λοιπόν θα πούμε? Να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη? Ήθε ποτέ να μην γίνει. Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Άρα η αμαρτία είναι εκεί, χτυπάει την πόρτα κάθε μέρα. Πρέπει να κηρύξεις πόλεμο στην αμαρτία, να μην συμβιβάζεσαι. Και αν πέσεις και ξεγελάστηκες, μετανόησε αμέσως, σήκω πάνω, προχώρα, σου λέει. Και τότε ο Θεός συγχωρεί. Αλλά να μην παίζουμε με την αμαρτία, γιατί είναι σαν να προσβάλλεις τον ίδιο τον Κύριο. Σαν να τον μικραίνεις. Πίσω στο ψαλμό 90, στο 11. Είναι όπως λέει, ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου ανάλογα με το φόβο σου? Και αδερφοί, δεν θέλεις και δεν θέλω να γνωρίσουμε την οργή του Θεού και τη δύναμη και τη βία. Να έρθει ο Κύριος εναντίον μας δηλαδή. Έχουμε τον εχθρό που έρχεται εναντίον μας. Αν έχεις και τον Κύριο εναντίον σου, τι θα κάνεις? Ποιος θα σε προστατεύσει? Το τέλος του κόσμου έχει ξεκινήσει. Εδώ και καιρό. Και σήμερα και κάθε μέρα βρισκόμαστε πιο κοντά. Αλλά αν αυτές οι αλήθειες υπάρχουν μέσα μας, ριζωμένες και είμαστε ταπεινοί και προσγειωμένοι, τότε θα μπορούμε να ζητήσουμε από τον Κύριο τα σωστά πράγματα. Γιατί ξέρουμε πραγματικά ποια είναι η ανάγκη, η πνευματική και η φυσική. Και αυτά που θα ζητάμε θα φανερώνουν πως ο Θεός είναι το ύψιστο αγαθό μας. Κύριε, τι θέλεις για μένα? Που είναι το συμφέρον μας, αλλά Ενώ ένα σαρκικό θα ζητήσει το Α, το Β να βάλει τη λίστα του και δεν τον νοιάζει τι ο Θεός θέλει, ξέρει τι θέλει αυτός. Ενώ το παιδί του Θεού, το πραγματικό, το αληθινό, θα τα φέρει μπροστά και θα πει: Κύριε, δώσ' μου εσύ. Η σχέση μας με τον Χριστό είναι ό,τι πιο καταπληκτικό θα μπορούσε να μας συμβεί. Το εκτιμούμε αυτό όμως ή το θεωρούμε δεδομένο εκεί. Τέλειωσε. Πάμε στο υπόλοιπο μέρος του ψαλμού από τα εδάφια, από το 12. Τρία αιτήματα υπάρχουν σε αυτά τα εδάφια. Το πρώτο είναι το θέμα μας που λέει στο 12. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Δηλαδή, Θεέ μου, δίδαξέ με να ζω όπως εσύ θέλεις. Αφού εσύ είσαι ο Κυρίαρχος, εσύ είσαι ο αιώνιος, εσύ μόνο είσαι το καταφύγιο μου και εγώ είμαι προσωρινός και αμαρτωλός, έλα πες μου εσύ πώς να ζω, πώς με θέλεις. Πώς η ζωή μου εδώ στη γη δεν θα πάει χαμένη. Αδερφοί, είμαστε διατεθειμένοι να προγραμματίσουμε, να δουλέψουμε, αλλά κάπου μας ξεφεύγει το πώς να ζήσω με πραγματική σοφία. Τι θα πει που λέει στην Εφεσίους 5:15 να εξαγοράζουμε τον καιρό. Είναι ο καιρός. Ο καιρός, αδερφοί, ο χρόνος δηλαδή, είναι πολύτιμος. Ο Κύριος μας έδωσε το χρόνο. Όπως την άλλη φορά που είδαμε με το δέντρο που λέει κόψε αυτό το δέντρο γιατί έχει 3 χρόνια, δεν δίνει καρπό να μην καταργεί τη γη. Ο τόπος έχει αξία. Να βγάλουμε αυτό, να πάρουμε ένα άλλο δέντρο. Το ίδιο είναι και ο χρόνος, που δεν τον μπορεί να τον πιάσεις, αλλά ο χρόνος είναι πολύτιμος. Λέει, προσέχετε ακριβώς πώς περπατάτε, όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Πρέπει να τον εξαγοράζεις τον χρόνο, τον καιρό. Και ένα παράλληλο, Κολοσσαείς 4:5, με σοφία να περπατάτε προς τους έξω, εξαγοράζοντας για τον εαυτό σας τον καιρό. Βλέπετε, αν τα λέει ο Λόγος του Θεού αυτά, ξέρει. Άρα, το να αφήνω το χρόνο μου να χάνεται και να μην κάνω πράγματα που μπορούσα να κάνω και να πηγαίνει έτσι waste που λέμε, εκεί τώρα χάνεις. Γιατί δεν το εξαγοράζεις και ο εχθρός πιάνει τόπο. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι αυτός που λέει εδώ ότι είναι και εγώ είμαι αυτός που επίσης περιγράφεται εδώ ότι είμαι, επομένως δεν μπορώ να ζω για μένα. Δεν μπορεί δηλαδή στη ζωή μου, στην οικογένεια, στον χρόνο μου εγώ να είμαι το κέντρο. Εφόσον αναγνωρίζω ότι τι είμαι εγώ μπροστά στον Κύριο, γι' αυτό είναι παντοδύναμος και το θέλημα του πρέπει να γίνει, ο Χριστός το θέτει απλά. Χάσε τη ζωή σου και όταν τη χάσεις τότε θα τη βρεις. Για μένα εννοεί χάσε τη. Άρα σταμάτα να ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου, ζήσε για μένα και τότε θα ζήσεις πραγματικά, θα έχει αξία δηλαδή. Δώσε, πρόσφερε, υπηρέτησε, που είναι αυτά που είναι αντίθετα του σαρκικού ανθρώπου. Δηλαδή προτίμησε να δώσεις σε κάποιον άλλον που έχει ανάγκη, παρά να αποκτήσεις ακόμη κάτι για σένα, που δικαιωματικά μπορείς να το πάρεις, αλλά σου λέει μάθε να δίνεις κιόλας. Τότε θα προσκολήσεις την καρδιά σου στη σοφία. Και προσέξτε το δεύτερο αίτημα, Ψαλμός 90, το 14. Χόρτασέ μας με το έλεος σου από το πρωί και θα αγαλόμαστε και θα εφρενόμαστε σε όλες τις μέρες μας. Δηλαδή, αδερφοί, τίποτα δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερη χαρά στην καρδιά σου και στην καρδιά μου από τον ίδιο τον Κύριο του ουρανού. Την παρουσία του στη ζωή μου και στη ζωή σου. Γιατί, ξέρετε, ακόμα και πιστοί εμείς κάνουμε την ίδια αμαρτία που κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Έχουμε το Θεό, αλλά επιμένουμε να εξαρτούμε τις χαρές μας από άλλες καταστάσεις. Θα πάω διακοπές, θα πάω εκδρομή, θα δω αυτό το έργο, θα πάρω χρήματα, θα απολαύσω το ένα το άλλο και λέμε έτσι θα χαρούμε. Που δεν είναι κακό να έχεις κάποιες περιόδους χαράς από αυτά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όταν έρχονται πράγματα που είναι καλά, εντάξει, αλλά όταν δεν έρχονται και πάλι μας φτάνει ο Θεός. Εκεί είναι η πραγματική διαφορά. Όπως τον Παύλο που λέει «Έμαθα να περισσεύω, έμαθα και να στερούμε». Όταν περισσεύω, δοξάζω τον Κύριο. Όταν στερούμε, δεν θυμώνω με τον Κύριο, δεν τα βάζω μαζί Του, πάλι δοξάζω τον Κύριο. Όπως τον Ιώβ. Τα είχε όλα, δόξαζε τον Κύριο. Τα έχασε όλα, δόξαζε τον Κύριο. Όπως βγήκα γυμνός, λέει από τη μαμά μου, ένα μωρό βρέφος γυμνό, έτσι θα επιστρέψω. Και που ντύνουν τους νεκρούς και τους βάζουν κοστούμια για αυτά, τι θα γίνει, θα τα πάρω μαζί τους. Όπως τους αρχαίους Αιγύπτιους που κάναν τις πυραμίδες και βάζαν και φαγητά γύρω τους και χίλια δυο για να έχουν να τρώνε να πίνουν στον κάτω κόσμο που νομίζανε. Γυμνός ήρθες, γυμνός φεύγεις. Άρα η πραγματική διαφορά του πιστού ή του ανθρώπου που αναγνωρίζει το Θεό στη ζωή του είναι ότι η χαρά μας είναι μέσα. Δεν εξαρτάται αν έχω ή αν δεν έχω. Απ' έξω δηλαδή. Διαφορετικά, δυστυχώς δεν ξέρουμε τον Κύριο. Έναν παιδί του Θεού, ο οποίος έχει αδερφούς, άτομα πιστά που συμβαίνει κάτι, μια μικρή αναποδιά, κάτι που χαλάει τη ρουτίνα, την ομορφιά της ζωής τους λίγο. Και τους βλέπεις και χαλάει όλη η διάθεσή τους και όλοι θυμώνουν, λυπούνται για κάτι, μια ζημιά, έσπασε κάτι ας πούμε, ένα πιάτο, ένα ποτήρι, ένα σερβίτσιο, γίνεται μια ζημιά κάπου, βλέπεις το αυτοκίνητο σου είναι εκδαρμένο, κάποιος το έκδαρε. Και μπαίνει μέσα σου τέτοια θλίψη. Γιατί Κύριε δεν με προστάτευσες και γιατί δεν ήταν ο άγγελός σου και πού είναι αυτός και γιατί και γιατί. Λέει ο Κύριος, εκεί είναι τώρα, δηλαδή εγώ πού είμαι. Αν εγώ είμαι μέσα σου και έχεις πλήρη τη χαρά, όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Δεν θα χάσεις την ειρήνη σου για τέτοια πράγματα. Διαφορετικά αδερφοί έχουμε ελάχιστη γνώση της ομορφιάς του, του μεγαλείου του. Δεν έχουμε ζήσει τι σημαίνει να προσεύχεσαι, να απολαμβάνεις τον Κύριο, να βλέπεις την ομορφιά της παρουσίας του. Γι' αυτό πρέπει να ζήσουμε τον Θεό και να μάθουμε να χορταίνουμε μαζί του κάθε μέρα. Σας το έχω ξαναπεί, για μένα ο σωστός πιστός, ο όριμος, είναι αυτός που έχει σταθερότητα στη ζωή του ως προς τα συναισθήματα. Να μην χαίρεσαι πάρα πολύ αν συμβεί κάτι και από την άλλη να μην παραλυπάσαι και να θλίβεσαι για κάτι αρνητικό που συνέβηκε. Πρέπει να έχεις μια σταθερότητα. Βέβαια είμαστε άνθρωποι και υπάρχει ένας σχηματισμός, αλλά όχι αυτόν το έγινε κάτι, αλληλούια, δόξα τον Κύριο, παιδάς από πάνω μέχρι κάτω. Μετά γίνεται κάτι αρνητικό, δεν σου μιλάει κανείς, είσαι χάλια. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Ο διάβολος ενίκησε στη ζωή σου. Είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό. Ή του ύψους ή του βάθους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρίτο αίτημα. Ψαλμός 90 στο 17. Ας είναι η λαμπρότητα του Κυρίου του Θεού μας επάνω μας. Και το έργο των χεριών μας στερέωνε επάνω μας. Ναι, το έργο των χεριών μας στερέωνε το. Τι αίτημα είναι αυτό τώρα? Πρέπει να το καταλάβουμε ως εξής. Ο Θεός μας άφησε εδώ στη γη για να εκπληρώσουμε τα δικά Του σχέδια. Ο Θεός δεν μας αφήνει για να περνάμε καλά, αλλά για να μας χρησιμοποιήσει στον κόσμο γύρω μας, για να επιτελεστούν οι βουλές Του. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι μιζέρια για τον άνθρωπο, ότι είναι ένας σκλάβος που δουλεύει για τον κυρίαρχο. Μέσα στο έργο, μέσα στις βουλές Του, μέσα στην εκπλήρωση των δικών Του σχεδίων, απολαμβάνεις και εσύ και χαίρεσαι. Η ζωή που μας δίνει είναι ένα δώρο που πρέπει να το ζήσουμε σωστά. Και με αυτή την έννοια πρέπει να βρούμε το θέλημά Του για τη ζωή μας. Τι μας έχει καλέσει ο Θεός να κάνουμε, αδερφοί, και να το κάνουμε σωστά? Για να απολαύσουμε τα δώρα Του μόνο? Ο Μωυσής ήξερε ποιο είναι το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του και του ζήτησε «Στερέωσε εσύ, Θεέ, αυτό που μου αναθέτεις». Και εμείς κανονικά πρέπει να ζητήσουμε την ίδια προσευχή. Στερέωσε την οικογένεια μου, στερέωσε το μεγάλο με το παιδιό μου. Εσύ θα κάνεις το μέρος σου σαν πιστός, αλλά από τον Κύριο λες, στερέωσε τη μαρτυρία μου. Έτσι, πώς? Καθώς είμαι συνεπής στη δουλειά μου, που εργάζομαι σωστά, καθώς σε ομολογώ στους φίλους μου, καθώς σε υπηρετώ, στερέωσε τη μαρτυρία μου. Είναι γεγονός ότι μπορούμε να μπούμε στον πειρασμό να αναζητήσουμε ασφάλεια από άλλα πράγματα, εκτός από το Θεό, αλλά όλα αυτά θα σου δώσουν μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Μόνο ο Κύριος Ιησούς είναι το πραγματικό καταφύγιο που θα βρούμε ποτέ. Και σκέψου κάτι. Από την Παλαιά Διαθήκη, πότε ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί με το λαό Του, από την αρχή δηλαδή? Πότε έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για το χτίσιμο της σκηνής Του, στη μέση του στρατοπέδου Του κλπ, που ήταν η σκηνή και γύρω? Στην έρημο έγινε αυτό. Εκείνη ακριβώς την περίοδο διάλεξε ο Θεός να εγκαινιάσει την προσωπική Του παρουσία με το λαό Του, τον Ισραήλ. Στην έρημο, μέσα στις σκηνές. Γι' αυτό και οι Εβραίοι γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Για την εποχή που έμεναν στις σκηνές, μέσα στην έρημο. Και ο Θεός έμεινε μαζί τους, η παρουσία Του, επίσης μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Έρημος. Η έρημος δηλαδή δεν είναι ο τόπος από όπου απουσιάζει ο Κύριος, και το λέω τώρα πνευματικά, και τα παιδιά του Θεού μπορούν να πούν «περνώ μια έρημο αυτή την περίοδο». Δεν νιώθω τίποτα, δεν έρχονται καλά οι καταστάσεις γύρω μου και το Θεό δεν τον πολύ νιώθω. Είναι ο τόπος όπου φέρνει την παρουσία Του με έναν νέο τρόπο. Μπορεί ο Κύριος, περνώντας εσύ μια έρημο, να είναι μαζί σου, και ξέρετε, πολλοί ομολογούν ότι εκείνο τον καιρό, το δυσάρεστο που πέρασαν, τη δύσκολη περίοδο, είχαν μια πιο πραγματική παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή τους, μέσα στη ψυχή τους, από ό,τι συνήθως. Γιατί ακριβώς είναι και ο τίτλος αυτού του μηνύματος, ότι ο Θεός είναι το καταφύγιο μας. Εκείνη που μπαίνεις κοντά Του. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι ποτέ δεν θα επιτρέψει δύσκολες ή επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά είναι ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Θυμάστε, ο ίδιος ο Ιησούς οδήγησε τους μαθητές Του να μπουν μέσα στη βάρκα και σου λέει πηγαίνετε. Και τι έγινε? Ήρθε εκείνη η λέλαπα. Και μετά οι μαθητές τρομοκρατήθηκαν, αλλά ο Ιησούς, το καταφύγιό τους, ηρέμησε την καταιγίδα. Μαζί τους. Ήρθε η καταιγίδα, δηλαδή το αρνητικό όλο αυτό, αλλά ο Κύριος ήταν εκεί το καταφύγιο τους. Επιστά τα χανόμαστε, ξύπνα. Και ησύχασε. Ψαλμός 23 από το 4. Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Επειδή εσύ μαζί μου, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι, απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα, αυτό το σίγουρα κάνετε το κεφαλαίο, σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών». Αυτός ο οίκος του Κυρίου τώρα, εκτός από τη γη, αν το βάλεις στο πνευματικό, γιατί θα είμαστε στην παρουσία του Κυρίου, είναι για πάντα. Άρα δεν έχει σημασία πόσο απογοητευμένη μπορεί να αισθάνεται μια ψυχή. Κάνε την πιστότητα του Κυρίου ασπίδα και καταφυγή σου. Ντύσου με την αλήθεια και την αγάπη του. Σαν να είσαι σε ένα ισχυρό φρούριο με πολύ χοντρούς τοίχους και είσαι μέσα εκεί και κανένα σκοτάδι δεν μπορεί να διαπεράσει, να σε επηρεάσει. Άρα αδερφοί, αν θέλουμε να ζήσουμε με σκοπό και νόημα, μην ζήσεις απλά για σένα. Ζήσε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για τον Κύριο και με τον Κύριο. Γιατί ζώντας με τον Κύριο έχεις το μεγαλύτερο προνόμιο ότι υπηρετείς το Θεό του ουρανού και της γης και ταυτόχρονα έχεις ευλογία από το Θεό. Αυτό έρχεται. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα δώσεις του Θεού και θα σου επιστρέψει πίσω και μάλιστα πολλαπλάσια. Και δεν μιλώ μόνο για την αιωνιότητα. Αμήν, τον ευχαριστούμε γιατί αυτό είναι και το πιο βασικό, αλλά ακόμα και εδώ και ακόμα και με τις δυσκολίες και υπάρχει μια ευλογία εσωτερική, αυτή η χαρά που λέμε. Αν δούμε στους Εβραίους το 11ο το κεφάλαιο της πίστης, που πολλοί πιστοί έμειναν με τον Κύριο και πέρασαν πολύ δύσκολα και βασανίστηκαν, λέει, πυριονίστηκαν το ένα το άλλο και λες τώρα, εντάξει, σίγουρα θα απολαύσουν, αλλά εδώ, ακόμα και εδώ, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, βλέπουμε ότι δεν απόκαμαν, γιατί είχαν μια εσωτερική χαρά από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μας βάζει εκεί τη λίστα με τα αρνητικά που πέρασε, έτσι, διωχμούς, φαστιγώσεις, φυλακίσεις, νηστείες, το ένα το άλλο συνέχεια, αν το διαβάσει ένας αρχικός θα πει τι να τον κάνω τέτοιο Θεό, να με βασανίζει, να περνώ τέτοιες καταστάσεις, γιατί να με προστατεύει, γιατί να έρχεται ο άλλος να με μαστιγώσει ή να με χτυπήσει, να με λιθοβολήσει, και να μην βάλεις μια αόρατη ασπίδα γύρω μου, να χτυπάνε οι πέτρες και να

0: Ειδικά σε ένα κόσμο όπως τον έκανε ο Θεός φθαρτό, που είτε έτσι είτε αλλιώς όλοι πεθαίνουν. Άτε λέει 70-80 χρόνια, 90% όσο και στις μέρες μας με την ιατρική επιστήμη να ζήσεις παραπάνω, πάλι θα πεθάνεις. Αν δεν έρθει ο Κύριος να σε πάρει στην αρπαγή. Άρα δεν είναι απλά να ζήσεις χρόνια που ο Θεός θέλει να ζήσουμε, είναι να τον ευχαριστήσουμε και να αλλάξουμε με τη ζωή μας. Να είμαστε ένα όμορφο λουλούδι μέσα στο αγρόν του. Ένα ωραίο άρωμα. Δες το όπως θες, οποιαδήποτε εικόνα. Να μην είσαι έναν παράσιτο, στην κοινωνία που λέμε αυτός είναι παράσιτο, αλλά να είσαι κάτι που δίνεις, που προσφέρεις. Όλοι έρχονται και φεύγουν από αυτή τη ζωή. Αλλά αφού ήρθαμε και θα φύγουμε κάποια μέρα, να αφήσουμε ένα καλό αποτύπωμα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας, αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο και ό,τι άλλο γύρω μας, αλλά φεύγοντας να μας μακαρίζουν αν ζήσουν άλλοι μετά από εμάς και να πούν τι καλό άτομο ήταν αυτός αυτή. Και ο Κύριος ο ίδιος πιο πολύ. Αυτό, αδερφοί, πιστεύω το θέλουν όλοι. Όλοι οι άνθρωποι θα το θέλανε για τον εαυτό τους. Απλά θέλει δύναμη και δεν μπορούμε ανθρωπίνως να το κάνουμε μόνοι μας αν δεν προσκοληθούμε στον Κύριο. Και όταν μας λέει ότι αυτός θέλει να κάνουμε το θέλημα του για τα έργα τα δικά του που ετοίμασε αυτός για μας, αυτά είναι. Αυτό είναι το έργο που θέλει. Τι όμορφο δηλαδή να μιλάς με τη ζωή σου ή με την ομολογία σου να βλέπουν οι άλλοι να προσκοληθούν και να έρθουν στον Κύριο και να σωθούν οι ψυχές και να ξέρεις ότι έφερες ψυχές πολύτιμες στον Κύριο, όχι για μισθό να πεις «Α, έφερα τόσους, δώσ' μου τόσα» ή «Να απολαύσω τόσα». Η χαρά ότι έσωσες ανθρώπους που ήταν να χαθούν αιώνια και όμως θα είναι σωσμένοι αιώνια. Αυτή η χαρά δεν μπορεί να πληρωθεί, ούτε και ό,τι και βάσανα να σου κάνουν δεν μπορούν να την αφαιρέσουν. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Εσύ είσαι το καταφύγιο μας, Κύριέ μας. Είσαι εκεί που μπορούμε να κρυφτούμε από κάθε δαιμονική επιρροή, Χριστέ μας Άγιε. Ακόμα και από τον σαρκικό εαυτό μας, Κύριε. Θέλουμε να μένουμε κοντά σου ταπεινοί, ήσυχοι, Κύριε. Γνωρίζοντας ότι εσύ θα μας δώσεις ό,τι χρειαζόμαστε, Κύριέ μας, για να βαδίσουμε εδώ σωστά όπως μας θέλεις και να περπατήσουμε μέσα στα έργα που εσύ ετοίμασες για μας, Κύριε. Αξίωσέ μας να το κάνουμε, Χριστέ μας, και να το κάνουμε μάλιστα με χαρά, Κύριέ μας, με ευλογία δική σου και ανίποτη εσωτερική γαλήνη μέσα μας, Κύριέ μας, που και αυτή από το θρόνο σου έρχεται, Χριστέ μας Άγιε, ξέροντας ότι εσύ είσαι η ασφάλειά μας. Και όλα θα πάνε καλά, Κύριε. Φτάνει να μένουμε κολλημένοι κοντά σου, Κύριέ μας. Εσύ είσαι ο καλός ποιμένας και εμείς είμαστε τα πρόβατα σου, Κύριε, τα πρόβατα της βοσκής σου. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για το λόγο σου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο γάμα. Τη νύχτα επί της κλίνης μου εζήτησα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Θέλω σηκωθεί τώρα και περιέλθει την πόλην εν τες αγορές και εν τες πλατείες. Θέλω ζητήσει εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Με έβρικαν οι φύλακες οι περιερχόμενοι την πόλην. Μη είδετε εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Αφού ολίγον επέρασα από αυτόν, έβρικα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Επίασα αυτόν και δεν αφήκα αυτόν, εωσού εισήγαγον αυτόν εις τον οίκον της μητρός μου και εις τον κοιτώνα της συλλαβούσης με. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τας δορκάδας και εις τας ελάφους του αγρού, να μη εξεγείρετε, μηδέν να εξυπνήσετε την αγάπην μου, εωσού θελήσει. Τις αύτη η αναβαίνουσα από τη ερήμου ω στήλη καπνού, τε θυμιαμένη με Σμύρναν και Λίβανον, με πάσαν αρωματικήν σκόνην του μυρεψού, ιδού η κλίνη του Σολομώντος, εξήκοντα δυνατοί άνδρες είναι περί αυτήν εκ των δυνατών του Ισραήλ. Πάντες ούτι κρατούς η Ρομφαίαν, δε διδαγμένη πόλεμον. Έκαστος έχει την Ρομφαίαν αυτού επί των μυρών αυτού, δια νυκτερινούς φόβους. Ο βασιλεύς Σολομών έκαμεν εις εαυτόν φορείων εκ ξύλων του Λιβάνου. Του στήλους αυτού έκαμεν εξ αργύρου, το ανακλιντήριον αυτού εκ χρυσού, την στρωμνήν αυτού εκ πορφύρας. Το μέσον αυτού ή το εγκεκοσμημένον ερασμίος υπό των θυγατέρων της Ιερουσαλήμ. Εξέλθετε και ιδέτε, θυγατέρες Ιών, τον βασιλέα Σολομώντα εν το διαδήματι, με το οποίον έστεψεν αυτόν η μήτυρα αυτού εν τη ημέρα της νυμφεύσεως αυτού και εν τη ημέρα της εφροσύνης της καρδίας αυτού. Άσμα ασμάτων. Κεφάλαιο Δέλτα. Ιδού, είσαι ωραία, αγαπητή μου. Ιδού, είσαι ωραία. Η οφθαλμή σου είναι ως περιστερών μεταξύ των πλοκάμων σου. Τα μαλλία σου είναι ως πίμνιον εγών, καταβενόντων από του όρους Γαλαάδ. Οι οδόντες σου είναι ως πίμνιον προβάτων και κουρευμένων, αναβενόντων από της Λούσεως, τα οποία πάντα γεννώσει δίδυμα και δεν υπάρχει άτεκνον μεταξύ αυτών. Τα χείλη σου ως ταινία ερυθρά και η λαλιά σου εύχαρης. Επαριέσου ως τμήμα ροιδίου μεταξύ των πλοκάμων σου. Ο τράχυλός σου ως ο πύργος του Δαβίδ, ο οκοδομημένος διαοπλοθήκην, επί του οποίου κρέμανται χίλιοι θηρεοί, πάντες ασπίδες ισχυρών. Οι δύο μαστοί σου ως δύο σκύμνοι δορκάδος δίδυμοι, βόσκοντες μεταξύ των κρίνων. Εωσού πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγος είναι σκιέ, εγώ θέλω υπάγει στο όρος της Μύρνης και εις τον λόφον του θυμιάματος. Όλη ωραία είσαι, αγαπητή μου, και μόμος δεν υπάρχει εν σύ. Ελθέμετε μου από του Λιβάνου, νύμφη, από του Λιβάνου μετε μου. Βλέψον από τις κορυφής του Αμανά, από τις κορυφής του Σενίρ και του Αερμών, από τον φωλεόν των Λεόντων, από τον ωραίον των Παρδάλεων. Έτρωσα στην καρδίαν μου, αδελφή μου, νύμφη, έτρωσα στην καρδίαν μου, διενός των οφθαλμών σου, διενός πλοκάμου του τραχύλου σου. Πόσον ωραία είναι η αγάπη σου, αδελφή μου νύμφη, πόσον καλύτερα η αγάπη σου παρά των ίνων, και η οσμή των μύρων σου παρά πάντα τα αρώματα. Τα αχύλη σου, νύμφη, στάζωσιν ως κυρίθρα, μέλι και γάλα είναι υπό την γλώσσαν σου, και η οσμή των ηματίων σου ως οσμή του Λιβάνου. Κήπος και κλεισμένος είναι η αδελφή μου, η νύμφη μου. Βρύσεις και κλεισμένη, πηγή εσφραγισμένη. Η βλαστή σου είναι παράδεισος ροιδίων, με τα εκλεκτών καρπών. Κύπρος με τα νάρδου, νάρδος και κρόκος, κάλαμος και κινάμωμον, με τα πάντων των δέντρων του θυμιάματος, Σμύρνα και αλόι, με τα πάντων των πρωτίστων αρωμάτων. Πηγή κήπων, φρέαρ ύδατος ζώντος και ρίακες από του Λιβάνου. Εγέρθη τη βορά και έρχουν ότε. Πνεύσον εις τον κήπον μου, για να εκχυθώσει τα αρώματα αυτού.
2: ας έλθει ο αγαπητός μου εις τον κήπον αυτού και ας φάγει τους εξαιρέτους καρπούς αυτού.
3: Δανιήλ, κεφάλαιον γάμα. Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς έκαμε εικόνα χρυσήν, το ύψος αυτής εξήκοντα πηχών και το πλάτος αυτής εξ πηχών. Και έστησεν αυτήν εν τη παιδιάδη δουρά εν τη επαρχία της Βαβυλώνος. Και απέστειλε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς να συνάξει τους σατράπας, τους διοικητάς και τους τοπάρχας, τους κριτάς, τους θησαυροφύλακας, τους συμβούλους, τους νομοδιδασκάλους και πάντα στους άρχοντας των επαρχιών, δια να έρθω εις τα εγγένεια της εικόνος την οποίαν έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς. Και οι σατράπε, οι διοικητέ και οι τοπάρχε, οι κριτέ, οι θησαυροφύλακες, οι σύμβουλοι, οι νομοδιδάσκαλοι και πάντες οι άρχοντες των επαρχιών συνήχθησαν εις τα εγγένεια της εικόνος την οποίαν έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς. Και εστάθησαν έμπροσθεν της εικόνος την οποίαν έστησε ο Ναβουχοδονόσορο. Και κήρυξ εγώ αμεγαλοφόνος. Εις εσάς προστάτεται λαοί, έθνη και γλώσσε. Καθήν ώρα να ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου, της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, πεσόντες προσκυνήσατε την εικόνα την χρυσήν, την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς. Και ώστις δεν πέσει και προσκυνήσει την αυτήν ώραν, θέλει ρηφθεί στο μέσο της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Δια τούτο ότε ήκουσαν πάντες οι λαοί των ήχων της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου και παντός είδους μουσικής, πίπτοντες πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε, προς εκείνουν την εικόνα την χρυσήν, την οποίαν έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς. Χαλδαίοι δέτινες προσήλθον τότε και διέβαλον τους Ιουδαίους και είπων, λέγοντες προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορο, «Βασιλεύ, ζήθη εις τον αιώνα. Σύ, βασιλεύ, εξέδωκας πρόσταγμα, πας άνθρωπος ως της ακούσει τον ήχον της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσει και να προσκυνήσει την εικόνα την χρυσήν. Και ως της δεν πέσει και προσκυνήσει, να ρηχθεί στο μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Είναι άνδρες τινές Ιουδαίοι, τους οποίους κατέστησας επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Ούτι οι άνθρωποι, βασιλέ, δεν σε εσεβάστησαν. Τους θεούς σου δεν λατρεύουσι και την εικόνα την χρυσήν την οποίαν έστησας δεν προσκυνούσι. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ μετά θυμού και οργής προσέταξε να φέρωσι τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό. Κι έφεραν τους ανθρώπους τούτους ενώπιον του βασιλέως. Και αποκριθείς ο Ναβουχοδονόσορ είπε προς αυτούς, «Τόντις Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, τους θεούς μου δεν λατρεύετε και την εικόνα την χρυσήν την οποίαν έστησα δεν προσκυνείτε. Τώρα λοιπόν, εάν είστε έτοιμοι, όταν ακούσετε τον ήχον της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της σαμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποίαν έκαμα, καλώς. Εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρηφθεί την αυτήν ώραν εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Και τι είναι εκείνος ο Θεός, ως της θέλει σας ελευθερώσει εκ των χειρών?» Και απεκρίθησαν ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό και είπων προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορ, «Εμείς δεν έχομεν χρία να σοι αποκριθόμεν περί του πράγματος τούτου. Εάν είναι ούτως ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύομεν, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εκ της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Και εκ της χειρός σου, βασιλεύ, θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά και αν ουχή, ας είναι γνωστόν εις σε, βασιλεύ, ότι τους θεούς σου δεν λατρεύομεν και την εικόνα την χρυσήν την οποίαν έστησας δεν προσκυνούμεν». Τότε ο Ναβουχοδονόσορ επλήσθη θυμού και η όψης του προσώπου αυτού ηλιώθη κατά του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό. Και λαλίσας προσέταξε να εκάψωσει την κάμινον επταπλασίως μάλλον παρόσον εφαίνετο καιωμένη. Και προσέταξε τους δυνατοτέρους άνδρας του στρατεύματος αυτού να δέσωσει τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό και να ρίψω συν αυτούς εις την κάμινον του πυρός την καιωμένη. Τότε οι άνδρες εκείνοι εδέθησαν μετά των σαλβαρίων αυτών, των τιαρών αυτών και των περικνημίδων αυτών και των άλλων ενδυμάτων αυτών και έριφθησαν εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Επειδή δε η προσταγή του βασιλέως ή το κατεπήγουσα και η κάμινος εξεκάφθη εις υπερβολήν, η φλόξ του πυρός εθανάτωσε τους άνδρας εκείνους ήτινες εσήκωσαν τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό. Ούτι δε οι τρεις άνδρες, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και Αβδενεγό, έπεσον δεδεμένοι εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Ο δε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδής, ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού. Δεν ερήψαμεν τρεις άνδρας δεδεμένους εις το μέσον του πυρός? Ή δε απεκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα. Αληθώς βασιλεύ. Και αποκριθείς είπε, ιδού εγώ βλέπω τέσσερας άνδρας λελιμένους, περιπατούντας εν μέσω του πυρός, και βλάβη δεν είναι εις αυτούς. Και οι όψεις του τετάρτου είναι ομοία με υιόν Θεού. Τότε πλησιάσας ο Ναβουχοδονόσορ εις το στόμα της καμίνου του πυρός της καιωμένης, ελάλησε και είπε, Σεδράχ, Μίσαχ και Αβδενεγό, δούλοι του Θεού του υψίστου, εξέλθετε και έλθετε. Τότε ο Σεδράχ, Μίσαχ και Αβδενεγό εξήλθον εκ μέσου του πυρός. Και συναχθέντες οι σατράπε, οι διοικητέ και οι τοπάρχε και οι μεγιστάνες του βασιλέως είδον τους άνδρας τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και θρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκαεί και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν, ουδέ ως μη πυρός επέρασεν επ' αυτούς. Τότε ελάλησεν ο Ναβουχοδονόσορ και είπεν, ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό, ως της απέστειλε τον άγγελον αυτού και ηλευθέρωσε τους δούλους αυτού ήτινες ήλπισαν επ' αυτών και παρήκουσαν τον λόγον του βασιλέως και παρέδωκαν τα σώματα αυτών δια να μη λατρεύσωση μηδένα προσκυνήσωση άλλων θεών εκτός του Θεού αυτών. Δια τούτο εκδίδω πρόσταγμα ότι πας λαός, έθνος και γλώσσα ή της λαλήσει κακών εναντίον του Θεού του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό θέλει καταμελιστεί και η οικία αυτών θέλουσι γίνει κοπρόνες. Διότι άλλος Θεός δεν είναι δυνάμενος να ελευθερώσει ούτο. Τότε ο βασιλεύς προεβίβασε τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγό εις την επαρχία της Βαβυλώνος. Δανιήλ, κεφάλαιον δέλτα. Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς προσπάντας τους λαούς, έθνη και γλώσσας τους κατοικούντας επί πάσης της γης. Ειρήνη ας πληθυνθεί εις εσάς.

φωνάξαν. Δια τούτο εξέδωκα πρόσταγμα να εισαχθώ στην ενώπιόν μου πάντες η σοφή της Βαβυλώνος, δια να φανερώσω συν εισεμέ την ερμηνεία του ενυπνίου. Τότε εισήλθον οι μάγοι, οι επαϊδοί, οι χαλδαίοι και οι μάντης. Και εγώ είπα το ενύπνιον έμπροσθεν αυτών, αλλά δεν μη εφανέρωσαν την ερμηνείαν αυτού. Ύστερον δε ήλθεν ο Δανιήλ ενώπιόν μου, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτασάσαρ, κατά το όνομα του Θεού μου, και εις τον οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών, και έμπροσθεν τούτου είπα το ενύπνιον λέγον. Βαλτασάσαρ, άρχον των μάγων, επειδή εγνώρισα ότι το πνεύμα των Αγίων Θεών είναι εσύ, και ουδέν κρυπτών είναι δύσκολον είσαι, είπε τα σωράσεις του ενυπνίου μου, το οποίον είδον και την ερμηνείαν αυτού. Ιδού εωράσεις της κεφαλής μου επί της κλίνης μου. Έβλεπον και ιδού δένδρον εν μέσω της γης και το ύψος αυτού μέγα. Το δένδρον εμεγαλύνθη και ενεδυναμώθη και το ύψος αυτού έφθανεν έως του ουρανού και η θέα αυτού έως των περάτων πάσης της γης. Τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία και ο καρπός αυτού πολύς και εν αυτό ήτο τροφή πάντων. Υπό την σκιάν αυτού ανεπάβοντο τα θηρία του αγρού και εν της κλάδης αυτού κατεσκήνουν τα πετινά του ουρανού και εξ αυτού ετρέφετο πάσα σάρξ. Είδον εν τεσοράσεση της κεφαλής μου επί της κλίνης μου και ιδού φύλαξ και άγιος κατέβει εκ του ουρανού και φώνησε μεγαλοφώνος και είπε νούτο. Κόψατε το δένδρον και αποκόψατε τους κλάδους αυτού, εκτινάξατε τα φύλλα αυτού και διασκορπίσατε τον καρπόν αυτού. Ασφίγωσε τα θηρία υποκάτωθεν αυτού και τα πετεινά από τον κλάδον αυτού. Το στέλεχος όμως των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού και θέλει βρέχεστε με την δρόσον του ουρανού και η μερίς αυτού θέλει είστε μετά των θηρίων εν το χόρτο της γης. Η καρδία αυτού θέλει μεταβληθεί εκ της ανθρωπίνης και θέλει δοθεί εις αυτόν καρδία θηρίου και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επ' αυτόν. Το πράγμα τούτο είναι δια προστάγματος των φυλάκων και η υπόθεσης δια του λόγου των Αγίων, ώστε να γνωρίσω συν οι ζώντες ότι ο ύψιστος είναι Κύριος της Βασιλείας των ανθρώπων και ίσον την αθέλη δίδει αυτήν και το εξουθένημα των ανθρώπων καθιστά επ' αυτήν. Τούτο το ενύπνιον είδον εγώ Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς. Και εσύ Βαλτασάσαρ είπε την ερμηνείαν αυτού, διότι πάντες η σοφή του βασιλείου μου δεν είναι ικανή να φανερώσωση προς εμέ την ερμηνείαν. Σύ δε είσαι ικανός, διότι το πνεύμα των Αγίων Θεών είναι εσύ. Τότε ο Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήτο Βαλτασάσαρ, έμεινε εκστατικός έως μιας ώρας και οι διαλογισμοί αυτού ετάρατον αυτών. Ο βασιλεύς ελάλησε και είπε «Βαλτασάσαρ, ας μη σε ταράτη το ενύπνιον ή η ερμηνεία αυτού». Ο Βαλτασάσαρ απεκρίθη και είπε «Κύριέ μου, το ενύπνιον ας επέλθει επί τους μισούντασε και η ερμηνεία αυτού επί τους εχθρούς σου». Το δένδρον το οποίον είδες, το αυξηθέν και ενδυναμωθέν, του οποίου το ύψος έφθανεν έως του ουρανού, και η θέα αυτού επιπάσαν την γη, και τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία, και ο καρπός αυτού πολύς, και τροφή πάντων ήτο εν αυτό, και υποκάτω αυτού κατόκουν τα θηρία του αγρού, εν δε της κλάδης αυτού κατεσκήνουν τα πετεινά του ουρανού, σύ είσαι το δένδρον τούτο, βασιλέ, ώστι σε μεγαλύνθεις και ενεδυναμώθεις. Και η μεγαλοσύνη σου υψώθη και έφθασεν έως του ουρανού και η εξουσία σου έως των περάτων της γης. Περί δε του ότι είδεν ο βασιλεύς φύλακα και άγιον καταβαίνοντα εκ του ουρανού και λέγοντα «Κόψατε το δένδρον και καταστρέψατε αυτό, μόνον το στέλεχος των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού και ας βρέχετε υπό της δρόσου του ουρανού και μετά των θηρίων του αγρού ας είναι η μερίς αυτού, έως σου παρέλθω συν επτά κερί επ' αυτό, αυτή είναι η ερμηνεία βασιλεύ, και αυτή η απόφαση του υψίστου, ή της έφθασεν επί των κυριών μου τον βασιλέα. Και θέλεις διωχθεί εκ των ανθρώπων, και μετά των θηρίων του αγρού θέλει είστε η κατοικία σου, και θέλεις τρώγει χόρτον όσοι βόε,

0: και υπό της δρόσου του ουρανού θέλεις βρέχεσθε. Και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επί σε, έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ίσον την αθέλη δίδει αυτήν. Περί δε του ότι προσετάχθη να αφήσωσι το στέλεχος των ριζών του δένδρου, το βασίλειον σου θέλει στερεωθεί εσύ, αφού γνωρίσεις την ουράνιον εξουσίαν. Δια τούτο βασιλεύ, ας γίνει δεκτή η συμβουλή μου προσέ, και έκοψον τα σαμαρτία σου δια δικαιοσύνης και τα σανομία σου δια εκτιρμών πενήτων, ίσως και διαρκέσει η ευημερία σου. Πάντα ταύτα ήλθον επί τον Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα. Εν το τέλη 12 μηνών, ενώ περιεπάτη επί του βασιλικού παλατίου της Βαβυλώνας, ελάλησε ο βασιλεύς και είπε, «Δεν είναι αυτή η Βαβυλών η μεγάλη, την οποίαν εγώ οκοδόμησα δια καθέδραν του βασιλείου με την ισχύν της δυνάμεώς μου και εις τιμήν της δόξης μου?» Ο λόγος ήτο έτη εν το στόματι του βασιλέως και έγινε φωνή εξ ουρανού λέγουσα, «Προσέ αναγγέλλεται Ναβουχοδονόσορ βασιλεύ, η βασιλεία παρήλθεν από σου και θέλεις εκδιωχθεί εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θελείστε η κατοικία σου. Χόρτον ως ιβώες θέλεις τρώγει και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επί σε, έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ίσον την αθέλει δίδει αυτήν. Εν αυτή τη ώρα ο λόγος εξετελέστη επί τον Ναβουχοδονόσο και εξεδιώχθη εκ των ανθρώπων και χόρτον ως ιβώες έτρωγε και υπό της δρόσου του ουρανού το σώμα αυτού ευρέχετο, έως σου ετρίχες αυτού υυξήνθησαν ως αετών πτερά και ιών είχες αυτού ως ορναίων. Και εν το τέλη των ημερών, εγώ, ο Ναβουχοδονόσορ, εσήκωσα τους οφθαλμούς μου προς τον ουρανόν και εφραίνες μου επέστρεψαν εις εμέ και ευλόγησα τον ύψιστον και ίνεσα και εδόξασα τον ζώντα εις τον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνιος και η βασιλεία αυτού εις γενεάν και γενεάν. Και πάντες οι κάτοικοι της γης λογίζονται ενώπιον αυτού ως ουδέν. Και κατά τη θέληση αυτού πράττει εις το στράτευμα του ουρανού και εις τους κατοίκους της γης. Και δεν υπάρχει ο εμποδίζων την χείρα αυτού ή ο λέγον προς αυτόν, «Τι έκαμες?» Εν το αυτό καιρό εφραίνες μου επέστρεψαν εις εμέ και προσδόξαν της βασιλείας μου, επανήλθεν εις εμέ η λαμπρότης μου και η μορφή μου και η αυλική μου και οι μεγιστάνες μου με εζήτουν και εστερεώθην εν τη βασιλεία μου και μεγαλειώτης περισσότερα προσετέθη εις εμέ. Τώρα εγώ ο Ναβουχοδονόσορ ενώ και υπεριψώ και δοξάζω τον βασιλέα του ουρανού, διότι πάντα τα έργα αυτού είναι αλήθεια και εωδή αυτού κρίσης, και τους περιπατούντας εν τη υπερηφανία δύναται να ταπεινώσει. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον γάμα. Και εξηγέρθη ο Ιησούς πρωί, και ανεχώρησαν εξιτήν, και ήλθον έως του Ιορδάνου αυτός και πάντες οι Ισραήλ και διανυκτέρευσαν εκεί πριν διαβώσει. Μετά δε τρεις ημέρας επέρασαν διαμέσου του στρατοπέδου οι άρχοντες και προσέταξαν τον λαόν λέγοντες, «Όταν είδητε την κυβωτών της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς τους Λεβίτας βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2.000 πηχών κατά το μέτρον. Μη πλησιάσετε εις αυτήν, δια να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδόν ταύτην χθες και προχθές». Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, «Καθαρίστητε, διότι αύριον θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια». Και είπεν ο Ιησούς προς τους ιερείς λέγον, «Σηκώσατε την κυβωτών της Διαθήκης και προπορεύεστε έμπροσθεν του λαού». Και σήκωσαν την κυβωτών της Διαθήκης και επορεύοντο έμπροσθεν του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Εν τη ημέρα ταύτη αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ, δια να γνωρίσω συν ότι καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε και μετά σου. Συ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντας την κυβωτόν της Διαθήκης λέγον «Όταν φτάσετε εις το χείλος του ύδατος του Ιορδάνου, θέλετε σταθεί εν το Ιορδάνη». Και είπεν ο Ιησούς προς τους Ιούς Ισραήλ «Προσέλθετε εντάφθα και ακούσατε τους λόγους Κυρίου του Θεού σας». Και είπεν ο Ιησούς «Εκ τούτου θέλετε γνωρίσει ότι ο Θεός ο ζών είναι εν το μέσο ημών και ότι κατά κράτος θέλει εξολοθρεύσει απεμπροστά σας τους Χαναναίους και τους Χεταίους και τους Εβαίους και τους Φερεζαίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Ιεβουσαίους. Ιδού η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου πάσης της γης προβαίνει εμπροστά σας εις τον Ιορδάνη. Και τώρα εκλέξατε εις αυτούς 12 άνδρας από των φυλών του Ισραήλ, ανά ένα άνδρα κατά φυλήν. Και καθώς τα ίχνη των ποδών των ιερέων, των βασταζόντων την κυβωτών του Κυρίου πάσης της γης, πατήσωσιν εν της ύδαση του Ιορδάνου, τα ύδατα του Ιορδάνου θέλουσι διακοπή, τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν και θέλουσι σταθεί εις σωρών ένα. Και καθώς εσηκώθη ο λαός εκ των σκηνών αυτών δια να διαβώσει τον Ιορδάνη και οι ιερείς βαστάζονται στην κυβωτών της Διαθήκης έμπροσθεν του λαού και καθώς ήλθαν οι βαστάζονται στην κυβωτών έως του Ιορδάνου και οι πόδες των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτών ευράχησαν κατά το χείλος του ύδατος διότι ο Ιορδάνης πλημμυρεί καθόλας τας όχθας αυτού πάσας τας ημέρας του θερισμού εστάθησαν τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν και υψώθησαν εις ένα σωρόν πολύ μακράν από της πόλεως Αδάμ ή της είναι εις τα πλάγια της Ζαρετάν. Τα δε καταβαίνοντα κάτω προς την θάλασσα της Παιδιάδος, την αλμυράν θάλασσα, από κοπέντα εξέλιπον. Και ο λαός επέρασε κατέναντι της Ιεριχώ. Και οι ιερείς, οι βαστάζονται στην κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου, ίσταντο στερεοί επί ξηράς εν μέσω του Ιορδάνου. Και πάντες οι Ισραηλίτε διέβαινον δια ξηράς, εωσού ετελείωσεν πάσο λαός διαβαίνον τον Ιορδάνη. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον δέλτα. Και αφού πας ο λαός ετελείωσε διαβαίνον τον Ιορδάνη, είπε Κύριος προς τον Ιησούν λέγον, «Λάβετε εις αυτούς 12 άνδρας εκ του λαού, ανά ένα άνδρα κατά φυλήν, και πρόσταξον αυτούς λέγον, «Λάβετε εντεύθεν εκ μέσου του Ιορδάνου, εκ του τόπου όπου των ιερέων οι πόδες εστάθησαν στερεοί, 12 λίθους, και θέλετε μετακομίσει αυτούς με θεαυτόν, και θέλετε θέσει αυτούς εν το τόπο όπου στρατοπεδεύσετε ταύτην τη νύχτα». Τότε ο Ιησούς προσεκάλεσε τους 12 άνδρας, τους οποίους είχε διορίσει εκ των ιών Ισραήλ, ανά ένα άνδρα κατά φυλή. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Διάβητε έμπροσθεν της κυβωτού Κυρίου του Θεού σας, εν το μέσο του Ιορδάνου, και σηκώσατε έκαστος από σας ένα λίθον επί τους ώμους αυτού κατά των αριθμών των φυλών των ιών Ισραήλ, δια να είναι τούτο σημείον μεταξύ σας, ώστε όταν ερωτώσιν οι ιοί σας εις το μέλλον λέγοντες, τι δηλούσιν εις εσάς οι λιθιούτοι, τότε θέλετε αποκριθεί προς αυτούς, ότι εκόπησαν τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν της κυβωτού της Διαθήκης του Κυρίου, ότε διέβαινε τον Ιορδάνην τα ύδατα του Ιορδάνου εκόπησαν. Και οι λίθοι ούτι θέλουσιν είστε προς τους Ιούς Ισραήλ εις μνημόσυνον έως αιώνος. Και έκαμον ούτως οι Ισραήλ καθώς προσέταξεν ο Ιησούς και έλαβον 12 λίθους εκ μέσου του Ιορδάνου καθώς είπεν Κύριος προς τον Ιησούν κατά των αριθμών των φυλών των ιών Ισραήλ και μετεκόμισαν αυτούς με θεαυτόν εις τον τόπον όπου κατέβησαν και έθεσαν αυτούς εκεί. Και άλλους 12 λίθους έστησεν ο Ιησούς εν το μέσο του Ιορδάνου εν το τόπο όπου εστάθησαν οι πόδες των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτών της Διαθήκης. Και εκεί είναι μέχρι σήμερα. Οι δε ιερείς οι βαστάζοντες την κυβωτών ίσταντο εν το μέσο του Ιορδάνου Εώσου ετελέστησαν πάντα όσα ο Κύριος προσέταξεν εις τον Ιησούν να είπει προς τον λαόν, κατά πάντα όσα ο Μωυσής προσέταξεν εις τον Ιησούν. Και έσπευσεν ο λαός και διέβη. Και αφού πάσο λαός ετελείωσε διαβαίνον, διέβη και η κυβωτός του Κυρίου και η Ισραήλ έμπροσθεν του λαού. Και η Ρουβίν και η Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί διέβησαν οπλισμένοι έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, καθώς είπεν προς αυτούς ο Μωυσής. Έως 40.000 ένοπλοι διέβησαν έμπροσθεν του Κυρίου εις πόλεμον προς τα σπεδιάδας της Ιεριχώ. Εν εκείνη τη ημέρα εμεγάλινεν ο Κύριος τον Ιησούν ενώπιον παντός του Ισραήλ. Και εφοβούντο αυτόν, καθώς εφοβούντο τον Μωυσήν, πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν λέγον, «Πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντας την κυβωτόν του μαρτυρίου, να αναβώσιν εκ του Ιορδάν. Και προσέταξεν ο Ιησούς τους ιερείς λέγον, «Ανάβητε εκ του Ιορδάν». Και αφού οι ιερείς, οι βαστάζοντες την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου, ανέβησαν εκ μέσου του Ιορδάνου και τα ίχνη των ποδών των ιερέων επάτησαν επί της ξηράς, τα ύδατα του Ιορδάνου επιστρέψαντα εις τον τόπον αυτών, επλημμύρισαν πάσας τας όχθας αυτού, καθώς πρότερον. Και ανέβη ο λαός εκ του Ιορδάνου την δεκάτην του πρώτου μηνός, και στρατοπέδευσαν εν Γαλγάλης, προς το ανατολικόν μέρος της Ιεριχώ. Και τους 12 εκείνους λίθους, τους οποίους έλαβον εκ του Ιορδάνου, έστησεν ο Ιησούς εν Γαλγάλης. Και είπε προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, «Όταν εις το μέλλον ερωτώσιν οι γης σας τους πατέρας αυτών λέγοντες, τι δηλούσιν οι λίθοι ούτοι, τότε θέλετε αναγγείλει προς τους Ιούς σας λέγοντες, δια ξηράς διέβη ο Ισραήλ τον Ιορδάνην τούτον, διότι απεξήρανε Κύριος ο Θεός σας τα ύδατα του Ιορδάνου εμπροστέ σας, εωσού διέβητε, καθώς έκαμε Κύριος ο Θεός σας εις την ερυθράν θάλασσαν, την οποίαν απεξήρανεν έμπροσθεν ημών, εωσού διέβημεν. Δια να γνωρίσωσι πάντες οι λαοί της γης την χείρα του Κυρίου ότι είναι κρατεά, δια να φοβήστε Κύριον τον Θεόν σας πάντοτε».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, αλληλούια. Είσαι Κύριε το φαύγασμα της δόξας. Η αλήθεια, η οδός, η ευλογία, Κύριε. Και αυτή την ώρα, Πατέρα, σε λατρεύουμε. Σε προσκυνούμε. Αυτή την ώρα, Κύριε, υψώνουμε έπαινο για το όνομά Σου, αλληλούια. Κύριε, κάλυψέ μας με το Άγιο Σου αίμα. Χρήσε και ευλόγησε ό,τι λάβει χώρα για να αυξηθούμε σε μια Άγια σχέση με το πρόσωπό Σου που θα καλυτερεύει καθημερινά έως το τέλος στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε Σένα όλη δόξα και τιμή. Αμήν. Και πάσα ευχαριστία, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Όπως θυμάστε καλά, την τελευταία φορά που κηρύξαμε, είχαμε πει για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια Άγια σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μια Άγια σχέση που θα έχει σταθερότητα και δεν θα μπορεί ο διάβολος να την καταστρέψει, την χαλάσει. Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλά τεχνάσματα. Αλλά η ειδικότητά του περιλαμβάνει ως επιτοπλίστων δύο ως πιο σημαντικά. Την χειραγώγηση μέσω κολακίας και την χειραγώγηση μέσω εκφοβισμού. Πολλές φορές λοιπόν ο διάβολος, καθώς θέλει να καταστρέψει την σχέση ενός πιστού με τον Κύριο τον Θεό, θα έρθει είτε με όμορφο τρόπο, με έναν γλυκό τρόπο που δεν θα φανεί η πανουργία και η κακία του, είτε με έναν κακό τρόπο, με έναν επιθετικό, άσχημο τρόπο, τρομερό τρόπο. Κατά τη δικιά σας γνώμη, πιο επικίνδυνος ποιος είναι από τους δύο αυτούς τρόπους που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να πλανήσει έναν άνθρωπο? Ο πρώτος ή ο δεύτερος? Κατά τη δικιά μου γνώμη είναι ο πρώτος. Γιατί ο δεύτερος τρόπος, αυτός του εκφοβισμού, είναι φανερός, αδελφοί. Είναι ξεκάθαρος. Νιώθεις την επίθεση, βλέπεις την επίθεση. Είσαι μέσα στην κατάσταση της επίθεσης. Ενώ άμα έρχεται με έναν κολακευτικό, ύπουλο, πανούργο, μεθοδικό τρόπο, εάν δεν έχουμε γυμνασμένα τα αισθητήρια του νοός μας, το πνεύμα μας, αδελφοί, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι έρχεται να μας παρασύρει μακριά από τον Θεό. Ένας μικρός συμβιβασμός, μια μικρή χαλαρότητα, μια μικρή αλόπεκα, που σε δεύτερο χρόνο θα φέρουν και άλλα πράγματα. Και σε τρίτο χρόνο και άλλα πράγματα. Και οι μικρές αλόπεκες τι κάνουνε? Καταστρέφουν τους ανθρούς, αδελφοί. Οι μικρές αλόπεκες, οι μικροί συμβιβασμοί. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε σώας, τα σφρένας του πνεύματος, για να μπορέσουμε, αδελφοί, να είμαστε μέσα στην ομάδα των ανθρώπων που θα αναστηθεί και θα αρπαγεί. Να μην χάσουμε την οδό της αληθείας. Να μην μας κλέψει ο διάβολος από τον Θεό. Γιατί οι ημέρες είναι ημέρες μαγείας, αδελφοί. Ημέρες πονηρές, χαλεπές, όπως λέει θεόπνευστα ο Απόστολος Παύλος. Χαλεπές ημέρες, πονηρές. Που αν δεν προσέξουμε εύκολα, μπορούμε και εμείς να παρασυρθούμε. Και διαβάζουμε Ψαλμός 63, 1-2 εδάφιο. Θε, ακούστε τι λέει, αδελφοί, ο ψαλμωδός του Κυρίου, ο Δαβίδ. Θε, Συ είσαι ο Θεός μου. Συ είσαι ο Θεός μου. Από πρωία σε ζητώ. Από το πρωί σε ζητώ. Από το πρωί σε ζητώ, λέει ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός του Κυρίου. Σε διψάει η ψυχή μου. Σε ποθεί η σάρκα μου εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Για να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Μιλάμε για τον αγαπητό του Κυρίου, τον Δαβίδ, που τον έβγαλε από τις μάδρες των προβάτων και τον έκανε βασιλιά. Ναι, ταπεινώθηκε ο άνθρωπος του Θεού, έκανε λάθη, αλλά ήταν πάντοτε κοντά στην παρουσία του Θεού, γιατί είχε μια άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό του. Έκανε λάθη, αλλά είχε μετάνοια. Έκανε σφάλματα, αλλά ήξερε πώς να επιστρέψει στον Κύριο. Και βλέπουμε την καρδιά του, αδελφοί, από το πρωί σε ζητώ. Διψάω για εσένα, ποθώ εσένα, Θεέ μου. Αυτή είναι η σχέση που θέλει ο Κύριος να έχουμε μαζί του, αδελφοί. Με το που ξυπνάμε το πρωί, η καρδιά μας να είναι εναρμονισμένη πλήρως προς εκείνον και η πρώτη μας κουβέντα να είναι: Κύριε, σε εξητώ, διψώ για σένα και σε ποθώ. Έτσι να ξεκινάει η μέρα μας, αδελφοί. Έτσι να ανοίγει το μάτι μας. Προτού αδελφοί, πούμε την καλημέρα στους οικείους μας, πιούμε τον καφέ μας, φάμε κάτι για να πάμε στη δουλειά μας. Κύριε, είσαι ο Θεός μου, σε διψάει ψυχή μου, σε ποθεί σάρκα μου. Αναφέρει τη σάρκα του γιατί ολοκληρωτικά ο Δαβίδ εξητούσε τον Κύριο με κάθε στοιχείο της υπάρξεώς του. Με κάθε στοιχείο, με την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του εξητούσε τον Κύριο τον Θεό γιατί είχε μια άγια σχέση μαζί του. Γι' αυτό κρατόταν μαζί του. Γι' αυτό επανερχόταν μετά από τα λάθη και τα σφάλματά του. Γιατί είχε μια άγια σχέση με τον Θεό που αργά ή γρήγορα, ακόμη και αν έκανε λάθη, αυτή η άγια σχέση, ο Κύριος τον οδηγούσε στην αλήθεια, στην επιστροφή, στη μετάνοια και στην αποκατάσταση. Και για να ζήσουμε, αδελφοί, και εμείς με τη σειρά μας, όπως ο Δαβίδ, μια άγια σχέση με τον Κύριο, πρέπει μέσα μας να γίνουν κάποιες πνευματικές εργασίες στο πνεύμα, βαθιά εντός μας. Να αφήσουμε τον Κύριο, να αφήσουμε τον Κύριο, εμφατικά λέω ξανά και ξανά, να αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μέσα μας, να μας αλλάξει τον χαρακτήρα, έχοντας όμως και εμείς την συμμετοχή σε αυτή την αλλαγή, να γκρεμιστούν πράγματα, να φύγει το σκοτάδι, να ξεριζωθούν σαρκικότητες και ό,τι ακόμη υπάρχει από το σαρκικό προ Χριστό παρελθόν μας. Και ο Κύριος να οικοδομήσει τα νέα, τα άγια, τα ένδοξα, ώστε κάθε μέρα να ζούμε αυτή την άγια σχέση με το πρόσωπό Του και να επιποθούμε την παρουσία Του. Αδελφοί, αναρωτηθείτε σας παρακαλώ, η αφιέρωση που έχουμε ως λαός είναι η πρέπουσα? Πόσες φορές πάμε στην παρουσία του Θεού με το ζόρι, με το πρέπει? Καθόμαστε λίγα λεπτά ίσα ίσα για να καλύψουμε την δικιά μας ουσιαστικά ανάγκη, ότι προσευχηθήκαμε και κάναμε κάτι και εμείς για τον Θεό? Πόσες φορές πάμε νοχελικά, κουρασμένα, μουδιασμένα? Και πόσες φορές πάμε, αδελφοί, με ζήλο, με δύναμη, με αναζωπήρωση? Εάν έχουμε αυτή την άγια σχέση, το πρώτο κομμάτι θα εξαλειφθεί. Δεν θα υπάρχει νοχηλικότητα, κούραση, έτσι περιπισμός. Αλλά θα πηγαίνουμε κάθε ώρα και στιγμή με θέλω, με δύναμη, με ζήλο, με πίστη. Να προσευχόμαστε και να κάνουμε όποιο έργο στην οποιαδήποτε πτυχή ως προς τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Ο βασιλιάς Δαβίδ ήθελε να κατανοήσει περισσότερο την μεγαλοσύνη του Θεού, γιατί ήξερε ότι αυτό θα τον οδηγούσε σε μια ζωή παράδοσης, σε ένα ανώτερο επίπεδο σχέσης μαζί του. Γιατί αδελφοί, εάν δεν γνωρίσουμε αυτόν που επιδιώκουμε να κάνουμε μαζί του μια άγια σχέση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε την σχέση μας μαζί του να είναι άγια, ξεχωριστή, σε ένα ανώτερο επίπεδο. Πρέπει να τον μάθουμε, να τον ψηλαφούμε καθημερινά. Πρέπει να τον γνωρίσουμε, ώστε να εμπιστευτούμε αυτόν που έχουμε γνωρίσει, να εμπιστευτούμε αυτό που είναι εκείνος που έχουμε γνωρίσει και να τον αφήσουμε να εργαστεί μέσα στη ζωή μας. Να τον αφήσουμε να μας αλλάξει, αδελφοί, και παράλληλα εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος για να αποκτήσουμε μαζί του μια τέλεια κοινωνία σε ένα ανώτερο επίπεδο σχέση μαζί του. Που δεν θα μπορεί κανένας να το κλονίσει, να το σαλέψει, να το καταστρέψει, αδελφοί. Ούτε ο χρόνος, ούτε η σάρκα μας, ούτε ο διάβολος, ούτε η μαγεία του κόσμου, ούτε ο φόβος, ούτε τίποτε. Γιατί αυτή η σχέση θα είναι τόσο δυνατή που θα κατανικάει οποιοδήποτε δεδομένο που θα έρχεται για να μας κλέψει τον Κύριο τον Θεό από την καρδιά και τη ζωή μας. Ψαλμός 145:3. Μέγας ο Κύριος, μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος σφόδρα, και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Η μεγαλοσύνη του είναι ανεξιχνίαστος. Ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε τα θαύματά του, τις θεραπείες, τις δυνάμεις. Ακούμε το λόγο του, τον προφητικό λόγο. Βλέπουμε την παρουσία του, αδελφοί, αλλά πιστέψτε με, είναι τόσο άπειρος και τόσο ανεξιχνίαστος που δεν έχουμε δει τίποτα. Τίποτα! Ακούστε μια αληθινή ιστορία. Κάποτε ένας μεγάλος εργάτης, ένας πολύ πολύ μεγάλος εργάτης, αδελφοί, βρέθηκε στο κρεβάτι του θανάτου. Γύρω του βρίσκονταν οι στενότεροι φίλοι του. Οι άγγελοι του Κυρίου ήρθαν για να πάρουν την ψυχή του. Το δωμάτιο είχε γεμίσει από μια υπέροχη αίσθηση ειρήνης. Ο αδερφός μας πεθαίνει. Αλλά μετά από λίγα λεπτά, ο Κύριος του δίνει Ανάσταση. Και ομολογεί αυτός ο άνθρωπος: είδα τον Κύριο, είδα την παρουσία του. Όσα έχω πει, όσα έχω κηρύξει, όσα έχω γράψει για την ομορφιά του είναι άχυρα μπροστά στην πραγματικότητα των όσων έχω δει. Και μετά, από λίγα λεπτά, ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή και πήγε στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος ήταν εξιχνίαστος, αδελφοί. Και για να τον εξιχνιάσουμε, στον όποιο βαθμό μπορούμε στα δεδομένα αυτής της ζωής, πρέπει να έχουμε μια σχέση μαζί του άγια. Μια ένδοξη σχέση. Να πηγαίνουμε στην παρουσία του και να αναπαυόμαστε. Να μην νιώθουμε απειλή από το οτιδήποτε, γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Και ακόμη και αν μας επιτωθεί ο διάβολος με το δεύτερο τρόπο χειραγώγησης, να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πάνω από τον διάβολο και πάνω από τις επιθέσεις του. Και στο τέλος θα δώσει την νίκη και θα φέρει την έκβαση, γιατί ο Κύριος είναι ο νικητής. Εξάλλου, ακόμη και αν ο Κύριος επιτρέπει κάποια πράγματα, φίλε, στην προσδρομέους, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν. Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο τον Θεό. Σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο τον Θεό. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη γραφή ήρωες, χαρακτήρες που πρεσβεύουν τον δικό μας χαρακτήρα, τη δικιά μας προσωπικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καρμπών σε πολλά πράγματα με αυτά τα οποία ζούμε, σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε, αντιπροσωπεύουμε και πρεσβεύουμε μέσα στη ζωή μας. Καρμπών! Και διαβάζοντας τους βιβλικούς ήρωες, καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, όχι μονάχα για αυτούς, αλλά και για το δικό μας χαρακτήρα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ισαΐας 6, 1 έως 3. Ισαΐας 6, 1 έως 3. Κατά το έτος, ενώ απέσανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε το ναό. Άνωθεν αυτού ίστατο σεραφείμ ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλεπτο το πρόσωπο αυτού, και με τας δύο εκάλεπτο τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Το έχω ξαναπεί, αδελφοί. Αλλά το ξαναπώ. Οι άγγελοι, τα σεραφείμ, ουσιαστικά, καθώς έβλεπαν την παρουσία του Κυρίου του Θεού, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν όλο αυτό το οποίο λειτουργούσε μέσα τους και το έβγαζαν με μία δοξολογητική κραυγή που αντιπροσώπευε τη δόξα την οποία είχαν μπροστά τους. Αυτό που έβλεπαν έπρεπε να το εκφράσουν με λόγια, να το φωνάξουν. Και τι έλεγαν? Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Και ο Ισαΐας είδε τη δόξα. Ένιωσε την παρουσία του Θεού. Και είναι σημαντικό, αδελφοί, γιατί αν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια θα δούμε ότι ο Ισαΐας προσφέρθηκε να αποσταλεί στο έργο της διακονίας του Κυρίου. Προτού όμως αποσταλεί, έπρεπε να δει τη δόξα του Θεού, να γεμίσει με τη δόξα του Θεού, να αποκτήσει μια άγια σχέση μαζί του, ώστε να αποσταλεί. Να είναι ασφαλής σε αυτήν την άγια σχέση, καθώς θα ήταν γεμάτος με τη δόξα του Θεού. Και βλέπουμε πόσο αποκαλυπτικός είναι ο λόγος, πόσο ένδοξος είναι. Είδε, λέει, τον Κύριο στον θρόνο του ψηλά, υπερυψωμένα, και το κράσπεδό του να γεμίσει το ναό. Γύρω του βρίσκονταν άγγελοι σεραφείμ, πληθυντικός του σαράφ που σημαίνει φλεγόμενος, που καθένας από αυτούς τους αγγέλους είχε 6 φτερά, με τα 2 κάλυπτο το πρόσωπο αυτού. Δείγμα το πώς νιώθουν οι άγγελοι, ακόμη και οι άγγελοι στην παρουσία του Θεού, ότι δεν είναι άξιοι να κοιτάξουν τον Κύριο. Με τα 2 κάλυπταν οι άγγελοι αυτοί τα πόδια τους. Νιώθουν ότι είναι ανάξιοι να βαδίσουν σε Άγιο έδαφος. Και με τα 2 πετούσαν. Δείχνει πνευματικότητα και ταχύτητα υπακοής στο τέλειο έργο του θελήματος του Θεού. Είναι μια τέλεια εικόνα λατρείας και υπηρεσίας. Και ο Ισαΐας τα έβλεπε αυτά. Έβλεπε τα σεραφείμ, τα 6 φτερά τους, τα όσα κάλυπταν, βλέποντας και την δόξα του Θεού. Και καθώς έβλεπε τη δόξα του Θεού, παραδειγματιζόταν και από την συμπεριφορά και την στάση των αγγέλων του Κυρίου. Το πώς πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος μπροστά στην παρουσία του Θεού, καθώς θέλει να έχει μια άγια σχέση μαζί του. Ταπεινός, σπασμένος, να νιώθει ανάξιος. Και παράλληλα, αδελφοί, να ζει τον αγιασμό του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος, έχοντας υπακοή στο θέλημα και στην διακονία του έργου του Θεού. Παραδειγματίστηκε από τους αγγέλους. Γέμισε με τη δόξα του Θεού που είδε και δεν μπορούσε πια μετά να μην αποσταλεί, αλλά να παραμείνει παθητικός. Ήθελε μια αγιότερη σχέση με τον Θεό του. Να αλλάξουν τα πάντα, να οριμάσει πνευματικά, Να μην αφήσει ο Ισαΐας τον χρόνο να περνάει ανεκμετάλλευτος ο χρόνος ως προς το έργο του Θεού, αλλά κάθε ώρα και στιγμή ο χρόνος να έφερνε όφελος στη δόξα του Θεού. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε και εμείς αδελφοί. Μπροστά μας έχουμε τον Κύριο τον Θεό και θέλουμε όσο περνάει ο καιρός η σχέση μας μαζί Του να είναι όλο και πιο δυνατή, πιο μεγάλη, πιο άγια. Μια σχέση σεβασμού, μια σχέση αλτρουισμού, μια σχέση που θα έχει θυσίες ως προς το πρόσωπό Του. Τι είναι ο σεβασμός? Ο σεβασμός είναι να λατρεύω, να τιμώ και να έχω μία όμορφη και άγια συμπεριφορά στο πρόσωπο του Κυρίου. Να έχουμε σεβασμό. Είναι ο Άγιος φόβος. Είναι ότι δεν θέλουμε να τον στεναχωρήσουμε, αλλά θέλουμε καθημερινά να του προσφέρουμε χαρά, ανάπαυση. Ο Άγιος φόβος της παρουσίας του Θεού που φέρνει πίστη και υπακοή. Όπως έλεγα την περασμένη φορά, ναι αδελφοί, θέλουμε τα θαύματα και τις δυνάμεις. Αμήν. Αμήν. Αλλά σε πρώτο χρόνο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη σχέση με Εκείνο, ώστε να κτίσουμε εκεί την πνευματική μας ζωή, την σωτηρία και τις δυνάμεις. Γιατί αν δεν έχουμε μια άγια σχέση, ούτως ή άλλως θα σηκωθεί περηφάνεια στη σάρκα μας. Θα σηκωθούν άλλα πράγματα. Ενώ αν έχουμε μια άγια σχέση, μια όμορφη κοινωνία με το πρόσωπό Του, όλα θα είναι για τη δόξα Του και εμείς θα είμαστε ασφαλείς. Ασφαλείς. Και η άγια σχέση θα φέρει πίστη. Και η πίστη θα φέρει ελπίδα. Και η ελπίδα θα φέρει αγάπη. Και όλα αυτά θα φέρουν υπακοή. Και όταν λέμε υπακοή, εννοούμε ότι δεν θα εξαναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι με το ζόρι τον Θεό μας. Ας το κάνουμε με τόσο πολύ μεγάλο ζήλο και αγάπη, γιατί θα το θέλουμε. Να ευαρεστήσουμε εκείνον που αγαπάμε και έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Δεν θα λέμε πια είμαι κουρασμένος, θέλω να χαλαρώσω μπροστά στην τηλεόραση ή μπροστά στο κινητό μου. Αυτό πρέπει να το διαγράψουμε αδελφοί. Δεν χαλαρώνουμε ούτε στην τηλεόραση ούτε στο κινητό. Χαλαρώνουμε στην παρουσία του Κυρίου, του Θεού μας. Θα κερδίσουμε χρόνο μαζί Του. Θα κερδίσουμε χρόνο αφιέρωσης. Και μέσω της αφιέρωσης θα τον μάθουμε περισσότερο. Θα τον εμπιστευτούμε, θα τον πιστέψουμε και θα τον ακολουθήσουμε. Θα τον αγαπήσουμε, θα έχουμε ελπίδα. Και όπως είπα πολλές φορές έως τώρα, τέλεια υπακοή. Τέλεια υπακοή. Γιατί υπακοή είναι ένα δείγμα ότι έχουμε άγια σχέση μαζί Του. Γένεσης 22, 1-3 εδάφιο. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε, ιδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα το γιο σου το μονογενή, τον οποίον ηγάπησε στον Ισάκ και ύπαγε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί ως ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίον θέλω σου πει. Τι έκανε ο Αβραάμ? Τι βάζεις τώρα Κύριε? Το παιδί που περιμένα τόσα χρόνια, που περίμενα με τόσο αγωνία και τον έχω καλομεγαλώσει με τα καλύτερα, μου λες τώρα να πάω τον θυσιάσω? Μα είναι δυνατόν Κύριε? Μα μου είπες ότι από το σπέρμα μου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές και τα έθνη της γης? Τι είναι αυτό Κύριε που λες? Σε παρακαλώ, λογικέψου. Είπε κάτι τέτοιο Αβραάμ? Και τι λες το επόμενο δάφιο? Σηκωθείς Αβραάμ νωρίς το πρωί. Νωρίς το πρωί, δεν έχασε χρόνο. Νωρίς το πρωί σαμάρωσε την όνων αυτού και έλαβε μεθ' αυτού δύο εκ των δόλων αυτού και Ισαάκ των γιών αυτού και σχίστας ξύλα για την ολοκαύτωση εσηκώθη και πήγεν εις τον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Όταν Αβραάμ ήταν 75 χρόνων, ο Θεός τον κάλεσε λέγοντάς του ότι θέλει να κάνει μαζί του διαθήκη. Σύμφωνα με αυτήν, ο Θεός θα έδινε στον Αβραάμ την επιθυμία της καρδιάς του, η οποία ήταν ένας γιος. Όταν ο Αβραάμ ήταν 99 χρονών, η γυναίκα του η Σάρα έμεινε έγκυος και γεννήθηκε ο γιος της υποσχέσεως. Καιρός πέρασε, το παιδί μεγάλωσε και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος δοκιμάζει τον Αβραάμ. Δοκιμάζει την σχέση του Αβραάμ μαζί του. Δοκιμάζει την πίστη, την υπακοή, κατ' επέκταση την σχέση του Αβραάμ μαζί του. Του είπε να πάει στο βουνό Μοριά. Στα εβραϊκά είναι Χα Μοριά. Που ερμηνεύεται εκλεκτός του Ιάχβε. Ο Αβραάμ είχε να επιλέξει από δύο επιλογές. Ή να υπακούσει ή να μην υπακούσει σπάζοντας την Διαθήκη. Διαβάζοντας όμως την προς Εβραίους επίστολη στο 11ο κεφάλαιο βλέπουμε την πίστη που είχε ο Αβραάμ. Ακόμη λέει και αν τον σκοτώσω θα μου τον δώσει πίσω ο Κύριος, θα τον αναστήσει. Αυτή την καρδιά είχε ο Αβραάμ, αυτό έλεγε μέσα του. Και πραγματικά, όταν ο Κύριος είδε την καρδιά του, δεν θυσιάστηκε ο γιος, αλλά ένα ζώο, ένα κρυάρι. Γιατί ο Κύριος είδε ότι ο Αβραάμ ήταν στο σωστό επίπεδο μιας άγιας σχέσης με το πρόσωπό του. Ήταν σε μία οδό που υπάκουε και ευλογούσε τον Κύριο τον Θεό. Δεν είχε μέσα του αμφιβολία. Μπορεί να μην το είπε καν και στη γυναίκα του. Γιατί αν το έλεγε, η μητέρα, η μανούλα θα ούρλιαζε, θα φώναζε από αγάπη για το παιδί της. Μανούλα είναι. Και έχουμε πολλές μανούλες σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Πιθανό λοιπόν να μην είπε τίποτα. Να έφυγε. Έφυγε με το γιο του και σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική θα γίνουσε μόνος του. Αλλά με την λογική της πίστης θα γίνουσε με το γιο του. Και γύρισε με το γιο του. Γιατί, αδελφοί, η λογική της σάρκας είναι κατώτερη από την λογική της πίστης και του πνεύματος. Είναι ανώτερη η λογική της πίστης και του πνεύματος από τη λογική της σάρκας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιακώβου 2, 22-23. Ιακώβου 2, 22-23 εδάφιο. Βλέπεις ότι η πίστης συνεργεί στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε δε ο Αβραάμ εις τον Θεό και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Ω αδελφοί μου, ποιος ονομάζεται φίλος Θεού? Αυτός που έχει μια άγια σχέση μαζί του. Ποιος επίσης ονομάστηκε φίλος Θεού? Ο Μωυσής. Γιατί και εκείνος είχε μια άγια σχέση μαζί του. Και τι λέει, ο Κύριος στο λόγο? Δεν σας ονομάζω πια δούλους, αλλά πώς μας ονομάζει? Πώς? Φίλους. Όπως τον Μωυσή, όπως τον Αβραάμ, γιατί έχουμε πια κάνει διαθήκη και μια άγια σχέση μαζί του. Αμήν. Και η απόδειξη αυτής της άγιας σχέσης είναι η πίστη και η υπακοή, στοιχεία που είχε η καρδιά του Αβραάμ. Όταν κάποιος φοβάται άγια τον Θεό, σημαίνει ότι τον πιστεύει, και όταν πιστεύει κάποιος τον Θεό, σημαίνει ότι τον φοβάται άγια και ταπεινά. Το αποτέλεσμα αυτής της άγιας σχέσης έφερε στον Αβραάμ να εργαστεί τέλεια το έργο της πίστης στο θέλημα του Θεού, κάτι που του έδωσε το δικαίωμα να λογιστεί ως δίκαιος. Από την πρώτη στιγμή λογίστηκε η δικαιοσύνη του που παράτησε την οικογένειά του. Από την πρώτη στιγμή λογίστηκε η δικαιοσύνη του όταν τα άφησε όλα και ακολούθησε την οδηγία του Θεού. Όπως και τώρα λογίστηκε η πίστη του. Δύναμη στο πρόσωπο του Κυρίου, η εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο του Κυρίου όταν του ζητήθηκε να θανατώσει το γιο του και υπακούοντας είπε ναι και αμήν. Α Τιμωθέου 4.7. Α Τιμωθέου επιστολή 4.7. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Ο Κύριος μας λέει να γυμναστούμε στην ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι ο Άγιος φόβος, είναι ο καλός σεβασμός, είναι η λατρεία μας, η τιμή μας και η υπακοή μας ως προς τον Κύριο. Είναι η όμορφη συμπεριφορά μας ως προς το πρόσωπό Του. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μονάχα όταν, αδελφοί, έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Να το αποδίδουμε τιμή. Τιμή είναι η ένδειξη αναγνώρισης, η εκδήλωση εκτιμήσεως. Να έχουμε υπακοή στο πρόσωπό Του. Η υπακοή είναι η υποταγή. Η συμμόρφωσή μας στο θέλημά Του. Να αποδίδουμε λατρεία σε Εκείνον που είναι η πίστη και η αφοσίωσή μας στον Θεό, η απόδοση τιμής, η μεγάλη μας αγάπη στο πρόσωπό Του. Αμήν. Αυτή είναι η ευσέβεια που ο Παύλος θεόπνευστα γράφει να αυξάνουμε στην ζωή μας. Να αυξάνουμε, αδελφοί, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα ο Άγιος Φόβος απουσιάζει από πολλές καρδιές και πολλοί άνθρωποι ακόμη και μέσα σε εκκλησίες δεν έχουν αναπτύξει μια άγια σχέση κοινωνίας, εμπιστοσύνης, μια όμορφη άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Ψαλμός 25:14. Ψαλμός 25:14. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Όποιος έχει άγια σχέση με τον Κύριο αλλάζει όλο αυτό το δεδομένο, τα πάντα μέσα στη ζωή του. Έρχεται ο Κύριος, ευλογεί, οδηγεί. Έρχεται ο Κύριος να δώσει, αδελφοί, κατά την προσευχή, κατά το αίτημα του πιστού. Ο πιστός νιώθει ασφαλής. Δεν είναι επιρρεπής σε σφάλματα και σε συμβιβασμούς. Δεν φοβάται το αύριο, γιατί το αύριο ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Δεν φοβάται το σήμερα, γιατί το σήμερα είναι κάτι που ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Όλη η ζωή μας ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Και όταν έχουμε αποκτήσει, αδελφοί, αυτή την άγια σχέση και την άγια εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, θα δούμε πολλά πράγματα να αλλάζουν, που τώρα ακόμη δεν έχουν αλλάξει, γιατί δεν έχουμε αποκτήσει αυτή την άγια σχέση. Τρομάζουμε το παραμικρό, φοβόμαστε με το παραμικρό, απελπιζόμαστε και απογοητευόμαστε με το παραμικρό, γιατί δεν έχουμε ακόμα αποκτήσει τα στάνταρ και τις δυνάμεις, τα αποτελέσματα και τις ευλογίες αυτής της άγιας σχέσης. Να με βεβαιότητα. Να ξυπνάμε το πρωί και να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του και να κράζουμε όπως ο Δαβίδ. Κύριε, σε εξητώ, σε θέλω, είσαι δύναμής μου. Όλη μέρα να είναι μέσα στην παρουσία του Θεού, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν λέμε, όπου και αν πηγαίνουμε, να νιώθουμε την παρουσία του. Ακόμη και αν έχει έλθει κάτι το οποίο είναι αρνητικό, άσχημο, να νιώθουμε την παρουσία του και με εμπιστοσύνη να περιμένουμε εκείνο να αναλάβει. Καθώς εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει ως παιδιά του Θεού. Μια άγια σχέση οξολογίας, αγάπης. Μια άγια σχέση που θα έχει σταθερότητα και δεν θα βασίζεται σε κάποιες ημέρες ενθουσιασμού. Καθώς ο ενθουσιασμός φθήνει, φθήνει και η σχέση. Όχι, αδελφοί, τέτοια πράγματα τα οποία είναι σαρκικά. Σταθερότητα. Δύναμη. Με εξουσία. Να σταθούμε σε αυτό το οποίο ο Κύριος μας έχει ζητήσει. Να το αφήσουμε να κρατάει τα πρωτεία στην καρδιά μας. Να αγαπάμε ό,τι αγαπάει. Και να μισούμε ό,τι μισεί. Τι μισεί ο Κύριος? Την αμαρτία. Τη σάρκα, τη βδελίτεται. Άρα να τα μισήσουμε και εμείς αυτά. Να αγαπήσουμε το χαμένο πρόβατο. Να αγαπήσουμε ό,τι αγαπάει εκείνος. Τη μετανοημένη ψυχή, το έργο του Κυρίου, την εκκλησία, τους εργάτες, τα αδέλφια. Μα πάνω απ' όλα να αγαπήσουμε το πρόσωπο και το όνομά του. Να αγαπήσουμε εκείνον. Ο Άγιος Φόβος, αυτή η Άγια Σχέση, θα μας δώσει την δύναμη της δοξολογίας, της ευχαριστίας, να το αποδίδουμε αυτό που το αξίζει, αδελφοί, και όλο αυτό να βγαίνει μέσα από την καρδιά μας, να μην είναι ξερό. Κύριε, σε ευχαριστώ, σε δοξάζω, όχι ξερά πράγματα. Κύριε, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω, αλληλούια. Γιατί όταν έχουμε μια άγια σχέση και τον έχουμε γνωρίσει, τον έχουμε δει, αδελφοί, τότε μονάχα μπορούμε να δοξάσουμε και να υψώσουμε το όνομά του. Να μπούμε στα Άγια των Αγίων του, ακόμη και τώρα στην σφαίρα του Πνεύματος, και να συνεκαθίσουμε μαζί του στον θρόνο της μεγαλειότητάς του, ως βασιλείς και ως ιερείς. Καθώς το έχουμε αυτή την άγια σχέση, θα παίρνουμε από εκείνον στοιχεία της φύσεώς του, αδελφοί, και θα τα αντιπροσωπεύουμε στη ζωή μας. Θα είμαστε βασιλείς και ιερείς, θα είμαστε υπηρέτες του Κυρίου, θα έχουμε εξουσία, θα έχουμε δυνάμεις, μα πάνω απ' όλα ταπεινό και σπασμένο πνεύμα. Ο Άγιος Φόβος, η Άγια Σχέση θα μας κάνουν όλο και περισσότερο σαν τον Κύριο τον Θεό, καθώς θα ομοιάζουμε στην εικόνα με Εκείνον. Η εικόνα μας και η ομοίωσή μας θα αυξάνεται ως προς αυτό που είναι Εκείνος, γιατί η Άγια Σχέση θα μας φέρνει όλο και περισσότερο κοντά Του. Αμήν. Θα φύγουν τα σαρκικά. Θα φύγουν αυτά τα οποία μας βαραίνουν, μας απασχολούν και μας εμποδίζουν. Θα ανοίξουμε τα φτερά μας όπως εκείνα τα σεραφείμ στην όραση του προφήτη Ισαΐα, και θα πετάξουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, αδελφοί, μέσα στο έργο, μέσα στη δόξα του. Αμήν. Και θα είμαστε αντιπρόσωποι του στην γη. Αλληλούια, τα σεραφείμ του στην γη, οι φορείς της παρουσίας του, τα χερουβείμ, οι φορείς της παρουσίας του, και τα σεραφείμ, οι φλεγόμενοι της παρουσίας του, από την παρουσία του. Χερούβ, φορέας. Σαράφ, φλεγόμενος. Χερούβ, θα φέρουμε την παρουσία του. Σαράφ, θα είμαστε φλεγόμενοι από την παρουσία του. Αλληλούια, αδελφοί. Αλληλούια. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Δεν θα φοβόμαστε τον άνθρωπο. γιατί θα έχουμε Άγιο Φόβο για τον Κύριο τον Θεό μας. Για τον Κύριο τον Θεό μας. Να διαβάσουμε Α Τιμοθέου 4:8. Α Τιμοθέου 4:8 εδάφιο. Διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια, ο Άγιος Φόβος, η Άγια Σχέση είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσε επαγγελία της παρούσα ζωής και της μελούσης. Αλληλούια. Δύναμη, σθένος, εξουσία, ώστε να πάρουμε τις πλούσιες και τις μεγάλες ευλογίες και τις υποσχέσεις του Θεού τόσο βιωτικά όσο και πνευματικά. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί. Για να τον ψηλαφίσουμε, να τον μάθουμε, να τον γνωρίσουμε, να τον ακολουθήσουμε και να τον φανερώσουμε. Αμήν. Και όλα αυτά θα γίνουν καθώς θα έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Αμήν. Μια σχέση που δεν θα ζητάει μόνο, αλλά θα έχει μάθει να δίνει. Μια άγια σχέση που θα ζητάει για το πώς θα ευαρεστηθεί ο Κύριος. Μια σχέση που θα μας σπρώχνει να τον υπηρετούμε όπου και αν είμαστε, ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν έχουμε την χειρότερη μέρα ή αν είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι ή έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα.

0: Η βεβαιότητα και εμπιστοσύνη για να μας εμπιστευτεί μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.